ηρωικός, να βρει πραγματικά το στόχο το δικό του. Ξαναρίχνω ερευνητική τη ματιά μου στον τρίτο πειρασμό του Ιησού Χριστού, που έχουμε γι' αυτόν μια ταυτόσιμη διήγηση από τον Ματθαίο και τον Λουκά. Και διαπιστώνω αμέσως εκεί ότι η μονομαχία του εχθρού με τον Χριστό έχει φτάσει πια στο αποκορύφωμά της. Την πρώτη φορά στην περίπτωση της πείνας και της πέτρας, στην απουσία του ψωμιού, ήταν το υλικό, το σωματικό στοιχείο εκείνο που διεκδικούσε τα δικαιώματά του. Στην δεύτερη περίπτωση, πάντων των βασιλείων της γης, ήταν το ψυχικό, το κατακτητικό στοιχείο που προσπαθούσε να προβληθεί. Τώρα όμως, στην τρίτη φορά, στην περίπτωση του πτερυγίου του ιερού, είναι το πνευματικό, το πρόσωπικό στοιχείο που ζει την τρικυμία του. Και θα το ξέρουμε ίσως όλοι μας, ότι πάρα πολύ συχνά οι πνευματικοί πειρασμοί είναι οι πιο έντονοι και οι πιο δύσκολα αντιμετωπίσιμοι. Ας δούμε το ίδιο πράγμα από μια διαφορετική γωνία. Στην περίπτωση της πείνας, πειρασμός είναι ο χορτασμός, η σωματική ικανοποίηση με κάποιο τρόπο. Στη δεύτερη περίπτωση των βασιλείων της γης, πειρασμός είναι η άθρηση αποκτημάτων, πιο απλά τα πλούτη. Στην περίπτωση την τρίτη τη σημερινή του πτερυγίου του ιερού, πειρασμός είναι η απόκτηση φήμης, η εξασφάλιση δόξας. Και ας θυμηθούμε ότι οι αρχαίοι σοφοί είχαν παρατηρήσει πως αν υπάρχουν λίγοι άνθρωποι που μπορούν να αντισταθούν στα πλούτη, για τη δόξα δεν υπάρχει κανείς. Ωστόσο, για την καλύτερη κατανόηση αυτού του επεισοδίου της ζωής του Ιησού Χριστού, όπου ο Κύριος αναδεικνύεται για ακόμη μια φορά θριαμβευτής, θα πρότεινα να χωρίσουμε την ιστορία μας σε τρία ξεχωριστά στάδια και να ρίξουμε μια σύντομη ματιά σε καθένα από αυτά. Πρώτο στάδιο είναι η φαινομενικά αθώα, ακόμα και φιλική συμβουλή του διαβόλου προς τον Ιησού Χριστό, να προβεί σε μια ενέργεια που θα καταπλήξει τα πλήθη. Ρίψον σε αυτόν, εντεύθεν κάτω. Ένα στάδιο που θα του έδινα εγώ την ώρα αυτή τον τίτλο «Η πρόκληση που η τυχόν φιλική υποδοχή της θα σήμαινε πραγματική καταστροφή». Ας φανταστούμε τη σκηνή. Ο Χριστός βρίσκεται ανεβασμένος στο πτερύγιο του ιερού στην Ιερουσαλήμ. Γύρω του πλήθη ανθρώπων μπαινοβγαίνουν, άνθρωποι που έχουν αγωνίες και ερωτήματα μέσα τους. Και εκείνη την ώρα ακριβώς, να η εισήγηση του εχθρού, που έρχεται να ψιθυρίσει στο αυτί του Χριστού την παγίδα, την προμελετημένη, την προγραμματισμένη. Αφού τους ανθρώπους αυτούς τους αγαπάς και θέλεις να τους σώσεις, κάνε κάτι που θα τους εντυπωσιάσει. Ρίψον σε αυτόν εντεύθεν κάτω. Όταν θα σε δουν να πέφτεις από τέτοιο ύψος χωρίς να πάθεις τίποτα, θα σταθούν για να σ' ακούσουν. Και από εκείνη την ώρα και ύστερα, σίγουρα, τους κέρδισες. Και για να μην φανταστείς πως η πρότασή μου αυτή είναι κοσμική, άκου και την βιβλική υποστήριξή της. Θυμάσαι τι λέει ο ψαλμοδός. Εις τους αγγέλους αυτού θέλει προστάξει περί σου, δια να σε διαφυλάξωσει. Θέλουσι σε σηκώνει επί των χειρών αυτών, δια να μην προσκόψεις προς λίθον τον πόδα σου. Επομένως αυτό που σου εισηγούμε είναι και θεμητό και λογικό και επιθυμητό. Ακόμη περισσότερο, όπως και αν το δεις, είναι σίγουρα σωστό. Μέσα στην πρόκληση αυτή του διαβόλου, ένα μας στην εκτροπή. Πρώτο στοιχείο είναι αυτό που θα το λέγαμε η άχρηστη θεολογία. Διευκρινίζω ότι προσωπικά διατηρώ και εκτίμηση και θαυμασμό για τους θεολόγους και τους σπουδασμένους και τους ασπούδαστους. Αλλά δεν ξεχνώ ποτέ ότι ο επιδεξιότερος θεολόγος που υπήρξε στον κόσμο αυτόν ήταν ο ίδιος ο διάβολος. Ρίξτε μια ματιά γύρω σας. Εξετάστε όλες εκείνες τις φοβερές πλάνες,
που μέσα στο κίνησμα της ιστορίας δυνάστεψαν και δυναστεύουν ακόμα και σήμερα την Εκκλησία του Χριστού. Και πείτε μου αν υπάρχει έστω και μια από αυτές που να μην ξεκίνησε από θνητούς ανθρώπους που νόμισαν πως είχαν το δικαίωμα να κάνουν άκερη, άγονη, άχρηστη θεολογία. Πόσοι και πόσοι εκείνοι που ακόμα και στις μέρες τις δικές μας παίρνουν στα χέρια τους το Λόγο του Θεού και τον ξεφυλίζουν περισπούδαστα, και ύστερα με αυτοπεποίθηση καθηγητών, αυτοί που ξέρουν, στρέφονται σε εμάς που δεν ξέρουμε, για να μας διδάξουν τάχα τις αλήθειες του Θεού, προϊόντα της δικής τους φαντασίας. Αυτή η θεολογία της πεντάρας, η άχρηστη, η επικίνδυνη, πόση βλάβη έχει φέρει στην Εκκλησία του Χριστού, πόσα δάκρυα, πόση καταστροφή. Πόσο πιο ευλογημένος και πιο σωστός είναι εκείνος ο απλός χριστιανός, που του είναι τελείως αδύνατο να αναλύσει θεολογικά την αλήθεια του Χριστού, που είναι όμως δυνατό καθημερινά να την ζει στη ζωή του πρακτικά. Χρήσει από εκείνους που τους αρέσει να θεολογούν φθηνά γύρω από νέες θεωρίες, από καινούριο ταχαφός. Λυπάμαι που θα σου το πω, όμως το βλέπω καθαρά μέσα στο Λόγο του Θεού, ότι πρώτος δασκαλός σου στον ίδιο του το δρόμο αισθάνθηκε ο ίδιος ο διάβολος εκείνη την ημέρα που, κρατώντας τα χέρια του την Αγία Γραφή, προσπάθησε να ανατρέψει τον Χριστό με πρώτο στοιχείο του την άχρηστη θεολογία. Δεύτερο στοιχείο στην πρόκληση εκείνη του διαβόλου την πονηρή μετά την άχρηστη θεολογία είναι αυτό που θα το λέγαμε η άγονη θεωρία. Το ξαναλέω ακόμα μια φορά. Η μελέτη, η έρευνα, η γνώση και με εντυπωσιάζουν και με συγκινούν, αλλά το μέτρο και η λογική δεν πρέπει να λείπει ποτέ. Είναι γνωστή ίσως η τραγική ιστορική παρατήρηση πως όταν ο Μωάμεθ περιορκούσε την Κωνσταντινούπολη, οι θεολογικοί εγκεφαλοί της είχαν συγκεντρωθεί για να αποφασίσουν σε κάποια συνεδρίαση αν η σχέση του πατέρα και του Υιού μπορούσε να εκφραστεί καλύτερα με τη λέξη ομοούσιος ή ομοιοούσιος. Ώσπου μπήκαν μέσα οι Τούρκοι και σφάξαν τους πάντες, και σταμάτησε εκείνη η συνεδρίαση στη μέση, χωρίς το πολυπόθητο συμπέρασμα να προκύψει ποτέ. Στην περίπτωση αυτή της Ιερουσαλήμ τη σημερινή, γύρω χιλιάδες οι άνθρωποι αγωνιούν να μάθουν, διψούν, και ο διάβολος είναι έτοιμος να αρχίσει θεολογική συζήτηση. Τι άραγε να εννοεί ο ψαλμωδός όταν μιλάει για το σκόνταμα και για το πόδι? Η αποθέωση της θεολογικής υποκρισίας και μακαριότητας. Πείτε μου όμως αν η ιστορία αυτή δεν σας θυμίζει μερικούς από μας, που ενώ γύρω μας υπάρχουν τόσοι Έλληνες που αγνοούν και που για να μάθουν διψούν, εμείς είμαστε απασχολημένοι να συζητούμε άραγε τι θα κάνει ο Θεός με τους Κινέζους που δεν άκουσαν ποτέ τους. Και ενώ γύρω μας υπάρχει τέτοια μεγάλη πνευματική ανάγκη και δίψα και πείνα, εμείς δεν μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε, γιατί είμαστε απασχολημένοι να εξακριβώσουμε άραγε τι ποσοστό θεϊκού και ανθρώπινου στοιχείου είχε ο Ιησούς Χριστός όταν βρισκόταν εδώ κάτω στον κόσμο το δικό μας. Αν είσαι από αυτούς που τέτοια σοβαρά προβλήματα τους απασχολούν, ώστε να μην μένει καθόλου καιρός για την αντιμετώπιση της πνευματικής ανάγκης που γύρω μας πλεονάζει, θα ήθελα να σου θυμίσω πως το ίδιο ακριβώς έκανε εκείνη τη μέρα ο διάβολος, όταν επιτέθηκε εναντίον του Χριστού με δεύτερο στοιχείο του την άγονη θεωρία. Τρίτο και τελευταίο στοιχείο στην πρόκληση εκείνη του διαβόλου κατά του Χριστού, μετά την άχρηστη θεολογία και την άγονη θεωρία, είναι αυτό που θα το λέγαμε η άσκοπη θαυματουργία. Προσέξτε τη διατύπωση του εχθρού. Ρίψον σε αυτόν εντεύθεν κάτω. Δηλαδή κάνε ένα θαύμα, οποιοδήποτε, ακόμα και το πιο άσκοπο, ακόμα και το πιο περίτο. Ζούμε σήμερα σε μέρες που κερδίζει μέσα στην Εκκλησία του Θεού έδαφος η αναζήτηση για κάποιο θαύμα μεγάλο, εντυπωσιακό. Και αν κάτι τέτοιο δεν λείπει καμιά φορά, ας μην ξεχνούμε πως ο διάβολος αποσκοπεί πέρα από όλα τα άλλα να γελιοποιήσει την Εκκλησία του Χριστού.
και να σκεπάσει το μήνυμά της, καλύπτοντάς το με άλλα πράγματα που φαίνονται και που δεν έχουν καμιά απολύτως αξία. Προσωπικά πιστεύω πως ο παντοδύναμος Θεός μπορεί ασφαλώς σε κάθε στιγμή να πραγματοποιήσει ακόμα και το μεγαλύτερο θαύμα σήμερα. Αλλά προκειμένου για συγκεντρώσεις που θυμίζουν ατμόσφαιρα ρωμαϊκού αμφιθεάτρου, νομίζω πως πρέπει να φοβηθούμε την δραστηριότητα του εχθρού. Τα θαύματα του Ιησού Χριστού στον καιρό της επίγειας παρουσίας του είχαν πάντα και αντικειμενικό σκοπό συγκεκριμένο και μήνυμα πνευματικό συμπυκνωμένο. Δεν ήταν ο Χριστός, ήταν αντίθετα ο διάβολος εκείνος που υπενήχθηκε στον Χριστό να πραγματοποιήσει ένα θαύμα άσκοπο, περιττό, να πηδήσει από το πτερίγιο του ιερού, να κάνει δηλαδή μια άσκοπη θαυματουργία. Η άχρηστη θεολογία, η άγονη θεωρία, η άσκοπη θαυματουργία. Τα τρία στοιχεία που συνθέτουν την επίθεση του διαβόλου κατά του Χριστού στον τρίτο τον τελευταίο πειρασμό του. Εκείνο το πρώτο στάδιο που το χαρακτηρίσαμε με εδώ όρο η πρόκληση, που η τυχόν φιλική υποδοχή της θα σήμαινε πραγματική καταστροφή. Δεύτερο στάδιο στην ιστορία μας είναι η βιβλική υποστήριξη, το γραφικό επιχείρημα που ο διάβολος φροντίζει να εξασφαλίσει ώστε να πείσει τον συνομιλητή του. Ακούστε. Εις τους αγγέλους αυτού θέλει προστάξει περί σου δια να σε διαφυλάξωση. Θέλουν σε σηκώνει επί των χειρών αυτών δια να μην προσκόψεις προσλήθων τον πόδα σου. Ένα στάδιο που θα του έδινα εγώ τον τίτλο «Η πρόφαση», που η ενδεχόμενη αποδοχή της θα σήμαινε μια έντεχνη διαστροφή. Όσοι μελετούμε την πορεία της Εκκλησίας του Χριστού και άλλοτε και τώρα, θα το ξέρουμε πάρα πολύ καλά πως κάθε πλάνη που ο εχθρός διασπείρει μέσα στην Εκκλησία του Χριστού ξεκινάει από κάποιαν πρόφαση, από κάποιο ή κάποια εδάφια που έχουν όμως υποστεί μια φαινομενικά ασήμαντη αλλά ουσιαστικά πραγματική και αποφασιστική διαστροφή. Και επειδή πιστεύω πως η τακτική του διαβόλου είναι πάντα στερεότυπη, θα ήθελα την ώρα αυτή να αναφέρω τις τρεις συνηθέστερες μεθόδους του. Και ας προσέξουμε όλοι εμείς, μήπως σε κάποιες από αυτές τα δίχτυα έχουμε ήδη μπλεχτεί. Οπότε είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός που μπορεί να μας ξεμπλέξει. Πρώτη μέθοδος διαστροφής είναι εκείνη που ανταποκρίνεται στη λέξη διαγραφή. Είναι ακριβώς αυτό που συμβαίνει στην περίπτωσή μας. Το εδάφιο που χρησιμοποιείται εδώ για να θεμελιωθεί η επίθεση του διαβόλου μνημονεύεται στον Ψαλμό 91. Αλλά εδώ είναι κουτσουρεμένο. Ένα τμήμα του έχει κοπεί, γιατί δεν συμφέρει. Πρέπει να διαγραφεί. Ακούστε πως το αναφέρει ο ψαλμοδός. «Διότι θέλει προστάξεις τους αγγέλους αυτού περί σου, δια να σε διαφυλάτωση εν πάσες εσοδί σου». Όταν ο διάβολος αναφέρει το ίδιο εδάφιο στον Χριστό, τη φράση «εν πάσες εσοδί σου» δεν την μνημονεύει. Γιατί αυτό που υπενήσεται να κάνει ο Χριστός να πηδήξει από πάνω κάτω, δεν είναι οδός, είναι πτήση και το εδάφιο δεν έχει εφαρμογή στην περίπτωση αυτή. Επομένως, για να ταιριάξει, πρέπει να κουτσουρευτεί, να αποσιωπηθεί. Παλιά και γνωστή η συνταγή του διαβόλου και πολύ συχνά δυστυχώς αποδοτική, αυτή που είπαμε, η διαγραφή. Δεύτερη μέθοδος διαστροφής είναι αυτή που θα την χαρακτηρίζαμε με τη λέξη η παραγραφή. Δηλαδή, ή η αλλίωση στην έννοια, ή ότι τάχα η λέξη αυτή πια έχει παραγραφεί με την έννοια που ξέραμε και τώρα έχει διαφορετικό νόημα από εκείνο που τυχόν φανταζόμαστε, που λένε οι εγκυκλοπαίδειες που γράφουν τα λεξικά. Θυμάμαι κάποτε ένα βιβλίο που μου φέρε στο γραφείο μου ένας αδελφός και όταν άρχισα να το ξεφυλίζω, συνάντησα μια-δυο ερμηνείες πολύ γνωστών μου λέξεων που ήταν τόσο διαφορετικές που έκανα να αρχίσω να αμφιβάλλω για τα ελληνικά μου και να σπεύσω στα λεξικά. Και τότε κατάλαβα πως τα ελληνικά μου ήταν εντάξει.
Απλούστατα ο διάβολος είχε βάλει σε ενέργεια αυτή την ειδική μεθοδό του. Το νόημα είναι τάχα αλλιώτικο. Δεν ισχύει πια όπως πριν. Γνωστή αλλά αποδοτική η συνταγή, η παραγραφή. Η τρίτη και τελευταία μέθοδος διαστροφής του εχθρού είναι αυτή που εκφράζεται με τη λέξη η επιγραφή. Δηλαδή η απόσπαση ενός εδαφίου, καμιά φορά και μέρους του μόνον, και η μετατροπή του σε σημαία, σε έμβλημα, σε επιγραφή. Και είναι απίστευτο πραγματικά πόσες παρανοήσεις, πόσα λάθη, πόσοι τραγέλαφοι μπορούν να προκύψουν όταν μια βιβλική αλήθεια προβάλλεται ασύμετρα, αποσπασμένη από το περιβάλλον όπου μας την έχει δώσει το Πνεύμα του Θεού, χωρίς να ληφθούν υπόψη εκείνα που προηγούνται και εκείνα που ακολουθούν, εκείνα που εννοούνται και εκείνα που εννοούν. Η διαγραφή, η παραγραφή, η επιγραφή. Οι τρεις μέθοδοι του εχθρού, όταν αυτός προσπαθεί να θεμελιώσει γραφικά την επίθεση που κάνει εναντίον του πιστού. Όπως έγινε την μέρα εκείνη στο δεύτερο στάδιο της ιστορίας μας, στον πειρασμό του Ιησού Χριστού, το στάδιο που το προσδιορίσαμε με τον όρον, η πρόφαση που η ενδεχόμενη αποδοχή της θα σήμαινε μια έντεχνη διαστροφή. Ωστόσο στην ιστορία μας υπάρχει και τρίτο στάδιο που είναι μάλιστα και το σημαντικότερο. Απαντάει ο Ιησούς Χριστός επιγραμματικά. Είναι ηρημένον, δεν θέλεις πειράσει Κύριον τον Θεόν σου. Ένα στάδιο που θα του έδινα εγώ την ώρα αυτή τον τίτλο, η πρόταση, ούτω η ενδεχόμενη αποδοχή της θα σήμαινε μια ουσιαστική επιστροφή. Και όταν μιλώ για επιστροφή εννοώ αυτό ακριβώς που μαρτυρεί η λέξη. Το ξαναγύρισμα πίσω στις σωστές έννοιες, στις σωστές αναλογίες της ανθρώπινης ζωής. Ακόμη ειδικότερα την τακτοποίηση της ανομαλίας που υπάρχει ανάμεσα στον άνθρωπο και στον δημιουργό του. Αν ήρθες σήμερα στην εκκλησία αυτή με πρόθεση ειλικρινή να ακούσεις τη φωνή του Ιησού Χριστού, θα ήθελα να σου πω ότι η φωνή του είναι αυτή που αντικεί ακριβώς αυτήν τη στιγμή. Καθώς στη σκέψη μας προβάλλεται η απάντησή του η θαυμαστή, που χάρη σε αυτήν απομακρύνθηκε από εκείνον πια ο διάβολος μέχρι καιρού. Στην απάντηση του Ιησού Χριστού θα μπορούσαμε νομίζω να δώσουμε εφαρμογή σε τρεις σημερινές δικές μας περιπτώσεις. Πρώτη περίπτωση είναι αυτή που περιγράφει η ιστορία η σημερινή η δική μας, η υπερβολή. Η επιδίωξη δηλαδή κάποιου εντυπωσιακού γεγονότος για να τιμηθεί ο Θεός, για να προβληθεί η αλήθεια του Χριστού, ενώ πολύ συχνά τα κίνητρα είναι πολύ πιο μικρά και πολύ πιο ταπεινά. Αν είσαι ένας σωστός και γνήσιος χριστιανός, πρόσεξε την παγίδα που σου έχει στημένη στο σημείο αυτό ο εχθρός. Μην υπερβάλλεις. Μην ζητάς το σπάνιο, το μοναδικό. Εκείνο που δεν ξανακούστηκε, εκείνο που δεν ξαναειδώθηκε. Δεν είναι πάντοτε το κτυπητό. Ίσως δεν είναι καμιά φορά εκείνο που εντυπωσιάζει. Δεν είναι αυτό που θα τραβήξει τις ψυχές στην αλήθεια του Χριστού και στο Σταυρό του. Πάρα πολύ συχνά ο Κύριος εργάζεται αθόρυβα, αφανέρωτα, ήρεμα και με ευλογημένα αποτελέσματα. Άσε λοιπόν κατά μέρος την υπερβολή και μην ξεχνάς εκείνη την ήρεμη, την αποφασιστική, τη σημαντική απάντηση του Ιησού Χριστού. Είναι ηρημένον, δεν θέλεις πειράσει Κύριον τον Θεόν σου. Δεύτερη περίπτωση εφαρμογή στη φράση του Χριστού μετά την υπερβολή είναι ασφαλώς η υποβολή. Δηλαδή η κατάπιση του εαυτού μας πως τάχα διαθέτουμε ικανότητες μεγαλύτερες και σημαντικότερες από τις πραγματικές μας και που σε τίποτε άλλο δεν αποσκοπούν παρά πως να εντυπωσιάσουν. Αν θέλεις να είσαι πιστός και σωστός οπαδός του Ιησού Χριστού, μη ζητάς ποτέ σου δόξα από τους ανθρώπους. Μην υποβάλλεσαι. Μην ξεφεύγεις από την ταπεινή, την απλή, την ασήμαντη στα μάτια τα ανθρώπινα, αλλά πολύτιμη στα μάτια του Θεού διακονία, που σου έχει αναθέσει το Πνεύμα του Θεού
εδώ κάτω στον κόσμο μας. Δεν είναι το πήδημα από ψηλά εκείνο που σου λείπει. Πάρα πολύ συχνά είναι το περπάτημα, το απλό, το ήρεμο, το καθημερινό στον ίσιο δρόμο. Εκείνο που πρόσδοκα από σένα, ο Χριστός. Άσε λοιπόν κατά μέρος την υποβολή. Και όταν έρχεται ο διάβολος να σε πειράξει, παρουσίασε του την απάντηση, την ένδοξη, τη μεγάλη του Χριστού. Είναι ηρημένον. Δεν θέλεις πειράσει Κύριον τον Θεόν σου. Τρίτη και τελευταία περίπτωση εφαρμογής στη φράση του Χριστού, ίσως η πιο σημαντική από όλες τις άλλες. Μετά την υπερβολή και την υποβολή είναι η αναβολή. Δηλαδή η μετάθεση για αργότερα, για χρόνο ευθετότερο, κάποιας εκκρεμότητας μέσα στη ζωή μας που πρέπει σίγουρα να τακτοποιηθεί. Είπα και πιο πριν πως είναι η σημαντικότερη και θα ήθελα στο σημείο αυτό να επιμείνω ειδικά, γιατί ξέρω πάρα πολύ καλά ότι σήμερα απευθύνομαι σε ένα ακροατήριο που μέσα στις τάξεις του αριθμεί ανθρώπους που γνωρίζουν την αλήθεια του Χριστού, που την εκτιμούν και την υπολείπτονται, που ξέρουν πως κάποια μέρα θα καταλήξουν σε αυτήν, που όμως ακόμα εξακολουθούν να αναβάλουν. Ξέρουν πως ο Χριστός τους περιμένει. Αν τους πεις πως δεν θα φτάσουν σε εκείνον, δυσφορούν. Είναι σίγουροι πως θα πάνε σε εκείνον κάποια στιγμή, αλλά τη στιγμή αυτή την μεταθέτουν διαρκώς για το μέλλον. Και ενώ η ζωή κυλάει και οι μέρες φεύγουν, εκείνοι αναβάλουν. Αν είσαι ένας από αυτούς, αν ο Χριστός είναι κοντά σου, αλλά ακόμα όχι μέσα στην καρδιά σου, αν μέχρι σήμερα για σένα η αναβολή εστάθηκε η σημαία και το σύνθημα, άσε με να σου θυμίσω πως χωρίς να το καταλάβεις πορεύεσαι πάρα πολύ επικίνδυνα. Το πείραμα που κάνεις κανένας δεν μπορεί να σε σιγουρέψει που θα σου οδηγήσει. Θα ήθελα την ώρα αυτή να σε παροτρύνω να τρέξεις αμέσως τώρα στον Χριστό, εκείνον τον Χριστό που σε περιμένει με την αγκαλιά του ανοιγμένη άπαρο στο σταυρό. Να ρηχτείς σε εκείνον, να δεις τη ματιά του, να γνωρίσεις την καρδιά του. Άσε κατά μέρος την αναβολή, πως μπορείς να ξέρεις πόσο ακόμα θα ζήσεις στον κόσμο τούτο, πως μπορείς να είσαι σίγουρος πως θα έχεις ακόμη μια ευκαιρία. Άκου τη φωνή του Ιησού Χριστού. Είναι ηρημένον. Δεν θέλεις πειράσει Κύριον τον Θεόν σου. Η υπερβολή, η υποβολή, η αναβολή. Οι τρεις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται απόλυτα η φράση του Ιησού Χριστού, η σημερινή, η νικητήρια. Αυτή που έβαλε τη σφραγίδα της στη νίκη του τη θριαμβευτική εναντίον του εχθρού. Το στάδιο που το γνωρίσαμε με τον όρο «η πρόταση», που η δυνητική παραδοχή της είναι ουσιαστικά επιστροφή. Αλήθεια πόσο σοφός και πόσο μεγαλειώδης είναι ο Άγιος Λόγος του Θεού. Τρία εδάφια, πέντε γραμμές. Κι όμως πόσα πλούτη, πόση αλήθεια, πόσο φως μέσα σε αυτόν τον τρίτο πειρασμό του Ιησού Χριστού και του καθενός μας, που τον αντικρίζουμε τόσο συχνά στη ζωή μας και που τον παρακολουθήσαμε σήμερα από το Λόγο του Θεού στα τρία αλληλοδιάδοχα σταδιά του. Η πρόκληση που η τυχόν φιλική υποδοχή της θα ισοδυναμούσε με πραγματική καταστροφή. Η πρόφαση που η ενδεχόμενη αποδοχή της θα εσήμενε μια έντεχνη διαστροφή. Η πρόταση που η δυνητική παραδοχή της είναι ουσιαστικά επιστροφή. Πώς να μην προσθέσω την ευχή να είναι το Πνεύμα του Θεού εκείνο που θα σχολιάσει στην καρδιά σου την δική του την αλήθεια, όποιος κι αν είσαι, όπου κι αν ζεις, όπου κι αν πορεύεσαι σήμερα. Ακόμη μάλιστα περισσότερο αν τυχόν μέχρι σήμερα έχεις επιμείνει, και ελπίζω και εύχομαι μόνο μέχρι σήμερα, να ανήκεις στην επικίνδυνη κατηγορία της αναβολής.

Ευχηθούμε. Πατέρα μας ουράνιε, στο τέλος αυτής της ώρας μας, σε ευχαριστούμε από τις καρδιές μας, γιατί ο λόγος ο δικός σου είναι τόσο πλούσιος και τόσο ευλογημένος. Σε ευχαριστούμε για τη δραστηριότητα του Αγίου Πνεύματος, που δεν έχει σταματήσει ποτέ ανάμεσά μας. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ δίνεις το φως και την δύναμη και την έμπνευση για αντίσταση στις επιθέσεις του εχθρού. Παρακαλούμε, Κύριε, τις αλήθειες που μας τίμησες και πάρει σήμερα, σχολίασέτες εσύ με το πνεύμα το δικό σου στις καρδιές μας. Και καθώς θα μας απορρίσεις τώρα στην ειρήνη τη δική σου, συνόδεψέ μας εσύ με σκέψεις που εσύ θέλεις να μείνουν μέσα μας. Μην αφήσεις, Κύριε, κανένας από μας να μείνει στην κατηγορία της αναβολής, μιας αναβολής που ίσως δεν πρόκειται να τερματιστεί ποτέ, αλλά κάνε όλοι που βρίσκονται κοντά σου να μπουν μέσα στη σωτηρία του Χριστού σήμερα, να τρέξουν σε Εκείνον, να Τον πιστέψουν και να Τον δεχτούν. Κύριε, δεόμαστε και παρακαλούμε, κάνε μέσα μας και γύρω μας και ανάμεσά μας μεγαλύτερα και θαυμαστότερα και υψηλότερα από εκείνα που εμείς μπορούμε να φανταστούμε ή να υποθέσουμε. Στο όνομα και για χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Θα σας διαβάσω ένα παραμύθι της Joyce Blackburn σε ελληνική μετάφραση της Γιούλικας Κοτσοβόλου Μάσρη, «Η Σούκη και η παλιά ομπρέλα». Είναι μια σειρά παραμυθιών. Είχαμε κάποτε διαβάσει για την Σούκη και το αόρατο παγόνι. Τώρα η Σούκη και η παλιά ομπρέλα είναι και αυτό στη συνέχεια των παραμυθιών για την αγάπη. Η ιστορία της Σούκη με την παλιά ομπρέλα. Το μπουμπουνιτό μιας βροντής έκανε τη Σούκη να σκεπάσει τα αυτιά της με τα χέρια της. Ο ήχος ήταν δυνατός και κοντινός. Έκανε πως φοβήθηκε. Στην πραγματικότητα όμως της άρεσε και δεν μπορούσε να φανταστεί ανοιξιάτικη βροχή χωρίς βροντές. Ο μπαμπάς της είχε κάποτε πει μια ιστορία για το γιο ενός αυτοκράταρου, ο οποίος μια μέρα εχμαλώτησε τη βροντή. Όταν βρυχήθηκε μέσα στον κήπο του παλατιού, ο πρίγκιπας την έπιασε μέσα στην κούπα του τσαγιού του και δεν την άφηνε ελεύθερη μέχρι να του υποσχεθεί πως δεν θα ξαναγύριζε ποτέ στο βασιλείο του. «Μπορείς να φανταστείς θύελα χωρίς βροντί, Σούκη?» την είχε ρωτήσει ο μπαμπάς. Η Σούκη προσπάθησε να το συλλάβει με τη φαντασία της. «Όχι, μπαμπά, εμένα μ' αρέσει». Ύστερα από αυτό, όταν η Σούκη άκουγε μια βροντί, έλεγε «Βροντί, μου αρέσεις». Αυτός είναι ο λόγος που δεν μπορούσε να καταλάβει τον κολλητό της εκείνο το χρυσαφένιο ανοιξιάτικο απόγευμα. Ο κολλητός της ήταν ένα αόρατο παγόνι που ζούσε στο δέντρο του παραδείσου έξω από το παράθυρο της Σούκη. Συνήθως μιλούσαν και γέλαγαν μαζί, αλλά όχι αυτή τη φορά. «Μα τι έχεις, κολλητέ?» ρώτησε η Σούκη σκύβοντας από το παράθυρο. «Δεν έχεις αρθρώσει λέξη και το μόνο που κάνεις είναι κλακ, κλακ, κλακ». Το αόρατο παγόνι μετακινήθηκε μπρος πίσω νευρικά πάνω στο κλαδί του δέντρου του παραδείσου. «Όλη μέρα σήμερα κάνεις κλακ, κλακ, κλακ. Γιατί? Γιατί δεν μου λες τι συμβαίνει?» Ο κολλητός έριξε μια μελαγχολική ματιά στη Σούκη και είπε: «Εγώ φταίω που προφητεύω τον καιρό». «Προφητεύεις τον καιρό? Θέλεις να πεις ότι ξέρεις από πριν αν πρόκειται να έχει καταιγίδα?» «Ναι, Σούκη, το ξέρω». Ο κολλητός ακουγόταν δυστυχής. «Μα αυτό είναι διασκεδαστικό», αναφώνησε η Σούκη. «Και τώρα μπορείς να μου πεις αν θα βρέξει ή αν η βροντή απλά παίζει παιχνίδια?» «Ναι, θα βρέξει. Αυτό είναι το πρόβλημα». «Τι εννοείς πρόβλημα?» «Τη μισώ τη βροχή, τη μισώ. Δεν μου αρέσει να βρέχομαι. Σε κανένα παγόνι δεν αρέσει να βρέχεται». Αυτό δεν μπορούσε ούτε να το διανοηθεί η Σούκη. Το ίδιο όπως δεν μπορούσε να διανοηθεί καταιγίδα χωρίς βροντές. Της άρεσε η βροχή. Έλπιζε ότι θα βρέχε όλη τη νύχτα και την άλλη μέρα. Έτσι θα μπορούσε να πάει στο σχολείο με τη βροχή και ίσως και να βρεχόταν κιόλας λίγο. «Εμένα μου φαίνεται διασκεδαστικό το να βρέχεται κανείς, κολλητέ. Γιατί δεν σου φαίνεται έτσι και σένα?» Το αόρατο παγόνι κοίταξε μακριά με το βλέμμα του και είπε: «Γιατί δύο από τις μικρότερες αδερφές μου πέθαναν στη βροχή. Συμβαίνει αυτό συχνά στα μικρά παγόνια». Πριν προλάβει να σκεφτεί η Σούκη τι να απαντήσει, έκανε κι άλλη βροντή και η βροχή άρχισε να πέφτει με τεράστιες σταγόνες πάνω στα χέρια και στη μύτη της. Κατσούφιασε. Πώς ήταν δυνατόν κάτι που έκανε τον κολλητό της τόσο δυστυχισμένο να ήταν τόσο διασκεδαστικό για αυτήν? «Μην ξεχάσεις το διαβροχό σου, Σούκη», είπε η μητέρα την ώρα του πρωινού την άλλη μέρα. «Βρέχει καρεκλοπόδαρα». «Τι ανόητη φράση», σκέφτηκε η Σούκη. «Όλος ο κόσμος μπορεί να δει ότι βρέχει βροχή και όχι καρεκλοπόδαρα». «Το νερό έχει φτάσει μέχρι το πεζοδρόμιο», είπε ο μπαμπάς. «Καλύτερα να φορέσεις τις γαλότσες σου». «Γαλότσες? Μα ο μπαμπάς ξέρει ότι τις μισώ τις γαλότσες, μου πιέζουν τα πόδια». «Την άλλη φορά που έβρεξε, μπαμπά, η Σούκη πάταγε μέσα στις λακκούβες και το έκανε επίτηδες», είπε η Γιούρη. Απλά και μόνο επειδή είσαι η μεγαλύτερη αδερφή μου, δεν έπαιτε ότι πρέπει να του μαρτυράς και όλα όσα κάνω. Η Σούκη μπορούσε να σκέφτεται ό,τι ήθελε από μέσα της και δεν πείραζε. Και βράχηκε το κεφάλι της και άρπαξε και κρυολόγημα, είπε η Μαρή, η άλλη της αδελφή. Ό,τι κάνει εκείνη είναι καλά καμωμένο. Εγώ όμως είμαι το μωρό της οικογένειας και δεν μπορώ να κάνω τίποτε. Η Σούκη σκέφτηκε πολλά πράγματα, αλλά δεν είπε τίποτε καθώς φόραγε το αδιαβροχό της και το κούμπωνε μέχρι το λαιμό. Ο μπαμπάς της έδωσε τις γαλότσες της από το βεστιάριο του διαδρόμου και η μαμά κούμπωσε την κουκούλα στο γιακά του αδιάβροχου. «Σίγουρα δεν το έχουν σκοπό να μ' αφήσουν να χαρώ αυτή τη βροχή». Έτσι σκέφτηκε η Σούκη καθώς έκλεινε απότομα την πόρτα του μαγαζιού του μπαμπά βγαίνοντας. «Ακόμα και ο κολλητός προσπαθεί να μου χαλάσει τη διασκέδαση της βροχής με το να μένει σπίτι. Από τότε που συναντηθήκαμε, αυτή είναι η πρώτη φορά που δεν έρχεται στο σχολείο μαζί μου. Απλά και μόνο επειδή εκείνος είναι λυπημένος, τώρα θα είμαι κι εγώ λυπημένη. Είναι λυπημένος τόσο το χειρότερο». Επινόησε μάλιστα και ένα σκοπό να πηγαίνει με τα λόγια της. «Είναι λυπημένος τόσο το χειρότερο. Είναι λυπημένος τόσο το χειρότερο». Από μέσα της ευχόταν να μπορούσε να περπατάει μέσα στη βροχή και να ακούει το θόρυβο από τα λάστιχα των μεγάλων αυτοκινήτων που μετέφεραν το ταχυδρομείο στην υγρή άσφαλτο. Οι δικές της γαλότσες έκαναν λιγότερο θόρυβο. Κλίτς, κλάτς, κλίτς, κλάτς. Στη γωνία της οδού Κλάρκ και της λεωφόρο Ράιτουουτ οι άνθρωποι περίμεναν το λεωφορείο με τις ομπρέλες τους να ανεβοκατεβαίνουν απότομα και να τρακάρουν η μια την άλλη. Τους προσπέρασε και έφτασε στην πίσω πόρτα του φούρνου του Ρίγκς. Μερικές φορές στεκόταν εκεί κανένα λεπτό να μυρίσει τις ελκυστικές μυρωδιές από προζύμι που ανάδεινε ο φούρνος. Εκείνο το πρωί ο φούρναρης την είδε και της φώναξε. «Θαυμάσιος καιρός για παπιά, Σούκη!» Γέλασε μαζί του καθώς τον είδε να ζυγιάζει ένα δίσκο ντόνατς πάνω στο κεφάλι του. Αλλά καθώς συνέχισε να περπατάει σκέφτηκε. «Και τι περιμένει να του πω τώρα εγώ, κουακ κουακ?» Άλλα παιδιά που πήγαιναν στο σχολείο έτρεχαν. Η Σούκη όμως δεν επρόκειτο να βιαστεί. Το σχολείο απήχε ακόμα μισό τετράγωνο. Περπατούσε κάτω από την τέντα του σουηδικού κλαμπ τραγουδιού. Η τέντα εκτινόταν από τις εξώπορτες μέχρι το πεζοδρόμιο. Η Σούκη στάθηκε κάτω από μια άκρη από όπου έπεφτε το περισσότερο νερό καθώς έτρεχε προς τα κάτω. Έκλεισε τα μάτια της σφιχτά και κράτησε την αναπνοή της. «Μα αυτό είναι σαν να στέκεσαι κάτω από καταράχτη». Όταν πέρασε μέσα από το λαμπερό τοίχο του νερού προς στιγμή την τύφλωσε. Τα ματόκλαδά της είχαν κολλήσει και κατάπιε ένα κουβά νερό. Δίχοντας και φτύνοντας και ανοιγοκλίνοντας τα μάτια της, λες και την είχε παρασύρει ένα κύμα, η Σούκη έκανε δήθεν πως κολυμπούσε στο υπόλοιπο της διαδρομής για το σχολείο. Τίναξε το κίτρινο διαβροχό της και το κρέμασε στο ντουλαπάκι της των αποδυτηρίων στο υπόγειο. Έβγαλε και τις γαλότσες της. Τα πόδια της ήταν μουσκεμα, το ίδιο και οι κάλτσες της, καθώς και το στρίφωμα του φουστανιού της μπροστά-μπροστά. Κοντά στη σκάλα η οποία οδηγούσε από το υπόγειο στο ισόγειο ήταν το γραφείο του επιστάτη του σχολείου Λουίζα Μέι Άλκοτ. Η πόρτα του ήταν πάντοτε κλειστή και πάνω στο θαμπό της τζάμι ήταν γραμμένο με μαύρα γράμματα. Ιδιωτικός χώρος. Αλλά εκείνο το πρωί η πόρτα ήταν ανοιχτή. «Δεν είναι κακό να ρίξω μια ματιά», σκέφτηκε η Σούκη. Ο κύριος Μέινς, ο επιστάτης, δεν ήταν μέσα εκείνη τη στιγμή, αλλά είχε περάσει νωρίτερα. Πάνω στο συρταρωτό γραφιάκι του υπήρχε μια στίβα από καινούριους λαμπτήρες μέσα στα κουτιά τους. Δίπλα από την καρέκλα του ήταν ο λαστιχένιος καθαριστής για τα τζάμια και κατά μήκος του ενός τοίχου τα ράφια ξεχύλιζαν με όλων των ειδών τις προμήθειες, ενώ οι σκουπιδοντενεκέδες ήταν γεμάτοι από πεταμένα παλιόχαρτα. Ακριβώς πίσω από την πόρτα υπήρχε ένας παλιός καλόγυρος και από ένα μπρούτζινο γάτζο του κρεμόταν μια ομπρέλα. Δεν χώραγε τίποτα άλλο εκεί μέσα, ούτε καρφίτσα δεν έπεφτε. Η Σούκη έριξε μια γρήγορη ματιά τριγύρω. Έπειτα έκανε στροφή και βγήκε από το μικρό γραφιάκι, έτρεξε πάνω στο ισόγειο και λαχανιασμένη σοριάστηκε στο θρανίο της την ώρα ακριβώς που άρχισε να χτυπάει το κουδούνι. Τις Τετάρτες είχαν ιχνογραφία την πρώτη ώρα. Τη Σούκη της άρεσε η ζωγραφική. Αλλά η δασκάλα της, η Δεσποινή Σκέλη, έλεγε πάντοτε: «Χρησιμοποιείς τα χρώματα με πολύ δεξιοτεχνία, Σούκη, αλλά τα σκίτσα σου δεν είναι προσεγμένα». Και η δασκάλα των Αγγλικών είχε πει: «Φτιάχνεις ωραίες προτάσεις, Σούκη, αλλά ο γραφικός σου χαρακτήρας δεν είναι καλός». «Αυτή τη φορά θα προσέξω», σκέφτηκε η Σούκη, καθώς η Δεσποινή Σκέλη έδειχνε στην τάξη ένα μεγάλο κοχύλι για να το δουν. «Το θέμα μας σήμερα θα είναι αυτό το κοχύλι», είπε η δασκάλα. «Με τα μάτια της φαντασίας σας μπορεί να το δείτε σε μια ακρογιαλιά, στο ράφι ενός καταστήματος, στο βυθό του ωκεανού ή στο τραπεζάκι του σπιτιού σας, όπου θέλετε. Αυτό θα το αποφασίσετε εσείς». Η Σούκη σχεδίασε το κοχύλι με μια ανοιχτή καφέ μπογιά, αφήνοντας μερικά κομμάτια της επιφάνειάς του άσπρα για να δείξει ότι δεν ήταν γλία. Ένα χείλος του κοχυλιού που εξήχε το έβαψε ροζ τριανταφυλλή, που στην άκρη κατέληγε σε ένα απαλότερο ροζ. Και έπειτα συνέβη κάτι αστείο. Αντί η φαντασία της να τοποθετήσει το κοχύλι στην ακρογιαλιά ή σε ένα ράφι ή στον ωκεανό, της φάνηκε ότι εκείνο εωρείτο στον αέρα. Διέσχιζε τον αέρα κρατώντας από πάνω του μια ομπρέλα. Η ομπρέλα ήταν κόκκινη. Όχι κατακόκκινη σαν τα αυτοκίνητα της πυροσβεστικής, αλλά ένα αρχοντικό κόκκινο κερασί με ασήμι στις άκρες, στις μπανέλες και στο χερούλι της. Το χερούλι ειδικά δεν ήταν κανένα συνηθισμένο χερούλι, ήταν λυγισμένο πολύ κομψά σαν να ήταν ο λαιμός κύκνου. Μάλιστα, το κεφάλι και ο λαιμός ενός κύκνου ήταν όντως καλυσμένα επάνω του με τόση τέχνη και κομψότητα που έμοιαζαν αληθινά. «Μα αυτή είναι η ομπρέλα που είδα στο γραφείο του κυρίου Μέινς», σκέφτηκε η Σούκη και ξαφνιάστηκε. «Είναι η ωραιότερη ομπρέλα που έχω δει ποτέ μου. Όχι βαριά και ασουλούποτη σαν του Μπαμπ. Είναι το μέγεθος που είναι ό,τι πρέπει για μένα». «Ακριβώς το μέγεθός μου. Και το χρώμα της, αχ πόσο το λατρεύω αυτό το χρώμα, είναι το ίδιο χρώμα με τα καινούργια μου παπούτσια. Πάει με τα καινούργια μου παπούτσια. Όσο γι' αυτό το ασημί κεφάλι του κύκνου, τα μάτια και το ράμφος και το φτερωτό λαιμό, η Σούκη μπορούσε να αισθανθεί το ωραίο αυτό σχήμα στην παλάμη του χεριού της. Θα τέριαζε απόλυτα στην παλάμη της. Γι' αυτό ήταν σίγουρη. «Σε 5 λεπτά θα χτυπήσει το κουδούνι», είπε η Δεσποινή Σκέλη. «Τότε πρέπει να παραδώσετε τις ζωγραφιές σας και να βάλετε τα υλικά σας στη θέση τους». Επειδή η Σούκη σκεφτόταν την ομπρέλα, μόλις και με τα βίας άκουσε τη δασκάλα. Αν είχε μια ομπρέλα σαν εκείνη που κρεμόταν στο γραφείο του κυρίου Μέινς, ίσως ο κολλητός να ερχόταν μαζί μου στο σχολείο κάτω από αυτήν αντί να μένει στο σπίτι. Δεν τον πειράζει να βραχούν τα πόδια του, είναι η βροχή στα φτερά και μάλιστα στα λεπτά εκείνα φτερά που έχει στο κεφάλι και στο στήθος του που τον κάνει να νιώθει τόσο άσχημα. Μια ομπρέλα θα μας προστάτευε και τους δύο από τη βροχή, τουλάχιστον στο κεφάλι. Η Σούκη παρέδωσε τη ζωγραφιά της και πήγε χοροπηδώντας το επόμενο μάθημα. Το κουδούνι χτύπησε στις 12 το μεσημέρι. Ακριβώς. Και όλα τα αγόρια και κορίτσια που γυρνούσαν σπίτι τους για το μεσημεριανό φαγητό σπρώχνονταν για να πάρουν τα διαβροχά τους. Αν μπορεί να το διανοηθεί κανείς, τώρα έβρεχε δυνατότερα από ό,τι έβρεχε στις 9 το πρωί. Η Σούκη δεν συνοστίστηκε με άλλους, πήγε με το πάσο της και με βήμα αργό πέρασε μπροστά από την πόρτα του γραφείου του κυρίου Μέινς. Η πόρτα ήταν ακόμα ανοιχτή και ο κύριος Μέινς δεν ήταν εκεί. Καθώς συνέχιζε την πορεία της για τα αποδυτήρια, η Σούκη αναρωτιόταν πού να ήταν. Φόρεσε το αδιάβροχο, την κουκούλα και τις γαλότσες της και σαν να την τραβούσε κάποιος μαγνήτης ξαναγύρισε στην πόρτα του μικρού γραφείου του κυρίου Μέινς. «Πάντα μου χαμογελάει όταν με βλέπει», σκέφτηκε η Σούκη. «Πάντα μου χαμογελάει και μου λέει, τι κάνει η μικρή Δεσποινής με τα πόδια που χορεύουν». «Αν ήταν εδώ αυτή τη στιγμή», είπε με το νου της, «θα έλεγα, κύριε Μέινς, μπορώ σας παρακαλώ να δανειστώ την ομπρέλα σας». Και εκείνος θα έλεγε, «Να δανειστείτε την ομπρέλα μου, Δεσποινής, μα και βέβαια και βέβαια». Όμως ο κύριος Μέινς δεν ήταν εκεί και δεν μπορούσε να τον ρωτήσει. γιατί να μην τη δανειζόταν έτσι κι αλλιώς. Στο κάτω-κάτω θα την ξανάφερνε αμέσως μετά το φαγητό, μόνο σε μια ώρα. Δεν θα τον πειράξει αυτό τον κύριο Μέινς, δεν θα τον πειράξει καθόλου. Θα θέλει να τη χρησιμοποιήσω. Κατά πάσα πιθανότητα την κρατάει εδώ για οποιονδήποτε τη χρειάζεται. Η Σούκη ξεκρέμασε την ομπρέλα από τον μπρούτζινο γάντζο της. Μα αυτή ήταν πανάλαφρη, σαν φτερό, και άνοιγε τόσο εύκολα όσο και το μενταγιόν της. Όσο για το ασημένιο κεφάλι του κύκνου στο χερούλι της, ήταν ακριβώς στα μέτρα της παλάμης της. «Μπορώ ακόμα και να βγω από αυτή την πόρτα με την ομπρέλα ανοιχτή», είπε με το νου της. «Και πάνω στην ώρα, γιατί έξω ρίχνει βροχή με το τουλούμι και πέφτει με δύναμη πάνω στα τσιμεντένια σκαλιά». Παρόλο που ήταν μεσημέρι, ένα-δυο πελάτες ήταν ακόμα μες στο κατάστημα δώρων Γκόσο. Η μαμά μιλούσε μαζί τους, έτσι η Σούκη έστησε την κόκκινη ομπρέλα από τη μέσα μεριά της πόρτας και έβγαλε τις γαλότσες της. «Το φαγητό σου είναι πάνω στο τραπέζι, Σούκη. Ο μπαμπάς έχει πάει στην αγορά και εγώ έχω δουλειά. Γι' αυτό κοίτα να εξυπηρετηθείς μόνη σου, χρυσή μου». «Εντάξει, μαμά», είπε η Σούκη, αλλά συλλογίστηκε με το νου της. «Η μαμά μου το παρακάνει με το να με φροντίζει». Η Σούκη ανέβηκε αργά τη σκάλα του διαμερίσματος που έμεναν επάνω από το μαγαζί του μπαμπά της. Η κουζίνα ήταν πεντακάθαρη και πάνω στο τραπέζι υπήρχε ένα σερβίτσιο για εκείνη. Το σάντουιτς με το βούτυρο από φιστίκι και τη μαρμελάδα δαμάσκινο δεν είχε την ίδια ωραία γεύση που είχε συνήθως και η Σούκη κατάπιε το γάλα της με μεγάλες γουλιές. Η μπανάνα με τις καφέ βούλες που η μαμά είχε βάλει δίπλα στο πιάτο, αυτή δεν την ήθελε καθόλου. Ο κολλητός της είχε χαλάσει αυτή την πολύ ενθουσιώδη βροχερή μέρα με το να αρνείται να εγκαταλείψει το κλαδί του στο καταφύγιο του δέντρου του παραδείσου έξω από το παραθυρό της. Η Σούκη όμως αποφάσισε ότι θα του μιλούσε έτσι κι αλλιώς. Περπάτησε κατά μήκος του μακρύ διαδρόμου που οδηγούσε στο δωματιό της. Η βροχή είχε κάνει την κάσα του παραθύρου να φουσκώσει και ήταν αναγκασμένη να το τραβήξει και να το σηκώσει με όλη της τη δύναμη. «Εκεί είσαι, κολλητέ», του φώναξε. Δεν πήρε απάντηση. Ακούστηκε μόνο το κλακ, κλακ, κλακ που μισούσε. «Απλά επειδή εμένα μου αρέσει που βρέχει, δεν είναι απαραίτητο να γίνεις εσύ αγενής», είπε η Σούκη. «Σταμάτα να κάνεις αυτό το κλακ και μίλησέ μου». Ποτέ πριν δεν είχε προφέρει ούτε μία θυμωμένη λέξη εναντίον του αόρατου παγωνιού. Εκείνο μαζεύτηκε αποκαρδιωμένο κάτω από το κλαδί με το πλουσιότερο φύλωμα. Φαινόταν σαν να υπήρχε μια τεράστια απόσταση μεταξύ τους, μια απόσταση γεμάτη από χρώμα γκρι και το τσιρ-τσιρ της βροχής. Αλλά τελικά είπε, «Πραγματικά λυπάμαι πολύ, Σούκη, αλλά δεν νιώθω καλά σήμερα. Με πονάει ο λαιμός μου όταν μιλάω». «Α, κρίμα», είπε η Σούκη. Ο τόνος της φωνής της είχε περισσότερο απογοήτευση παρά συμπόνια. Μισούσε να βλέπει κάποιον να είναι άρρωστος. Ήταν μεγάλη αναποδιά. «Κολλητέ, έχω πολλά να σου πω, αλλά θα περιμένω ως το βράδυ». Χωρίς να πει αντίο ή ελπίζω να νιώσεις καλύτερα, χωρίς να προσθέσει ούτε μια λέξη, έκλεισε το παράθυρο. Όταν ξανακατέβηκε κάτω, φόρεσε το διαβροχό της και πήγε στον μπροστινό μέρος του μαγαζιού που είχε αφήσει τις γαλότσες και την κόκκινη ομπρέλα. Οι γαλότσες ήταν εκεί, αλλά η ομπρέλα έλειπε. Η Σούκη νόμισε ότι θα την έπνιγε ο πανικός. Και αν την πήρε κάποιος πελάτης κατά λάθος, πολλοί είχαν μπει στο μαγαζί σου για να γλιτώσουν από τη βροχή. Η μαμά δεν θα θέλει να τη διακόψω την ώρα που της εξυπηρετεί και δεν θα πρέπει να ξέρει για την ομπρέλα έτσι κι αλλιώς. Τι μπορώ να κάνω? «Έβαλε την ομπρέλα στην πανιέρα, Σούκη», είπε η μαμά, χωρίς να γυρίσει προς το μέρος της. «Έτρεχε νερά και γέμιζε τον τόπο». «Τώρα πώς ήξερε ότι έψαχνα για την ομπρέλα?», σκέφτηκε ήσυχα η Σούκη με το μυαλό της. «Πού τη βρήκες?», ρώτησε η μαμά, αλλά και πάλι δεν γύρισε προς το μέρος της. Η Σούκη χάρηκε γι' αυτό και της ήταν ευκολότερο να απαντήσει. «Α, μου τη δάνεισε ένας φίλος». Γρήγορα μάζεψε τις γαλότσες και την ομπρέλα και πήρε το δρόμο της επιστροφής για το σχολείο Λουίζα Μέι Άλκοτ. Αυτή τη φορά, όταν πέρασε μπρος από του Ρίγκο, Φούρναρης φώναξε. «Φαίνεται πως η βροχή μας κάνει κοροναϊκή επίσκεψη, Σούκη». Νομίζω πως θέλει να πει πως η βροχή θα διαρκέσει κι άλλο, σκέφτηκε η Σούκη. Το ελπίζω, του απάντησε. Ελπίζω να διαρκέσει πάρα πολύ. Αλλά αν γίνει έτσι, ο κολλητός μπορεί να μην ξαναπερπατήσει ποτέ μαζί μου. Μου λείπει. Χωρίς αυτόν τίποτα δεν είναι το ίδιο όπως πριν. Αναρωτιέμαι τι θα πει για την ομπρέλα. Τι μπορεί να κάνει κανείς με ένα άρρωστο παγόνι. Να ο Μπούτς, αυτός θα ξέρει. Ο Μπούτς χαιρέτησε τη Σού και καθώς εκείνη βάδισε προς το μέρος του. Της κράτησε ακόμα και την πόρτα για να περάσει πρώτη. Δυο μήνες πριν δεν θα είχε κάνει κάτι τέτοιο. Την τρομοκρατούσε, τη φώναζε σκιστομάτα και τη πατούσε τα καθαρά αθλητικά της παπούτσια. Αυτά όμως συνέβαιναν πριν από το ατύχημα. Πριν πέσει πάνω του ο τείχος με τα τούβλα. Θα μπορούσε να είχε θαυτεί ζωντανός αν δεν τον είχε σώσει η Σούκη. Τώρα ήταν φίλοι, παρόλο που ο Μπούτς πήγαινε μια τάξη παραπάνω. «Κάνε γρήγορα, Σούκη, πραγματικά βρέχει με το τουλούμι». Ο Μπούτς έκλεισε την πόρτα με ένα χτύπημα. Η Σούκη χαμήλωσε την κόκκινη ομπρέλα και την έκλεισε. Άφηνε πίσω τους μια κορδέλα νερού καθώς πήγαιναν στα αποδυτήρια του υπογείου. «Μπούτς, ξέρεις να γιατρέψεις ένα άρρωστο παγόνι. Ο κολλητός δεν αισθάνεται καλά σήμερα». «Τι ανόητη ερώτηση», είπε ο Μπούτς και γέλασε. «Ποιος άνθρωπος στον κόσμο θα μπορούσε να ξέρει την απάντηση σε αυτή την ερώτηση?» Η Σούκη ήξερε ότι ο Μπούτς είχε τις αμφιβολίες του για τον κολλητό, επειδή δεν μπορούσε να τον δει ή να τον μιλήσει όπως έκανε εκείνη, αλλά δεν την κορώ.

δεν θα τον πειράξει να την πάρω σπίτι μου το βράδυ και μέχρι αύριο το πρωί μπορεί να έχει σταματήσει η βροχή. Έμεινε εκεί για ένα ολόκληρο λεπτό προσπαθώντας να αποφασίσει και έπειτα όταν είχε πλήρως πείσει τον εαυτό της έστησε την ομπρέλα στη γωνία του ντουλαπιού της και έκλεισε την πόρτα απαλά. Αυτή τη φορά πέρασε έξω από το γραφιάκι του κυρίου Μέινς χωρίς να κοιτάξει μέσα γιατί με την άκρη του ματιού της είδε ότι εκείνος ήταν εκεί. Μάλιστα βιάστηκε και λιγάκι, είχε την πλάτη του γυρισμένη προς την πόρτα, δεν την είδε. Περίεργο. Η καρδιά της χτυπούσε δυνατά και γρήγορα. «Όταν ξαναπεράσω από εδώ μετά τα μαθήματα θα σταθώ και θα μιλήσω στον κύριο Μέιν», σκέφτηκε η Σούκη. «Θα του πω δεν ήσασταν εδώ την ώρα του μεσημεριανού φαγητού και έβριχε καρεκλοπόδαρα, οπότε δανείστηκα την ομπρέλα σας κύριε Μέιν. Ελπίζω να μην σας πείραξε». Και εκείνος θα έλεγε «Όποτε θέλετε μικρή Δεσποινής μπορείτε να τη δανείζεστε όποτε τη χρειάζεστε». Σίγουρα θα τα έλεγε αυτά. Γιατί λοιπόν η καρδιά της χτυπούσε δυνατά? Ούτε κατά διάνοια θα σκεφτόταν κανείς ότι δεν την είχε δικαιωματικά αυτή την ομπρέλα. Ο Μπούτς δεν την είχε καν ρωτήσει για αυτήν και ο κύριος Μέινς ήταν τόσο απασχολημένος που δεν το είχε προσέξει ότι έλειπε. Εξάλλου θα πρέπει να ήταν και πάρα πολύ παλιά. Έσταζε κιόλας λίγο εκεί που οι ασημένιες μπανέλες είχαν φάει το μεταξωτό ύφασμα από το τέντομα και ήταν και ξεθοριασμένη. Το φως τη διαπερνούσε. Όχι, τον κύριο Μέινς δεν θα τον ένοιαζε που εκείνη χρησιμοποιούσε την παλιά του ομπρέλα. Ωστόσο το απόγευμα ήταν ατέλειωτο. Οι ώρες των μαθημάτων κρατούσαν κουραστικά πολύ. Τα παράθυρα ήταν κλειστά, η ατμόσφαιρα αποπνικτική. Συνήθως η Σούκη διασκέδαζε τα διαλύματα, αλλά αυτή την ημέρα, αυτή τη βροχερή ημέρα, κανείς δεν μπορούσε να βγει έξω. Όλοι πήγαν στο γυμναστήριο για να παίξουν παιχνίδια. Εκείνη δεν ήθελε να παίξει τίποτε. Αν μπορούσα τουλάχιστον να κουβεντιάσω ήρεμα με τον κολλητό, αντί να είμαι μέσα σε όλη αυτή τη φασαρία. Αυτά τα παιδιά στρίγκλιζαν σαν Ινδιάνοι και αυτή η δασκάλα γιατί δεν σταματάει να σφυρίζει με τη σφυρίχτρα. Επιτέλους το διάλειμμα τέλειωσε και οι μαθητές μπήκαν στη σειρά για να επιστρέψουν στις τάξεις τους. Καθώς έφευγαν από το γυμναστήριο, «Να σου ο κύριος Μέιν στο χολ». Κοίταζε τη Σούκη στα μάτια και εκείνη περίμενε ότι θα προσπαθούσε να τη σταματήσει όταν πέρναγε. Αντίθετα όμως της χαμογέλασε και της είπε «Και πώς είναι σήμερα οι μικροί Δεσποινείς με τα πόδια που χορεύουν?» «Θαυμάσια κύριε Μέιν», είπε η Σούκη και του χαμογέλασε και εκείνη. «Είναι όπως ήταν πάντα», είπε με το νου της η Σούκη. «Δεν τον πειράζει που κρέμασε εκείνη την παλιά ομπρέλα στον ντουλάπι μου των αποδοτηρίων. Δεν τον νοιάζει καθόλου. Θα έπρεπε να νιώθει καλύτερα μετά από αυτό». Αλλά δεν ένιωθε. Στις 3:30 όταν χτύπησε το τελευταίο κουδούνι, η Σούκη αναπήδησε. Το περίμενε ώρα τώρα, αλλά ξαφνιάστηκε όταν το άκουσε. Τι παράξενη, μπερδεμένη και γεμάτη λάσπες μέρα ήταν αυτή. Τώρα ήταν υποχρεωμένη να μεταφέρει 4 βιβλία μαζί της στο σπίτι για διάβασμα, επειδή δεν είχε διαβάσει στο σχολείο την ώρα της μελέτης. Και όλα θα γίνονταν μούσκεμα. Τη Σούκη δεν της άρεσε καθόλου να της βρέχονται βιβλία και χαρτιά. Αλλά και γιατί να βρέχονταν? Αυτό είναι το ερώτημα που της πέρασε από το μυαλό, καθώς ξαναπέρασε από το γραφείο του κυρίου Μέινς. Εκείνος δεν ήταν εκεί. Η πόρτα με την υπογραφή «Ιδιωτικός χώρος» ήταν ανοιχτή, αλλά ο κύριος Μέινς έλειπε. Αν ήταν εκεί, η Σούκη ήταν σίγουρη γι' αυτό, θα έμπαινε μέσα και θα του έλεγε «Κύριε Μέινς, έχω να κάνω όλο αυτό το διάβασμα στο σπίτι και ξέρετε ότι βρέχει καρεκλοπόδαρα. Μπορώ σας παρακαλώ να χρησιμοποιήσω την ομπρέλα σας για να προστατέψω τα βιβλία μου από τη βροχή». Εκείνος θα κοίταζε πάνω από τα γυαλιά του, θα έκανε ένα καταφατικό νόημα και θα έλεγε «Και βέβαια μικρή Δεσποινής με τα πόδια που χορεύουν, ευχαρίστως να τη χρησιμοποιήσετε την ομπρέλα μου όποτε θέλετε». Επειδή η Σούκη ήταν βέβαιη ότι αυτό θα έλεγε, σύντομα κίνησε για το σπίτι κρατώντας ξένιαστα την κόκκινη ομπρέλα πάνω από το κεφάλι της. Κατά τις 8:30 το βράδυ της Τετάρτης η βροχή είχε γίνει ομίχλη. Μια ομίχλη τόσο λεπτή που έμοιαζε να δημιουργεί χρωματιστά δαχτυλίδια γύρω από τα φώτα των δρόμων και να μεταλλάσσεται σε σύννεφα φαντάσματα κατά μήκος της αυλής πίσω από το κατάστημα δώρων.

γκόσο. Από το παράθυρό της η Σούκη δεν μπορούσε να δει ούτε τον ψηλό πίσω φράχτη, ούτε το μικρό κοντό χοντρό πευκάκι. Το μονοπάτι με τα άσπρα βότσαλα χανόταν σε μια μυστηριώδη θολούρα και όταν η Σούκη έσκυψε από το παράθυρο, μια ομίχλη που είχε την αφή φτερών γαργάλισε τη μύτη, τα χέρια και τα μπράτσα της. «Σίγουρα τον κολλητό δεν θα τον πείραζε», η ομίχλη σκέφτηκε. «Καλησπέρα, Σούκη. Ακολλητέ. Χαίρομαι τόσο πολύ που είσαι εδώ. Αισθάνεσαι λίγο καλύτερα?» «Ναι, καλή μου. Μόλις έκοψε η βροχή, η υγεία μου άρχισε να καλυτερεύει». Τότε το αόρατο παγόνι τέντωσε το μακρύ φιδίσιο λαιμό του και βγήκε από την τέντα των πράσινων φύλων που είχε βρει για καταφύγιο. «Έφαγες?» ρώτησε η Σούκη. «Ναι, Σούκη, υπήρχαν άφθονα σκουλίκια και μπορώ να πω ότι κατεβαίνουν και εύκολα κάτω». «Τα σκουλίκια δεν σου γρατζουνίζουν το λαιμό όπως γίνεται με το καλαμπόκι και τα βότσαλα, δεν είναι έτσι?» «Ευτυχώς δεν τον γρατζουνίζουν». «Κάτι άλλο που είναι σημαντικό είναι να έχεις ένα ζεστό μέρος για να κοιμηθείς, κολλητέ. Γι' αυτό πρέπει να έρθεις να μείνεις μέσα απόψε, μαζί μου». Όταν το αόρατο παγώνι δίστασε γι' αυτό, η Σούκη είπε: «Δεν θέλεις να έρθεις μέσα μαζί μου? Δεν με πεθύμισε σήμερα. Εγώ σε πεθύμισα. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να κερδίσουμε το χαμένο καιρό». Καθώς ο κολλητός άφηνε το κλαδί του όμορφου δέντρου του παραδείσου για να ανέβει στο πρεβάζι του παραθύρου, κάπου στη μεγάλη λίμνη μούγκρισε μια προειδοποιητική σιρήνα για την ομίχλη. «Είσαι πολύ γενναιόδορη που μοιράζεσαι το δωματιό σου μαζί μου, Σούκη», είπε όταν μπήκε μέσα. «Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που κοιμάμαι κάτω από στέγη από τότε που έφυγα από το ζωολογικό κήπο». Η Σούκη έκλεισε το παράθυρο γιατί είχε υγρασία. «Και τώρα κάνε σας το σπίτι σου», είπε, ενώ η ίδια χωνόταν στο κρεβάτι της. Μετά το φαΐ είχε βοηθήσει με το ξεσήκωμα των πιάτων, είχε τελειώσει βιαστικά το διαβασμά της, βγάλει τα ρούχα της, πλύνει τα δόντια της, βουρτσίσει τα μαλλιά της και πει την προσευχή της, όλα μέσα σε μία μόνον ώρα. «Μέχρι που μυρίζει και στεγνά εδώ μέσα», είπε το παγόνι. «Είναι μήπως αυτή η μυρωδιά μια απαλή μυρωδιά από γιασεμί?» «Α, ναι, αυτό είναι το καινούργιο αρωματικό τάλκ που μου έστειλε η γιαγιά μου από την Καλιφόρνια». Η Σούκη τακτοποίησε τα χοντρά μαξιλάρια στο κεφάλι του κρεβατιού και ξάπλωσε πάνω του αναστενάζοντας. «Πω πω, τι μέρα ήταν αυτή!» Έσβησε το φως που ήταν δίπλα της και είπε: «Ας μιλήσουμε στα σκοτεινά, κολλητέ, θέλεις?» «Ναι, ας μιλήσουμε στα σκοτεινά», είπε το παγόνι. «Φυσικά αυτό το δωμάτιο μου φαίνεται παράξενο εμένα, κάτι που με κάνει λίγο νευρικό. Έτσι μην ανησυχείς που θα γυρίζω γύρω γύρω για λίγο μέχρι να βρω μια μεριά να κουρνιάσω». «Μπορείς να βλέπεις το σκοτάδι όπως λένε ότι βλέπουν οι γάτες?» ρώτησε η Σούκη. «Όχι, Σούκη, τα παγόνια δεν βλέπουν καλά τη νύχτα, αλλά υπάρχει κάτι στο οποίο μοιάζουμε με τις γάτες». «Τι?» «Και οι γάτες προφητεύουν τον καιρό όπως και εμείς. Άκου τι λέει αυτή η παλιά ιταλική παροιμία: αν η γάτα πλένει το πρόσωπό της πάνω από τα αυτή, αυτό είναι καλό σημάδι. Θα έχει καλό καιρό. Στην Ολλανδία λένε κάτι άλλο: θα βρέξει αν οι γάτες κάθονται με την πλάτη γυρισμένη στη φωτιά». Η Σούκη δεν σταμάταγε το χαχανιτό. «Συνέχισε, κολλητέ, σε παρακαλώ. Πες μου κι άλλα, σε παρακαλώ. Αυτό το ξέρεις? Μια μύγα στη μύτη σου τη χτυπάς και φεύγει. Αν ξαναγυρίσει θα φέρει δυνατή βροχή». Η Σούκη χτύπησε παλαμάκια με τα χέρια της. «Κι άλλα, κι άλλα, πες μου κι άλλα». «Για να δω», είπε το παγόνι, «τι θα έλεγες για ένα τραγούδι της βροχής?» «Βρέχει και πλημμυρίζει. Ο γέρος ροχαλίζει», χτύπησε το κεφάλι του πηγαίνοντας στο κρεβάτι του και δεν μπορούσε το πρωί να σηκωθεί. «Βροχή, βροχή, φύγε βροχή», και έλα ξανά μια άλλη φορά. Η Σούκη επανέλαβε τον τελευταίο στίχο πολλές φορές μέχρι που θυμήθηκε κάτι. «Αλλά εγώ δεν θέλω να φύγει η βροχή». Ξάφνου ακούστηκε ένα φρσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσ
Η Σούκη άναψε το φως. «Α, ξέρεις, θα ήταν απλά εκείνη η παλιά ομπρέλα». «Ομπρέλα? Αν ήξερα ότι είχες ομπρέλα, θα ερχόμουν στο σχολείο μαζί σου, Σούκη». «Καλά, αν εξακολουθεί να βρέχει, μπορεί να έρθεις αύριο, γι' αυτό την έφερα σπίτι». «Είναι μια εξαιρετικά ασυνήθιστη ομπρέλα», είπε το παγόνι, περιεργαζόμενο από κοντά το ασημένιο χερούλι της.
Δεν θα έπρεπε να την ανοίξεις για να στεγνώσει? Η Σούκη πετάχτηκε από το κρεβάτι και άνοιξε την κόκκινη ομπρέλα. Την κράτησε πάνω από το κεφάλι της και κοιτάχτηκε στον καθρέφτη. Όλοι πρέπει να έχουν μια ομπρέλα. Δεν νομίζεις, κολλητέ? Γιατί κανείς δεν ξέρει πότε θα βρέξει. Ακριβώς, είπε το παγόνι. Ήταν η πρώτη φορά σε 2 μέρες που χρησιμοποιούσε την αγαπημένη του λέξη. Σίγουρο σημάδι ότι ένιωθε καλύτερα. Πραγματικά, Σούκι, νομίζω ότι τη σήμερα ημέρα η αξία της ομπρέλας δεν αναγνωρίζεται. Εκείνη ήξερε ότι επρόκειτο να έχουν μια καλή συζήτηση. Έτσι έβαλε την ομπρέλα σε μια γωνιά και ξαναχώθηκε στο κρεβάτι της. «Όντως, δεν βλέπεις να κυκλοφορούν πολλές», είπε η Σούκι. «Όχι, οι γυναίκες φορούν αυτά τα κακόγουστα πλαστικά που δένουν κάτω από το σαγόνι τους και οι άντρες δεν φοράν καπέλο. Δεν είναι λοιπόν να απορείς που σχεδόν όλοι υποφέρουν από υγμορίχιδα?» Το αγόρατο παγόνι έδειξε. «Ποιος νομίζεις ότι έφτιαξε μια τέτοια αστεία λέξη σαν την ομπρέλα?» «Δεν ξέρω, Σούκι, αλλά η λέξη που χρησιμοποιούμε στα αγγλικά προέρχεται από μια λατινική λέξη, ούμπρα, που θα πει μικρή σκιά». «Α, αυτό μ' αρέσει», είπε η Σούκι. «Είσαι το σοφότερο πλάσμα στον κόσμο, κολλητέ. Ξέρεις τα πάντα για τα πάντα». «Όχι τα πάντα», είπε το αόρατο παγόνι. «Θα υπάρχουν πάντα πολλά άλλα να μάθει κανείς. Όπως σου είπα την πρώτη φορά που συναντηθήκαμε, είμαι σοφός επειδή είμαι μεγάλο στην ηλικία». Για 1-2 λεπτά έγινε σιωπή στο δωμάτιο. Έπειτα η Σούκι είπε: «Προφανώς θα ξέρεις και ότι η ομπρέλα δεν είναι δική μου». «Το μόνο που ξέρω είναι ότι δεν την έχω ποτέ ξαναδεί, Σούκι. Τι νος είναι?» Η Σούκι έστρεψε το βλέμμα της έξω από το παράθυρο. «Είναι του κυρίου Μέινς, ο οποίος είναι ο επιστάτης του σχολείου. Του ανθρώπου που σου χαμογελά και σε φωνάζει μικρή δεσποινής με τα πόδια που χορεύουν?» «Ναι, αυτούνου». «Είναι αρκετά μεγάλης αξίας, υποθέτω», είπε το παγόνι. «Θα πρέπει να είναι πολύ ευγενής που σ' αφήνει να τη χρησιμοποιείς». Η Σούκι κατσούφιασε. «Δεν είναι ακριβώς έτσι, ότι δηλαδή μου επέτρεψε να τη χρησιμοποιήσω». «Θα ήθελε πολύ να έλεγε κάτι το αόρατο παγόνι, αντί να περιμένει από αυτήν να συνεχίσει. Αλλά δεν το έκανε. Αν νομίζεις ότι την έκλεψε αυτή την παλιά ομπρέλα, δεν την έκλεψα». «Σου δίνω το λόγο μου ότι ποτέ δεν πέρασε τέτοια σκέψη από το μυαλό μου», είπε ο κολλητός. «Αλλά μοιάζει σαν να προσπαθείς να πείσεις η ίδια τον εαυτό σου γι' αυτό. Πώς έγινε και ήρθε στα χέρια σου η ομπρέλα του κυρίου Μέινς?» Η Σούκι μετακίνησε τα μαξιλάρια. «Δεν την έκλεψα, τη δανείστηκα». «Χωρίς να το πει στον κύριο Μέινς?» «Θα του το είχα πει, αλλά δεν ήταν στο γραφείο του εκείνη τη στιγμή». «Δεν θα μπορούσες να άφηνες ένα σημείο, Μασούκι?» «Αυτό δεν το σκέφτηκα. Ειλικρινά δεν το σκέφτηκα». Η Σούκι ήξερε ότι ο κολλητός την πίστευε. Θα την πίστευε όμως και ο κύριος Μέινς? Και αν ο κύριος Μέινς νόμιζε ότι την είχε κλέψει την ομπρέλα, μπορεί να το έλεγε στους δασκάλους της, στη μαμά και στον μπαμπά και στον Μπούτς? Αυτό θα ήταν φρικτό, θα έπρεπε να εξαφανιστεί. Κανείς δεν θέλει να έχει κλέφτες κοντά του. «Αλλά εγώ δεν είμαι κλέφτρα», είπε δυνατά. «Ό,τι και να σκέφτεται για μένα ο κύριος Μέιν, δεν είμαι κλέφτρα. Σκοπεύω να του επιστρέψω την ομπρέλα αύριο το πρωί κιόλας. Το πρώτο πράγμα που θα κάνω, απλά τη δανείστηκα, αυτό είναι όλο». Δεν μπορούσε να το πιστέψει ότι μόλις λίγες ώρες πριν ένιωθε περήφανη να γυρνάει σπίτι της με στη βροχή κρατώντας την κόκκινη ομπρέλα που την προστάτευε. Τώρα ευχόταν να μην την είχε δει ποτέ της και να μην είχε ποτέ αγγίξει τον καμπυλωτό λαιμό του κύκνου. Ήταν όμως ήταν όντως σαν μια ούμπρα, σαν μια σκιά, αλλά μια σκιά τόσο βαριά που της πλάκωνε το στήθος. Πώς γίνεται και η παλιά αυτή ομπρέλα την έκανε να νιώθει ότι ήθελε να κλάψει? «Είμαι σίγουρος ότι ο κύριος Μέινς θα σε πιστέψει, σου», και είπε το παγόνι. «Αν του πεις ότι ήθελες να δανειστείς την ομπρέλα για απόψε το βράδυ και όχι να την κρατήσεις, θα σε πιστέψει. Αλλά βέβαια, αν είναι σαν τους περισσότερους ανθρώπους, δεν θα του αρέσει που τη δανείστηκες χωρίς να τον ρωτήσεις». Υπήρχε καλοσύνη στον τόνο της φωνής του κολλητού,
παρόλο που μιλούσε πάρα πολύ σοβαρά. «Θυμάσαι τις προάλλες που ο Μπούτς δανείστηκε το δικό σου ανεμόπλανο μινιατούρα? Δεν το είχε κλέψει, δεν είναι έτσι?» «Όχι, το ξανάφερε, αλλά το είχε σπάσει.» «Ναι, Σούκι, το έσπασε. Και δεν πίστευε ότι αυτό είχε μεγάλη σημασία, γιατί είπε ότι θα σου έφτιαχνε ένα άλλο ακριβώς σαν και εκείνο. Δεν μπορούσε όμως, κολλητέ, γιατί εκείνο το είχε φτιάξει ο μπαμπάς.» «Ακριβώς. Εκείνο το ανεμόπλανο δεν μπορεί ποτέ να αντικατασταθεί εξαιτίας της σημασίας που είχε για σένα, μόνο για σένα. Για τον Μπούτς είναι ίδιο με τόσα άλλα που έχει φτιάξει και θα στο αντικαταστήσει, αλλά δεν θα είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι έτσι, Σούκι?» «Πραγματικά, εκείνο το είχε φτιάξει ο μπαμπάς και με είχε αφήσει να κολλήσω εγώ την ουρά. Βλέπεις λοιπόν, το να έχει κανείς κάτι δικό του μπορεί να είναι σπουδαίο για λόγους που μόνο ο ιδιοκτήτης μπορεί να καταλάβει. Αυτός είναι και ο λόγος που εσύ και εγώ πρέπει να σεβόμαστε την ιδιοκτησία των άλλων. Αλλά εγώ δεν την έσπασα την ομπρέλα.» «Σωστά, Σούκι, αλλά θα μπορούσε κάποιος να την πάρει από το μαγαζί ή να την γυρίσει ανάποδα ο αέρας. Μερικές φορές όταν δανειζόμαστε προβλήματα.» «Πραγματικά αυτό θα ήταν πρόβλημα», είπε η Σούκι, καθώς έφερε στη μνήμη της εκείνα τα γεμάτα αγωνία λεπτά που είχε περάσει το μεσημέρι, όταν η μαμά είχε μετακινήσει την ομπρέλα, πράγμα που δεν το ξέρε εκείνη. «Θα την επιστρέψω στον κύριο Μέινς το πρωί πριν αρχίσει το σχολείο.» Ο κολλητός χαμογέλασε. «Και εγώ θα έρθω μαζί σου.» Το ρολόι με το γαλάζιο πλαίσιο, τη φωτεινή όψη και το χαροπό τικ-τακ είπε στη Σούκι ότι η ώρα ήταν 8:30 και εκείνη διέσχισε το κατάστημα δώρων γκόσο στις μύτες των ποδιών της. Έλπιζε ότι η μαμά και ο μπαμπάς θα εξακολουθούσαν να μιλούν για τον καιρό και δεν θα πρόσεχαν ότι έφευγε για το σχολείο νωρίτερα από το κανονικό. «Νόμιζα ότι η βροχή σταμάτησε όταν πήγαμε για ύπνο χτες το βράδυ», είπε η μαμά. «Και κοίτα τι γίνεται τώρα.» «Η εφημερίδα λέει ότι θα σταματήσει το απόγευμα», είπε ο μπαμπάς, γυρίζοντας τη σελίδα των σπορ της εφημερίδας στο βήμα. «Εγώ λέω πότε να σταματήσει», είπε η μαμά, ενώ ξαναπακετάριζε ένα κασόνι με κουδουνάκια από εκείνα που χτυπούν με το θρόισμα του αέρα. «Το μαγαζί έχει τέτοια υγρασία, ούτε σπηλιά.» Από την εξώπορτα η Σούκι φώναξε «Bye bye», αλλά το είπε σιγανά. Να γινόταν το κουδουνάκι της πόρτας να ξέχνα για να χτυπήσει. Ωστόσο η μαμά και ο μπαμπάς δεν την καλοπρόσεξαν, αν και η μαμά έγνεψε με το χέρι της. Η Σούκι άνοιξε την ομπρέλα και είπε «Έλα κοντά μου, κολλητέ, γιατί όπως βλέπεις αυτή η παλιά ομπρέλα δεν είναι αρκετά μεγάλη. Αν δεν παίζω στο δρόμο δεν μου παίρνει ούτε 10 λεπτά να πάω στο σχολείο με τα πόδια», είπε με το νου της η Σούκι. «Τώρα ο κύριος Μέινς θα είναι σίγουρα στο γραφείο του.» Έβαλε το αδιάβροχο και τις γαλότσες της στο ντουλαπάκι όπως ακριβώς είχε κάνει και χτες. «Θα γυρίσω στις 12, κολλητέ, να με περιμένεις εδώ.» «Εντάξει», είπε το αγόρατο παγώνι. «Ξέρω ότι ο κύριος Μέινς θα καταλάβει για την ομπρέλα αν του πεις την αλήθεια.» «Και γιατί δεν θα του έλεγα την αλήθεια?» σκέφτηκε η Σούκη καθώς προχωρούσε βιαστικά στο διάδρομο. Να το γραφείο του κυρίου Μέινς και η πόρτα ήταν ανοιχτή. Ξάφνου ένιωσε τα πόδια της ασήκωτα, λες και ήταν από ατσάλι. Όταν έκανε τα 4 τελευταία βήματα προς την πόρτα ήταν τόσο κουρασμένη που θα σουριαζόταν κάτω. Έπειτα κοίταξε μέσα στο μικρό δωματιάκι. Το συρταρωτό τραπεζάκι ήταν κλεισμένο σφιχτά. Η καρέκλα ήταν στη θέση της, τα ράφια ξεσκονισμένα και τακτοποιημένα, οι σκουπιδοντενεκέδες αδειασμένοι και ο καλόγερος να περιμένει. «Δεν είναι εδώ», είπε μέσα της η Σούκι. «Δεν χρειάζεται να του πω τίποτα, μπορώ απλά να κρεμάσω την ομπρέλα στο γάτζο. Ο κύριος Μέιν μπορεί να μην πρόσεξε ότι έλειπε.» «Αν δεν το πρόσεξε, δεν είναι ανάγκη να του πω ότι την είχα πάρει εγώ. Κανείς δεν θα το ξέρει αυτό. Το σημαντικό είναι να την ξαναβάλω στη θέση της. Αυτό είναι που μετράει.» Η Σούκι κρέμασε την κόκκινη ομπρέλα στο μπρούτζινο γάντζο από όπου την είχε πάρει.
Έξω από την τάξη της η Σούκη είδε μια ομάδα από αγόρια και κορίτσια που διάβαζαν ένα τυχοκολλημένο χαρτί στο πίνακα των ανακοινώσεων. Ο Μπούτς ήταν εκεί και όταν την είδε να πλησιάζει της φώναξε. «Σούκη, έλα να δεις». «Τι?» «Λείπει η ομπρέλα του Γερομέινς». Η Σούκη παραλίγο να πει «Μη μου πεις, δεν το πιστεύω», αλλά κρατήθηκε. «Η Δεσπίνη Σκέλη έχει βάλει μια ανακοίνωση», είπε ο Μπούτς και γύρισε να της τη διαβάσει. «Θα μπορούσε να τη διαβάσει και η ίδια μόνη της. Καλά, άστον να κάνει τον ξερόλα». Ο Μπούτς μιμήθηκε τη φωνή της Δεσποινίδας Σκέλη καθώς διάβασε. «Απολεσθέντα. Παρακαλείτε το πρόσωπο που πήρε την ομπρέλα από το γραφείο του επιστάτη να την επιστρέψει. Δεν θα του ζητηθούν εξηγήσεις, αλλά πρέπει να επιστραφεί αμέσως». Υπογραφή Δεσποινή Σκέλη, αίθουσα 203. Και όλοι γέλασαν. Όλοι, εκτός από τη Σούκη. «Σου το είχα πει ότι κάποιος θα κλέβε κάτι από την τρύπα του Γερομέινς αν εξακολουθούσε να αφήνει την πόρτα ανοιχτή», είπε ο Μπούτς. «Γιατί τον λες Γερομέινς, είναι τόσο ευγενικός». «Τι σχέση έχει αυτό με την ηλικία του Σούκη, είναι πραγματικά γέρος, γέρος σαν τον Τζόρτζ Ουάσιγκτον», είπε ο Μπούτς. Και μετά την τζίγκλισε με τη στίβα των βιβλίων του με μια φιλική κίνηση. «Τι σε έχει πιάσει, Σούκη? Η βροχή σου έχει επηρεάσει τη διάθεση?» «Πολύ θα ήθελες να ξέρεις», είπε η Σούκη και πήγε στο θρανίο της. Το αργοπορημένο κουδούνι χτύπησε και όλοι κάθισαν κάτω. Η Δεσποινή Σκέλη πήρε το απουσιολόγιο. Μετά είπε «Σούκη, έρχεσαι εδώ». Τη Σούκη πάντα της άρεσε να βοηθάει τη Δεσποινίδα Σκέλη, αλλά σήμερα θα προτιμούσε να έχει φωνάξει κάποιον άλλον. «Αυτές οι χνογραφίες έχουν βαθμολογηθεί. Τις μοιράζεις, σε παρακαλώ, στους συμμαθητές σου». «Μάλιστα, Δεσποινή Σκέλη. Ευχαριστώ, Σούκη». Η Σούκη πήγαινε πάνω κάτω στις σειρές των θρανίων διαβάζοντας τα ονόματα των συμμαθητών της. Μπεθ, Βίβιαν, Πολ, Μέρι, Κέβιν, Τόι, Ροξάνη, Σκοτ, Άιρις, Κλοντέτ, Ράντι, Μέρι Κέι, Τζόρτζ, Ιουτζίν, Δάφνη, Έντουαρντ, Ρίβα, Βέρνερ, Αλφρέντο, Τζούντι. Η Τζούντι ήταν η Ματσουόκα από το κατηχητικό της. Ντενίζ και Κεν. Η δική της ηχνογραφία ήταν 23η. Την κρατούσε τελευταία, ενώ μοίραζε τις υπόλοιπες τους άλλους. Καθώς η Σούκη κάθισε στο θρανίο της, την ξανακοίταξε. Είχε ξεχάσει τι είχε ζωγραφίσει. «Και να σου το κοχύλι, με την κόκκινη ομπρέλα ανοιγμένη από πάνω του». Η Δεσποινή Σκέλη ήξερε για την ομπρέλα. Μέχρι τις 12 η Σούκη είχε πάρει την αποφασή της. Αν ο κύριος Μέινς ήταν στο γραφείο του, θα πήγαινε μέσα κατευθείαν και θα του έλεγε τι συνέβη. Την είχαν κουράσει αυτά τα ανάμεικτα συναισθήματα. Η σκιά της ομπρέλας έκανε σκοτεινό το κάθε τι. Ο κολλητός θα την περίμενε και παρόλο που είχε σχεδιάσει να τον αφήσει να πιστεύει ότι είχε μιλήσει στον κύριο Μέινς χωρίς την πραγματικότητα να έχει μιλήσει, τώρα ήξερε πως το μόνο πράγμα που μπορούσε να κάνει ήταν να πει την αλήθεια. Θα έλεγε τα πάντα στον κύριο Μέινς και ίσως όλα να πήγαιναν καλά με αυτόν τον τρόπο. Όπως είχε πει ο κολλητός ότι θα γινόταν, είχε πει «Ξέρω ότι ο κύριος Μέινς θα καταλάβει για την ομπρέλα αν του πεις την αλήθεια». Η Σούκη κατέβαινε τη σκάλα και σκεφτόταν. Η πόρτα ήταν ανοιχτή. Ήταν εκεί. «Χαίρετε, χαίρετε. Και πώς είναι οι μικροί Δεσποινείς με τα πόδια που χορεύουν?» αναφώνησε ο κύριος Μέινς. «Μπορεί να μην μου το ξαναπεί ποτέ αυτό μετά που θα του μιλήσω», σκέφτηκε μέσα της η Σούκη. «Χαίρετε, κύριε Μέινς. Μπορώ να σας μιλήσω?» Η φωνή της έτρεμε. Ο κύριος Μέινς κοίταζε πάνω από τα γυαλιά του με περιέργεια και της έκανε νόημα. «Και βέβαια, μικρή Δεσποινής, και βέβαια, έλατε μέσα». Η Σούκη ήθελε να το βάλει στα πόδια και να φύγει, αλλά ήταν πολύ αργά. «Αυτό που έχω να σας πω, κύριε Μέινς, είναι εμπιστευτικό. Υπάρχει κάτι που πρέπει να σας πω». Ο κύριος Μέινς τράβηξε μια καρέκλα και έκανε νόημα στη Σούκη να καθίσει. «Τώρα μπορούμε να μιλήσουμε». «Καθίστε εσείς στην καρέκλα, κύριε Μέινς», είπε η Σούκη, «εγώ προτιμώ να μείνω όρθια».
Ο γεροεπιστάτης κάθισε κάτω με το πρόσωπο στραμμένο προς το μέρος της. Τα μάτια του ήταν στο ίδιο επίπεδο με τα δικά της. Μπορούσαν να κοιτάζουν ο ένας τον άλλο. «Κύριε Μέινς, εγώ την πήρα την ομπρέλα σας». «Την πήρατε εσείς, μικρή δεσποινής». «Περίεργο, γιατί η ομπρέλα πρέπει να ξαναβρει και το δρόμο για το γραφείο μου. Βλέπετε, κρέμεται στη συνηθισμένη της θέση». «Αλλά την έφερα πίσω», είπε η Σούκη, «πριν δω την ανακοίνωση της δεσποινίδας Κέλλη στον πίνακα των ανακοινώσεων». Ο κύριος Μέινς έτριψε το σαγόνι του. «Είπα στη δεσποινίδα Κέλλη να μην κάνει τον κόπο. Η ομπρέλα μου θα ξαναγύριζε όταν θα ήταν η ώρα της». Η δεσποινή Σκέλη ήξερε ότι την έχω εγώ, αλλά νομίζει ότι την έκλεψα. «Δεν το έκανα, κύριε Μέινς, δεν έκλεψα την ομπρέλα σας. Τη δανείστηκα και αυτό όχι για να με προστατέψει από τη βροχή. Το αδιαβροχό μου έχει κουκούλα. Σκέφτηκα όμως πως ήταν τόσο όμορφη και ήθελα να την κοιτάζω για λίγο». «Καταλαβαίνω, μικρή δεσποινής». Ο κύριος Μέινς άπλωσε το χέρι του προς τη μεριά της ομπρέλας και την ξεκρέμασε από το γάντζο. «Ναι, είναι όμορφη. Και εσύ είσαι όμορφη. Το ίδιο όμορφη όπως και το κοριτσάκι για το οποίο φτιάχτηκε εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Έμενε σε μια πόλη μακριά από εδώ και άγνωστη σε σένα, στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας. Ο πατέρας της ήταν καλλιτέχνης, ήταν γνωστός σε όλη την Ευρώπη για τη δουλειά του πάνω στο ασίμι. Για τη μοναχοκόρη του έφτιαξε αυτή τη μικρή ομπρέλα. Και έφτιαξε ο ίδιος το χερούλι με τέτοιο τρόπο ώστε να χωράει στην παλάμη της». Ο κύριος Μέινς πέρασε τα δίσκαμπτα δάχτυλά του πάνω στο κομψά σκαλισμένο κεφάλι του κύκνου. Οι αρθρώσεις των χεριών του ήταν πρισμένες και κόκκινες, αλλά υπήρχε κάτι τόσο απαλό στο άγγιγμά του που εναρμονιζόταν με την έκφραση των ματιών και τον τόνο της φωνής του. «Να, μικρή δεσποινής, κρατήστε την». Έβαλε το χερούλι της ομπρέλα στο δεξί της χέρι και μετά έκλεισε τα δαχτυλά της γύρω από αυτό. «Α, βλέπω ότι είναι και σένα στα μέτρα σου». «Είναι παλιά. Πολύ παλιά, δεν είναι έτσι, κύριε Μέινς?» ρώτησε η Σούκη. «Ναι, μικρή δεσποινής, δείτε τι γράφει εδώ στο εσωτερικό της καμπύλης που σχηματίζει το χερούλι. Για την Ίντα, Άμστερνταμ, 1909». Ο κύριος Μέινς αναστέναξε. «Ξέρεις, το 1909 ήταν πολλά, πολλά χρόνια πριν. Εγώ ήμουνα τότε στην ηλικία σου και η Ίντα ήταν 6. Εκείνη και η οικογένειά της ζούσαν κοντά στη δική μου οικογένεια. Ήταν στην οδό Ραφαέλ Πλέιν. Πηγαίναμε για πίκνικ στο πάρκο και η ομπρέλα ήταν πάντοτε μαζί μας. Τα πόδια μου μεγάλωναν και πήγαιναν γρήγορα. Όποτε έπρεπε να σκύβω για να δω την Ίντα κάτω από την ομπρέλα. Εκείνη γέλαγε και τίναζε τα μακριά μαύρα μαλλιά της. Τα μάτια της ήταν μαύρα και γελαστά. Η κόκκινη ομπρέλα ήταν και εκείνη ένα κομμάτι του παρουσιαστικού της την εποχή εκείνη. «Ήταν η αγαπημένη σας φίλη στα παιχνίδια, Ίντα?» ρώτησε η Σούκη. «Πάντοτε, μικρή δεσποινής, γιατί όταν μεγαλώσαμε την παντρεύτηκα. Για 23 χρόνια η Ίντα ήταν η καρδιά μου, ο πιο αγαπημένος μου θησαυρός». Ο κύριος Μέινς έβγαλε τα γυαλιά του και σκούπισε τα μάτια του με το πίσω μέρος του χεριού του. Η Σούκη μπορούσε να καταλάβει ότι ήταν λυπημένος. «Τι συνέβη τίποτα της Ίντα?» Ο κύριος Μέινς έκλεισε τα μάτια του και η σιωπή μεταξύ τους πήρε μια επίσημη μορφή. Τέλος είπε: «Σκοτώθηκε. Τη σκότωσε ένας τρελός, έναν που τον έλεγαν Αδόλφο Χίτλερ. Προσπάθησε να μας σκοτώσει όλους εμάς τους Εβραίους, αλλά εγώ γλίτωσα. Μερικές φορές θα ήθελα να ήμουνα με την Ίντα». Η Σούκη έβαλε την ομπρέλα στα γόνατα του κυρίου Μέινς και ακούμπησε τα μικρά της χέρια πάνω στα μεγάλα δικά του. «Λυπάμαι, κύριε Μέινς», είπε, «λυπάμαι για την Ίντα σας. Και λυπάμαι και για την ομπρέλα.
Δεν ήξερα ότι είναι το πιο αγαπητό σας αντικείμενο. Δεν είχα το δικαίωμα να τη δανειστώ. Ο κολλητός μου φίλος λέει ότι το να έχει κάποιος κάτι δικό του μπορεί να είναι σημαντικό για λόγους που μόνο ο ιδιοκτήτης τους καταλαβαίνει. Αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να σέβομαι την ιδιοκτησία των άλλων. Ο κύριος Μέινς φόρεσε τα γυαλιά του και κοίταξε τη Σούκι πάνω από αυτά όπως έκανε πάντα. «Η ιδιοκτησία είναι απλά αντικείμενα, μικρή Δεσποινής», είπε. «Τα αντικείμενα δεν αντέχουν στο χρόνο, δεν μένουν για πάντα, αλλά συχνά είναι πράγματα που συμβολίζουν ή σηματοδοτούν κάτι άλλο, αναμνήσεις και εμπειρίες που ο θάνατος δεν μπορεί να εξαλείψει. Έτσι όπως το λιοντάρι είναι σύμβολο δύναμης στο βιβλίο σου με τα παραμύθια, αυτή η ομπρέλα είναι ένα σύμβολο αγάπης και ευτυχίας για μένα. Αλλά εσύ είσαι η μόνη που το ξέρεις αυτό. Ο Θεός έφτιαξε τον καθέναν μας με έναν ιδιωτικό χώρο βαθιά μέσα του. Εσύ και ο Θεός ξέρετε τι σημαίνει για μένα αυτή η ομπρέλα και το γιατί. Αλλά το γιατί δεν θα το μοιραστείς με κανέναν άλλον. Αυτό είναι η δική μου ιδιωτική ανάμνηση. Ευχαριστώ κύριε Μέινς». Αυτό ήταν όλο και όλο που είπε η Σούκι. Όμως εννοούσε πολύ περισσότερα. Ωστόσο το μόνο που μπορούσε να πει ήταν «Ευχαριστώ κύριε Μέινς». Πήρε την ομπρέλα και την κρέμασε στον καλόγυρο, στον μπρούτζινο γάτζο της. «Δεν θα την ξαναδανειστώ ποτέ χωρίς να ρωτήσω», είπε. Ο κύριος Μέινς σηκώθηκε με αργές κινήσεις. «Όποτε θέλετε, μικρή Δεσποινής με τα πόδια που χορεύουν», είπε. «Όποτε θέλετε μπορείτε να με ρωτήσετε και ξέρετε τι θα πω». «Ναι, κύριε Μέινς, ξέρω», είπε η Σούκι. Ο κολλητός θα περίμενε στα αποδυτήρια. Η Σούκι ήταν σίγουρη γι' αυτό. Αλλά ένιωθε σχεδόν πιο κοντά στον κύριο Μέινς, γιατί εκείνον μπορούσε να τον δει, μπορούσε να του κρατήσει το χέρι. Χρειαζόταν και τον κύριο Μέινς για φίλο, το ίδιο όπως χρειαζόταν και το αόρατο παγόνι. «Μερικά πράγματα είναι ανάγκη να τα γνωρίζουμε με το να τα βλέπουμε», σκέφτηκε η Σούκι. «Μας βοηθούν να σιγουρευτούμε για τα σπουδαία πράγματα που δεν μπορούμε να δούμε». «Η Δεσποινή Σκέλη δεν μπορεί να με ξέρει εμένα τώρα στο μέσα μου, γιατί γνωρίζει μόνο τον εξωτερικό εαυτό μου. Ίσως εξακολουθεί να πιστεύει ότι την έκλεψα την ομπρέλα και αν σκέφτεται έτσι, ίσως νομίζει ότι έχω ένα βαρύ αίσθημα μέσα μου, αλλά εγώ δεν έχω. Το κάθε τι μέσα μου είναι εντάξει. Η σκιά έχει φύγει. Ωστόσο μπορώ να νιώσω τη λύπη του κυρίου Μέινς». «Να σε λοιπόν, κολλητέ», είπε η Σούκι, ανοίγοντας το ντουλαπάκι της στα αποδυτήρια. «Θα αργήσουμε πάρα πολύ για το μεσημεριανό φαγητό», έβαλε το διαβροχό της. «Δεν θα το χρειαστείς αυτό, Σούκι», είπε το αόρατο παγόνι. «Ξάνοιξε ο καιρός. Βγήκε ο ήλιος. Η βροχή τέλειωσε». Περπάτησαν πλάι-πλάι όσο γρηγορότερα μπορούσαν. Και ενώ περίμεναν το συνοδό για την ασφάλεια να τους περάσει από την άλλη πλευρά της οδού Κλάρκ, ο κολλητός τη ρώτησε. «Κατάλαβε ο κύριος Μέιν, Σούκι?» «Ναι, βέβαια. Ακριβώς όπως είχες πει ότι θα καταλάβαινε. Και του είπα την αλήθεια, όπως μου είπες να του πω». «Είμαι περήφανος για σένα, Σούκι. Πραγματικά περήφανος». Το αόρατο παγόνι προχώρησε μπρος κουνιστό και λυγιστό και μετά γύρισε πίσω να την ξανακοιτάξει. Καθώς το έκανε, τίναξε το κορμί του και ξεδίπλωσε την ουρά του μέχρι που τα χάλκινα φτερά του με τα γαλαζοπράσινα μάτια σχημάτισαν αψιδωτά μια ειρηδίζουσα βεντάλια. Στο φως του ήλιου, η κορφή του λυριού του και το γαλάζιο του στήθος έλαμπαν με τη γυαλάδα κοσμημάτων από σμαράγδι και ζαφύρι. Αυτή η ομορφιά έκανε τη Σούκι να σκεφτεί τον κύριο Μέινς. Ευχόταν να μπορούσε να τη δει και εκείνος. Εδώ τελειώνει το παραμύθι της Joyce Blackburn, η Σούκι και η παλιά ομπρέλα,
που σας διάβασα στη συνέχεια των παραμυθιών της Joyce Blackburn για τη Σούκη και τις ιστορίες αγάπης. Είχαμε παλιότερα διαβάσει το παραμύθι «Η Σούκη και το αόρατο παγόνι». Αυτό ήταν η συνέχειά του. Ελπίζω να σας άρεσε. Ο Θεός μαζί σας.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα ουράνιε, σε πλησιάζουμε στο όνομα του Χριστού. Σε ευχαριστούμε για την άπειρη αγάπη Σου, για την θαυμαστή προνοιά Σου, για την αγαθότητά Σου, για την πιστότητά Σου, για τους ικτυρμούς Σου. Μας χάρισες τον Υιόν Σου για να γίνει ο σωτήρας μας, ο λυτρωτής μας, ο Κύριός μας. Πατέρα, ευχαριστούμε για την θυσία Του επάνω στο Σταυρό, στο Γολγοθά. Το αίμα Του το πολύτιμο μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Ευχαριστούμε για τη σύντριψη στα δεσμά μας. Μας απελευθέρωσες από την εξουσία του σκότους. Έγραψες το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής. Ευχαριστούμε για την γλυκιά επικοινωνία που απολαμβάνουμε με το πρόσωπό Σου. Εσύ δίνεις νόημα στη ζωή μας. Μας ενδυναμώνεις στους αγώνες μας. Μας ανανεώνεις. Μας γεμίζεις με ελπίδα. Ευχαριστούμε γιατί μας αποκάλυψες την αιωνιότητα. Προσβλέπουμε πέραν του τάφου, στην ατέρμονη αιωνιότητα. Ευχαριστούμε για εκείνα που οφθαλμός δεν είδε και οτίον δεν ήκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου δεν ανέβησαν, όσα Εσύ ετοίμασες για εκείνους που Σε αγαπούν. Πατέρα, ευχαριστούμε και για την πρωινή μας σύναξη. Παρακαλούμε, ευλόγησέ μας. Δώσε να είναι μια ώρα κατάμεστη από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Δώσε να ακούσουμε τη δική Σου τη φωνή. Ετοίμασε το πνεύμα μας. Οδήγησέ μας σε ύμνους και σε δοξολογία του ονόματός Σου. Φέρουμε ενώπιόν Σου την πατρίδα μας. Παρακαλούμε να την ευλογήσεις. Να δώσεις ειρήνη στα όρια μας. Ειρήνη στο εσωτερικό. Σκέπασε μας όλους με τη δική Σου τη χάρη. Στον Πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα αποδίνουμε την τιμή, τη λατρεία και τη δόξα, τώρα και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Καλό κόπα σίγμα. Είναι στη σελίδα 559. Ψαλμός κόπα σίγμα, σελίδα 559. Είναι ένας ψαλμός δοξολογίας.

Ψάλατε εις τον Κύριον άσμα νέων. Ψάλατε εις τον Κύριον πάσα η γη. Ψάλατε εις τον Κύριον. Ευλογείτε το όνομα αυτού. Κηρύτεται από ημέρας εις ημέραν την σωτηρίαν αυτού. Αναγγείλατε εν της έθνεση την δόξαν αυτού. Εν πάση της λαής τα θαυμάσια αυτού. Διότι μέγας ο Κύριος και αξιήμνητος φόδρα. Είναι φοβερός υπερ πάντας τους θεούς. Διότι πάντες οι θεοί των εθνών είναι είδωλα. Ο δε Κύριος τους ουρανούς επίησε. Δόξα και μεγαλοπρέπεια είναι ενώπιον αυτού. Ισχύς και ωραιότης εν το αγιαστηρίο αυτού. Απόδοτε εις τον Κύριον πατριέ των λαών. Απόδοτε εις τον Κύριον δόξαν και ισχύν. Απόδοτε εις τον Κύριον την δόξαν του ονόματος αυτού. Λάβετε προσφοράς και εισέλθετε εις τα σαυλάς αυτού. Προσκυνήσατε τον Κύριον εν το μεγαλοπρεπή αγιαστηρίο αυτού. Φοβήστε από προσώπου αυτού πάσα η γη. Είπατε εν της έθνεση, ο Κύριος βασιλεύει. Η οικουμένη θέλει βεβαίως είστε στερεωμένοι. Δεν θέλει σαλευθεί. Αυτός θέλει κρίνει τους λαούς εν ευθύτητη. Ας εφραίνονται οι ουρανοί και ας αγάλεται η γη. Ας ηχεί η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής. Ας χαίρωσι οι επεδιάδες και πάντα τα εναυτές. Τότε θέλουσι αγάλεστε πάντα τα δέντρα του δάσους. Ενώπιον του Κυρίου, διότι έρχεται για να κρίνει την γη. Θέλει κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη και τους λαούς εν διαλυθεί αυτού. Παρακαλώ την χοροδία να ψάξει.

0: Παράκαμε
1: τριεδάφιο.
0: Και ειδού. Δύο εξ αυτών επορεύοντο εν αυτή τη ημέρα εισκόμην ονομαζομένη Εμαούς. Απέχουσαν εξήκοντα στάδια από Ιερουσαλήμ. Και αυτοί ομίλουν προς αλλήλους περί πάντων των συμβεβικότων τούτων. Και ενώ ομίλουν και συνδιελέγοντο, πλησιάσας και αυτός ο Ιησούς επορεύεται μετ' αυτόν. Άλλοι οφθαλμοί αυτόν εκρατούντο για να μην γνωρίσω σοι αυτόν. Είπε δε προς αυτούς, τι είναι σύνε οι λόγοι ούτη τους οποίους συνομιλείτε προς αλλήλους περιπατούντες και είστε σκυθροποί. Αποκριθείς δε ο Ιης, ονομαζόμενος Κλεόπας, είπε προς αυτόν, Σιμώνος παρικήσει εν Ιερουσαλήμ και δεν έμαθε στα γενόμενα αυτή αν τες ημέρες ταύτες. Και είπε προς αυτούς, Θεία. Ιδε είπαν προς αυτόν, τα περί Ιησού του Ναζωραίου, ως της εστάθη ανήρ προφήτης, δυνατός εν έργο και λόγο ενώπιον του Θεού και παντός του λαού, και πώς παρέδωκαν αυτόν οι αρχιερείς και οι άρχοντες ημών εις κατά δίκην θανάτου και εσταύρωσαν αυτόν. Ημείς δε ελπίζομεν ότι αυτός είναι ο μέλλον να λυτρώσει τον Ισραήλ. Αλλά προς τούτης πάση τρίτη ημέρα είναι σήμερα ναύτη αφού έγιναν ταύτα. Αλλά και γυναίκες στην Έσεξ ημών εξέπληξαν ημάς, έτεινες υπήγον την αυγήν στο μνημείο και μη ευρούσε το σώμα αυτού, ήλθον λέγουσε ότι είδον και οπτασίαν αγγέλων, ήτινες λέγουσι ότι αυτό ζει και την έστων ημετέρων υπήγον στο μνημείο και εύρον ούτω, καθώς και οι γυναίκες είπων, αυτόν όμως δεν είδον. Και αυτός είπε προς αυτούς, «Ω ανόητη και βραδύ στην καρδίαν εις το να πιστεύετε εις πάντα ως ελάδισαν οι προφήτε. Δεν έπρεπε να πάθει ταύτα ο Χριστός και να εισέλθει στην δόξαν αυτού. Και αρχίσες από Μωυσαίος και από πάντων των προφητών διερμήνευε εις αυτούς τα περί αυτού και γραμμένα εν πάσες τες γραφές. Και πλησίασαν εις την κόμινο που επορεύοντο. Και αυτός προσεποιείται ότι υπάγει μακρότερα. Και παρεβίασαν αυτόν λέγοντες, «Μείνον με θυμών, διότι πλησιάζει η εσπέρα και έκλεινε η ημέρα». Και εισήλθε για να μείνει μετ' αυτόν.

0: Μετά την σταύρωση του Ιησού, δύο μαθητές του πορεύονται προς το χωριό Εμαούς. Δύο μαθητές του που χάσανε την πίστη τους και την ελπίδα. Λίγες μέρες πριν εκεί στο Γολγοθά τον είδανε ανάμεσα σε δυο ληστές. Ήταν στεφανωμένος με ακάνθινο στεφάνι. Πονούσε, αγωνιούσε φρικτά. Τον είδαν άδοξο, αδύναμο, χλωμό, νεκρό. Τότε έχασαν την πίστη τους και την ελπίδα. Πίστευαν οι μαθητές ότι ο Μεσσίας θα βασίλευε πάνω στα έθνη. Έλπιζαν ότι ο Χριστός θα υπέτασε κάτω από το σκύπτρο του τους λαούς. Και όμως, το άστρο του Ιησού βασίλεψε άδοξα επάνω στον σταυρό. Πέθανε. Και μαζί με αυτόν έσβησε η πίστη τους και η ελπίδα. Τώρα καθώς πορεύονται προς Εμαούς, τους βασανίζουν βέβαιοι λογισμοί. Συζητούν, αναρωτιούνται, απορούν. Αν ο Χριστός ήταν ο Γιος του Θεού, γιατί να σταυρωθεί? Αν ήταν ο Μεσσίας, πώς δεν μπόρεσε να νικήσει τους εχθρούς του? Καθώς πορεύονται προς Εμαούς, του ζώνει η ζωφερή απελπισία. Κανένας δεν μπορεί να τους παρηγορήσει. Γι' αυτό σε αυτή τη θλιβερή πορεία τους, αν και είναι δυο, νιώθουν μόνοι. Δυο μαθητές του Ιησού που ζήσαν 2000 χρόνια πριν. Κι όμως δεν είναι ξένοι προς την εποχή μας. Τον Κλεόπα και τον φίλο του, ο άνθρωπος του καιρού μας μπορεί να τους νιώσει βαθιά. Γιατί μοιάζει πολύ μαζί τους. Μοιάζει μαζί τους γιατί ζει το ίδιο με εκείνους δράμα. Ο άνθρωπος του καιρού μας ζει δίχως πίστη, δίχως ελπίδα. Στρέψτε το βλέμμα σας ολόγυρα στις μέρες μας και δέστε. Δέστε πόσο πλήθυναν οι άνθρωποι που δεν πιστεύουν τίποτα, που δεν ελπίζουν τίποτα, που δεν προσμένουν τίποτα. Είναι σχεδόν μια ολόκληρη γενιά, η γενιά μας. Ο κόσμος του καιρού μας, ο κόσμος ο χριστιανικός, τραγική ηρωνία. Η αθεία φρικτή μάστιγα απλώνει στις μάζες των ανθρώπων. Ο μηδενισμός αγκαλιάζει θανάσιμα τους νέους. Η απιστία ερημώνει τις καρδιές. Ο φρικτός Φριδερίκος Νίτσε, γεμάτος αιωσφορική θρασίτητα, διακήρυσε: «Η χριστιανική ηθική είναι ηθική αδυνάτων και δούλων. Να πέσει. Η αγάπη, το κήρυγμα του Ναζωραίου, είναι αίσθημα ταπεινό. Δημιουργικό είναι η κακία, το μίσος, η σκληρότης». Ο Φριδερίκος Νίτσε γκρέμισε την πίστη στην ψυχιαμέτρη των ανθρώπων. Σύντριψε αδίστακτα τις πλάκες των παλαιών αξιών. Αλλά και ο άθεος υπαρξισμός απέλπισε τους νέους. Τους βύθισε σε σκοτεινή απελπισία. Οι κοινώνυμοι διανοούμενοι εν ονόματι δήθεν της επιστήμης πολέμησαν λυσαλέα την πίστη. Μαζί με αυτούς τους παράγοντες κι άλλοι πολλοί συνέργησαν ώστε να γκρεμιστεί η πίστη στην ψυχή του σύγχρονου ανθρώπου. Ο γνωστός στοχαστής Φράνσις Έφερ σημειώνει: «Τι είναι αυτό που σημαδεύει την εποχή μας? Είναι το γεγονός ότι ο σύγχρονος άνθρωπος νομίζει ότι δεν υπάρχει κανείς στο σύμπαν. Κανείς που να τον αγαπά. Κανείς που να θέλει να τον παρηγορήσει, αν και ζητά απεγνωσμένα την παρηγοριά. Επειδή έχασε την πίστη του στον Θεό, δεν μπορεί να βρει νόημα στη ζωή του. Η ύπαρξή του εδώ στον κόσμο φαίνεται να είναι ανεξήγητη, παράλογη, αδικαιολόγητη. Δεν ξέρει γιατί ζει, γιατί υποφέρει, γιατί πεθαίνει. Δίχως τον Θεό δεν ξέρει πού να στηριχτεί και βρίσκεται μετέωρος στο κενό, γεμάτος παραχτική αγωνία. Σαν τους οδηπόρους προς Εμαούς ο άνθρωπος του καιρού μας πορεύεται στο δρόμο της ζωής του, δίχως πίστη, αλλά και δίχως ελπίδα. Ελπίσαμε βέβαια κάποτε στο παρελθόν σε ιδεολογίες. Αλλά οι ιδεολογίες που ένα καιρό γοήτευαν τα πλήθη δεν θέλουν πια. Πολιτικά συστήματα πάνω στα οποία στηρίχθηκαν ολόκληροι λαοί απογοήτευσαν ικτρά τους οπαδούς τους. Οι παραδοσιακές στερεότυπες φράσεις δεξιός, αριστερός, κομμουνισμός, καπιταλισμός έχουν χάσει για πολλούς την έγκλη τους. Ελπίσαμε κάποτε στην εδραίωση της παγκόσμιας ειρήνης. Μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο ήταν γεννητή και ασάλευτη η πεποίθηση. Η ειρήνη θα βασίλευε παντοτινά στη γη. Η φράση «αυτός ο πόλεμος είναι το τέλος των πολέμων» αντιχούσε παντού. Ο γαλλικός λαός εφώναζε «ποτέ πια, ποτέ πια». Γνωρίζετε την θλιβερή συνέχεια. Ήλθε η λέλαπα του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου. Ήλθε και σάρωσε τα πάντα. Γκρέμισε και την ελπίδα της ειρήνης. Σήμερα ζούμε περίτρομοι κάτω από την απειλή του πυρηνικού ολοκαυτώματος. Η Βίβλος λέει «μοχθούν οι λαοί δια το πυρ, αποκάμνουν τα έθνη δια την ματαιότητα». Ελπίσαμε κάποτε και στην επιστήμη. Στην αρχή της βιομηχανικής περίοδου πιστέψαμε ότι απόλυτα θα κυριαρχούσαμε πάνω στη δημιουργία. Ελπίσαμε ότι η τεχνική θα μας έκανε παντοδύναμους, ανώτερα όντα, θεούς. Αισιοδοξήσαμε ότι θα λύναμε τα προαιώνια προβλήματα. Το πρόβλημα του πόνου, της πείνας, του θανάτου. Επιτέλους, τα πανανθρώπινα όνειρα θα γίνονταν πραγματικότητα. Ο σημερινός άνθρωπος ζει την οδυνηρή διάψευση των ελπίδων του. Διασχίζουμε τις αχανείς εκτάσεις του διαστήματος. Πατάμε στο φεγγάρι, πετάμε στα άστρα. Όμως τρέμουμε μπροστά στα έργα των χειρών μας. Τρέμουμε μπροστά στους πυράβλους, τους Πέρσινγκ, τους Κρούζ, τους ποικιλώνυμους διυπηρωτικούς. Τα προβλήματα ζώνουν ασφιχτικά την ανθρωπότητα. Οικονομική κρίση, πολιτική κρίση, πολιτιστική, ηθική κρίση. Οι ελπίδες καταραίουν. Η ανθρωπότητα πελαγοδρομεί. Το μοιραίο SOS εξεπέμφθη ήδη. Κι όλοι δειλοί, μοιραίοι κι άβουλοι αντάμα. Ζητείτε ελπίς, ζητείτε ελπίδα. Αλλά υπάρχει ελπίδα για τον σύγχρονο άνθρωπο? Οι προβλέψεις των σοφών για τον μέλλον είναι εφιαλτικές. Μιλούν οι σοφοί για την αποκτηνωμένη κοινωνία του 2000. Η Βίβλος μας είχε προειδοποιήσει. Επικατάρατος ο άνθρωπος, ώστις ελπίζει επί άνθρωπο και κάνει σάρκα βραχίων αυτού και του οποίου η καρδία απομακρύνεται από τον Κύριο. Θα είναι σαν την αγριομυρίκη στην έρημο. Δεν θα δει όταν έρθει το αγαθό. Θα κατοικεί τόπους ξερούς, άνυδρους, ακατοίκητους. Η θεϊκή αυτή κατάρα θα ρισκεπλανιέται πάνω από την εποχή μας. Ο σύγχρονος άνθρωπος προσβλέπει στο μέλλον δίχως ελπίδα και φεύγει για την αιωνιότητα δίχως ελπίδα. Πηγαίνει να συναντήσει τον θάνατο δίχως ελπίδα. Σαν τους οδηπόρους προς Εμαούς, πορεύεται σκυθροπός στην άχαρη πορεία της ζωής του. Ο Κλεόπας και ο φίλος του θρυνούσαν τον Ιησού Χριστό νεκρό και χαμένο. Χαμένο για πάντα μαζί με τις ελπίδες τους. Αλλά ο Χριστός αναστήθηκε, νίκησε τον θάνατο, σύντριψε τα δεσμά του.
1: Και τώρα απαλά και αθόρυβα τους πλησιάζει στην σκυθρωπή πορεία τους. Συνομιλεί μαζί τους. Τους ερμηνεύει τις γραφές. Φωτίζει τα παθήματά του. Τους θυμίζει παλές ξεχασμένες προφητείες. Τους ομιλεί για την αναγκαιότητα της σταύρωσης. Δεν ήταν η σταύρωση του Χριστού ένα ατύχημα? Δεν συνέβη εξαιτίας αδυναμίας του Ιησού? Δεν πέθανε ο Χριστός στο σταυρό επειδή το θέλησε το κατεστημένο? Έπρεπε να σταυρωθεί. Έπρεπε να σταυρωθεί για να σωθεί ο άνθρωπος. Εκεί στο Γολγοθά, στο Άγιο Σώμα του επάνω βάσταξε τις δικές μας αμαρτίες. Τα λόγια του Χριστού έσταζαν βάλσαμο στην καρδιά των μαθητών. Ζεστάθηκε η παγωμένη τους ψυχή. Άνθησε ξανά μέσα τους η ελπίδα. Ο αναστημένος Χριστός, ο αναστημένος Χριστός, κίνημα του ζωντανού Χριστού. Δεν είναι ο Χριστός ο κοινωνικός επαναστάτης, ένας μύστης μιας θρησκείας, δεν είναι απλώς ένας μεγάλος ηθικοδιδάσκαλος, είναι ο αναστημένος σωτήρας. Ο Θεός μας που λατρεύουμε δεν είναι ο παγερός, ο άγνωστος Θεός των φιλοσόφων. Δεν μοιάζει καθόλου με την χλωμή ιδέα του Αιγέλου. Είναι ο ζωντανός Θεός που μας γεμίζει και μας υψώνει. Είναι ο αμετάβλητος Χριστός που όπως τότε και σήμερα πλησιάζει τον άνθρωπο στην άχαρη πορεία της ζωής του. Η Ανάσταση του Χριστού είναι το πιο αξιόπιστο γεγονός στην παγκόσμια ιστορία. Πολλά και αδιάσυστα επιχειρήματα μπορούν να σε πείσουν. Αλλά εκείνο που θα σε πείσει απόλυτα είναι η αίσθηση της παρουσίας Του. Να νιώσεις τον Χριστό κοντά σου. Η γλυκύτερη εμπειρία της ζωής είναι να νιώθεις τον Χριστό στο πλάι σου. Θέλει ο Χριστός να γίνει ο μεγάλος παρόν της κάθε μέρα σου. Μια θαυμαστή πραγματικότητα της ζωής σου. Ο γλυκύτερος, ο πιστότερος, ο καλύτερος φίλος σου. Με τον Χριστό στο πλάι μας ομορφαίνει η ζωή. Ακόμα και η θλίψη, ο πόνος, ο θάνατος παίρνουν ένα βαθύ, ένα μεγαλειώδες νόημα. Ορθώνεται με θάρρος η ψυχή για να αντιμετωπίσει κάθε δυσκολία. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε κάποιες προσωπικές μου εμπειρίες. Πριν από χρόνια, το 1974, υπηρέτησα τη στρατιωτική μου θητεία εκεί στον Εύρο. Έζησα στα σύνορα την αγωνία της πολεμικής προετοιμασίας. Θυμάμαι κάποια μέρα ένας συναδελφός μου ήρθε και μου μίλησε για την κρισιμότητα της κατάστασης. Οφείλω να πω ότι η αγωνία, ο φόβος άγγιξε την ψυχή μου, αλλά προσευχήθηκα. Ήταν τότε που μου χαρίστηκε ζωντανή η αίσθηση της παρουσίας του Χριστού. Άκουσα την φωνή του ευκρινώς να μιλάει μέσα στην καρδιά μου και να μου λέει: «Δεν σε έφερα εδώ για να δεις την φρίκη ενός πολέμου, αλλά για να δοξάσεις το όνομά μου». Φαντάζεστε τι ενθάρρυνση γέμισε την καρδιά μου. Πράγματι, η κρίση ατόνισε, αλλά επακολούθησαν πολλές μέρες μονότονες και νιαρές. Στρατοπεδευμένοι εκεί στα χωράφια, οι στρατιώτες πλήττοντας μετρούσαν τις αργοκύλιτες ημέρες. Αλλά εγώ ένιωθα τόσο διαφορετικά. Γιατί σε αυτή τη μοναξιά μου ένιωθα ζωντανή την παρουσία του Χριστού. Θυμάμαι, ξανά και ξανά έλεγα τα λόγια του αρχαίου Ιακώβ. «Ούτως ο τόπος δεν είναι παρά οίκος Θεού και αυτή η πύλη του ουρανού». Ήρθαν από τότε στη ζωή μου χρόνια χαράς, αλλά και δύσκολα. Έζησα μεγάλες χαρές, αλλά και μεγάλες θλίψεις. Ο Ιησούς Χριστός ποτέ δεν με εγκατάλειψε. Όπως οι οδηπόροι προς Εμαούς, τον ένιωσα. Τον έζησα κοντά μου. Και είμαι βέβαιος ότι πολλοί από εσάς, αν είχατε την δυνατότητα αυτή την ώρα, θα μπορούσατε να διηγηθείτε θαυμάσιες εμπειρίες μιας πορείας μαζί με τον Χριστό. Ο Ιησούς Χριστός είναι η μεγάλη πείρα της ζωής μας. Είναι η πίστη μας και η ελπίδα. Δεν κοιτάμε απαισιόδοξα στο μέλλον. Προσβλέπουμε στο αύριο με ελπίδα. Κοιτάμε πέραν του τάφου, στην φωτεινή αιωνιότητα.
0: Η ελπίδα μας αγκαλάζει την ζωή και τον θάνατο. Ο Κλεόπας και ο φίλος του ένιωσαν τόση χαρά, τόση θαλπορή και ευτυχία κοντά στον Χριστό, ώστε δεν ήθελαν πια να τον αποχωριστούν. Γι' αυτό ένθερμα τον παρεκάλεσαν. «Μείνε μαζί μας, Κύριε, γιατί έγειρε η μέρα και νυχτώνει». Όσοι από εμάς νιώσαμε τον Χριστό στο πλάι μας, δεν έχουμε άλλο πόθο εντονότερο. Ποθούμε να μένει κοντά μας, γι' αυτό ασίγαστα τον οικετεύουμε. Σωτήρα, μείνε μαζί μας, γιατί έκλεινε η μέρα και νυχτώνει. Επιποθούμε να μένει κοντά μας, γιατί στη ζωή μας λαχταράμε κάτι μόνιμο, σταθερό, παντοτινό. Καθημερινά διαπιστώνουμε ότι όλα ολόγυρά μας αλλάζουν. Όλα καταραίουν, όλα παρέρχονται. Όπως είπε ο αρχαίος σοφός, πάντα ρί και ουδέν μένει. Φεύγουν τα χρόνια, φεύγει η νιώτη, φεύγουν πρόσωπα που ζήσανε κοντά μας και τα αγαπήσαμε. Αλλάζουν οι άνθρωποι, αλλάζουν οι καταστάσεις. Πού να κουμπήσεις, πού να στηριχθείς αυτή την αέναη ροή των πάντων. Αλλά καθώς όλα παρέρχονται, υπάρχει κάποιος που μένει αμετάβλητος και αναλύωτος στο πέρασμα του χρόνου. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός, ο άφθαρτος θησαυρός. Γι' αυτό μαζί με τους οδηπόρους των Εμαών φωνάζουμε «Σωτήρα μείνον με θυμών». Κύριε, μείνε μαζί μας. Γιατί στη ζωή αυτή την περίοδο της χαράς την διαδέχεται η νύχτα της θλίψης. Πόσο συχνά μας τυλίγει το σκοτάδι μιας μεγάλης θλίψης ή ενός μεγάλου πόνου ή ενός ασήκωτου πειρασμού. Τότε η καρδιά μας ανησυχεί, αγωνιά και επίμονα ζητάει την παρουσία του Κυρίου. Μείνε, Κύριε, μαζί μας, μείνε πάντοτε, όλες τις ημέρες μέχρι τα γυρατιά. Τότε που όπως θρηνεί ποιητικά ο εκκλησιαστής, ο ήλιος σκοτίζεται και το φως και η σεδίνη και τα αστέρια και συσσωρεύονται τα σύννεφα. Τότε που οι φύλακες της οικίας τρέμουν, όμορφη παρομοίωση των χεριών μας, και οι άνδρες οι ισχυροί κλονίζονται τα πόδια και αλέθους επάβουν τα δόντια, διότι ολιγοστεύτηκαν. Και βλέπουσε δια των θηρίδων να μαυρώνονται τα μάτια. Τότε που ο άνθρωπος ξυπνάει με το τραγούδι του πουλιού και οι θυγατέρες του άσματος ατονούν. Όταν ανθίζει η αμυγδαλά και η όρεξη εκλείπει. Όσοι αδελφούοι ζουν στο γέρμα της ζωής τους, ας πούνε στον Χριστό εκείνο το εξαίσιο. Σωτήρα μείνον με θυμών. Γιατί με τον Χριστό μαζί και η δύση της ζωής ομορφαίνει, φωτίζεται με τα λαμπρότερα χρώματα. Ακόμα και τα σκυθρωπά γυρατιά τα λαμπραίνει η ελπίδα ενός καινούριου κόσμου. Τα γυρατιά αλλά και τον θάνατο. Ο διάσημος εκείνος συγγραφέας ο Ιονέσκο φαίνεται ότι σε ολόκληρη τη ζωή του διακατεχότανε από την έμονη έχνοια του θανάτου. Από τούτη την ιδέα, από τούτο το άγχος, δεν μπόρεσε ποτέ να λυτρωθεί. Στα χείλη ενός ηρωά του βάζει την πένθυμη κραυγή

Έχω μερικές ανακοινώσεις. Κύριέ μας Ιησού Χριστέ, ευχαριστούμε γιατί ήρθες για μας. Ήρθες και έδωσες νόημα στη ζωή μας, στην άχαρη και θλιβερή πορεία μας. Κύριε, για μας πέθανες επάνω στο Σταυρό. Αναστήθηκες για μας, για να είσαι κοντά μας όλες τις ημέρες της ζωής μας. Κύριε, μείνε κοντά μας μέχρι τέλους. Δώσ' μας καθημερινά ζωντανή την αίσθηση της παρουσίας Σου. Γιατί τούτη η αίσθηση της παρουσίας Σου είναι κομμάτι του ουρανού, είναι γεύση του παράδεισου. Είναι η ευτυχία μας. Κύριε, δώσ' μας καθημερινά ζωντανή επικοινωνία με το πρόσωπό Σου. Και σε αυτή την φοβερή εποχή που ζούμε, να απολαμβάνουμε το πρόσωπό Σου και να περπατούμε μαζί Σου σαν τους οδηπόρους των αιμαών. Τον λόγο το δικό Σου παρακαλούμε, σχολίασε τον μέσα μας να καρποφορήσει για τη δική Σου τη δόξα και απόλυσέ μας με τη δική Σου την ειρήνη. Ευχαριστούμε γιατί μας άκουσες. Αμήν.

Τα λόγια της αγάπης σου πες μου για να σου λέω. Τα λόγια σου που μου πες όταν στο κατόφλι της φυλακής μου στάθηκες, τότε που η λύρα σου έπεσε τη σωτηρία μου, τότε που η δόξα μου ετοιμαζόταν στις λευκές χώρες. Τα δάκρυά σου θέλω να θυμηθώ, τα δάκρυά σου να θυμηθώ, εκείνα που έτυχες, που έχησες, μην τύχει και δεν ακούσω το κάλεσμά σου. Ω, αν μπορούσα τη νύχτα εκείνη να σταθώ κοντά σου, στον κήπο της αγωνίας σου, τότε που χωρίς να το ξέρω, σύ ήφαινες τη σωτηρία μου. Τότε όμως εγώ κοιμόμουν. Η φιλία μου δεν ίσχυσε να σε συνοδεύσει. Τα δύνατα βλέφαρά μου δεν είδαν το τραγούδι του πόνου σου που τόνιζε η αγάπη σου για μένα. Ούτε το όραμα του αγγέλου που ενίσχυσε την ψυχή σου όταν το ποτήρι των θλίψεων έπινες, ενώ στο χώμα έσταζαν σε μια ατέρμονα θλιμμένη αρμονία η αιμάτινη θρόμβη της αγωνίας σου. Ω, δώσε μου τα δάκρυά σου εκείνα που λάμπουν όπως της αυγής τα κρυστάλλινα άνθη όταν αιωρούνται στους λευκούς κλόνους μέσα στη γαμήλια συνοδεία των στιγμών ντυμένα την αγνότητα της νύφης. Ω, δώσε μου γύρω στον τράχυλό μου να περιθέσω τα σύμβολα της αγάπης σου, της αγάπης σου, της αγάπης σου. Όταν η αγάπη σου μας σκέπασε, εμείς κοιμόμαστε. Κοιμόμαστε τυλιγμένοι στα θελκτικά οράματα των μάταιων ύπνων μας. Κοιμόμαστε όπως η νυχτερινή φύση κοιμάται παραδομένη στην ασύλληπτη αιώρα των αμέτρητων διαστημάτων. Λυκνιζόμαστε. Τα όνειρά μας ήταν δικά μας. Τα χτίσαμε με πυλό και άμμο, με κουφό.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Φίλοι μας αγαπητοί, δόξα στο όνομα του Θεού ότι είμαστε και πάλι στη θέση μας να σας ξέραμε όλους, να μπορούσαμε να σας δούμε, να μπορούσαμε κάθε μέρα να λέμε το καλημέρα μαζί ο ένας προς τον άλλο, να μαθαίνουμε ο ένας για τον άλλο με τα ίδια ενδιαφέροντα, υψηλά ενδιαφέροντα, αιώνια ενδιαφέροντα, φίλοι μου, αιώνια. Όλα τα άλλα, όσο σπουδαίος και να είναι ο άνθρωπος και όσο σπουδαία πράγματα και αν κάνει, αλλά που είναι μόνο για τούτο τον κόσμο, δεν μπορούν να συγκριθούν με την πιο απλή χειρονομία, την πιο απλή φιλοδοξία, την πιο απλή ενέργεια, το πιο απλό έργο που μπορεί να κάνει ένας χριστιανός. Να λέει κάθε μέρα, ας πούμε, σε έναν άνθρωπο, διαφορετικό φυσικά, εγώ είμαι του Χριστού. Αυτό. Και αυτό θα έχει αποτελέσματα. Αν το κάνει με συνέπεια, αν το κάνει για να δώσει τη μαρτυρία του μέσα σε έναν κόσμο άχριστο. Χωρίς Χριστό και βάλτε και διορθώστε βέβαια και το γιώτα σε ήτα. Αγαπητοί μου φίλοι, δόξα στο όνομα του Θεού λοιπόν ότι μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τον ύψιστο, τον Θεό και αυτή την ώρα και μεταξύ μας να ακουστούμε, να ανανεώσουμε τη φιλία μας, το ενδιαφέρον μας για τον Κύριο, για το Λόγο Του, το Ευαγγέλιο. Φίλοι μου, ας ξεκινήσουμε λοιπόν με προσευχή στον Κύριο. Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε γιατί παρακολουθείς με τόσο ενδιαφέρον τη ζωή μας. Δεν την παρακολουθείς για να μας τσακώσεις κάπου, Κύριε. Έλα εδώ, παλιά άνθρωπε, όχι. Είσαι τόσο στοργικός και τόσο λίγο σε ξέρουμε. Πού να γνωρίσουμε τα βάθη της αγάπης σου. Υπερβαίνει κάθε γνώση, διαβάζουμε στο λόγο σου, Κύριε. Όμως δεν απογοητευόμαστε, επειδή δεν μπορούμε να μπούμε τώρα σε αυτή τη ζωή στους ωκεανούς της αγάπης σου. Μας φτάνει ότι μας χάρισε στο Χριστό σωτήρα και λυτρωτή, ότι μπορούμε μέσω εκείνου να σε επικαλούμεθα, να μπαίνουμε στα Άγια των Αγίων σου, γιατί εκείνος άνοιξε τον δρόμο, άνοιξε την πύλη του ουρανού με τη θυσία του και το Άγιο αίμα του, εισερχόμενος πρώτος αντιπρόσωπός μας στο Σταυρό και στην Κρίση, αντιπρόσωπος και πάνω στον ουρανό τώρα στη δόξα και μεσίτης μας αιώνιος. Σε ευχαριστούμε γιατί μπορούμε να μαθαίνουμε από το λόγο σου κάθε μέρα, και όσο και αν τον μελετούμε είναι αυτό που εκπλήσει, που συντρίβει την ανθρώπινη αλαζονία, Κύριέ μας. Όλα τα άλλα βιβλία μια, δυο, τρεις φορές και πολύ πάει. Αυτό το βιβλίο το μελετούμε χρόνια, χρόνια, δεν τελειώνει, δεν το μαθαίνει κανείς και αν το ξέρει απ' έξω. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομά σου για τη χαρά που μας δίνεις, για την ευκαιρία που έχουμε από σου του Θεού να εξαγγείλουμε και πάλι τις αρετές εκείνου που μας έφερε από το σκοτάδι στο θαυμαστό σου φως. Πατέρα ουράνιε, σε παρακαλούμε, μίλησε στις καρδιές μας από το λόγο σου, φώτισέ μας, συνέτησέ μας, σώφισέ μας, πλήρωσέ μας με το Άγιο Πνεύμα. Δώσ' μας και απόψε και σε μας και στους φίλους ό,τι μας δίνεις να το αναμεταδίδουμε, Κύριέ μας, με όλη μας την καρδιά, με όλη μας τη χαρά, με όλη την πεποίθηση ότι δεν πάει χαμένος ο λόγος σου. Κρίμα ότι σε πολλούς ανθρώπους φέρνει κρίση, Κύριέ μας. Κάμε έλεος ώστε πολλές ψυχές να επιστραφούν στο Χριστό και άπλωσε το μήνυμα το δικό σου, ουράνιε Πατέρα, και μέσω του σταθμού μας
σε όλη την πατρίδα μας, Κύριε, και με άλλους τρόπους, με άλλους ανθρώπους, με άλλα μέσα. Συ ο Θεός μας, ξέρεις καλύτερα. Ετούτος ο τόπος, εκείνο που ξέρουμε εμείς, και σε παρακαλούμε, Κύριε, πριν κλείσει η πόρτα της χάριτος, είναι ότι δεν εγνώρισε σαν λαός, σαν έθνος, μια αναζωπήρωση. Μεγάλη αναζωπήρωση ζητούμε, Κύριε, να περάσει μέσα στις μάζες, να επιστραφούν κατά χιλιάδες, κατά τι, γιατί όχι, εκατομμύρια, οι πατριώτες μας στο Χριστό. Πατέρα μας, σε παρακαλούμε πολύ, ευλόγησε τους φίλους, λύσε προβλήματα, Συ ο Θεός μας. Τόσα προβλήματα έχουμε όλοι μας. Ουράνιε Πατέρα, στερέωσε τις ψυχές που σε αγαπούν, που μπήκανε στα μυστικά σου, που απολαμβάνουνε το λόγο σου. Δέξου την ευγνωμοσύνη των καρδιών μας και οδήγησέ μας αυτή την ώρα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου προσευχόμαστε και εν πνεύματι Αγίω. Αμήν. Φίλοι μας αγαπητοί, παρακολουθείτε τη ζωντανή εκπομπή μας «Ευαγγελικές Αλήθειες, Αιώνιες Αλήθειες» από το κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγάκυκλους στα FM. Προσφέρουμε το Ευαγγέλιο σε απλή γλώσσα μεταφρασμένο. Αν κάποιος δεν το έχει, ας μας το ζητήσει και θα του το στείλουμε δωρεάν, αγαπητοί φίλοι. Αγαπητοί φίλοι, σημειώστε και τη διεύθυνσή μας και τα τηλέφωνά μας, οι απόψινοι, οι καινούργοι φίλοι. Παράλληλα βέβαια σας συνιστούμε να ακούτε και εσείς οι καινούργοι φίλοι, τώρα που μπήκατε στη συχνότητά μας, όσο μπορείτε συχνότερα, περισσότερο το σταθμό μας, ο οποίος λειτουργεί και όλο το 24ωρο. Η διεύθυνσή μας και τα τηλέφωνά μας, αγαπητοί φίλοι, Ελεύθερη Ευαγγελική Εκκλησία, Σύνα 68 201 00 Κόρινθο. Τηλέφωνα 27 440 65 788 και 27 440 πάλι 69 145. Σας προσκαλούμε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, μέρες και ώρες που συναθρίζεται, την Κυριακή το πρωί στις 10.30, την Τετάρτη το βράδυ και το Σάββατο το βράδυ πάλι στις 6.30 ώρα, τούτη την περίοδο, τη χειμερινή περίοδο. Το καλοκαίρι έχουμε φυσικά αργότερα την εκπομπή μας και την, φυσικά και την εκπομπή και τις ώρες συναθρήσεων της Εκκλησίας. Αγαπητοί φίλοι, προχωρούμε λοιπόν στο πρώτο μέρος της ώρας μας με την ανάγνωση από το βιβλίο του Ιώβ του 31ου κεφαλαίου. Ιώβ 31 κεφάλαιο. Λέει λοιπόν εδώ, συνεχίζει ο Ιώβ για τρίτο ή τέταρτο κεφάλαιο. Έκαμα συνθήκη με τα μάτια μου και πώς να έχω το στοχασμό μου σε παρθένο, σε γυναίκα δηλαδή. Έκαμα συνθήκη με τα μάτια μου. Προσέξτε το αυτό, φίλοι μου. Δεν είναι χριστιανισμός το να μην σκοτώσεις ή να μην βάλεις φωτιά στο σπίτι του άλλου ή στο αυτοκίνητό του. Άντε, αν ήταν τέτοιος ο χριστιανισμός, να κάνεις όλα τα άλλα και να είναι αυτό το μόνο που έμεινε να κάνεις. Συνθήκη με τα μάτια μου. Πώς να κοιτάζω. Είπα, δεν θα κοιτάζω πονηρά, δεν θα κοιτάζω την αμαρτία, δεν θα κοιτάζω ότι προσβάλλει και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και προσβάλλει τον Θεό μου. Έκαμα συνθήκη με τα μάτια μου. Τους είπα, μάτια μου, τελείωσε. Έτσι θα κάνετε, δεν θα κάνετε όπως θέλετε εσείς. Και βέβαια, μπορεί να δαμάσει κανείς και τα μάτια του και το λόγο του, πώς το κάνουμε, δεν δαμάζουμε το λόγο μας. Πολλές φορές έχουμε την παρόρμηση να πούμε κάτι, αλλά το μυαλό δουλεύει από μέσα και λέει, μην το πεις αυτό γιατί θα παρεξηγηθείς, γιατί ή δεν είναι καλό ή... Και το κλείνουμε, το ράβουμε, μπουσφερμέ. Έτσι και τα μάτια, αγαπητοί φίλοι.
Και δεν νοείται χριστιανός που δεν μπορεί να συμμαζέψει τα μάτια του. Και τι το μερίδιο από το Θεό από πάνω και η κληρονομιά του, του παντοδυνάμου από πάνω από τα υψηλά, παρά αφανισμός για τον ασεβή και ταλαιπωρία για τους εργάτες της ανομίας, το μερίδιο του Θεού από πάνω, αυτό είναι και η κληρονομιά που τους δίνει. Αφανισμός για τον ασεβή και ταλαιπωρία για τους εργάτες της ανομίας. Δεν βλέπει αυτός τους δρόμους μου και απαριθμεί όλα τα βήματά μου? Εάν περπάτησα με ψεύδος ή το πόδι μου έσπευσε σε δόλο, ας με ζυγίσει με τη στάθμη της δικαιοσύνης. Δεν θέλω χάρες, λέει ο Ιώβ. Βλέπετε με τι ευθύτητα και με τι θάρρος λέει και υπερασπίζεται τον εαυτό του. Και ας γνωρίσει ο Θεός την ακεραιότητά μου. Αν το βήμα μου εξετράπη από το δρόμο, το σωστό, του Θεού το δρόμο δηλαδή, και η καρδιά μου επακολούθησε τα μάτια μου, αν είδα κάτι πονηρό, κακό, έτσι και τα πόδια μου με πήγαν εκεί και άφησε τον εαυτό μου να οδηγηθεί, και αν κοιλίδα προσκολήθηκε στα χέρια μου να σπείρω και άλλος να φάει και να ξεριζωθούν τα εγγόνια μου, αν η καρδιά μου απατήθηκε από γυναίκα ή παραμόνευσα στη θύρα του πλησίον μου, η γυναίκα μου να αλέσει για άλλον και άλλοι να πέσουν επάνω της. Βλέπετε τι σιγουριά που έχει αυτός ο άνθρωπος, φίλοι μου. Διότι μη αρώ ανώσημα είναι αυτό και αμάρτημα κατάδικο, γιατί είναι φωτιά που κατατρώει μέχρι αφανισμού και θα ξερίζωνε όλα τα γεννήματά μου. Αν καταφρόνησα την κρίση του δούλου μου ή της δούλης μου όταν διαφέροντο προς εμέ είχαν διαφορές μαζί μου, τι θα κάνω τότε όταν εγερθεί ο Θεός και όταν επισκεφτεί, τι θα αποκριθώ προς Αυτόν? Αυτός που με έφτιαξε στην κοιλιά δεν έφτιαξε και εκείνον, δεν επίησε και εκείνον το δούλο και τη δούλη, και δεν εμόρφωσε εμάς ο ίδιος μέσα στη μήτρα? Αν αρνήθηκα την επιθυμία των φτωχών ή εμάρανα τους οφθαλμούς της χείρας και δεν τη βοήθησα, ή έφαγα μόνος το ψωμί μου και ο ορφανός δεν έφαγε από αυτό, γιατί ο μεν εκ νεότητός μου ετρέφετο μετεμού ως μεταπατρός, την δε κοιλίας της μητρός μου οδήγησα. Αν είδα κάποιον χαμένο για έλλειψη ενδύματος ή φτωχό χωρίς σκέπασμα, αν τα νεφρά μου δεν με ευλόγησαν και δεν εθερμάνθηκε με το μαλλί των προβάτων μου, αν εσήκωσα το χέρι μου εναντίον του ορφανού βλέποντας ότι υπερίσχυε στην πύλη, να πέσει ο βραχίωνάς μου από τον ώμο μου και το χέρι μου να συντριφτεί από τον αγώνα. Ξέρει λοιπόν ο κάθε ένας μας, αγαπητοί φίλοι, αυτό να μας μείνει και να μας μείνει και οι λεπτομέρειες φυσικά της καθαρότητος της ζωής του Ιώβ. Ο καθένας μας ξέρει τι κάνει. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν ξέρουμε τι κάνουμε. Δεν μπορούμε να δικαιολογηθούμε στο Θεό. Διότι ο όλεθρος που έρχεται από το Θεό ήταν σε μένα φρίκι, και για τη μεγαλειότητά του δεν θα μπορούσε να αντέξω. Αν έθεσα στο χρυσό την ελπίδα μου ή είπα προς το καθαρό χρυσάφι «Σύ είσαι το θάρρος μου», αν εφράνθηκα γιατί ο πλούτος μου ήταν μεγάλος και γιατί το χέρι μου έβρικε αυθονία, αν θεωρούσα τον ήλιο να λάμπει ή την σελήνη να περπατάει στη λαμπρότητά της και η καρδιά μου εθέλθηκε κρυφά ή με το στόμα μου εφίλησα το χέρι μου, δηλαδή
αν εστράφει προς τον ήλιο και τη σελήνη που τον λάτρευαν ως θεούς, ηλιολατρία και σελινολατρία. Και αυτό θα ήταν ανώμημα κατάδικο, γιατί θα αρνιόμουν τον Θεό τον ύψιστο. Αν εχάρηκα στον αφανισμό εκείνου που με μισούσε, ή εχάρηκα πάνω σε εκείνον όταν έβρικε αυτόν κακό, γιατί ούτε το στόμα μου δεν άφησα να αμαρτήσει ευχόμενος κατάρα στην ψυχή του. Αν οι άνθρωποι της σκηνής μου δεν είπαν, ποιος θα δείξει έναν άνθρωπο που δεν χόρτασε από τα κρέατά του, σαν αυτόν, σαν τον Ιώβ δηλαδή, που όλοι τρώγανε και από τα κρέατά του, ο ξένος δεν διανυκτέρευε έξω, άνοιγα την πόρτα μου στον διπόρο. Αν εσκέπασα, προσέξτε εδώ, αν εσκέπασα την παράβασή μου ως ο Αδάμ, κρύβοντας την ανομία μου στον κόλπο μου, μέσα μου. Ο Αδάμ λοιπόν εσκέπασε, κουκούλωσε την παράβασή του, αν μπορούσε να την κουκουλώσει. Προσπάθησε, υποκρίθηκε, προσποιήθηκε, έριξε τα βάρη στην Εύα και κατ' ουσίαν στον Θεό, όπως και η Εύα στο φίδι και κατ' ουσίαν και αυτή στο Θεό. Τι φταίω εγώ όταν εσύ μου έδωσες μια τέτοια γυναίκα που με παρέσυρε, και εκείνη τι φταίω εγώ όταν εσύ έδωσες το φίδι που με παρέσυρε. Γιατί μήπως φοβόμουν ένα μεγάλο πλήθος, ή με τρόμαζε η καταφρόνηση των οικογενειών, ώστε να σιωπήσω και να μην βγω από την πόρτα μου. Ω, να ήταν κάποιος να με άκουγε. Κι όμως υπήρχε ο Θεός που τον άκουγε. Είπε όλα αυτά που στοχάστηκες και που λες και είναι σωστά, θα σε βάλω εγώ να τα γράψεις, να τα διαβάζουν γενναίες γενναίων. Ιδού η επιθυμία μου είναι να αποκρινόταν ο παντοδύναμος σε μένα και ο αντίδικός μου να έγραφε βιβλίο. Βεβαίως θα το βάσταγα πάνω στους ώμους μου, θα το έδαινα στεφάνι, ο στεφάνι επάνω μου. Θα φανέρωνα προς αυτόν τον αριθμό των βημάτων μου, ως άρχοντας θα πλησίαζα σε αυτόν. Παρακάτω να δείτε πως πλησιάζει, πως όταν πλησιάζει ο Θεός και του μιλάει. Αν ο αγρός μου καταβοά εναντίον μου και κλαίνε μαζί τα αυλάκια του, αν έφαγα τον καρπό του χωρίς μισθό, ή έκαμα να εκβεί η ψυχή των γεωργών του, ας φυτρώσουν τριβόλια αντί σίτου και ζυζάνια αντί κριθής, κριθαριού. Ετελείωσαν οι λόγοι του Ιώβ, λέει στο τέλος. Αγαπητοί φίλοι, θα περάσουμε τώρα, το ξαναλέω, διαβάστε αγαπητοί μου φίλοι και προσεκτικά αυτό το βιβλίο, αλλά φυσικά και ολόκληρη την Αγία Γραφή όσο μπορείτε περισσότερο. Θα το ξαναπώ, εδώ ισχύει το γνωστό που όλοι το λέμε, το πολύ το λάδι δεν την καίει την πίτα, σιγοβράζει, ψήνεται, γίνεται ωραία, αλλά δεν καίγεται γιατί έχει λάδι. Λοιπόν, και εμείς να βάλουμε λάδι στην καρδιά μας, να δεχτούμε τον Χριστό για να έρθει το Άγιο Πνεύμα, που είναι το λάδι της ψυχής, το λάδι του Πνεύματος. Και ερχόμαστε φίλοι μου στην Καινή Διαθήκη, στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον Φιλήμωνα, και θα δούμε τα εδάφια 10 έως 14. Μας είπε από παραπάνω, «Διο πολλήν εν Χριστώ παρησίαν έχων επιτάσσιν σι το ανήκον, δια την αγάπην μάλλον παρακαλώ, τι ούτωσον ως Παύλον πρεσβήτης, νυνή δε και δέσμιος Χριστού Ιησού». Και στο 10 φίλοι μου, 10 έως 14. «Παρακαλώσε περί του εμού τέκνουν, ον εγέννησεν της δεσμής, ονίσιμον,
τον ποτέ σοι άχρηστον, νινί δε και σοι και εμί εύχρηστον. Ον ανέπεμψα σοι αυτόν, του τέστην τα εμάς πλάχνα. Όθεν εγώ ευουλόμην προς εμά αυτόν κατέχειν, ή να υπερσούμι διακονία της δεσμής του Ευαγγελίου, χωρίς δε της σεις γνώμης ουδέν η θέλης απειήσε, ή να μη ως κατανάγκην του αγαθό σου, ή αλλά κατά εκούσιον. Και στην μετάφραση φίλη μας λέει, «Σε παρακαλώ υπέρ του τέκνου μου, το οποίο εγέννησα στα δεσμά μου, υπέρ του ονισί μου, ο οποίος ήταν κάποτε άχρηστος σε σένα, τώρα δε σε σένα και σε μένα είναι χρήσιμος, τον οποίον πέμπω πίσω, στέλνω πίσω, τον ξαναστέλω σε σένα. Σίδε αυτόν, δηλαδή τα σπλάχνα μου, δέχθητη, να τα δεχτείς. Αυτόν, τον ονίσιμο, τον οποίον εγώ ήθελα να κρατώ πλησίον μου για να με υπηρετεί αντί σου στα δεσμά του Ευαγγελίου. Αντί για σένα να με υπηρετεί αυτός. Χωρίς όμως τη γνώμη σου δεν ήθελησα να κάνω τίποτε για να μην είναι το αγαθό σου ως κατανάγκην, καταναγκαστικό δηλαδή, αλλά εκουσίως. Να το θέλεις και να το ξέρεις, έπρεπε να σε ρωτήσω. Εφόσον δεν υπάρχει τρόπος να φτάσει στις Κολοσσές για να τον ρωτήσει και να ξαναγυρίσει ή ο Παύλος ή κάποιος άλλος, προτιμάει ο Παύλος να τον στείλει. Αγαπητοί φίλοι, για να προχωρήσουμε λοιπόν στα εδάφια μας αυτά 10 έως 14 από την επιστολή του Παύλου προς τον Φιλίμωνα. Στο 10 εδάφιο, 10 και 11 θα δούμε, λέει εκεί, «Παρακαλώσε περί του εμού τέκνου, ον εγέννησα εν της θεσμής». Ονίσιμον, τον ποτέ άχρηστον. Βλέπετε φίλοι μου πόσο μεθοδικά προλίανε ο Παύλος με αυτά που είπε μέχρι τώρα το έδαφος, προετοίμασε την καρδιά του Φιλίμωνα και τώρα εκθέτει το αίτημά του, τη δέησή του με το παρακαλώ. Παρακαλώσε περί του εμού τέκνου, σε παρακαλώ για το τέκνο μου. Όχι μόνο αγαπητοί φίλοι, αλλά και τον εγκομιάζει το δούλο, ονομάζοντας τον τέκνο του ο Παύλος, ο οποίος βεβαίως και καλά κάνει, και όποιος και από εμάς να ήταν το ίδιο θα έκανε. Γιατί δεν αξίζει περισσότερο ένα πουγγί, πόσο να είχε, με λίρες, από έναν ολόκληρο άνθρωπο που θα χανότανε στη φρίκη της κόλασης και σώθηκε και θα είναι στον ουρανό. Σαν παιδί του Θεού λοιπόν, είναι ή πρέπει να τύχει οπωσδήποτε όχι μόνο συγγνώμης αλλά και τιμής. Και τιμής. Φαίνεται παράδειγμα.

και γεννήθηκε εκεί στη φυλακή που ήταν ο Παύλος, που πήγε ο Ονίσιμος και τον βρήκε καινούριος άνθρωπος, ένας άλλος άνθρωπος. Το Άγιο Πνεύμα τον επισκέφτηκε και τον αναγέννησε. Τον έκαμε τελείως νέο άνθρωπο, νέο κτίσμα, όπως λέει αλλού. Τα αρχαία παρήλθον, ιδού, τα πάντα έγιναν νέα. Όλα γίνονται νέα όταν ο άνθρωπος μετανοήσει και πιστέψει στο Χριστό. Θα λέγαμε ότι ήταν ένας από τους ίσως τους τελευταίους καρπούς του γέροντα Παύλου εδώ στη φυλακή της Ρώμης, ενώ περίμενε να δικαστεί από τον Κέσσαρα, από εκείνο τον Έρωνα. Σημειώστε κανένα δύο παραπομπές, φίλοι μου. 1 Κορινθίους 4:15 και Γαλάτας 4:19, τον οποίο λοιπόν εγέννησα εν τις δεσμής μου, στα δεσμά μου. Έχει σημασία και πού και πώς τον γέννησε πνευματικά, δια του Ευαγγελίου. Έχει, αγαπητοί φίλοι. Έχει, γιατί θέλει να πει ο Παύλος εδώ στον Φιλίμωνα γιατί η γένα έχει και πόνους. Φαίνεται ότι δεν ήταν και τόσο εύκολο να οδηγήσει ο Παύλος τον Ονίσιμο στο Χριστό. Παρότι πήγε, κατέφυγε εκεί, του τέλειωσαν τα λεφτά, από φόβο, είχε ακούσει φυσικά επάνω στις Κολοσσές από τον Παύλο τότε που οδήγησε τον Φιλίμωνα στον Χριστό και την Απφία και τον γιο τους. Αλλά αγαπητοί φίλοι, θέλει οπωσδήποτε και επιμένει να μαλακώσει ακόμη περισσότερο, αν και είχε ήδη ευαισθητοποιηθεί, αναγεννηθεί, όπως είδαμε ο Φιλίμωνας ήταν φιλόξενος και ήταν καρδούλα, ψυχούλα πραγματικά. Ήταν όμως και βαρύ το ατόπιμα, το αμάρτημα του Ονίσιμου, και θα ήταν δύσκολο για έναν άνθρωπο που είχε δούλους να μην φανεί στη γειτονιά ότι δεν τον τιμώρησε ύστερα από αυτό, γιατί οπωσδήποτε θα το είχε μάθει ο κόσμος. Δύσκολα πράγματα. Ξέρει ο Παύλος, αγαπητοί μου φίλοι. Όταν λοιπόν οι άνθρωποι του Θεού είναι δεμένοι και είναι μέσα στη φυλακή, θα έλεγε κανείς τι να κάνει. Αν ήταν κάποιος άλλος, θα έλεγε τι να κάνω τώρα, εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα, φυλακισμένος είμαι. Αλλά ξέρουμε από το Ευαγγέλιο ότι ο Λόγος του Θεού ουδέδεται. Δεν μπορεί να δεθεί ο Λόγος του Θεού. Το Ευαγγέλιο δεν δένεται. Με κάποιον τρόπο θα ενεργήσει ο Λόγος του Θεού και το Πνεύμα του Θεού θα κινήσει αυτό το βιβλίο υπέρ του Ονισίμου. Τώρα του λέει το όνομα, είδατε, αφού προλίανε, προκατέστηλε έτσι τον, οπωσδήποτε θα είχε κάποιο είδους οργής ή θυμού ο Φιλίμωνας, αναφέρει τώρα το όνομά του. Ονίσιμος παράγεται, είναι από το ρήμα ονίημι, που θα πει είναι είμαι εύχριστος, είμαι χρήσιμος, και ήταν όνομα που κυκλοφορούσε μεταξύ των δούλων, αγαπητοί φίλοι, όπως και τα ονόματα Χρήστος, Χρήσιμος, Ονισιφόρος ή Σύμφορος, Κάρπος. Τέτοια ονόματα βάζανε πολλές φορές οι δούλοι τους καημένους για να παρηγοριούνται όταν θα ακούγανε το όνομά τους, ώστε και αυτό το Χριστός που λέμε εμείς εδώ, με ήττα φυσικά, από εκεί προέρχεται.

Τον Ονίσιμο λοιπόν, που τον εγέννησα στα δεσμά μου, τον ποτέ άχρηστον. Όταν έκλεψε και δραπέτευσε, τότε ήταν άχρηστος. Υπενήσετε εδώ το όνομα του Ονίσιμου. Και κάνει μάλιστα, όπως βλέπετε, τώρα δε χρήσιμο σε μένα και σε σένα και τα λοιπά. Κάνει ένα σοβαρό βέβαια λογοπαίγνιο, το οποίο θα διέθετε πάλι ευμενώς στο Φιλίμωνα. Εκεί στοχεύει ο Παύλος. Και θα ήταν πραγματικά ένα μεγάλο κέρδος, μια μεγάλη νίκη του Φιλίμωνα ενάντια στον εγωισμό του, ενάντια στο χρήμα που του έκλεψε και τον βασάνιζε και τα λοιπά. Στη γνώμη του κόσμου, α, το δούλο να σου φερθεί έτσι και να μην, και σχόλια. Μεγάλη νίκη, και ο Παύλος θέλει να πετύχει δύο πράγματα. Τον μεν Ονίσιμο να μην τον κακοποιήσει ο Φιλίμωνας, που είναι ήδη πιστός καιρό, χρόνια ίσως, και τον σπρώξει πάλι στην αμαρτία, στην κακία, στη σκλήρινση, στον κόσμο και χαθεί, και για δε το Φιλίμωνα να κερδίσει τούτη τη μεγάλη μάχη. Μεγάλη μάχη, πραγματικά, φίλοι μου. Με το άχρηστο που λέει εκφράζει κάτι πιο ήπιο από το αχρίον. Το λέει άχρηστο για να μην τον πει αχρίον. Πρόσωπα, αγαπητοί φίλοι, που δεν είναι καθαρισμένα με το αίμα του Ιησού Χριστού, δεν τα έχει επισκεφτεί ο Θεός της χάριτος του Ευαγγελίου. Βεβαίως θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως άχρηστα, γιατί είναι ξένοι προς το μεγάλο προνόμιο, αγαπητοί μου φίλοι, να είναι παιδιά του Θεού, για τα οποία ο Κύριος αναγεννάει και καθαρίζει εκείνους που πιστεύουν σε Αυτόν. Αν και το όνομά του ήταν χρήσιμος λοιπόν, του λέει ο Παύλος με τούτο το ωραίο λογοπαίγνιο, τώρα όμως έγινε χρήσιμος. Νινί δε, όταν έγινε χριστιανός, όταν πίστεψε στο Χριστό, και σήμερα με τον ίδιο τρόπο γίνεται χριστιανός κανείς, αγαπητοί φίλοι. Όσοι νομίζουν ότι επειδή γεννήθηκα στην Ελλάδα είμαι χριστιανός, επειδή ήταν ο πατέρας μου και η μάνα μου και αυτοί και οι παππούδες μας κατ' όνομα χριστιανοί και αυτοί, γιατί εγώ που έχω γνωρίσει όχι μόνο δυο παππούδες της μάνας μου και του πατέρα μου, αλλά έχω γνωρίσει και άλλους μπαρδουτσοπαππούδες που είμαστε κάθε μέρα εκεί μαζί, όσο ήμουνα δε μέχρι 16 χρόνων παιδί στο χωριό μου. Άσχετοι οι άνθρωποι. Είχαν ένα δέος για το Θεό, είχαν ένα φόβο Θεού, αλλά ήταν παράλληλα τον μπαρδουτσόσογο τόσο βλάστημο που το κληρονόμησα δυστυχώς και εγώ. Ευχαριστώ τον Θεό που με απάλλαξε σε μια στιγμή και από αυτό, μεταξύ των άλλων. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, που έγινε, δεν κόλλησε χριστιανισμό από το Φιλίμωνα ούτε από τον Παύλο. Βλέπετε ότι, όπως το έχουμε πει και άλλη φορά, τα καλά δεν κολλάνε, τα κακά κολλάνε. Έγινε, ο ίδιος το θέλησε, άκουσε, μετανόησε, καταδίκασε την αμαρτία του, πίστεψε στο Χριστό, σώθηκε, αναγεννήθηκε, έγινε χριστιανός. Έτσι πρέπει να γίνεται και σήμερα. Ας μας αφήσουν ήσυχους, τέλος πάντων, ας αφήσουν τον ελληνικό λαό ήσυχο να σκέφτεται, να προβληματίζεται, και θα βρει όποιος θέλει το δρόμο του. Τώρα δε σύ και εμή, σε σένα και σε μένα. Βλέπετε, βάζει πρώτα το Φιλίμωνα, σύ, σε σένα πρώτα, μετά σε μένα.
μετά τον εαυτό του. Έγινε χρήσιμος. Χρήσιμος όχι μόνο σε σένα, για να σε υπηρετεί σωματικά, μάλιστα τώρα καλύτερα ως χριστιανός, αλλά και σε μένα για να με υπηρετεί στο Ευαγγέλιο. Και στους δυο μας έγινε χρήσιμος τώρα. Αυτός ο άχρηστος άνθρωπος, τώρα που πίστεψε στον Χριστό, έγινε χρήσιμος. Και όχι μόνο σε αυτούς τους δυο ανθρώπους. Όπου και να στεκότανε πια ο Ονίσιμος, αγαπητοί φίλοι, θα ήταν χρήσιμος σε κάθε άνθρωπο τριγύρω του. Δόξα στο όνομα του Θεού. Έτσι συμβαίνει με την αναγέννηση του ανθρώπου. Οποία αλλαγή, αγαπητοί μου φίλοι, φέρνει ο Χριστός στην καρδιά του ανθρώπου? Ο πονηρός άνθρωπος γίνεται αγαθός και ο άχρηστος γίνεται χρήσιμος. Άνθρωποι που είναι πιστοί υπηρετούν και είναι θησαυροί σε αυτούς που τους έχουν και σήμερα ακόμη. Να έχεις έναν άνθρωπο στο ταμείο της επιχείρησής σου και να μην είναι πιστός στον Χριστό, δεν είναι δυνατόν να μη σκεφτεί πώς θα σε κλέψει. Να έχεις έναν άνθρωπο όμως πιστός στον Χριστό και να τον διώξεις γιατί δεν έκανε συμβιβασμούς, τότε βάλε τους κλέφτες, βάλε τους λύκους που λέμε να φυλάξουν τα πρόβατα. Οι πιστοί, οι αναγεννημένοι χριστιανοί υπηρετούν ευσυνείδητα και ειλικρινά και πρόθυμα. Τον οποίο λοιπόν ανέπεμψα, τον έστειλα προς εσένα, δηλαδή ανέπεμψα σύ, λέει το κριτικό κείμενο. Και έχουμε πει κι άλλες φορές, αγαπητοί φίλοι, για τον επιστολικό αόριστο, όπως είναι αυτός. Ενώ γράφει την επιστολή, λέει τον έστειλα. Γιατί είναι αποφασισμένο, έτσι θα γίνει. Και προχωρούμε, αγαπητοί μου φίλοι, στο 12 εδάφιο. Ον ανέπεμψασι αυτόν του τέστη τα εμάς πλάχνα. Τα εμάς σπλάχνα, που τον γέννησα από τα σπλάχνα μου, επειδή τα παιδιά λέγονται σπλάχνα, αγαπητοί φίλοι. Και ο Παύλος πνευματικά τον γέννησε, τον οδήγησε στο Χριστό και αναγεννήθηκε η ψυχή αυτή, τον λέει σπλάχνο του. Σημειώστε εδώ τέτοιες ωραίες παραπομπές, αγαπητοί φίλοι. Δεύτερη Κορινθίους 6:12, 7:15, Φιλιππισίους 1:8 και 2:1 και Κολοσσαείς 3:12. Εάν δείτε αυτά τα εδάφια, τα ψάξετε, τα τοποθετήσετε εδώ, τα δείτε δίπλα-δίπλα με τα σπλάχνα που λέει ο Παύλος εδώ, αγαπητοί μου φίλοι, θα είναι μια πολύ καλή προσπάθεια, προσέγγιση, περισσότερο, καλύτερη. Έτσι τον αγαπώ και τον περιφέρω στην ψυχή μου, ώστε να τον καλώ και σπλάχνα μου, του λέει ο Παύλος του Φιλήμωνα. Αυτό λοιπόν προσλαβού, τα σπλάχνα μου, τα εμάς σπλάχνα, προσλαβού. Δεν είπε να τον αποδεχτείς, να μην οργιστείς, αλλά να τον προσλάβεις, να τον προσδεχτείς με αγάπη. Α, όλα και όλα, Φιλήμωνα. Δεν του λέει αυτά που ενδεχομένως να έκανε. Του λέει αυτά που θέλει ο Παύλος, αυτά που πρέπει να γίνουν. Αγαπητοί μου φίλοι, υπάρχουν άνθρωποι και σήμερα, χριστιανοί, που δεν θέλουν και επιμένουν να μην θέλουν να προσαρμοστούν στο Λόγο του Θεού. Μου έκανε εντύπωση, πάει τώρα κανένας μήνας περίπου, ψυχή που έχει μελετήσει το Λόγο του Θεού, με εξέπληξε. Μια θέση, λέω, για πρόσεχε το καλά αυτό, δεν θα σε βγάλει σε καλό.
Αγαπητοί μου φίλοι,

Αγαπητοί φίλοι, παρακολουθείτε τη ζωντανή εκπομπή μας «Ευαγγελικές Αλήθειες, Αιώνιες Αλήθειες» από το κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγάκυκλους στα FM. Προχωρούμε φίλοι μου στην επιστολή προς Φιλήμωνα του Αποστόλου Παύλου. Ένα κεφάλαιο έχει, δεν είναι μεγάλη επιστολή, αλλά πολύ περιεκτική και πολύ συγκινητική, συναισθηματική, διδακτικότατη, αγαπητοί φίλοι. Στο 13 εδάφιο είμαστε. Ευουλώμην λοιπόν, ον εγώ, τον οποίον εγώ ευουλώμην προς εμαυτόν κατέχειν, ή να υπερσούμι διακονίεν της δεσμής του Ευαγγελίου. Εκφράζει με το ευουλώμην σκέψη προς την οποία έκλεινε ο Παύλος. Το σκεπτότανε δηλαδή και έλεγε απλά, να τον κρατήσω, μου τον έστειλε ο Θεός, καλός κακός έκαμε ό,τι έκαμε, αλλά τώρα μου τον έφερε ο Θεός εδώ, πίστεψε στον Χριστό, τον έχω ανάγκη, ας τον κρατήσω. Υπέρ σου να με διακονεί αντί για σένα. Κάνει το δούλο ίσο προς το δεσπότη, θα λέγαμε εδώ, προς τον Κύριό του. Όπως θα υπηρετούσες εσύ εμένα, σκεφτόμουν να κρατήσω να με υπηρετεί αυτός. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, αγαπητοί φίλοι. Φιλήμωνα, πρόσεξε καλά, αυτή τη στιγμή δεν έχεις καμιά διαφορά από αυτόν τον άνθρωπο. Πρώτα, ναι, είχες, γιατί εσύ ήσουν απιστός. Όχι τις άλλες διαφορές. Δεν είναι διαφορές οι άλλες. Αυτός αφεντικό και ο άλλος δούλος. Αλλά το ότι ήταν πιστός ο Φιλήμωνας, ενώ ο Ονίσιμος δεν ήταν, ήταν μια μεγάλη διαφορά. Τώρα όμως δεν υπάρχει καμιά διαφορά μεταξύ σας, του λέει. Δείχνει ακόμη εδώ ότι ενδιαφέρεται φυσικά, παράλληλα και για το Φιλήμωνα. Φίλοι μου, ξέρω ότι τον έχεις ανάγκη κι εσύ. Λοιπόν, εγώ δεν προτίμησα να τον κρατήσω για να υπηρετεί εμένα, αλλά τον στέλνω να υπηρετεί εσένα. Οφείλεις να με υπηρετήσεις ως δάσκαλό σου, και μάλιστα δάσκαλο που κηρύττει το Ευαγγέλιο. Αλλά εγώ σκέφτομαι και ενεργώ με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος, Φιλήμωνα. Να με υπηρετεί λοιπόν αντί για σένα εν της δεσμής του Ευαγγελίου, στα δεσμά του Ευαγγελίου, τα δεσμά που έχουν, μου έχουν επιβληθεί για το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Φαίνεται εδώ σαφώς, αγαπητοί φίλοι, ότι όταν ήταν στη φυλακή είχε ανάγκη κάποιος να τον υπηρετεί τον Παύλο. Παρά τα αυτά του στέλνει τον Ονίσιμο πίσω, δείχνοντας το σεβασμό του σε κάποιες αρχές που ισχύανε προς τα αστικά και οικογενειακά δικαιώματα των χριστιανών που είχε να διακονεί ο Παύλος. Ο Φιλήμωνας είχε δικαίωμα να λάβει πίσω τον υπηρέτη του, τον δούλο του, και ο Παύλος το σέβεται αυτό το πράγμα. Η πίστη στον Χριστό, αγαπητοί φίλοι, δεν το εξασθενίζει το δίκαιο που ισχύει στις οικογένειες και τις κοινωνίες. Αντίθετα, το εξυψώνει και το καθαρίζει και το κάνει ακόμη πιο ισχυρό. Έτσι λοιπόν, όπως λέει τώρα στο 14 εδάφιο, χωρίς δε της γνώμης σου ουδέν η θέλης απείσαι. Για να μην είναι το αγαθό σου ως κατά ανάγκη να λεκουσίως. Ουδέν η θέλησα. Παρά τη γνώμη σου δεν η θέλησα να κάνω τίποτε. Και δείχνει εδώ την οριστική του απόφαση, την οποία έλαβε, φαίνεται σε κάποια δεδομένη στιγμή ο Παύλος, κατά αντίθεση προς το ευουλόμην του προηγουμένου στίχου. Σκεφτόμουν, αλλά τώρα τελείωσε. Θα τον στείλω πίσω. Πράγμα που δηλεί πρόθεση
και σκέψη που παρατηνόταν μέσα του. Παρατηνόταν. Πολλές φορές το είχε σκεφτεί, φαίνεται. Αλλά εδώ που λέμε ο κύβος ερήφθη, θα τον στείλω πίσω. Έτσι πρέπει. Να μην υπάρξει ίχνος παρεξήγηση στην καρδιά του Φιλίμωνα. Βλέπετε, ο πιστός άνθρωπος σκέπτεται τις ψυχές. Ο άνθρωπος που υπηρετεί το Ευαγγέλιο, που υπηρετεί τον Θεό, σκέπτεται τις ψυχές να μην σκανδαλιστούν. Παρόλα όσα είχε περάσει ο Παύλος, δεν ενδίδει εδώ στην ανάγκη του, δεν υποχωρεί στη δική του ανάγκη, γιατί σκέπτεται το Φιλίμωνα. Πρόθυμος θα ήταν ο Φιλίμωνας, αλλά η κίνηση του Παύλου ήταν ακόμη πιο γενναία, να στηρίξει ακόμη περισσότερο την πίστη και να κάνει ακόμη πιο πρόθυμο τον Φιλίμωνα στο να υπηρετεί. Σκεπτόμενος, ο δάσκαλός μου, ο άνθρωπος των τόσων παθημάτων που με οδήγησε στο Χριστό, που με έφυγαλε από το σκοτάδι της αμαρτίας και με έφερε στο φως, κοίταξε να δεις τι έκαμε. Θα μπορούσε να τον κρατήσει. Πόσο καλά σκεπτότανε τότε. Κι αν τον κράταγε θα του έλεγα καλά έκαμες. Αλλά να τι μεγάλο μάθημα που μου έδωσε και εμένα, θα έλεγε ο Φιλίμωνας. Αγαπητοί φίλοι, ξέρω ότι αν τον κρατούσα και χωρίς τη γνώμη σου δεν θα είχες αντίρρηση, ούτε θα λυπόσουν. Αλλά η σκέψη ότι θα μπορούσε να είναι μια στο δισεκατομμύριο κατ' ανάγκη, όχι. Δεν το ήθελα, όχι εξ ανάγκης. Δεν εννοεί εξ ανάγκης, αλλά η πρόθεση εδώ κατά ανάγκη δηλώνει ενέργεια που γίνεται σύμφωνα προς κανόνα ή κάποιο πρότυπο. Όπως λέμε, κατά φύση, κατά αλήθεια, κατά σάρκα, κατερήθεια ή κατά συνήθεια, κατά πνεύμα, όχι κατά ανάγκη. Το αγαθό σου να μην είναι κατά ανάγκη, αλλά κατά εκούσιον. Και δεν εννοεί εδώ γενικά το ηθικό αγαθό ή η αγαθότη σου, Φιλίμωνα, αλλά η ορισμένη αυτή ευεργετική πράξη, το έργο της υπηρεσίας, αλλά κατά εκούσιον, όπως λέμε, όπως είπαμε, κατά εκούσιον, εξυπακούεται τρόπο δηλαδή, με ηθελημένο τρόπο. Να το κάνεις με την καρδιά σου, να το θέλεις εσύ. Αν είχα τον τρόπο να σε ρωτήσω, αν ζούσε στην εποχή μας, θα του στείλνε ένα email, αγαπητοί φίλοι, ένα fax, Φιλίμωνα, και μέσα σε λίγα λεπτά θα είχε και την απάντηση. Να κρατήσω τον Ονίσιμο εδώ να με υπηρετεί, γιατί έχω ανάγκες και δεν μπορώ να εξυπηρετηθώ και είμαι στη φυλακή. Ναι, αδερφέ Παύλο, και το ρωτάς, βεβαίως, έτσι να κάνεις. Θα χαρώ πολύ να τον κρατήσεις. Μου είναι αρκετό εμένα ότι πίστεψε στο Χριστό και έγινε αδερφός μας. Έτσι θα απαντούσε και ο άλλος από την άλλη άκρη του σύρματος. Δόξα στο όνομα του Θεού. Αγαπητοί μου φίλοι, θα μείνουμε εδώ και αν θέλει ο Θεός μας θα συνεχίσουμε αύριο από τον Φιλίμωνα. Να ρίξουμε μια ματιά τώρα στο βιβλίο του Ρενέ Πας με τίτλο «Το υπερπέραν». Α, ένα σοβαρό θέμα έρχομαι εδώ. Ο Σατανάς. Μου είχε πει καιρό τώρα ένας φίλος. Φίλε αγαπητέ, φαντάζομαι να είσαι εκεί ως συνήθως άγρυπνος και να παρακολουθείς. Οπότε το αίτημά σου, χωρίς να το βάλω εγώ σε σειρά και να το προγραμματίσω, το έφερε ο Θεός. Λοιπόν, ποιος είναι ο Σατανάς? Η Αγία Γραφή δίνει στον εχθρό του Θεού και των ανθρώπων τουλάχιστον 40 διάφορες ονομασίες.
παραθέτουμε μερικές τις πλέον εντυπωσιακές, οι οποίες θα μας διδάξουν πολλά πράγματα για αυτή τη φοβερή προσωπικότητα. Πρώτον, Σατανάς, λέγεται Σατανάς, λέξη εβραϊκή που σημαίνει εχθρός. Είναι εκείνος που μισεί, αντιστέκεται, ο αντίδικός μας. Δεύτερον, ο πειράζων, εκείνος που μας πειράζει, Ματθαίος 4:3. Τρίτο, ο διάβολος, Ματθαίος 4:5. Τέταρτο, ο εχθρός, Ματθαίος 13:25-39. Πέμπτο, ο πονηρός, Ματθαίος 13:38. Έκτο, ο δράκον, Αποκάλυψη 12:9. Έβδομο, ο όφης ο αρχαίος, Αποκάλυψη 12:9. Λοξοβάτης όφης, σκολιός όφης, Ισαΐας 27:1. Ο κατήγορος, Αποκάλυψη 12:10. Ένατο, ο πλανών, Αποκάλυψη 12:9. 10. Ο αντίδικος, 1 Πέτρου 5:8. 11. Ο ψεύστης, Ιωάννης 8:44. 12. Ο πατέρας του ψεύδους, όχι μόνο λέει ψέματα, αλλά το γεννάει το ψέμα, Ιωάννης 8:44. 13. Ο ανθρωποκτόνος, Ιωάννης 8:44 πάλι. 14. Ο καταδυνάστης, Ισαΐας 14:4. 15. Ο αιωσφόρος, Ισαΐας 14:12. 16. Ο γιος της αυγής, Ισαΐας 14:12. 17. Ο καταπατών τα έθνη, Ισαΐας 14:12. 18. Ο Λεβιάθαν, Ισαΐας 27:1. 19. Χερούβ και χρησμένο ήταν, αλλά ξέπεσε, η Εζεκιήλ 28:14. 20. Βελζεβούλ, θα πει αρχηγός των μυγών, μυγών, Ματθαίος 12:24, 12:24. 21. Βελίαλ, 2 Κορινθίους 6:15. 22. Απολίον, ο Απόλλων, Αποκάλυψη 1:11. 23. Αβαδών, Αποκάλυψη 1:11. 24. Ο άγγελος της Αβύσσου, Αποκάλυψη 1:11. 25. Ο άρχον του κόσμου τούτου, Ιωάννης 14:30. 26. Ο άρχον της εξουσίας του αέρος, Εφεσίους 2:2. 27. Ο άρχον των δαιμονίων, Ματθαίος 12:24. 28. Ο Θεός του κόσμου τούτου, 2 Κορινθίους 4:4. 29. Άγγελος φωτός, εμφανίζεται ως άγγελος φωτός, 2 Κορινθίους 10:14. 30. Ο ισχυρός, Λουκάς 10:21. 31. Ο κλέπτης, Ιωάννης 10:10. 32. Ο λύκος, Ιωάννης 10:12. Και 33. Λέων οριόμενος, Πέτρου, 1 Πέτρου 5:8 κλπ. Ο Σατανάς αναφέρεται στη γραφή τόσες φορές όσες όλοι οι άλλοι άγγελοι μαζί, από την πρώτη σελίδα της ιστορίας των ανθρώπων και του κόσμου. Κατέχει κατά τρόπο εμφανή όλα τα προσόντα που έχει μια προσωπικότητα. Τα παραπάνω ονόματα του ονόματα του αποδεικνύουν και οι πράξεις που του αποδίδονται μας το φανερώνουν απολύτως. Οι ορθολογιστές ισχυρίζονται ότι ο διάβολος αποτελεί μια μεταφορική έννοια, μια φανταστική προσωποποίηση της ιδέας του κακού, αλλά πώς αυτή η οικογενική προσωπικότητα μπορούσε να ομιλεί, να ενεργεί, να πειράζει τον Χριστό, τους αγγέλους και τους ανθρώπους, να μάχεται κατά του Θεού με πανουργία και δύναμη πρωτοφανή και τελικώς να βασανιστεί στους αιώνας των αιώνων. Ας σημειώσουμε ότι η Γραφή δεν περιέχει καμιά από τις γελίες απεικονίσεις του διαβόλου και τις κολάσεως που ήσαν τόσο κοινές κατά το Μεσαίωνα. Ο μεγάλος πλάνος χρησιμοποιεί δύο μεθόδους, τη μία μετά την άλλη, για να πλανήσει τις ψυχές των ανθρώπων όσον αφορά το πρόσωπό του. Ή παρουσιάζεται στα μάτια τους τόσο γελίος και παράλογος ώστε οι άνθρωποι να μην το φοβούνται, ή τους πείθει ότι δεν υπάρχει καθόλου και έτσι τους αφαιρεί την ικανότητα να αντισταθούν στις επιθέσεις του.
Εκείνος που γελιοποιεί το διάβολο δεν απέχει πολύ από το να εμπέζει τον Κύριο και το λόγο του, διότι και οι δύο μας καθιστούν συνεχώς προσεκτικούς απέναντί του, και ο Θεός και ο λόγος του. Σύμφωνα με την επιστολή του Ιούδα, εδάφιο 8 έως 10, ακόμη και ο Αρχάγγελος Μιχαήλ δεν ετόλμησε να επιφέρει κατά του διαβόλου κατηγορία βλάσιμο. Όταν αγωνιζόταν για να πάρει το σώμα του Μωυσή, να το εξαφανίσει για να μην το λατρεύσουν και το προσκυνάνε οι Εβραίοι. Έτσι, αυτό ήθελε ο διάβολος, και ο Κύριος του το έστειλε τον Μιχαήλ τον Αρχάγγελο, το άρπαξε, πάλεψε μαζί του, το πήρε και το εξαφάνισε. Ας μην είμαστε λοιπόν από εκείνους οι οποίοι αυθαδιάζουν μιλώντας για πράγματα που αγνοούν και καταφρονούν τη Θεία Εξουσία. Χάρη της αιώνιας σωτηρίας μας είμαστε δεόντως σόφρονες για να γνωρίζουμε ότι έχουμε ένα τρομερό εχθρό κατά του οποίου μας δίνει τη νίκη ο Θεός. Η σταδιοδρομία του σατανά. Η σταδιοδρομία του εχθρού μας διαγράφεται μέσα στην Αγία Γραφή κατά τρόπο μοναδικό από τις δημιουργίες του μέχρι τις ατελέφτη της αιωνιότητας. Ιδού τι διδασκόμαστε περί της καταγωγής του. Είναι ένα κτίσμα. Η Εζεκίηλ 28:15. Καταρχάς ήταν τέλειος. Η Εζεκίηλ 28 και πάλι 12 και 15. Κατήχε θέση εξόχως υψηλή. Ήταν χερούβ και χρησμένο μέσα στην Εδέν, προορισμένο να επισκιάζει στο Άγιο Όρος του Θεού. Πάλι Εζεκίηλ 28:13-14. Από το Χριστό ονομάζεται ο άρχον του κόσμου τούτου, Ιωάννης 14:30, και διακηρύττει ότι σε αυτόν έχει παραδοθεί η εξουσία και η δόξα των βασιλέων, των βασιλείων της Οικουμένης, Λουκάς 4:6. Εξέπεσε λόγω της υπερηφανίας του, η Εζεκίηλ 28:16-17, γιατί θέλησε στη μορία του να γίνει όμοιος προς τον ύψιστο και να υψώσει το θρόνο του πάνω από τα στέρια του Θεού. Ισαΐας 14, 14 δηλαδή κεφάλαιο, 13 και 14 εδάφια. Η έκπτωσή του από τα αξιώματά του υπήρξε η πρώτη κρίση εναντίον του. Ο Θεός του λέει, αμάρτησες, γι' αυτό θα σε απορρίψω ως βέβυλο από το όρος του Θεού και θα σε καταστρέψω μέσα στους πύρινους λίθους χερούβ επισκιάζων. Η Εζεκίηλ 28:16. Ο σατανάς απορρίφθηκε ως αποστάτης και ως άρχον του σκότους του αιώνος τούτου, Εφεσίους 2:2 και 6:12. Τώρα λοιπόν έχει στερηθεί της ένδοξης θέσης του, την οποία κατήχε μέσα στο φως της παρουσίας του Θεού. Η δεύτερη κρίση κατά του διαβόλου, πολύ τρομερότερη, του επιβλήθηκε δια του Σταυρού του Χριστού. Προσέξτε, μερικοί νομίζουν, οι πολλοί εδώ, ότι ο Σταυρός είναι ένα ξύλο. Είναι ένας χρυσός, διαμάντινος, ασημένιος, μπρούτζινος, ξέρω και εγώ τι, ή ένα σκαλισμένο ξυλαράκι που το κουβαλάνε και το αρωματίζουν στην τσάντα τους και στην τσέπη τους, κι άλλοι κι άλλες το κρεμάνε στο λαιμό τους και τους προστατεύει, λέει, τους φυλάει, λέει. Προσέξτε, φίλοι μου. Η τρομερότερη κρίση κατά του διαβόλου του επευλήθη δια του Σταυρού του Χριστού. Πάνω σε αυτό το Σταυρό ο Χριστός απογύμνωσε τις αρχές και τις εξουσίες, τις σατανικές δυνάμεις δηλαδή, παραδειγμάτισε παρησία και θριάμβευσε εναντίον τους επάνω στο Σταυρό. Κολοσσαΐς 2:15. Ο Χριστός διακήρυξε, τώρα είναι κρίσης του κόσμου τούτου, τώρα ο άρχοντας του κόσμου τούτου θα εκβληθεί έξω. Ιωάννης 12:31. Ο Κύριος με την ενσάρκωσή του μετέσχε σαρκός και αίματος για να καταργήσει δια του θανάτου εκείνο που έχει το κράτος του θανάτου, δηλαδή το διάβολο. Εβραίος 2:14. Κατά αυτόν τον τρόπο σύντριψε το κεφάλι του φαιδιού ενώ εκείνος εκέντησε τη φτέρνα του, του Χριστού, στο Σταυρό. Γένεσης 3:15. Ο σατανάς λοιπόν είναι ουσιαστικός, ένας λυκημένος εχθρός και όλα τα θέματα, τα θύματα του, τα οποία καθαρίζονται με το αίμα του Χριστού, ελευθερώνονται από την εξουσία του. Κατά την περίοδο των δοκιμασιών μας μπορεί ακόμη να μας πειράζει και να διατηρεί στη δουλεία του εκείνους που εξακολουθούν να είναι άπιστοι. Έχει μάλιστα το δικαίωμα να εισέρχεται στους ουρανούς και να παρουσιάζεται ενώπιον του Θεού για να μας κατηγορήσει. Εφεσίους 6:12, Ιώβ 1:6-12, Αποκάλυψη 12:10. Η υπομονή όμως αυτή του Κυρίου, η οποία υπερβαίνει τη δική μας αντίληψη,
δεν θα βραδινεί να εξαντληθεί. Η τρίτη κρίση κατά του διαβόλου το ρίχνει από τον ουρανό στη γη κατά τη στιγμή της μεγάλης θλίψεως. Και έγινε πόλεμος στον ουρανό. Ο Μιχαήλ και οι άγγελοι αυτού επολέμησαν κατά του δράκοντος, είναι αυτός ο διάβολος, και ο δράκον επολέμησε και οι άγγελοι αυτού. Και δεν υπερίσχυσαν ο δράκον και οι άγγελοι του, ούτε βρέθηκε πλέον τόπος αυτών στον ουρανό. Και ρίχθηκε ο δράκοντας ο μεγάλος, ο αρχαίος όφης, ο καλούμενος διάβολος και ο σατανάς, ο πλανών την οικουμένη όλη, ρίχθηκε στη γη και οι άγγελοι του ρίχθηκαν μαζί του στη γη. Τώρα έγινε η σωτηρία, γιατί καταρρίφθηκε ο κατήγορος των αδελφών μας, αυτός που μας κατηγορεί ενώπιον του Θεού ημέρα και νύχτα, αλίμονος τους κατοικούντας τη γη και τη θάλασσα. Γιατί κατέβηκε ο διάβολος σε εσάς και έχει θυμό μεγάλο, επειδή γνωρίζει ότι λίγο καιρό θα μείνει. Αποκάλυψη 12:7 έως 12. Σε αυτά λοιπόν τα τελευταία ξεσπάσματα της ανίσχυρης πλέον λύσας του εχθρού επιφυλάσσονται τα χειρότερα δεινά των τριών και ημίσιος ετών της βασιλείας του Αντιχρίστου. Κατά την τέταρτη κρίση ο διάβολος δένεται και ρίχνεται μέσα στην Άβυσσο επί χίλια έτη. Αποκάλυψη 21 έως 3. Δεν μπορεί λοιπόν απλά να τα έθει κατά την ένδοξη βασιλεία του Χριστού επί της γης. Εν τούτη, στο τέλος των χιλίων ετών λύνεται στη φυλακή του για να πλανήσει, από τη φυλακή του δηλαδή, για να πλανήσει τα έθνη τα οποία δεν έχουν λάβει ακόμη την ευκαιρία να εκλέξουν μεταξύ του Θεού και αυτού, του διαβόλου. Χίλια χρόνια φυλακής δεν τον μετέβαλαν, όπως και χίλια χρόνια ευτυχίας δεν μεταμόρφωσαν την ανθρώπινη φύση. Για τις βίες δεν γίνεται. Το αποτέλεσμα της τελευταίας αυτής αποπλανήσεως των ανθρώπων εκ μέρους του διαβόλου θα είναι συνταρακτικό. Αλλά το τέλος έφτασε. Η τελευταία, η πέμπτη και τελευταία κρίση επιβάλλεται στο διάβολο όταν πλέον ρίχνεται στη λίμνη του πυρός και του θείου για να βασανίζεται εκεί η μέρα και νύχτα εις τους αιώνας των αιώνων. Αποκάλυψη 27 έως 10. Η τύχη αυτή του έχει επιφυλαχτεί προπολού, διότι για αυτόν ειδικώς για τους αγγέλους του είναι ετοιμασμένο το αιώνιο πυρ. Ματθαίος 25:41. Η τακτική του αντιδίκου μας. Ποια τακτική χρησιμοποιεί? Εφόσον ο εχθρός δεν αποστερήθηκε οριστικά την ικανότητα να πειράζει, η γραφή μας παραγγέλει επανειλημμένα να προφυλασσόμαστε από αυτόν. Είναι λοιπόν απαραίτητο να γνωρίζουμε, να γνωρίζουμε τον τρόπο κατά τον οποίο μας επιτίθεται. Πρώτα απ' όλα είναι ο πειραστής. Ο σατανάς που έπεσε δεν έχει μεγαλύτερη χαρά από το να εξωθεί τους ανθρώπους στην πτώση. Εφόσον χωρίς αμφιβολία ήταν ο πρώτος των αγγέλων χερούβ επισκιάζων κατά τον Ιεζεκίηλ 28:14, έστρεψε τον πειρασμό του κατά των επουρανίων πνευμάτων. Έτσι έγινε ο άρχοντας των δαιμονίων, τα οποία ονομάζονται επίσης οι άγγελοι αυτού. Ματθαίος 12:24 και Αποκάλυψη 12:7. Εν συνεχεία ο πρώτος αυτός άγγελος επείραξε και έκαμε να πέσουν οι πρώτοι άνθρωποι, Γένεσης 3 κεφάλαιο. Τι θρίαμβος ήταν για αυτό να μπορέσει να παρασύρει στην αποστασία την κορονίδα της δημιουργίας την οποία είχε κάνει προλίγου ο Θεός τόσο τέλεια. Και έπειτα ο σατανάς προσπάθησε με λύσα να οθήσει προς το κακό τον Υιό του Θεού. Αφού τον επείραξε 3 φορές μέσα στην έρημο, απομακρύνθηκε από αυτόν μέχρι καιρού. Λουκάς 4:1-13. Εάν ο Χριστός πειράστηκε κατά πάντα καθομοιότητα με εμάς και σε όσα υπέφερε και επομένως πολύ περισσότερο από εμάς, Εβραίος 4:15 και 2:18, τότε μπορούμε να καταλάβουμε ότι ο εχθρός δεν πρόκειται να αφιστεί ούτε εμάς. Ο Πέτρος γράφει προς τους πιστούς: «Εγκρατευτείτε, αγρυπνήστε, γιατί ο αντίδικός σας διάβολος σαν λιοντάρι μανιασμένο περιέρχεται ζητώντας κάποιον να καταπιεί». 1 Πέτρου 5:8. Ο πειραστής θα επιτεθεί προπάντων κατά των υπηρετών του Θεού και των πνευματικών πιστών που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι σε αυτόν. Και οι επιθέσεις του θα συνεχιστούν μέχρι τέλους της ζωής τους, διότι για αυτόν θα είναι μια μεγάλη νίκη εάν κατορθώσει να καταστρέψει την πιστή και ισχυρή μαρτυρία των πιστών αυτών. Όσον αφορά τους άπιστους, αυτοί είναι τα θύματα του σατανά από πάσης απόψεως, γιατί ονομάζονται τέκνα του διαβόλου. 1 Ιωάννου 3:8 έως 10. Ετύφλωσε τον νου τους για να μην επιλάμψει εις αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου της δόξης του Χριστού. 2 Κορινθίους 4:4.
Αυτός πλανά τα έθνη και οδηγεί τον κόσμο στην καταστροφή. Αποκάλυψη 23. Κανείς άνθρωπος δεν είναι αμέτωχος των επιθέσεών του, αλλά και δεν μπορούσε να μπορούμε να ισχυριστούμε ότι δεν έχουμε προειδοποιηθεί περί τούτου. Μας προειδοποιεί ο Θεός. Δεύτερο, είναι ο πονηρός. Λέγεται πονηρός. Ελευθέρωσον ημάς από του πονηρού, Ματθαίος 6:13, που δημιουργεί πόνο δηλαδή. Όσο μεγάλη και αν είναι η δύναμη του σατανά, εντούτοις έχει συντριφτεί για εκείνον που εμπιστεύεται στο Χριστό. Αρκεί να κάνει χρήση κανείς, ακολουθώντας τα βήματα του Χριστού, δεχόμενος τους όρους του Κυρίου, αγαπητοί φίλοι, αγιάζοντας τη ζωή του, επιμένοντας να επικοινωνεί με τον Κύριο. Γιατί μόνο τότε μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Αν ο άνθρωπος αμελεί τη σωτηρία του και τη ζωή του, ο διάβολος έχει περισσότερη δύναμη τότε επάνω του, αντί να την έχει ο Χριστός. Εκείνο λοιπόν που πρέπει να φοβόμαστε είναι μάλλον η πονηριά του, δια της οποίας ζητεί να μας ευνηδιάσει και να μας απομακρύνει από τον Κύριο. Ντυθείτε την πανοπλία του Θεού για να μπορέσετε να σταθείτε εναντίον στις μεθοδίες του διαβόλου, λέει ο Παύλος στην Εφεσίους 6:11. Τη σημασία της προτροπής αυτής βλέπουμε καθαρότερα στους περισσότερο γνωστούς πειρασμούς. Η Εύα πειράστηκε όταν ήταν μόνη. Το φίδι προκάλεσε τις σωματικές της ορέξεις, το αίσθημα της αιωρεότητας και την επιθυμία της γνώσεως. Άρχισε με μια ερώτηση φαινομενικώς αθώα, σχετική με το Θεό και το Λόγο Του. Έπειτα, όταν αντελήφθηκε ότι η γυναίκα ενδιαφερότανε με την επικίνδυνη αυτή συνομιλία, πρόσθεσε στην αμφιβολία την άρνηση, τη συκοφαντία και τέλος την απροκάλυπτη πρόσκληση προς την υπερηφάνεια και την αποστασία. Γένεση 3:1-5. Ο Ιώβ πειράστηκε με την αμφιβολία περί της αγάπης του Θεού. Ο εχθρός είχε ορκιστεί να τον κάνει να βλασφημίσει τον Θεό. Γι' αυτό τον έκαμε να χάσει τα παιδιά του, την περιουσία του, τους δούλους του, την υγεία του. Κατέστρεψε την οικογένειά του και τον άφησε και του αφαίρεσε την ευημερία και την ειρήνη του. Έπειτα μεταχειρίζεται τη γυναίκα του Ιώβ για να τον καταφέρει μέσα στην απελπισία του να καταραστεί τον Θεό και να αυτοκτονήσει. Ιώβ 1 και 2 κεφάλαια. Σε παρόμοιες περιστάσεις πολλοί δεν κατορθώνουν να αντιληφθούν από πού προερχόντουσαν οι επιθέσεις εναντίον τους για να τις αποκρούσουν με την πίστη. Ο Ιησούς Χριστός υπέστη πειρασμούς οι οποίοι εκ πρώτης όψεως φαίνονται πολύ φυσικοί. Υπέστη τον πειρασμό της ικανοποίησης των σωματικών του αναγκών έπειτα από μια μακριά νηστεία, 40 ημερών δηλαδή. Του ζήτησε να αποδείξει τη θεότητά του με ένα εντυπωσιακό θαύμα και έτσι να φτάσει χωρίς κόπο στην επιτυχία. Να αποκτήσει τη βασιλεία αλλά να αποφύγει το σταυρό. Λουκάς 4:1-7. Όταν ο Χριστός μίλησε απροκάλυπτα για τα πάθη του, ο Πέτρος του είπε κατά παρακίνηση του σατανά: «Γίνου ήλαιος στον εαυτό σου, Κύριε. Δεν θα γίνει αυτό το πράγμα σε σένα. Λυπήσου τον εαυτό σου δηλαδή». Ματθαίος 16:22. Πράγματι, πώς ένας Θεός αγάπης μπορούσε να παραδώσει στο μαρτύριο το μονογενή του γιο? Έτσι βλέπουμε ότι ο πειρασμός επεδίωκε ακριβώς να ακολουθήσει ο Χριστός τις σκέψεις όχι του Θεού, αλλά του ανθρώπου και τελικά του εχθρού. Τα ανθρώπινα όργανα που μεταχειρίζεται ο διάβολος, ο αντίδικος. Μια από τις τρομερότερες πανουργίες του σατανά είναι να χρησιμοποιεί όταν μας πειράζει τα πρόσωπα εκείνα που δεν φανταζόμαστε ότι είναι δυνατό να είναι όργανά του. Ω Κύριε, ένα από τα στοιχειώδη στρατηγήματα ενός πολέμου είναι το καμουφλάρισμα κατά το καλύτερο δυνατό τρόπο και οι προδότες της πέμπτης φάλαγγος. Η Εύα που είχε δοθεί στον Αδάμος βοηθός γίνεται στα χέρια του πειρασμού το όργανο της πτώσεώς του. Γένεσης 2:18-3:6. Η γυναίκα του Ιώβου, η οποία όφιλε να τον ενθαρρύνει στη δοκιμασία του, ζητάει να τον σπρώξει προς την τελική απώλεια. Ιώβ 2:9-10. Οι προφήτες, μιλώντας με πνεύμα ψεύδους, κατορθώνουν να παραπλανήσουν τον βασιλιά Αχάβ, 1 Βασιλιών 22:22. Οι συγγενείς του Ιησού βγήκαν για να τον πιάσουν, γιατί έλεγαν ότι είναι εκτός εαυτού, Μάρκος 3:21. Το πλήθος που εχόρτασε με τον πολλαπλασιασμό των άρτων θέλει να σηκώσει τον Χριστό για να τον κάνει βασιλιά. Αυτοί οι άνθρωποι ενήργησαν χωρίς αμφιβολία κατόπιν συνεννοήσεως με τους μαθητές του
γιατί ο Κύριος έσπευσε να τους καλέσει να μπουν μέσα στο πλοίο, ενώ εκείνος διέπλεε το πλήθος. Διέγειε το πλήθος. Ιωάννης 6:15 και Ματθαίος 14:22. Πολλοί χριστιανοί ηγέτες υπέκυψαν στον πειρασμό τον οποίο νίκησε ο Χριστός, δηλαδή να πετύχουν στους σκοπούς τους χωρίς όμως το Σταυρό. Ο Πέτρος, ο οποίος προλίγου είχε διακηρύξει τόσο θαυμάσια την πίστη του προς τον Χριστό, του εισηγήθηκε απροκάλυπτα να αποφύγει την αιματηρή θυσία, η οποία ήταν το μόνο δυνατό μέσο για τη σωτηρία μας. Και γι' αυτό έλαβε την απάντηση: «Είπα γιο πίσω μου Σατανά». Πίσω από τον Πέτρο έβλεπε τον Σατανά που του το υπαγόρευε ο Κύριος και τον επετίμησε. Ματθαίος 16:15-23. Οι Έλληνες, οι οποίοι με επιμονή ζήτησαν να δουν τον Ιησού, δεν έλαβαν άλλη απάντηση παρά την εξής: «Εάν ο κόκκος του σταριού δεν πέσει στη γη και πεθάνει, αυτός μόνος μένει. Η ψυχή μου είναι τεταραγμένη και τι να πω, Πατέρα, σώσε με από αυτή την ώρα, αλλά γι' αυτό ήρθα στην ώρα αυτή. Τώρα ο άρχοντας του κόσμου τούτου θα εκβληθεί έξω. Και εγώ, ένα υψωθώ εκ της γης, θα τους ελκύσω όλους προς τον εαυτό μου». Τούτο δε έλεγε δεικνύοντας με ποιο θάνατο έμελε να πεθάνει. Ιωάννης 12:20-33. Ο Χριστός είχε έρθει για τη σωτηρία των ανθρώπων εθνικών και Ιουδαίων. Οι Έλληνες λοιπόν, με το να εκφράσουν την επιθυμία τους να τον παραλάβουν πρώτου Σταυρού, τον υπέβαλαν και πάλι στον πειρασμό να δεχτεί να βασιλεύσει επί των εθνών, χωρίς όμως το Σταυρό. Μάλιστα, είναι πολύ ωραίο και αυτό. Γι' αυτό η ψυχή του ήταν ταραγμένη και ζήτησε να βεβαιώσει με δύναμη τόσο την ανάγκη του θανάτου όσο και τη βεβαία νίκη του κατά του άρχοντος του κόσμου τούτου. Αν θέλει ο Θεός μας, αγαπητοί φίλοι, αύριο να είμαστε όλοι στη θέση μας και θα συνεχίσουμε να δούμε και αυτό το πολύ μεγάλο θέμα. Δεν πρέπει να το αγνοήσουμε. Παρακολουθήστε το, αγαπητοί φίλοι, και προσέξτε, θα δείτε, διαβάζοντας μέσα στη γραφή, αυτό το θέμα είναι, αυτό το όνομα και αυτό το πρόσωπο, με διάφορα ονόματα βέβαια, και με ενέργειες φοβερές και κατορθώματα πολλά, θα το βρείτε από την αρχή της βίβλου μέχρι το τέλος. Φίλοι αγαπητοί, παρακολουθήσατε τη ζωντανή εκπομπή μας «Ευαγγελικές αλήθειες, αιώνιες αλήθειες», από το κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγάκυκλους στα FM. Πατέρα ουράνιε, εκφράζουμε και στο τέλος της ώρας την ευγνωμοσύνη των καρδιών μας για την αγάπη σου, ο Θεέ μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας χάρισες λυτρωτή, σωτήρα, Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, το Γιο σου το μόνο γενή. Σε ευχαριστούμε για τη θυσία του, για το μαρτύριό του, για το Σταυρό, για την εγκατάλειψη. Σε ευχαριστούμε για την ένδοξη Ανάστασή Του, για τη μεσητεία Του ενώπιόν Σου κάθε μέρα, όλες τις ώρες. Ευλογημένο το όνομά Σου για το Λόγο Σου τον απόψινό της ώρας αυτής. Σχολίασε Τον στις καρδιές όλων μας και επισκέψου τους φίλους με χάρη, με έλεος, με σωτηρία. Δέξου την ευγνωμοσύνη των καρδιών μας, Πατέρα ουράνιε, σε παρακαλούμε, και κάμε περισσότερα από ό,τι ζητούμε ή νοούμε. Προσευχόμαστε στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου και εν πνεύματι Αγίου. Αμήν, Πατέρα μας. Φίλοι αγαπητοί, ο Θεός είναι μαζί μας, τα ξαναλέμε αύριο την ίδια ώρα, αν το επιτρέψει Εκείνος. Γεια σας και χαρά σας, αγαπητοί φίλοι.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της

σε σένα τον Θεόν, τον Πατέρα, τον Υιόν και το Άγιον Πνεύμα. Υψώνομαι τούτη τη στιγμή, φωνή δεήσεως, ευχαριστίας πρώτα απ' όλα, δοξολογίας και ένου, και σε ευχαριστούμε Θεέ μας για την αγάπη Σου την υπέρτατη, την οποία έδειξε σε μας τους δούλους Σου, τους οποίους εκάλεσες από μέσα από την αμαρτία, από την άγνοια, από το σκοτάδι, όπου παραπέαμε και βρήκαμε εσένα και γνωρίσαμε την αλήθεια και σταθήκαμε μπροστά στον Υιό της αγάπης Σου, στο έλεος Του και στη χάρη Του που μας αγκάλιασε. Πολύ σε ευχαριστούμε για τον Υιόν, σε ευχαριστούμε για το έργο της σωτηρίας το οποίο έκαμες εσύ, για την ανοιχτή αγκαλιά του Χριστού που δέχεται αμαρτωλούς που μετανιώνουν, για να τους λυτρώσει και να τους δοξάσει. Πολύ σε ευχαριστούμε για την σημερινή ημέρα που μας μάζεψες για να σε λατρεύσουμε. Το Πνεύμα Σου το Άγιο πλουσίως να κατοικεί στις καρδιές μας, να μας εφράνεις με το προσωπόν Σου, να μεγαλύνεις τον Υιό της αγάπης Σου, τον Ιησού Χριστόν, να δείξεις, ο Θεέ μας, τα μεγαλεία Σου σε μας. Σε ευχαριστούμεν, έκανες θαυμάσια, θυμούμεθα το αίμα, θυμούμεθα το σταυρό, θυμούμεθα την θυσία, θυμούμεθα όλα αυτά, την Ανάσταση, την δόξα. Ω Κύριε, έχεις χαράξει γραμμή μπροστά μας, γραμμή δόξης απάνω στην οποία θα περπατήσουμε για να συναντήσουμε εσένα. Πολύ σε ευχαριστούμε. Παρακαλούμε πολύ ευλογών ευλόγησε όλους μας. Θυμήσου κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας. Θυμήσου την παγκόσμια εκκλησία Σου και ευλόγησέ τη οπουδήποτε το όνομά Σου ονομάζεται να πλότητη και να αληθεία. Θυμίζομαι το λαό των Ισραήλ να τον φέρει στους δεσμούς της Διαθήκης, τα έθνη να ελεήσεις. Ο Κύριε τάχυνε την ελευσήν Σου. Σε παρακαλούμε πολύ για να γλιτώσει ο κόσμος, να γλιτώσουν οι Άγιοι Σου από τα δεινά του κόσμου τούτου. Μείνε μαζί μας στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα Σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Άμαν 103. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη λησμονείς πάσας τας ευεργεσίας αυτού. Τον συγχωρούντα πάσας τας ανομίας σου, τον ιατρεύοντα πάσας τας αρρωστίας σου, τον λυτρώνοντα εκ της φθοράς την ζωήν σου, τον στεφανούντα σε με έλεος και ικτυρμούς, τον χορτάζοντα εν αγαθείς το γύρα σου. Η νεότη σου ανανεούται ως του αετού. Ο Κύριος κάμνει δικαιοσύνην και κρίσιν εις πάντα στους αδικουμένους. Εφανέρωσε τα σοδούς αυτού εις τον Μωυσή, τα έργα αυτού εις τους Ιούς Ισραήλ. Ικτήρμων και ελεήμων είναι ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Δεν θέλει δικολογίδια παντός, ουδέ θέλει φυλάτη την οργήν αυτού εις τον αιώνα. Δεν έκαμε εις ημάς κατά τας αμαρτίας ημών, ουδέ ανταπέδωκε εις ημάς κατά τας ανομίας ημών. Διότι όσο είναι το ύψος του ουρανού υπεράνω της γης, τόσο μέγα είναι το έλεος αυτού προς τους φοβουμένους αυτών. Όσον απέχει η Ανατολή από τη Δύσεως, τόσο εμάκρυνε αφημών τα ανομία ημών. Καθώς πλαχνίζεται ο πατήρ τα τέκνα, ούτως ο Κύριος πλαχνίζεται τους φοβουμένους αυτών. Διότι αυτός γνωρίζει την πλάση ημών, ενθυμείται ότι είμεθα χώμα. Του ανθρώπου ημέρε είναι ως χόρτος, ως το άνθος του αγρού ούτως ανθεί, διότι διέρχεται ο άνεμος επ' αυτού και δεν υπάρχει πλέον, και ο τόπος αυτού δεν γνωρίζει αυτό πλέον. Το δε έλεος του Κυρίου είναι από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί τους Ιούς των Υιών, επί τους φυλάτοντας τη Διαθήκη αυτού και ενθυμουμένους τας εντολάς αυτού, δια να εκπληρώσει αυτάς. Ο Κύριος ετοίμασε τον θρόνον αυτού εν το ουρανό και η βασιλεία αυτού δεσπόζει τα πάντα. Ευλογείτε τον Κύριον, άγγελοι αυτού, δυνατοί εν ισχύει, οι εκτελούντες στο λόγον αυτού, οι ακούοντες της φωνής του λόγου αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον, πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού, οι εκτελούντες στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κάνω μερικές ανακοινώσεις. Πρώτα απ' όλα,
αναφορικά με το πρόγραμμα. Δεν πειράζει. Θα πιάσουμε μεγαλύτερο άμβονα. Τούτος γίνει και μικρός. Έμαθα ότι κάποια εκκλησία τον ζητάει για να έχουμε περισσότερη ευρυχωρία και άνεση. Λοιπόν, σήμερα το βράδυ, Κυριακή απόγευμα, 7 ως 8.30 είναι ο αδελφός μας ο Σπύρος ο Φίλος, ερμηνεία από τα βιβλία Λεβιτικού και Ψαλμών. Κάθε τόσο του παίρνουμε τις βραδιές, τι να γίνει, πότε μια γιορτή, πότε κάτι άλλο. 7 λοιπόν με 8.30, ομιλία του αδελφού Σπύρου Φίλου, ερμηνεία από τα βιβλία του Λεβιτικού και των Ψαλμών. Την Δευτέρα, 8 με 9, είναι η συμπροσευχή της Εκκλησίας, τελευταία Δευτέρα του χρόνου. Πρέπει να έρθουμε, να αφήσουμε την μνήμη μας να γυρίσει πίσω, να ευχαριστήσουμε, να δοξάσουμε, να μεγαλύνουμε το Θεό για τα μεγαλεία Του στη ζωή μας. Τελευταία συμπροσευχή του χρόνου. Τρίτη βράδυ, από ώρα 7, είναι πανηγυρική σύναξη της Εκκλησίας. Δεν θα πρέπει να λείψει κανείς. Θα έχουμε βάπτιση και γι' αυτό παρακαλούνται όλοι εκείνοι οι οποίοι έχουν κάνει ομολογία στην Εκκλησία και δεν ευαπτίστησαν. Παρακαλούνται να εγγραφούν στον αδελφό Τσουκαλά, τον Φραγκίσκο, για να βαπτιστούν. Θα γίνει βάπτιση και συνέχεια θα έχουμε ομολογίες, διηγήσεις για τα μεγαλεία και τις επεμβάσεις του Κυρίου στη ζωή μας. Θα γίνει βάπτιση εδώ, στο βαπτιστήριο. Και καλείστε να είστε όλοι παρόντες. Η βάπτιση είναι μαρτυρία και πρέπει να γίνεται επί παρουσία όλων. Την Τετάρτη το πρωί, ώρα 11, είναι πρωτοχρονιά, ώρα 11, θα έχουμε το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα. Μήνυμα για την αρχή του χρόνου. Την Τετάρτη το βράδυ, 8 με 9, είναι ο αδελφός Φραγκόπουλος στην ομιλία του. Το πρωί της Τετάρτης θα μιλήσω εγώ. Το βράδυ είναι ο αδελφός Φραγκόπουλος. Την Πέμπτη, 8 με 9, είναι μία ειδική βραδιά και μία διάλεξη ειδική. Φαντάζομαι οι νέοι να σας έχουν δώσει αυτές τις προσκλήσεις. Θα μιλήσει ο αδελφός ο Στέφανος ο Κατσάρκας, ο μηχανικός από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος είναι πάντα θαυμάσιος στις ομιλίες του, με θέμα Ιωάννης Σεβαστιανός Μπαχ, 300 χρόνια από τη γέννησή του. Θα υπάρξει προβολή φωτεινών εικόνων, θα υπάρξουν αποσπάσματα ηχογραφημένα, θα ακούσουμε, αποσπάσματα ηχογραφημένα. Η είσοδος λοιπόν είναι ελευθέρα φυσικά, όπως πάντα. Ώρα 8, την Πέμπτη, την όλη βραδιά την έχουν οι νέοι που την προβάλλουν. Ο αδελφός, ο Στέφανος Κατσάρκας, με ομιλία, θέμα ομιλίας Ιωάννης Σεβαστιανός Μπαχ, 300 χρόνια από τη γέννησή του. Την Παρασκευή, 8 με 9, έχω βάλει τον αδελφό το Φίλο, δεν ξέρω αν θα είναι εδώ. Αν δεν θα είναι εδώ, κάποιος άλλος θα μιλήσει, γιατί και εγώ πρέπει να είμαι επάνω στο Σούνιο, έχουν τα παιδιά τριήμερο και με έχουν βάλει και τις 3 μέρες να τους κάνω μια ανάλυση από την προσευχή του Κυρίου στο κατά Ιωάννη 17. Και πρέπει να είμαι επάνω και τα 3 πρωινά. Και έτσι δεν θα μπορέσω να κατεβώ. Αλλά κάποιος άλλος θα είναι. Ο αδελφός ο Φίλος δεν μπορεί, λέει. Συνεπώς θα δούμε ποιος θα είναι. Αν είναι ο Κώστας ο Χριστόπουλος, θα αναλάβει ο Κώστας. Αν είναι εδώ. Αν δεν είναι, θα δούμε. Ναι. Το βράδυ του Σαββάτου είναι η βραδιά του αδελφού του Σπύρου του Πορθινού. Και αυτού του κλέβουμε βράδια, πότε με γάμους, πότε με διάφορα πράγματα. Την Κυριακή, 10.30 έως 11.30, θα είναι ομιλία την ερχομένη Κυριακή του αδελφού του Χρήστου του Φραγκόπουλου και το βράδυ θα είναι πάλι ο Σπύρος ο Φίλος ο αδελφός 7 με 8.30 ερμηνεία από τα βιβλία του Λεβιτικού και των Ψαλμών. Συνεπώς, θα πρέπει τούτη εβδομάδα να θυμηθείτε ιδιαιτέρως. Την Δευτέρα βέβαια που είναι η συμπροσευχή μας. Την Τρίτη το βράδυ που θα έχουμε την πανηγυρική σύναξη, παραμονή πρωτοχρονιάς και βάπτιση. Πρέπει να το θυμηθείτε ιδιαιτέρως αυτό.
παραμονή πρωτοχρονιάς από ώρα 7 και βάπτιση. Την πρωτοχρονιά το πρωί 11 η ώρα θα έχουμε κήρυγμα, όπως είχαμε τα Χριστούγεννα, θα έχουμε πρωτοχρονιά. Και να θυμηθείτε και την Πέμπτη ιδιαιτέρως, που είναι του Στέφανου του Κατσάρκα ειδική ομιλία για τον Σεβαστιανό Μπαχ. Όλες τις μέρες βέβαια, αλλά τονίζω αυτές επειδή είναι ειδικά προγράμματα για να μην τις ξεχάσετε. Εδώ έχουμε αυτό τον όμορφο δίσκο, τον οποίο έβγαλε η Χοροδία, είναι παιδικός, μαζί με την κασέτα «Ειρήνη παντού». Είναι πολύ όμορφο για παιδάκια, αλλά και για μεγάλους θα το χαρούν όσοι το ακούσουν. Γι' αυτό προσπαθήστε να το αγοράσετε όσοι δεν το προμηθεύτηκαν. Να το πάρετε. Και εδώ έχουμε επίσης αφιέρωμα στο Μπαχ. Η Ευαγγελική Εκκλησία έχει βγάλει μια κασέτα, νομίζω είναι της Θεσσαλονίκης. Φαντάζομαι της Θεσσαλονίκης, η οποία πρωτογιόρτασε αυτό με τον Στέφανο τον Κατσάρκα, θα πρέπει να είναι η ομιλία μέσα. Να πάρετε λοιπόν και την κασέτα αυτή. Έχουμε ακόμα, αυτό όμως το φοβάμαι μήπως πέσει, καλύτερα. Έχουμε το περιοδικό των νέων, τα λυτρωμένα νιάτα, τα οποία επίσης παρακαλείστε να τα προμηθευτείτε. Και ερχόμεθα γρήγορα εις το θέμα μας. Ένα πράγμα έχει δοθεί από το Θεό μέσα μας και μας παρακολουθεί από τα μικρά μας βήματα έως τα γυρατιά μας. Και είναι αυτό το οποίο έχει χαρίσει ο Θεός σε όλους τους ανθρώπους, ευεργεσία, αφάνταστη, θαυμαστή ευεργεσία. Εάν λείψει αυτό το πράγμα, ο άνθρωπος είναι ένα δυστυχισμένο πλάσμα, ταλέπορο, σαν κάποιον τον οποίον είχα συναντήσει πριν από μερικές εβδομάδες στην τράπεζα. Πήγε στον κισέ της τραπέζης και είπε, ήρθα να μου δώσετε. Τι να σας δώσουμε, δεν ξέρω. Έχεις κανένα βιβλιάριο, δεν ξέρω. Μα πώς ήρθες, δεν ξέρω. Ποιος έστειλε, δεν ξέρω. Πού είναι η δική σου, από όλο το σπίτι σου, δεν ξέρω. Και μετά στάθηκε, σκέφτηκε, πήρε ένα λυπημένο ύφος. Πόσο δυστυχής είμαι, είπε. Πόσα τέτοια πλάσματα, πόσες τέτοιες υπάρξεις δυστυχισμένες γυρίζουν στον κόσμο, από τους οποίους έχει στερηθεί η μνήμη. Μεγάλο ευεργέτημα του Θεού, να θυμάσαι.

όμορφη αιθουσούλα που μας έχει χαρίσει ο Θεός. Πώς να τα ξεχάσεις όλα αυτά? Ναι, να θυμηθείς τις ευεργεσίες του Θεού, τόσα και τόσα που έχει κάνει στη ζωή μας. Η δύναμη, η παρηγοριά, η δική του, η χάρις η οποία ενεργεί μέσα στη ζωή μας συνεχώς. Υλικές και πνευματικές ευλογίες που ήρθαν απανωτές στη ζωή μας. Ευλογίες πνευματικές ακόμα, πόσες φορές μας βοήθησε, μας έβγαλε από διέξοδα εις τα οποία βρισκόμεθα, και τα κηρύγματα τα οποία γίνηκαν, και τα χαρίσματα τα οποία έδωσε στην Εκκλησία Του, και τους ανθρώπους που την υπηρέτησαν, και την χοροδία που την υπηρέτησε όλο το χρόνο, και όλα όσα γίνηκαν στα κυριακά σχολεία με τις δασκάλες, και τόσα και τόσα και τόσα, πόσα δεν έχουμε να θυμηθούμε, να θυμηθούμε. Η μνήμη λοιπόν είναι εκείνη η οποία έρχεται και ζωογονεί και γεμίζει την καρδιά με δοξολογία και θερμαίνει την καρδιά με δοξολογία προς το Θεό. Σαν χρησιμοποιήσεις τη μνήμη σου και θυμηθείς τις επεμβάσεις και τις ευεργεσίες του Θεού. Και αν ακόμα έρθουν αμφιβολίες μέσα στη ζωή, όπως εκείνες τις οποίες αναφέρει ο ψαλμοδός σε τούτο τον ψαλμό του, τον όμικρον ζήτα ψαλμό, λέει ο ψαλμοδός τα εξής: «Και αν, λέγω, έρθουν τέτοιες, μήποτε ο Κύριος με αποβάλει αιωνίως?» Του ήρθανε μέσα του σκέψεις τη νύχτα και ρωτάει τον εαυτόν του: «Μήποτε ο Κύριος με αποβάλει αιωνίως και δεν θέλει είστε ευμενείς πλέον, ή εξέλιπε διαπαντός το έλεος αυτού?» Τότε, αν θυμηθείς τις ευεργεσίες του Θεού, τότε, λέγω, αν θυμηθείς, τότε όλα αυτά σβήνουν. Οι αμφιβολίες σβήνουν. Μήποτε λησμόνησε να ελεεί ο Θεός, μήποτε εν διοργή αυτού θέλει κλείσει τους ικτυρμούς αυτού. Αλλά αν θυμηθείς, λέγω, τις ευεργεσίες, τότε όλα σβήνουν. Τότε είπα, αδυναμία μου είναι τούτο, άλλη ούτε η δεξιά του υψίστου. Θέλω μνημονεύει, θα θυμάμαι τα έργα του Κυρίου. Ναι, θέλω μνημονεύει τα απαρχής θαυμάσια σου. Για να βγω από τις αμφιβολίες, για να βγω από τις δυσκολίες αυτές, θα μνημονεύω τα έργα σου, θα μνημονεύω τα απαρχής θαυμάσια σου. Η μνήμη, μεγάλο αγαθό η μνήμη. Ενθυμούμε τις αρχαίες ημέρες, αναλογίζομαι το έργο του Κυρίου. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει ο άνθρωπος να το φέρνει τακτικά μέσα του, συχνά μέσα του, για να ζωογονεί την καρδιά του σε ευχαριστία και δοξολογία προς το Θεό. Οξασμένο το όνομά του. Για πόσα έχουμε να τον ευχαριστήσουμε, καθώς ο χρόνος κλείνει και βρισκόμεθα στο τέλος αυτής της περίοδου. Η χοροδία μας να μας πάλει έναν ύμνο.

Πατέρα μας, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Σε ευχαριστούμε για αυτό το μεγάλο αγαθό της μνήμης το οποίο έδωσες μέσα μας, με το οποίο έχουμε επαφή με το παρόν, με το παρελθόν της ζωής μας, με το γύρω μας κόσμο. Παρακαλούμε, ευλογών, ευλόγησέ μας. Θύμισέ μας τις ευεργεσίες σου. Εκείνο όμως το οποίο είναι το πιο σπουδαίο αγαθό και πρέπει να το θυμάται η μνήμη μας, η σπουδαιότερη ευεργεσία του Θεού μέσα στη ζωή μας, εις την οποία θα πρέπει να τρέχουμε πάντοτε προς τα πίσω και να τη θυμούμεθα, είναι το έργο το οποίο έκαμε δια του Ιησού Χριστού. Το γεγονός ότι έστειλε τον Υιόν του Θεού από τους ουρανούς και τον εθυσίασε στο Σταυρό, στο Γολγοθά, για τις αμαρτίες τις δικές σου και τις ανομίες τις δικές σου και τις δικές μου. Τι μεγάλη ευεργεσία αυτή και πώς να την ξεχάσεις. Ο Απόστολος Παύλος έγραφε εις τον Τιμόθεο: «Μνημόνευε εν θυμού Ιησούν Χριστόν εγγερμένον εκ νεκρών εξ σπέρματος Δαβίδ κατά το Ευαγγέλιόν μου, εν το οποίο ενώ κακοπαθώ Ευαγγελίο μέχρι δεσμών ως κακούργος». Να θυμάσαι, του λέγε, τον Ιησούν Χριστόν εγγερμένον εκ νεκρών και να τον θυμάσαι αναστημένον στη δόξα. Πέθανε για μας, αναστήθηκε και είναι πάνω κατά το Ευαγγελιόν μου, λέει ο Παύλος, όπως κηρύττω το περιεχόμενο του Ευαγγελίου μου που κηρύττω. Να το θυμάσαι. Γιατί να το θυμούμεθα? Διότι αυτό φρεσκάρει μέσα σου και ζωγονεί την πίστη. Σε κάνει να δοξάζεις το Θεό κάθε φορά που το φέρνεις μέσα σου και λες: «Τι έκανε ο Θεός για μένα? Τι ήμουν εγώ? Ένας χαμένος, ένας αμαρτωλός, ένα βρωμερός κουλίκι, και άνοιξε τους ουρανούς του και έστειλε εκείνον, τον οποίον οι ουρανοί δεν τον χωρούσαν, που ήταν ο άρτος των αγγέλων και έτρωγαν επάνω από το πρόσωπό του, τον έβλεπαν και χόρτεναν. Εκείνον τον έστειλε για να πάρει τη θέση τη δική σου και τη δική μου στο Γολγοθά, για να γίνει το έργο της λύτρωσης. Και γράφει ο Θεός: δεν ενθυμούμε πλέον ποτέ πια τις αμαρτίες αυτών και τις ανομίες αυτών». Αυτό πρέπει να το φέρνεις στη μνήμη σου, να το φρεσκάρεις κάθε τόσο, να το ζεις καθημερινά, να το απολαμβάνεις και να μετατρέπεται αυτό σε λιβανωτό δοξολογίας προς το Θεό και να ανεβαίνει επάνω και να δοξάζεις τι ήσουν και τι έκαμε για σέ. Αναμφισβήτητα το Άγιο Πνεύμα πολεμάει, μάχεται και προσπαθεί να μας τα θυμίζει αυτά και τα φέρνει μέσα μας. Είναι δουλειά του Πνεύματος. Αλλά αυτό το γεγονός, πηγή κάθε ευχαριστίας, πρέπει μέσα μας να αναβεύεται, να ξανάρχεται, να κινείται και να μας κινεί. Ακόμα να θυμηθείς τι έκαμε για σένα και πώς έφερε, πού ήσουν άλλοτε. Μνημονεύεται ότι υπήρχετε χωρίς Χριστού άλλοτε ποτέ, λέει ο Παύλος. Και είσαστε χαμένοι μέσα στις αμαρτίες σας, απειλωτριωμένοι, ξένοι, ελπίδα μη έχοντες. Καμιά ελπίδα δεν είχες. Πού τράβαγες, πού πήγαινες? Είχε καμιά υποχρέωση ο Θεός για σένα? Καμία. Ήσουν ένας χαμένος και μπορούσε να σε αφήσει να προχωρήσεις στον δρόμο σου έως το χαμό. Διάλεξε στον δρόμο αυτόν, πάρε τον και πήγαινε. Αλλά η αγάπη του Θεού σε κυνήγησε και το έλεος του Θεού σε κυνήγησε για να σε φέρει στην πίστη, σε μετάνοια ειλικρινή, να σε βάλει να διαβάσεις τη γραφή του και να μάθεις το αλφαβήτα της σωτηρίας. Και δεν ήθελες και κλωτσούσες και ειρνήσω και έφευγες, και ο Θεός σε κυνήγησε και το έλεος του κάθε μέρα σε κράτησε μέχρι τώρα για να σε οδηγήσει στη χάρη. Και τώρα μπορείς να λες: τώρα πλέον δεν είστε ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολίτε των Αγίων και οικείοι του Θεού. Μικρό πράγμα, ότι σε έφερε και σε έκανε σπιτικόν του, στο δικό του το σπίτι,
Είναι μικρό πράγμα ότι το όνομά σου γράφτηκε στον κατάλογο των Αγίων προσώπων που είναι στους ουρανούς επάνω, διότι πίστεψες. Μα εγώ ο αμαρτωλός, ο χαμένος, βέβαια εσύ. Μόνο διότι πίστεψες στο Χριστό και άνοιξες την καρδιά σου και δέχτηκες στο Χριστό. Ο Χριστός, το αίμα του, σε έπλυνε, σε καθάρισε από κάθε αμαρτία. Ο Θεός διακηρύττει, δεν ενθυμούμε πλέον τις αμαρτίες αυτών και τις ανομίες αυτών. Δεν τις θυμάμαι πια. Μεγάλα πράγματα αυτά, ευεργεσίες του Θεού που πρέπει να θυμούμεθα. Να θυμούμεθα λοιπόν, διότι η μνήμη είναι μια σκάλα η οποία και στις πτώσεις μας ακόμα έρχεται να μας αναβάσει. Να σε ανεβάσει ψηλά και να σε βγάλει από το βάραθρο στο οποίο έπεσες. Λέει εκεί στην επιστολή που γράφει στην εκκλησία την Εφεσίνη, την Έφεσο, την εκκλησία της Εφέσου, λέει στην Αποκάλυψη, μνημόνευε λοιπόν, ενθυμού λοιπόν, πόθεν πέπτοκας, από που εξέπεσες. Να λοιπόν, μέσα στην πτώση σου έρχεται η θύμηση να σου θυμίσει που ήσουν άλλοτε και πώς έπεσες τώρα. Και αυτό γίνεται σκάλα για να ανεβείς πάλι ξανά, να αναρριχηθείς και να ξαναγυρίσεις προς τον Θεό. Μέμισο, μνημόνευε, πόθεν πέπτοκας. Και ακόμα στην εκκλησία των Σάρδεων που είχε χάσει από τα χέρια της την ευλογία την οποία ο Θεός είχε δώσει με την πίστη, γράφει, μνημόνευε, πώς ήλυφας. Βάλε στη σκέψη σου και στο μυαλό σου πάλι πώς απαρχής επήρες και δέχτηκες και πώς τώρα τα άφησες από τα χέρια σου να σου φύγουν. Το έργο λοιπόν του Χριστού, η σωτηρία του Χριστού, το πώς μας έφερε στη χάρη, οι επεμβάσεις του και η θύμηση όταν πέφτουμε για να μας ανεβάσει πάλι επάνω ή όταν χάνουμε τους θησαυρούς από τα χέρια μας, είναι τα μέσα που χρησιμοποίησε και χρησιμοποιεί ο Θεός για μας. Και όλα αυτά πρέπει να τα θυμούμεθα, γιατί γίνηκαν στο παρελθόν κατά ποικίλους τρόπους και να τα φέρνουμε στη μνήμη μας. Ακόμα θα πει στον Τιμόθεο εκεί, θα υπενθυμίσει δια του Τιμοθέου και σε εμάς όλους μερικές υπομνήσεις. Θα μας πει επί παραδείγματι ότι εάν συναπεθάνομε μετά του Χριστού και θα συζήσουμε, εάν υπομένουμε και θα συμβασιλεύσουμε, εάν αρνούμεθα, θυμίσου, και εκείνος θα σε αρνηθεί, διότι δεν μπορεί να αρνηθεί τον εαυτόν του. Εάν εσύ αρνείσαι και εσύ θέλεις να περπατάς σε έναν δρόμο άσχημο, δεν μπορεί να σε ακολουθήσει ο Θεός. Δεν θα έρθει στο χαρτοπαίγνιο μαζί σου, δεν θα πάει στο πορνείο μαζί σου, δεν θα πάει στην κλεψιά μαζί σου. Αν εσύ αρνείσαι, αυτός δεν μπορεί να αρνηθεί τον εαυτόν του, τον Άγιο του χαρακτήρα. Εάν απιστούμεν, εκείνος μένει πιστός. Να αρνηθεί τον εαυτόν του δεν δύναται. Και ο Απόστολος Πέτρος γράφει στους πιστούς του καιρού του, δεν θα πάψω να σας υπενθυμίζω και θα αισθάνομαι την ανάγκη να σας τα φέρω στη σκέψη σας, διότι είναι ταχεία η αναχωρησής μου, η ώρα να φύγω και πρέπει να σας τα πω να τα θυμόσαστε. Η μνήμη λοιπόν, τι έκαναμε τη μνήμη μας, πού τη χρησιμοποιήσαμε, τι θυμηθήκαμε από τον περασμένο χρόνο. Και μήπως είναι καιρός τούτε στις τελευταίες μέρες να βάλουμε κάτω το μυαλό μας και τη θύμησή μας και να θυμηθούμε πόσες φορές μας ευεργέτησε ο Κύριος. Και να βγάλουμε από μέσα από την καρδιά μας μια ευχαριστία, μια δοξολογία προς Αυτόν. Διότι Του ανήκει το ότι υπάρχουμε ακόμα εδώ μέσα, το ότι μας εσκέπασε κατά αυτόν τον τρόπο, ανήκει ευχαριστία στο Θεό. Έτσι τελειώνοντας το χρόνο μας να τον τελειώσουμε γεμάτη από ευγνωμοσύνη και ευχαριστία και δοξολογία προς τον Θεό. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Να ψάλλουμε έναν ύμνον όλοι μαζί, τον ύμνον υπαριθμών 143.

Να Κυριέ μας Ιησού, Συ ο ήλιος της ζωής μας. Ποθούμε να ήμεθα μετά Σου μέχρι τέλους της ζωής. Πολύ σε ευχαριστούμε για τις επεμβάσεις Σου στη ζωή μας τόσο άφθονες, πνευματικές και υλικές. Εάν Συ δεν ήσουν στη ζωή μας, θα ήμεθα χαμένη. Βλέπουμε πολλές φορές τους ανθρώπους απ' έξω πόσο δυστυχής είναι, γιατί είναι χωρίς Θεόν, χωρίς Χριστόν. Εμείς εμπρήκαμε εσένα και η καρδιά μας γεμίζει από ευτυχία. Δώσ' μας να θυμηθούμε τις ευεργεσίες Σου και να σε μεγαλύνουμε από την καρδιά μας και να σε δοξάσουμε, γιατί Σου ανήκει δόξα σε σένα τον Κύριον Ιησού Χριστόν και τον Πατέρα Θεό και το Άγιο Πνεύμα, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Οι μέρες μας που παρήλθαν είναι κεριά σβησμένα. Πέρασαν και έφυγαν και δεν θα ξαναγυρίσουν ποτέ πια. Θα τις βρεις μονάχα στο θρόνο του Θεού εκείνη την ημέρα. Και θα τις βρεις εκείνη την ημέρα μάρτυρες. Και θα γυρίσουν το δάχτυλο προς εσένα και θα σε δείξουν. Οι ημέρες σου, και θα σου πούν, στις δικές μας ημέρες, στον καιρό το δικό μας, έκανες τούτο και έκανες εκείνο, έκανες το άλλο. Και θα σε κατηγορήσουν για όσα έχεις κάνει έξω από το θέλημα του Θεού. Όμως δεν θα σηκώσουν το δάχτυλό τους να σε δείξουν εάν κάτω από το αίμα του Χριστού έχεις σκεπάσει ό,τι κακό γίνηκε στη ζωή σου. Τότε έρχεται ο Λόγος του Θεού και μας λέει: τα οπίσολης μονών εις τα έμπροσθεν επεκτηνόμενος τρέχω προς το σκοπόν για το βραβείο. Πρέπει να έχω στο μυαλό μου και στη σκέψη μου το βραβείο που είναι μπροστά μου και τρέχω για εκεί και πρέπει να πιάσω το βραβείο. Γι' αυτό τις αποτυχίες μου τις σβήνω στο αίμα του Χριστού για να μην επανέλθω όμως πάλι και τρέχω προς τον σκοπό για το βραβείο. Αλλά από αυτό το παρελθόν δεν θα πρέπει να το εγκαταλείψουμε τελείως. Το παρελθόν το οποίο μας παρακολουθεί και έρχεται πίσω μας. Και ο Θεός μας έδωσε τη μνήμη, αυτό το ευεργέτημα της μνήμης, θα πρέπει να το σκαλίσουμε και να πάρουμε από εκεί γεγονότα, πράγματα, επεμβάσεις του Θεού και να τις στήσουμε σαν σημάδια, σαν οδόσημα, να ξέρουμε ποιο δρόμο τρεβάμε. Γεγονότα τα οποία ο Θεός έχει κάνει στη ζωή μας, να τα ξεχωρίσουμε, επεμβάσεις του Θεού. Ένα τέτοιο ιστορικό, πολύ όμορφο και πολύ παραστατικό είναι αυτό που συνέβη με τον Ιησού του Ναβί όταν βρέθηκαν μπροστά στο ποτάμι στον Ιορδάνη και έπρεπε να τον διαβούν. Και εκείνη την εποχή, λέει ο Λόγος του Θεού στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί, ο ποταμός Ιορδάνης ξεχυλίζει έως τις όχθες του απάνου και ξεχύνεται ακόμα. Εκείνη την εποχή, τον καιρό που διέβαιναν δηλαδή οι Ισραηλίτες, πώς να το περάσουν που ήταν ποτάμι ορμητικό και μπορούσε να τους παρασύρει. Ο Θεός είπε στον Ιησού του Ναβί, πρόσεξε, του λέει, ετοιμάστε τις καρδιές σας, καθαριστείτε, διότι αύριο κάνω μεγαλεία και θαυμάσια σε εσάς. Και κάλεσε ο Ιησούς του Ναβί το λαό και τους είπε, καθαριστείτε, καθαρίστε τις καρδιές σας, αύριο ο Κύριος θα δειχθεί θαυμαστός. Και πραγματικά την άλλη μέρα, καθώς οι ιερείς που βαστάγανε την κιβωτό της Διαθήκης, στην παλιά οικονομία ακόμα, σήμερα είμαστε όλοι ιερείς ενώπιον του Θεού και προφήτες του Θεού όσοι επιστέψαμε, και καθώς πήραν την κιβωτό και προχώρησαν στο νερό και μπήκαν τα ποδάρια τους στο νερό, εγίνει και ένα θαυμαστό πράγμα, πρωτάκουστο, πρωτάκουστο. Τα νερά του ποταμού εστάθηκαν και μαζεύτηκαν σωρός πολύ μακριά από το μέρος εκείνο, κοντά σε μια πόλη που ήταν την εποχή εκείνη και λεγότανε Αδάμ, η πόλη εκείνη. Και στάθηκαν τα νερά και γίνηκαν τείχος τα νερά και δεν τρέχανε. Και τα υπόλοιπα τα οποία απεκόπησαν πήραν το δρόμο τους στο ποτάμι και φύγανε και γίνηκε ξηρά. Το ποτάμι ξεράθηκε γιατί τα νερά σταμάτησαν να τρέχουν. Και μπόρεσε ο λαός να διαβεί
αυτό το ρεύμα το ισχυρό και να περάσεις στην απέναντι όχθη. Κάτι τέτοιες επεμβάσεις ανάλογες κάνει ο Θεός στη ζωή μας. Επεμβαίνει και σταματάει τα γεγονότα και τα πράγματα όπως θέλει και κατά τον τρόπο που θέλει αυτός. Είναι Κύριος της ζωής, Κύριος της ιστορίας, Κύριος του χρόνου. Και όταν εκείνος επέμβει, κανείς δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Μας λέει για τον Ιησού Χριστόν, είναι ο ανοίγων και ουδής κλείων, ο κλείων και ουδής ανοίγων. Όταν εκείνος θέλει να κλείσει, συνθήκες και περιστάσεις τις κλείνει. Και όταν εκείνος θέλει να ανοίξει, τις ανοίγει μπροστά μας. Γι' αυτό, αν είχαμε μέσα μας μάθει το μάθημα, θα έπρεπε αντί να τρέχουμε και να σπαταλάμε χρόνο και κόπους και υδρότα, παρακαλώντας ανθρώπους οι οποίοι σου υπόσχονται και δεν σου κάνουν τίποτα. Γονάτισε καημένε στο δωμάτιό σου, μπροστά στον αιώνιο Θεό και φέρε την υπόθεσή σου και το ζήτημά σου στο όνομα του Ιησού Χριστού και πες, Πατέρα μου, εδώ οι συνθήκες είναι κλειστές μπροστά μου, δεν μπορώ να διαβώ, αλλά αν είναι θέλημά σου και θέλεις να φτάσω στην απέναντι όχθη, άνοιξε το δρόμο εσύ. Και ο Θεός δύναται να κάνει μεγαλεία και θαυμάσια, και αν εσύ γονατίσεις και το ζητήσεις με πίστη, θα σου το δώσει για να τον δοξάσεις. Και λέγω, τέτοια γεγονότα πάρα πολλά υπάρχουν στη ζωή μας, που ο Θεός έσχισε θάλασσες, ποτάμια μπροστά μας, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να διαβούμε. Αλλά τι είπε ο Θεός? Λέει στον Ιησού του Ναβί, διάλεξε έναν άνδρα από κάθε φυλή του λαού Ισραήλ. Και ο κάθε ένας από αυτούς να σκύψει μέσα στην κήτη του ποταμού που ξεράθηκε του Ιορδάνη και να πάρει από μέσα από την κήτη μία πέτρα, ένα λίθο. Και θα πάρετε το λίθο αυτόν, να τον μεταφέρετε στην απέναντι μεριά και να τον στήσετε εις ενθύμησιν. Και ακόμα έναν λίθο από μέσα από την κήτη θα τον στήσετε στην κήτη του ποταμού εις ενθύμησιν, για να θυμόσαστε αυτή την επέμβαση τη θαυμαστή που έκανε ο Θεός στη ζωή σας. Πώς έκοψε τα ύδατα του Ιορδάνου και περάσατε, για να μπορείτε να το διηγήσετε στις επόμενες γενναίες, για να μάθουν τα παιδιά σας και να διδαχθούν τα παιδιά σας ότι ο Θεός είναι ζωντανός Θεός. Είναι Θεός που επεμβαίνει μες στη ζωή των ανθρώπων και δεν αφήνει, δεν εγκαταλείπει τους επικαλουμένους αυτών. Και πήραν λοιπόν 12 πέτρες για τις 12 φυλές του Ισραήλ, καθένας τη δική του ενθύμηση, και έβαλαν και στην κήτη του ποταμού και μετέφεραν και έξω από το ποτάμι και τα στήσανε εις ανάμνηση και εις ενθύμηση. Κάτι ανάλογο καλούμεθα να κάνουμε κι εμείς. Να βουτάμε στο παρελθόν και από την κήτη του παρελθόντος να παίρνουμε σημάδια τα οποία θα τα κρατάμε εις ανάμνηση και εις ενθύμηση. Για να μπορεί η ψυχή μας να δοξάζει και να λέμε, θυμίσου τότε πώς μας βοήθησε, θυμίσου τότε πώς μας βοήθησε. Και όχι μονάχα για να δοξάζουμε, αλλά για να μπορείς να αντιμετωπίζεις ανάλογες και καινούργιες συνθήκες που σου έρχονται μπροστά. Πώς θα τις αντιμετωπίσεις? Έρχεται ο διάβολος και σε φοβίζει, έρχεται ο διάβολος και σε κάνει να τρέμεις. Θυμίσου πως τότε σε βοήθησε ο Θεός. Η μνήμη αυτή θα σε βοηθήσει να ξεπεράσεις την καινούργια δυσκολία. Και έρχεται ο διάβολος και σου λέει, βέβαια τότε σε βοήθησε, αλλά τώρα, μα ξέρεις, τότε δεν ήσαν έτσι τα πράγματα, τώρα είναι σοβαρότερα. Τότε δεν ήταν, είχες κάποια δύναμη, ήρθαν κάποιοι άνθρωποι, μα και τη δύναμη και τους ανθρώπους τους έστειλε ο Θεός. Τώρα, μα και τώρα μπορεί ο Θεός. Και μακάρι να μην υπάρχει και δύναμη και να μην υπάρχουν και άνθρωποι γύρω μας, για να μπορούμε να στηριζόμεθα εξ ολοκλήρου στο Θεό και να δίνουμε την τέλεια δόξα σε Εκείνον. Θυμηθείτε, πάρτε από το ποτάμι του παρελθόντος σημάδια, πέτρες αναμνηστικές, για να θυμόσαστε στην πορεία σας. Και σε μια άλλη περίπτωση που ένας άλλος δούλος του Θεού, ο Σαμουήλ, έπειτα από μια μάχη την οποία έκανε ο Ισραήλ και ο Θεός τους βοήθησε, πήρε λίθον και τον έστησε εις ενθύμησιν και εις ανάμνησιν, και έγραψε απάνω στο λιθάρι, Εβενέζερ, ο Κύριος μέχρι τούδε, μέχρι τώρα μας εβοήθησε. Α, και εμείς σήμερα πρέπει να πάρουμε ένα λιθάρι να το στήσουμε.
και να πούμε ο Κύριος μέχρι σήμερα μας εβοήθησε. Στην ατομική μας ζωή, στις πνευματικές και υλικές μας ανάγκες, στην εκκλησιαστική μας ζωή, τι να πούμε, καθώς τα βλέπουμε, τρία κτίρια, η αυλή μας, όλα φτιαγμένα και τελειώσαμε. Κάτι το αφάνταστο, το ασύλληπτο, και σκεφτεί κανείς ότι ξεκινήσαμε χωρίς τίποτε. Ο Κύριος μέχρι τώρα μας εβοήθησε. Και εάν βάλουμε αυτή την πέτρα, αδελφοί, και εάν τη μνήμη μας τη ζωγονήσουμε κατά αυτόν τον τρόπο, και η ελπίδα μας μέσα για το μέλλον ζωγονείται. Η ελπίδα μας ότι αφού μας εβοήθησε μέχρι τώρα, και στο μέλλον θα σταθεί κοντά μας. Σαν Εκκλησία να μας ζωγονεί στο πνευματικό έργο και την πνευματική αποστολή που έχουμε, σαν άτομα, σαν οικογένειες. Μην το ξεχνάμε. Είμεθα στις τελευταίες μέρες αυτού του χρόνου και αξίζει δοξολογία στο Θεό και ύμνος και ευχαριστία. Θυμηθείτε πόσο σπουδαία είναι αυτή η μνήμη, ώστε αυτή την ιδιότητα την έχει και ο Θεός ο ίδιος. Η ενθύμηση εις τον Θεόν είναι μία από τις ιδιότητές Του. Είναι η γνώση, η σαφής γνώση του παρελθόντος για τον Θεό. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι ο Θεός έχει ανοίξει βιβλίο ενθυμίσεως επάνω στους ουρανούς. Τι ωραίο θα ήταν να έχουμε κι εμείς ένα βιβλίο. Πάρε ένα καρνέ ενθυμίσεως, βιβλίο ενθυμίσεως. Και γράφε, τότε με βοήθησε, βάλε την ημέρα. Βάλε την ημερομηνία αν τη θυμάσαι. Τότε με βοήθησε σε εκείνη το περιστατικό. Βάλε την ημερομηνία, γράψε την. Και κάτι άλλο ακόμα, γράψτε το. Θα έρθουν μέρες που θα χρειαστεί να το πάρεις και να το διαβάσεις και να πεις, κοίταξε τι έκανε ο Θεός για μένα. Είναι δυνατόν τώρα να με αφήσει? Τώρα που αντιμετωπίζω μια δυσκολία καινούρια, διότι λέγω ο διάβολος τα εξαλείφει από τη μνήμη μας και τα σβήνει, μας τα παίρνει. Γράψε όπως ο Θεός γράφει βιβλίο ενθυμίσεως, για να θυμάται τους Αγίους Του, τους δικούς Του, και τα έργα Τους και το ζήλο Τους και την αφιέρωσή Τους για Αυτόν. Να θυμούμεθα κι εμείς τις επεμβάσεις Του, τους ενθυμουμένους σε εντεσοδήσου. Τους ενθυμουμένους σε Θεέ εντεσοδήσου. Ο Θεός τους αγαπάει αυτούς, τους ενθυμουμένους Αυτόν εις τα σοδούς Του. Και να γράψουμε, λέγω, τα έργα του Κυρίου και τις επεμβάσεις του Κυρίου στη ζωή μας. Ναι, αγαπητοί, ένας χρόνος. Ένας χρόνος το έλεος του Θεού σε περικύκλωσε. Ένα χρόνο ολόκληρο σε στεφάνωσε το έλεος του Θεού. Μα σε στεφάνωσες με έλεος και με ικτυρμούς. Σας βλέπω όλους στεφανωμένους με έλεος και με ικτυρμούς. Ας πει ένας ότι εμένα δεν έκανε ο Θεός. Ας πει ένας ότι για μένα δεν εφρόντισε ο Θεός. Σε στεφάνωσε με έλεος και με ικτυρμούς. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Και πάμε να μπούμε στο καινούριο χρόνο στεφανωμένοι με έλεος και με ικτυρμούς. Όσα αγαθά και όσα μεγαλεία εκείνος εις την αγάπη Του έκαμε για μας. Δόξα εις το Θεό, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Χοροδία να κλείσει.

όρθιοι να ευχαριστήσουμε το Θεό για την αγάπη Του και για την ώρα αυτή. Πατέρα μας ευλογημένε, σε ευχαριστούμε. Όντως η δόξα ανήκει σε σένα. Τι να πρωτοθυμηθούμε από τις επεμβάσεις Σου και τις ευεργεσίες Σου στη ζωή μας. Είναι τόσες πολλές, όσο αν θέλαμε να τις θυμηθούμε υπερβαίνουν πάντα αριθμών. Αλλά όμως αξίωσέ μας. Φρεσκάρισε και ζωγόνισε τη μνήμη μας στις δικές Σου επεμβάσεις και στις αγαθοεργίες Σου στη ζωή μας. Για να θυμούμεθα πώς μας συντρόφευσες εις τη ζωή στους δύσκολους δρόμους που περπατήσαμε, ότι ήσουν κοντά μας, ότι επενέβαινες, ότι μας εχαρίτωσες και ότι προπαντός έστειλες τον Υιόν Σου και μας έσωσες. Έκανες το έργο της σωτηρίας επάνω στο ξύλο του Σταυρού, στο Γολγοθά για τον καθένα από μας και μας εχαρίτωσες ώστε να το δεχθούμε και τώρα να σε δοξάζουμε σαν λυτρωμένοι Σου και να έχουμε βεβαία ελπίδα στην καρδιά μας ότι μια μέρα θα σε συναντήσουμε και θα δούμε το πρόσωπον Σου, πρόσωπον προς πρόσωπον. Λίγος καιρός απομένει. Δώσε μας τη χάρη, Κύριε, να περπατήσουμε στην οδόν την ειδική Σου έως ότου φτάσουμε σε Σε. Τροφοδότη την ψυχή μας με τις ευεργεσίες Σου, με τα αγαθά Σου και με τη μνήμη όλων αυτών των ευεργεσιών Σου. Ευλόγησε όλους μας. Ευλόγησε την Εκκλησία Σου. Κάνε μας να είμεθα ευγνώμονες προς Εσέ. Να μην ξεχνάμε και μίλης μονής πάσα στα ευεργεσίας αυτού. Να μην ξεχνάμε. Μείνε μαζί μας και ευλογών ευλόγησέ μας και απόλυσέ μας εν ειρήνη. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού και για τη δόξα Σου την αιωνία εν Αγίω Πνεύματι. Amen.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ένας σκοπός υπέροχος και θαυμαστός για τον άνθρωπο μέσα στον κόσμο τούτον είναι να απασχολείται με τον Θεό. Δεν υπάρχει ωραιότερη απασχόληση, υψηλότερη, ανώτερη από αυτή, που ανεβάζει τον άνθρωπο, τον ανορθώνει, τον υψώνει και τον εξιδανικεύει. Να γνωρίσεις τον Θεό. Γνώνε τον Θεό. Είναι αλήθεια ότι αυτός είναι ο σκοπός για τον οποίο ήρθαμε στον κόσμο τούτον. Κάθε άλλο σκοπό που θα τάξεις, σαν σκοπό στη ζωή, θα είναι κατώτερος αυτού και θα είναι ομολογουμένος, όχι αντάξιος, για ένα πλάσμα σαν τον άνθρωπο που τον δημιούργησε ο Θεός για τον εαυτό του. Μας έπλασε κατ' εικόνα και κατ' ομοίωση και έταξε σαν υπέρτατο σκοπό στη ζωή μας να τον γνωρίσουμε, να γίνει το αντικείμενο της μελέτης μας στο παρόν και σε ολόκληρη την αιωνιότητα. Όταν ερχόμεθα στον κόσμο τούτο, αναμφισβήτητα, βάζουμε διάφορους σκοπούς. Κάποιοι να στερωθούν και να σταθούν σε κάποια δουλίτσα, κάποιοι άλλοι να φτιάξουν μια οικογένεια, να επιτύχουν επαγγελματικά, να κερδίσουν λίγα χρήματα, να κάνουν ανετότερη τη ζωή τους. Υπάρχουν διαβαθμίσεις σκοπών. Αλλά όταν ο άνθρωπος φτάσει σε κατανόηση της παρουσίας του και της αποστολής του στον κόσμο τούτο, τότε ένας μόνος σκοπός κυριαρχεί στη ζωή του. Η γνώση του Θεού. Τι ωραία απασχόληση σε αυτή. Έρχεσαι για να τον γνωρίσεις. Και είναι το αντικείμενο αυτό της γνώσεώς μας τόσο πλούσιο, τόσο ανεξερεύνητο, τόσο ανεξιχνίαστο, που αναμφισβήτητα τούτο το μικρό παρόν της ζωής μας δεν είναι αρκετό για να εξαντλήσει τη γνώση του Θεού. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε σε όλη την αιωνιότητα να τον γνωρίζουμε. Τι θα είναι η απασχόλησή μας στην αιωνιότητα? Μα τι άλλο μεγαλύτερο, τι άλλο υψηλότερο, τι άλλο ωραιότερο από αυτό? Να γνωρίζεις τον Θεό. Και είπε ο Κύριος Ιησούς Χριστός, αυτή είναι η αιώνιος ζωή. Να γνωρίσω εσέ τον μόνον αληθινόν Θεόν και όν απέστειλας τον Ιησού Χριστόν. Αυτή είναι η αιώνια ζωή και την όρισε την αιώνια ζωή όχι σαν μια ζωή μακρούς, μήκους, αφού όπως είπαμε και εκείνοι που θα πάνε στην κόλαση, υπό την έννοια αυτή έχουν μια ζωή μήκους, αλλά όχι αιώνιο ζωή. Μπορεί να ζήσεις μόνο μια στιγμή και αυτή η μία στιγμή να είναι φωτισμένη από την παρουσία του Θεού και αυτή είναι η αιώνια ζωή. Δεν είναι συνεπώς ζωή μήκους, αλλά είναι ποιότητος. Ζωή ποιότητος, άλλης ποιότητος, την οποία απολαμβάνεις μέσα σου από τη στιγμή που γίνεται το Θεός το αντικείμενο της μελέτης σου, της έρευνάς σου, της απασχολήσεώς σου. Και λέγω, η υψηλότερη βαθμίδα στην οποία φτάνουμε πνευματικότητος μέσα στον κόσμο τούτον και αποστολής μέσα στον κόσμο τούτον είναι να αρχίσουμε να απασχολούμεθα με το Θεό και να γίνει ο Θεός το παν για μας. Και όλα τα άλλα πράγματα να είναι μέσα για αυτό το μοναδικό σκοπό της ζωής. Όντως, ο άνθρωπος ευρίσκει τον εαυτό του. Γίνεται πραγματικά άνθρωπος εάν προσανατολιστεί προς το Θεό. Και μέσα στην Αγία Γραφή διαβάζουμε, μελετάμε και βλέπουμε ότι ο Θεός, ο μεγάλος αυτός αγνωστός, ο οποίος είναι απρόσιτος, απλησίαστος. Το πνεύμα, η διάνοια του ανθρώπου δεν μπορεί να τον προσεγγίσει, να τον πλησιάσει. Γίνεται απόλυτα γνωστός στα πλάσματά του διότι εκείνος συγκαταβαίνει και έρχεται και κατεβαίνει και δίνει αποκάλυψη του εαυτού του. Έχουμε τρεις τρόπους με τους οποίους προσεγγίζομαι την πραγματικότητα την έξω από μας, για να τη γνωρίσουμε. Οι αισθήσεις μας, η διάνοιά μας και η πίστη. Οι αισθήσεις μας μας δείχνουν τα αισθητά πράγματα, αυτά που πιάνουμε, βλέπουμε, αγγίζουμε. Η διάνοιά μας σκέπτεται απάνω σε θεωρητικές καθαρά έννοιες και είναι ένας τρόπος να συλλάβεις τον κόσμο, να ερμηνεύσεις τον κόσμο, να κατανοήσεις τον κόσμο τριγύρω σου, αλλά και τα δύο αυτά μέσα, και η αίσθηση και η διάνοια, είναι ανέφικτα παντελώς για να σε οδηγήσουν σε εκείνες τις πραγματικότητες οι οποίες κίνται πέραν των αισθήσεων και πέρα της διανοητικότητος της ειδικής μας. Αυτές οι πραγματικότητες είναι το υπερβατικό, η λαμπρότης του υπερβατικού κόσμου, όπως ακτινοβολείται στον κόσμο τούτον και μας προσφέρεται στον κόσμο τούτον. Και όπως έλεγε ένας δικηγόρος πιστός, ο Φιλίπ Μωρό, εάν με την άμαξα της λογικής φτάσεις στην προκυναία και θέλεις να περάσεις στην αντίπερα όχθη, να διαστήσεις τη θάλασσα, είναι αναμφισβήτητο ότι η άμαξα της λογικής δεν μπορεί να σε περάσει από εκεί. Καταδέξου να την αφήσεις εις την προκυναία την άμαξα της λογικής και πάρε το βαρκάκι της πίστεως, το μόνο εφικτό μέσο που μπορεί να σε περάσει στην αντίπερα όχθη για να μπορέσεις να την γνωρίσεις. Έτσι, κατά ανάλογο τρόπο λέγω, η πίστη είναι εκείνη η οποία μας περνάει στην αντίπερα όχθη για να μπορέσουμε να γνωρίσουμε τις πραγματικότητες που κίνται πέραν ημών, πέραν από το παρόν, πέραν από τα αισθητά και πέραν από τον κόσμο της διανοήσεως, σε εκείνο τον κόσμο που δεν μπορείς να τον πλησιάσεις με κανένα άλλο τρόπο και μέσο. Ο Θεός λοιπόν, απευθυνόμενος σε αυτή την πίστη, το τρίτο μέσο, το οποίο γνώσεως, το οποίο διαθέτουμε μέσα μας, προσφέρει αποκαλύψεις του εαυτού του, οι οποίες αυτές αποκαλύψεις είναι προσιτές μόνο με την πίστη. Δεν μπορείς με τη διάνοια να τις αντιληφθείς. Δεν μπορείς με την αίσθηση. Να, γιατί άνθρωποι μορφωμένοι και άνθρωποι οι οποίοι έχουν αναπτυγμένες τις αισθήσεις τους δεν μπορούν να γνωρίσουν την πραγματικότητα του Θεού, ούτε τα πράγματα του Θεού όπως ο Θεός τα αποκαλύπτει, διότι αυτά απευθύνονται στην πίστη. Ο Θεός όμως απευθύνει στην πίστη αποκαλύψεις. Και μία πρώτη αποκάλυψη είναι εκείνη την οποία μας δίνει με την φύση. Η φύση στο σύνολό της σου αποκαλύπτει την σοφία του Θεού, την παντοδυναμία του Θεού. Τόσο μάλιστα που υπήρξαν άνθρωποι και φιλόσοφοι ακόμα που είπαν, κλείνω κάθε άλλο βιβλίο και αφήνω ανοιχτό τούτο το βιβλίο της φύσεως, το οποίο έρχεται να μου φανερώσει και να μου αποκαλύψει τον Θεό. Και είναι αλήθεια ότι η φύση, παρόλη την πτώση και παρόλη τη φθορά, παρόλο το ότι τα γράμματα με τα οποία είναι γραμμένο το βιβλίο αυτό, δηλαδή τα φυσικά φαινόμενα, έχουν κάπως αλλοιωθεί και δεν έχουν την παρθενικότητα, την ομορφιά την οποία είχε η φύση στο ξεκίνημά της, στη δημιουργία της. Μόνα τα αυτά όμως, η φύση αποκαλύπτει το μεγαλείο του Θεού, την παντοδυναμία και την σοφία του Θεού. Σταματάς έκθαμος σε ένα έναστρο ουρανό. Σταματάς έκθαμος σε μια ανατολή και σε μια δύση. Σταματάς έκθαμος μελετώντας τα πράγματα μέσα στη φυσική δημιουργία, στο άπειρα μικρό και στο άπειρα μεγάλο. Το λουλουδάκι κάτω από το βράχο, με τα χρώματά του, με την ομορφιά του, όπως και όλη η φύση στο σύνολό της, θα σου αποκαλύψει τη μεγαλοσύνη και την παντοδυναμία του Θεού. Όμως, αυτή η αποκάλυψη έχει μερικούς φυσικούς περιορισμούς, θα λέγαμε. Είναι εκ των πραγμάτων φτιαγμένη έτσι, ώστε δεν μπορεί να σου δώσει ολόκληρη την αλήθεια. Σου μιλάει για τη σοφία και την παντοδυναμία, αλλά σου δίνει τις γενικές αρχές της σοφίας και της παντοδυναμίας του Θεού. Έπειτα, η συνείδησή μας, ή μάλλον
2: ο εαυτός μας, επειδή έχει υποστεί τη φθορά της αμαρτίας και επειδή έχουμε συνηθίσει να κινούμεθα μέσα σε αυτά τα θαύματα που υπάρχουν τριγύρω μας και τα έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ, τα θαύματα της φυσικής δημιουργίας, είμεθα μέσα στα θαύματα σαν τυφλή. Δεν βλέπουμε. Βλέπεις μια όμορφη Ανατολή, μια όμορφη Δύση και δεν σε συγκινεί. Σταματάς το θαύμα ενός έναστρου ουρανού και δεν σε συγκινεί, διότι τα έχει συνηθίσει. Γραμμένο το βιβλίο αυτό με τα ίδια αναλύωτα γράμματα τα οποία προβάλλει στο μυαλό μας, στη διάνοιά μας, ο άνθρωπος έφτασε να μην συγκινείται, έφτασε να μην αισθάνεται το ρίγος εκείνο που θα έπρεπε να αισθάνεται μπροστά στην αποκάλυψη του υπερβατικού. Μια άλλη σφαίρα είναι η συνείδησή μας. Αλλά και η συνείδηση, παρόλο ότι έρχεται να σου δείξει τη δικαιοσύνη του Θεού, μια άλλη ιδιότητα του Θεού, θαυμάσια, και σου έβαλε ο Θεός μέσα σου εκείνο το κουδουνάκι που έρχεται να σε προειδοποιήσει ή μάλλον εκ των υστέρων να σου μιλήσει και να σου πει ότι ιδού έκανες παράβαση, και έρχεται η συνείδηση να σε πληροφορήσει από μέσα, και η αποκάλυψη αυτή αυτής της ιδιότητας του Θεού, της δικαιοσύνης του Θεού δια της συνειδήσεως, δεν είναι πλήρης μέσα μας. Και δεν είναι πλήρης διότι ο άνθρωπος έχει πάθει μια άμβληση ηθική εξαιτίας της αμαρτίας. Διότι ο άνθρωπος έχει μέσα του θολώσει, έχει θολωθεί το ηθικό του αισθητήριο και δεν βλέπει καθαρά πλέον τα πράγματα. Υπάρχουν συνειδήσεις και συνειδήσεις. Από την οξία ως την αμβλητά τη συνείδηση. Και εκείνο που για κάποιον είναι κακό, για τον άλλον είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κάνει, γιατί νομίζει ότι είναι επιταγή μέσα του εσωτερική να κάνει και να πράξει κατά αυτόν τον τρόπο. Έτσι λοιπόν και η συνείδηση δεν μας δείχνει την πλήρη αλήθεια. Είναι όμως ένας τομέας των αποκαλύψεων του Θεού. Ένας άλλος τομέας είναι η γενική ιστορία, στην οποία έχουμε πλέον τις επεμβάσεις της δικαιοκρισίας του Θεού. Όταν ο Θεός συστέλλει τα έθνη και τα διαστέλλει, όταν επεμβαίνει μέσα στη ζωή των ανθρώπων με κρίσεις, σεισμούς, πολέμους, καταστροφές και λέμε τι θεομηνίες, θεομηνίες. Και εννοούμε με αυτό τις επεμβάσεις της κρίσεως του Θεού και ο άνθρωπος σταματάει πραγματικά σε αυτές τις επεμβάσεις του Θεού. Αλλά και εδώ, επειδή πάντοτε δεν είναι ανταπόδοσης εις το κακό που γίνεται από κάποιον ή κάποιο έθνος ή κάποιον άνθρωπο, δεν παρεμβαίνει ο Θεός ευθύς αμέσως για να κάνει μια κρίση, και επειδή αναστέλει την κρίση του για καιρό, οι άνθρωποι εύκολα πέφτουν στο λάθος να πιστεύουν ότι ο Θεός απουσιάζει από την ανθρώπινη ιστορία. Πού είναι ο Θεός? Δεν υπάρχει Θεός? Κοίταξε τι γίνεται, κοίταξε τι πράγματα κάνουν οι άνθρωποι. Πού είναι η κρίση? Πού είναι ο δίκαιος Θεός να επέμβει? Και οι άνθρωποι εύκολα, λέω, βγάνουν το συμπέρασμα ότι ο Θεός δεν είναι μέσα στην ιστορία. Ούτε και εκεί λοιπόν έχουμε την πληρότητα της γνώσεως του Θεού. Και είπαμε ότι ένας άλλος τομέας είναι η προετοιμασία του έργου της σωτηρίας, όπως γίνηκε στο λαό των Ισραήλ. Σε εκείνο το χώρο του λαού Ισραήλ έχουμε μια πιο συγκεκριμένη, πιο χειροπιαστή αποκάλυψη. Ο Θεός απεκαλύφθη στον Αβραάμ ως Θεός παντοδύναμος. Έδωσε εν συνεχεία το όνομά του στο Μωυσή. Είναι ο Ιαχβέ, ο Ιεχωβά, που σημαίνει ο απόλυτος Θεός. Εκείνος που θέλει να είναι κάθε φορά αυτό που θέλει αυτός να είναι. Που σημαίνει ότι η αιτία της υπάρξεώς του υπάρχει στον εαυτόν του. Οι ιδιότητες του προσδιορίζονται από τον ίδιο τον εαυτόν του. Συνεπώς ο Θεός είναι, έχει το απόλυτον. Όλα τα άλλα πλάσματα είναι εξυρτημένα από μια δύναμη ή μια αρχή ή μια πηγή των Θεών. Ο Θεός όμως δεν είναι εξαιρετημένος από πουθενά. Μόνο από τον εαυτό του. Υπάρχει εκ του εαυτού του, προσδιορίζει τις ιδιότητες του εκ του εαυτού του, είναι παν ό,τι θέλει αυτός να είναι. Και αυτό δείχνει το απόλυτο του Θεού. Έτσι φανερώθηκε στο Μωυσή και του είπε: είμαι ο Ιεχωβά, ο Ιαχβέ. Και ο Μωυσής έσκυψε γεμάτος ευλάβεια να προσκυνήσει αυτή την αποκάλυψη. Όμως, εις όλες αυτές τις περιπτώσεις, ο Θεός δεν έδωσε καμιά παράσταση, κανένα σχήμα. Θεόν ουδή σε ώρα και όποτε. Υπήρξε βέβαια μια σταδιακή αποκάλυψη του Θεού, όλο και μεγαλύτερα, έμεινε όμως περιορισμένοι κάπως. Ο Θεός απεκάλυψε ιδιότητες ελέους, δικτυρμών, καλοσύνης, αγάπης, αγιότητος, δικαιοσύνης, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε την πλήρη γνώση του Θεού. Και αυτή η αποκάλυψη υφίσταται περιορισμούς, αφενός μεν διότι τα πρόσωπα που δέχονται την αποκάλυψη δεν είναι τόσο επιδεκτικά για να δεχτούν μια μεγαλύτερη αποκάλυψη, αφετέρου διότι ο Θεός διαλόγους παιδαγωγικούς δίνει σταδιακά φανέρωση του εαυτού του. Σταδιακά αποκαλύπτει τον εαυτό του ολίγων κατολίγων. Και ερχόμεθα πλέον στην πιο τρανή αποκάλυψη που δόθηκε ποτέ. Αυτή είναι του Υιού. Η αποκάλυψη εν το προσώπο του Ιησού Χριστού. Αυτός που ήταν στους κόλπους του Πατρός, ο μόνος ο οποίος εξήγησε και ήρθε να μας πει τι είναι ο Θεός, τον οποίον ο μόνος ο οποίος εώρακε τον Θεόν και ήκουσε από τον Θεόν. Και αυτά που εώρακε και ήκουσε ήρθε για να μας πει. Η Αγία Γραφή μας λέγει ότι αφού ο Θεός πολλάκης και πολυτρόπος εμίλησε τα παλιά τα χρόνια εις τους πατέρες, όπως μας λέει στην προς Εβραίους επιστολή, ο Θεός αφού ελάλησε το πάλε προς τους πατέρας ημών για τον προφητών πολλάκης και πολυτρόπος έντεσε σχάτες ταύτες ημέρες. Ελάλησε προς ημάς δια του Υιού, τον οποίον έθεσε κληρονόμων πάντων, δια του οποίου έκαμε τους αιώνας, ως της ον απάβγασμα της δόξης και χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού και βαστάζον τα πάντα με το λόγο της δυνάμεως αυτού, αφού δι' αυτού έκαμε καθαρισμόν των αμαρτιών ημών, εκάθισε εν δεξιά της μεγαλοσύνης, εν υψηλής, το σου τον ανώτερος των αγγέλων γενόμενος, όσο εξοχότερον υπέρ αυτούς, όνομα εκληρονόμησε. Τι είναι ο Υιός? Απάβγασμα της δόξης και χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού. Απάβγασμα, αυγάζω, αυγή. Όταν ο ήλιος πάει να ανατείλει, πριν ανατείλει έρχεται η αυγή και σου δείχνει τις ιδιότητες του ηλίου, προβάλλονται. Κάτι τέτοιο ήταν ο Υιός στον κόσμο. Ήταν η αυγή, η αποκάλυψη της ουσίας του Πατέρα στον κόσμο, απεκάλυπτε το όνομά του, δηλαδή τις ιδιότητες του, και τα πλάσματα έφταναν να αναγνωρίσουν πλέον μέσα σε αυτές τις ιδιότητες που απεκάλυπτε ο Υιός τις πραγματικές ιδιότητες του Πατέρα. Αυτή είναι δόξα. Δόξα θα πει να αναγνωρίσεις την ουσία του Θεού αποκαλυπτωμένη. Να την αναγνωρίσεις. Να φτάσεις, να παραδεχτείς ότι αυτές είναι ιδιότητες θείες. Είναι, αναγνωρίζεις πλέον την δόξα του Θεού. Και ήταν χαρακτήρ της υποστάσεως. Τύπος και υπογραμμός. Μπορούσες μέσα στη ζωή του Ιησού Χριστού να διακρίνεις τις γραμμές του χαρακτήρος του Θεού. Αυτή η αποκάλυψη αναφυσβήτητα είναι η πιο μεγάλη που μπορούσε να διαδοθεί στον άνθρωπο στην παρούσα οικονομία. Μέσα στον κόσμο τούτον στον οποίο βρισκόμεθα. Αλλά και τούτη η αποκάλυψη δεν είναι η πλήρης, είναι η μεγαλυτέρα, την οποία πήραμε μέχρι σήμερα. Εν τούτης όμως εδόθηκε μέσα σε τούτο τον κόσμο, κάτω από συνθήκες οι οποίες ταιριάζουν στην κατάσταση του ανθρώπου, καθώς σήμερα υπάρχει και ζει. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος, εκεί στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, στο Ιώτα Γάμα, στο 9-12, λέει, διότι κατά μέρος γινώσκομαι, κατά μέρος και κατά μέρος προφητεύομαι. Όταν όμως έλθει το τέλειον, υπάρχει συνεπώς μια τελειότης η οποία κείται πέραν του κόσμου τούτου. Όταν έλθει το τέλειον, τότε το κατά μέρος θέλει καταργηθεί. Όταν ήμουν νήπιος, ως νήπιος ελάλουν, ως νήπιος εφρόνουν, ως νήπιος εσυλλογιζόμην, όταν όμως έγινα ανήρ, κατήργησα τα του νηπίου. Διότι τώρα βλέπομεν διακατόπτρου, ενιγματοδός, τότε δε πρόσωπον προς πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω κατά μέρος, τότε δε θέλω γνωρίσει καθώς και εγνωρίστη. Τώρα δε μένει πίστης, ελπής, αγάπη, τα τρία ταύτα, μεγαλύτερα δε τούτον η αγάπη. με η δόξα του Θεού μας αποκαλύπτει. Αλλά για κοιτάξτε, για του Υιού, ο οποίος Υιός ήλθε εν σαρκή, σαν άνθρωπος. Και κατά συνέπεια αυτή η δόξα ήταν, θα έλεγε κανείς, τμήματική, κατά μέρος, δεν ήταν η πλήρης, και ήταν όχι απόλυτα καθαρά, ενιγματώδης. Μπορούσε κανείς να δει στον Υιόν την δόξα του Θεού κατοικούντος μέσα στον Υιόν, αλλά αυτή τη δόξα την έβλεπε κατά έναν τρόπο ενιγματικό. Όπως το παραβάλλει ο Απόστολος Παύλος με τους καθρέπτες τους οποίους είχαν στην αρχαιότητα και οι οποίοι καθρέπτες ήσαν όχι σαν τους δικούς μας, από γυαλί, με αυτόν τον υδράργυρο πίσω ότι το αλήθουν και γίνεται ο καθρέπτης, αλλά από χαλκό, τον οποίο χαλκό τον έτριβαν όσο μπορούσαν περισσότερο για να γυαλίζει και είχε στο είδωλο να προβάλλεται μέσα στον χαλκό, στον καθρέπτη το χάλκινο, αλλά όχι καθαρά. Έβλεπες το είδωλο, έβλεπες το πρόσωπό σου, αλλά για δοκίμασες ένα χάλκινο καθρέπτη από χαλκό σου και να το γυαλίσεις, να δεις το πρόσωπό σου, δεν θα είναι απόλυτα καθαρά. Δεν το βλέπεις διαυγός και το βλέπεις κάπως ενιγματικά, ενιγματοδός. Ως ενεσόπτρο, λέει ο Απόστολος Παύλος. Σαν να κοιτάς τις πραγματικότητες μέσα σε έναν καθρέπτη και διαμέσου του καθρέπτου και δεν είναι σε απόλυτη καθαρότητα. Έτσι η παρουσία του Θεού σε μας εν το προσώπο του Υιού, παρόλο ότι ήταν η τελειωτέρα από κάθε άλλη την οποία έδωσε ο Θεός και εκείνη δια της φύσεως και δια της συνειδήσεως και στην ιστορία μέσα, στη γενική ιστορία και ακόμα στο προπαρασκευαστικό στάδιο της σωτηρίας είχαμε την παρουσία του Θεού ιστορική αλλά κατά μέρος και ενιγματώδη, ενιγματική. Εν το προσώπο του Υιού έβλεπες, διέβλεπες την πραγματικότητα αυτή, την Θεία η οποία κείται επάνω και θα την δούμε μια μέρα και θα δούμε πώς. Όπως μας λέει εδώ πέρα ο Απόστολος Παύλος, εδώ είμεθα νήπιοι. Η κατάσταση σε αυτή στην οποία βρισκόμεθα περιγράφεται σε σύγκριση με εκείνη στην οποία θα βρεθούμε εκεί ως νηπιώδης κατάστασης. Εν σχέση με εκείνη που είναι η πλήρης της πλήρους ηλικίας, ωριμότητας. Της πλήρους ωριμότητας. Εδώ είμεθα λοιπόν νήπιοι. Πάρετε τώρα λοιπόν ένα νήπιο και δέστε πώς γνωρίζει τα πράγματα ένα νήπιο. Συγκρίνετε τη γνώση αυτή με τη γνώση του ορίμου προσώπου και πάρτε μια αναλογία μεταξύ της καταστάσεως της παρούσης στην οποία βρισκόμεθα, στην οποία είναι θα νήπια, ψελίζομαι μόλις που συλλαμβάνουμε μερικά πραγματάκια σε σχέση με την πραγματικότητα στην οποία θα ευρεθούμε μια μέρα όταν θα είμεθα στη δόξα και θα βλέπουμε το πρόσωπο του Θεού πρόσωπον προς πρόσωπον. Εδώ λοιπόν είναι η νηπιακή κατάσταση, γνώσεως. Και είναι το επιμέρους, δεν είναι το τέλειο. Όταν έλθει το τέλειον, λέει ο Απόστολος Παύλος, ώστε απομένει το τέλειον, να φτάσουμε στην τελειότητα. Δεν έχουμε υψωθεί ακόμα στην τελειότητα. Εδώ λοιπόν ό,τι και να γίνει θα είναι πάντοτε το επιμέρους και το ενιγματικό. Ενεσόπτρο, γνωρίζομαι ενεσόπτρο. Και εδώ μεν στη γήινη ύπαρξη του Κυρίου έχουμε λοιπόν μια αποκάλυψη του Θεού αλλά μια αποκάλυψη και καλυμμένη και κάπως περιορισμένη στην αδυναμία την οποία ο Κύριος εντύθηκε, την ταπείνωση την οποία ο Κύριος εντύθηκε εν σαρκή. Διότι δεν έχεις τον Κύριον στη δόξα, έχεις τον Κύριον στην ανθρώπινη κατάστασή του. Δήθηκε την αδυναμία αυτή της ανθρωπίνης φύσεως, παρεκτός αμαρτίας βέβαια, αλλά ήταν η αδυναμία της ανθρωπίνης φύσεως. Ουραζότανε, υπέφερε, ίδρωνε, έκλαψε και ούτω καθεξής. Ελυπήθη και ούτω καθεξής. Και ακόμα είναι στην αδυναμία και στην ταπείνωση την οποία εντύθηκε εν σαρκή. Όπως λέει στη Β' προς Κορινθίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος στο 5ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 16, ώστε εμείς από του νυν δεν γνωρίζομαι ουδένα κατά σάρκα. Αν δε και γνωρίσαμε κατά σάρκα το Χριστό, αλλά τώρα πλέον δεν γνωρίζομαι. Ότε νεάντης είναι εν Χριστώ, είναι νέον κτίσμα. Γνωρίσαμε τον Χριστό, αλλά τον γνωρίσαμε κατά σάρκα, εν σαρκή, στην ανθρωπίνη του κατάσταση, την εν σαρκή κατάστασή του. Και φυσικά αυτή ήταν μια γνώση του Θεού σκεπασμένη και καλυμμένη. Αλλά και στη δόξα που βρίσκεται ο Κύριος τώρα επάνω. Ο Κύριος βρίσκεται στη δόξα και μέσα σε εκείνη τη δόξα βέβαια κατοικεί όλο το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Εκεί λάμπει και ακτινοβολεί η Θεία Δόξα επάνω στους ουρανούς. Πόσοι όμως μπορούν να τη δουν και να την καταλάβουν? Πρώτα απ' όλα οι εχθροί του ή μάλλον ο κόσμος την αγνοεί αυτή τη δόξα. Και όπως λέει κάποιος, ο Ιησούς Χριστός μέχρι σήμερα εν το προσώπο των ειδικών του ακόμα διώκεται, ακόμα αποδοκιμάζεται, ακόμα κυνηγέται, ακόμα απορρίπτεται, ακόμα σταυρώνεται, αγνοείται. Ο κόσμος λοιπόν δεν τον εγνώρισε. Αλλά και οι πιστοί και οι άλλοι οι οποίοι έχουν φτάσει στην πίστη, πόσο έχουν φτάσει να γνωρίζουν τον Κύριο? Έστω στη δόξα, εκεί όπου κατοικεί όλο το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Πόσο βλέπουμε? Βλέπουμε πνευματικός εν πνεύματι, δια του πνεύματος, και βλέπουμε πνευματικά δια του πνεύματος και διαπίστεως. Δεν είναι η όραση, δεν είναι η όραση η καθαρά η απευθεία. Βλέπουμε διαπίστεως και δια του πνεύματος. Έχουμε δύο ωραία εδάφια τα οποία ο Λόγος του Θεού μας αναφέρει. Εκεί στη Β' Κορινθίους γάμα 17, στην οποία μας λέγει Β' Κορινθίους γάμα 17, ο δε Κύριος είναι το πνεύμα, και όπου είναι το πνεύμα του Κυρίου εκεί ελευθερία. Εμείς δε πάντες βλέποντες ως εν κατόπτρο την δόξα του Κυρίου, με ανακεκαλυμμένο πρόσωπον μεταμορφούμεθα εις την αυτή εικόνα από δόξης εις δόξαν, καθώς από του πνεύματος του Κυρίου. Πάλι εδώ είναι το κάτωπτρο. Πάλι είναι περιορισμένη γνώση. Πάλι βλέπουμε ενηγματοδός. Και βλέπουμε πού τον Κύριο. Όπου είναι το πνεύμα του Κυρίου, είναι ο Κύριος. Το δε πνεύμα ο Κύριος εστίν. Διότι το πνεύμα σου φέρνει την παρουσία του Κυρίου. Εάν έχεις την παρουσία του πνεύματος μέσα σου, είναι η παρουσία του Κυρίου. Εάν μέσα στη συνάθρηση κατοικεί το πνεύμα του Θεού, είναι η παρουσία του Κυρίου. Τον Κύριο δεν τον βλέπεις προσωπικά, πρόσωπο προς πρόσωπον, αλλά όπου το πνεύμα του Κυρίου, εκεί πραγματικά είναι ο Κύριος. Διότι ο Κύριος είναι το πνεύμα. Και εμείς λέει, κοιτάμε προς αυτό, με ανακεκαλυμμένο το πρόσωπο, αλλά εν κατόπτρο. Και προχωρούμε από δόξης εις δόξα. Υπάρχει δηλαδή μία καθημερινή αύξηση σε αυτή την επίγνωση, την κατανόηση, την γνώση, την εσωτέρα γνώση του Κυρίου, της δόξης που κατοικεί μέσα στον Κύριον, μία καθημερινή αύξηση, μία πρόοδος. Η ζωή χριστιανική δεν είναι μία ζωή στατική, λιμνάζουσα. Αναγεννήθηκες, επήρες, ετελείωσες. Όχι. Αναγεννήθηκες, επήρες και άρχισες για να προχωρείς. Και υπάρχει μια συνεχής πρόοδος από δόξης εις δόξαν, αλλά δια του πνεύματος. Δεν βλέπεις τον Κύριον πραγματικά μπροστά σου, είναι το πνεύμα, η παρουσία του πνεύματος μέσα σου. Και όπου είναι το πνεύμα, αυτός είναι ο Κύριος, εκείνο ο Κύριος, διότι ο Κύριος εστίν το πνεύμα. Υπάρχει όμως μια αύξηση. Στο τέλος της πνευματικής σου ζωής δεν θα έχεις την ίδια εμπειρία την οποία είχες στο ξεκίνημα. Πρέπει φυσιολογικά να έχεις φυσιολογικά λέγω να έχεις μία αύξηση, μία πρόοδο πνευματική, μία άνοδο και μία προσέγγιση. Β' Κορινθίους προς Κορινθίους έψιλον 7 λέει από το 6, έχοντες λοιπόν το θάρρος πάντοτε και ξεύροντες ότι ενώσο ενδυμούμε εν το σώματι,
1: αποδημούμεν από του Κυρίου, διότι περιπατούμεν διαπίστεως, ουχή δια της όψεως. Χαρούμεν δε και επιθυμούμε μάλλον να αποδημήσουμε από του σώματος και να ενδημήσουμε προς τον Κύριον. Τούτο το σώμα είναι ένα είδος παραβάνου που σε κόπτει από την επικοινωνία σου με την πραγματικότητα την επάνω. Δεν μπορείς να τα δεις τα πράγματα απευθείας. Δεν βλέπεις δια της όψεως. Βλέπεις διαπίστεως. Τα παραδέχεσαι ότι είναι έτσι. Σου προβάλλονται δια του πνεύματος και εσύ τα αποδέχεσαι ότι είναι έτσι χωρίς να ακόμα να τα βλέπεις. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εκπλήττονται γιατί και πώς μιλάμε τόσο ανοιχτά για το Θεό και προσδιορίζουμε το Θεό, την Τριάδα, τον Αγγελικό κόσμο επάνω στους ουρανούς πώς είναι και μας λένε, μα πώς τα ξέρετε, τα βλέπετε. Ναι, δεν τα βλέπουμε, ενηγματοδός τα βλέπουμε. Τούτο εδώ το σώμα μας εμποδίζει να επικοινωνήσουμε απευθείας, αλλά τα βλέπουμε για τις πίστεως. Επειδή η πίστης είναι ελπιζομένων πραγμάτων υπόστασης, έλεγχος πραγμάτων μη βλεπομένων. Αν και δεν βλέπονται, τα φωτίζομαι και τα διερευνούμε. Και είναι υπόστασης, δηλαδή τα θέτουμε μπροστά μας, ώστε να υπάρχουν, αν και είναι ελπιζόμενα. Ακόμα δεν τα έχουμε, τα ελπίζομαι. Κι όμως η πίστης τα φέρνει μπροστά και μιλάς για τις πραγματικότητες αυτές, σαν να είναι πραγματικότητες ψηλαφητές μέσα στη ζωή σου. Απτές. Και περιμένουμε και προσδοκάμε. Τι περιμένουμε? Περιμένουμε την ημέρα εκείνη που πλέον θα μπορέσουμε να δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο. Περιμένουμε να δούμε τον Θεόν όπως είναι και να δούμε τον Ιησού Χριστόν όπως είναι. Εκεί στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον δίνει μακαρισμό ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Στο έψιλον 8 δίνει ένα μακαρισμό σε εκείνους οι οποίοι θα είναι καθαροί στην καρδιά και θα μείνουν καθαροί στην καρδιά. Λέει, μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι διότι αυτοί θέλουν συνειδή των Θεών, ότι των Θεών όξονται. Τι ωραία υπόσχεσης. Τι υπέροχη υπόσχεσης. Θα ήταν το μεγαλύτερο, θα λέγαμε, προνόμιο, το οποίο θα μπορούσε να σου δοθεί. Να σου λέγανε από όλα τα πράγματα που θα επιθυμούσες να έχεις και να αποκτήσεις στον κόσμο τούτο. Τι θα είναι μεγαλύτερο, τι είναι πιο μεγάλο. Όλα τα άλλα εδώ πέρα μένουν εδώ, είναι φθαρτά, είναι πρόσχερα, είναι μηδαμινά, είναι τίποτε. Όλα αυτά είναι άχερα. Όλα αυτά είναι μια αυταπάτη, μια ουτοπία. Το μεγαλύτερο, το υπεροχότερο, το πιο υψηλό, να δεις τον Θεό. Και αυτή την υπόσχεση ο Θεός την έδωσε, την υποσχέθηκε εις τους καθαρούς στην καρδιά. Αν λοιπόν εσύ έχεις καθαριστεί δια του αίματος του Ιησού Χριστού, αν έχεις ειλικρινά μετανοήσει και αν το αίμα του Χριστού σε έχει πλύνει και καθαρίσει από κάθε αμαρτία και μένεις σε αυτούς τους όρους της Διαθήκης, μένεις καθαρός, αγιασμένος και πραγματοποιείς αγιασμόν στη ζωή σου, τον αγιασμόν χωρίς τον οποίον, λέει ο Λόγος του Θεού, ουδείς τον Θεόν όψεται. Δεν μπορείς να δεις τον Θεό αν δεν είσαι καθαρός. Διότι ο Θεός είναι το απόλυτο φως. Σκοτία μέσα σε αυτόν δεν υπάρχει καμιά. Και δεν πρέπει να υπάρχει και σε σένα για να μπορέσεις να δεις. Και πρέπει τα μάτια σου, τα πνευματικά, από τώρα να αρχίσουν να συνεχίζουν στο φως. Για να μην εκτυφλωθείς εκεί όταν θα φτάσεις και θα δεις το απόλυτο φως. Περπατώντας λοιπόν μέσα στην καθαρότητα της ζωής, στον αγιασμό, στο φως, μια μέρα θα φτάσεις να δεις το Θεό. Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται, θα τον δουν. Περιμένουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή, τότε που θα τον δούμε τον Θεόν πρόσωπο προς πρόσωπον. Και ακόμα τον Ιησού Χριστόν, ο οποίος είναι, όπως λέει εκεί στην πρώτη επιστολή του Ιωάννου, στο γάμα κεφάλαιο, στο εδάφιο 2, για εκείνους οι οποίοι έχουν αναγεννηθεί, οι οποίοι είναι παιδιά του Θεού και οι οποίοι προσμένουν και ζουν με ελπίδα να δουν τον Κύριον. Ιδέτε, οποίαν αγάπην έδωκε εις ημάς ο Πατήρ, ώστε να ονομαστόμεν τέκνα Θεού. Δια τούτο ο κόσμος δεν γνωρίζει ημάς, διότι δεν εγνώρισε αυτόν. Αγαπητοί, τώρα ήμεθα τέκνα Θεού και έτσι δεν εφανερώθη τι θέλομεν είστε. Εξέδρομεν όμως ότι όταν φανερωθεί θα είναι ο Κύριος, όχι στο σχήμα της ταπεινώσεως, όχι σε τούτη δω την ενσαρκή φανερωσή του που τον κατέβαζε και σκέπαζε τρόπον την άπτη δόξα του Θεού, αλλά ο Κύριος εις τον οποίον κατοικεί σήμερα παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Και η δόξα αυτή θα διαχέεται. Αυτή την δόξα λοιπόν θα μπορέσεις να την δεις. Θέλω με υγεία αυτόν καθώς είναι. Θα τον δούμε όπως τώρα είναι στην πραγματικότητα επάνω εκεί. Και πάσος της έχει την ελπίδα τάφτη επ' αυτόν, καθαρίζει εαυτόν καθώς εκείνος είναι καθαρός. Θα τον δεις όπως είναι. Και δεν θα δεις μονάχα την ουσία της ζωής του που είναι αγάπη, την ουσία του, αλλά και το σχήμα εκείνο στο οποίο η ουσία αυτή, το σχήμα που ανταποκρίνεται σε αυτή την ουσία, που θα πει την δόξα του. Έτσι έχουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στην ωραία εκείνη προσευχή, την ιερατική προσευχή, την οποία κάνει ο Κύριος και ζητάει από τον Πατέρα σαν υπέρτατο προνόμιον για τους δικούς του, τους οποίους αγόρασε από τον κόσμο. Τι ζητεί? Πάτερ, εκείνους τους οποίους μη έδωκας, θέλω όπου είμαι εγώ να είναι και εκείνοι μετε μου, για να θεωρώσει την δόξα μου, την οποία μη έδωκας, διότι με ηγάπη σας προκαταβολής κόσμου. Κοιτάξτε, ήταν το κέντρο της επιθυμίας του Κυρίου μας εις την προσευχή του αυτή την ιερατική, και το υπέρτατο που μπορούσε να ζητήσει για τον καθένα από μας. Ο πόθος του είναι να δούμε τη δόξα του, να δούμε την ουσία της ζωής του, την ουσία του που είναι αγάπη, αλλά να την δούμε σε εκείνο το σχήμα που θα ανταποκρίνεται σε αυτή την ουσία. Και το σχήμα αυτό θα είναι η προβολή όλων των ιδιωτήτων του, η δόξα του. Να τον δούμε στη δόξα του. Μα είναι τόση μεγάλη απόλαυση σε αυτή, ώστε ο Κύριος να το ζητήσει σαν κεντρικό αίτημα μέσα στην προσευχή του για τους δικούς του? Αναμφισβήτητα ναι. Είναι το υψηλότερο που μπορούσε να σου δοθεί. Να δεις το Θεό ή να δεις τον Υιόν του Θεού καθώς είναι. Και έτσι, βλέποντάς τον σε αυτή τη δόξα, εισέρχεσαι μέσα σε εκείνο τον κόσμο, στον οποίο δεν μπορεί να εισέλθει κανένα πνεύμα παρεκτός αν του δοθεί η χάρη σε αυτή. Μέσα σε εκείνο τον κόσμο του φωτός, που είναι απρόσιτος, απλησίαστος, ανέγγιχτος, όπως μας λέει εις την πρώτη προς Τιμόθεον στο έκτο κεφάλαιο, στο 10 εδάφιον, λέει ο Απόστολος Παύλος εκεί για τον Θεό. Έκτο 10. Συγγνώμη, στο έκτο 10, όχι 16. 16, μάλιστα στο 16. Ως της μόνος έχει την αθανασία ο Θεός, ο δεσπότης, ο μόνος δεσπότης, ο βασιλεύς των βασιλευόντων και κύριος των κυριευόντων, ως της μόνος έχει την αθανασία κατοικών φως απρόσιτον, το οποίον ουδείς των ανθρώπων είδε, ουδέ δύναται να είδει, εις τον οποίον έστω τιμή και κράτος αιώνιο. Εισέρχεσαι μέσα σε εκείνο το φως, εισέρχεσαι μέσα σε εκείνη τη δόξα και έχεις πλέον την επίγνωση του Θεού και βλέπεις τον Θεό πρόσωπον προς πρόσωπον, χωρίς όμως να μπορείς να πεις ότι έτσι εξύντλησες το Θεό. Διότι εάν εισερχόμενος εις τη δόξα γνώρισες το Θεό σε μια στιγμή και τον εξύντλησες, θα είναι για σένα ανία η αιωνιώτης από εκεί και πέρα. Τι θα κάνεις στην αιωνιότητα? Μα η αιωνιώτης είναι να γνωρίζεις συνεχώς τον Θεό. Η γνώση του Θεού είναι αιωνιώτης. Κατά συνέπεια,

προηγουμένη, δεν θα την μεταβάλει, δεν θα είναι ελαττωματική η προηγούμενη γνώση, αλλά αυτή την καινούρια που θα προστίθεται θα είναι μια επαυξανωμένη γνώση, συνεχώς επαυξανωμένη, σαν τα κύματα που έρχονται αλλεπάλληλα, πάντοτε καινούρια. Σαν κύματα φωτός, πάντοτε νέα, αλλεπάλληλα, τα οποία το καθένα σου δίνει μια ξεχωριστή γεύση, μια ξεχωριστή εμπειρία που ενώ δεν αλλοιώνει την προηγουμένη, την επαυξάνει, την κάνει καινούρια και σου γεννάει την επιθυμία όλο περισσότερο να γνωρίσεις, όλο περισσότερο να κατέχεις. Συνεπώς, η γνώση του Θεού δεν θα σταματήσει όταν φτάσουμε πάνω στους ουρανούς. Είναι εξελικτική. Θα είναι πάντοτε σε όλη την αιωνιότητα χωρίς τέρμα. Και αυτό θα είναι η απόλαυση της ζωής μας επάνω εκεί στους ουρανούς. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε, συνοψίζοντας, ότι έχουμε τρία στάδια εις την εν Χριστώ Ιησού αποκάλυψη. Ένα στάδιο ιστορικό, στην ιστορική αποκάλυψη του Χριστού, την γήινη, όταν ήρθε εν σαρκή, οι άνθρωποι τον έπιασαν, τον αγγίξανε, φάγανε μαζί του, τον διαβάζουμε εμείς μέσα στις γραφές, σαν ιστορικό πρόσωπο που έζησε εδώ κάτω, κινήθηκε και εμίλησε. Αυτή είναι η αποκάλυψη η γήινη, η ιστορική του Θεού εν το προσώπο του Ιησού Χριστού. Είναι ακόμα ένα δεύτερο στάδιο, η αποκάλυψη μέσα στην ψυχή των πιστών δια του Πνεύματος διηνεκής, συνεχιζομένη, αλλά όχι εξωτερική, ορατή και ψηλαφική απ' έξω, όπως ήταν η ενσαρκή αποκάλυψη. Αυτή είναι πνευματική, δια του Πνεύματος μέσα μας και διηνεκής, συνεχής μέσα μας. Το Πνεύμα μας αποκαλύπτει τον Χριστό μέσα μας. Και προσδοκάμε τη στιγμή τότε που θα έχουμε την άλλη αποκάλυψη, την πνευματική και ορατή στην επιφάνεια του Κυρίου, όταν ο Κύριος φανερωθεί. Έτσι λοιπόν έχουμε τρία στάδια όμορφα των αποκαλύψεων του Θεού εν το Χριστώ Ιησού. Αυτές βέβαια οι γνώσεις τις οποίες παίρνουμε εδώ πέρα είναι ατελείς, αλλά όχι εσφαλμένες όταν είμαι θα εν το Χριστώ. Είναι ατελείς, αλλά δεν πρόκειται να είναι διαφορετικές όταν θα πάμε πάνω, θα είναι της ιδίας ποιότητος και ουσίας. Συνεπώς, οι γνώσεις μας αυτές θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι όχι λανθασμένες. Είναι ατελείς. Όμως είναι αληθινές, είναι δίκαιες και είναι και ακριβείς. Μόνο ότι θα επαυξηθούν την ημέρα εκείνη. Εκπορεύονται δε όλες αυτές οι αποκαλύψεις από την ίδια πηγή, από την δόξα που κατοικεί στον Κύριόν μας, τον Ιησού Χριστόν, σωματικός. Όλο το πλήρωμα κατοικεί σε αυτόν σωματικός. Και από εκεί ως από πηγή έρχονται οι ακτινοβολίες αυτές, οι οποίες έρχονται στη ζωή μας, δεν εξαντλούν, βέβαια η γνώση σε αυτή δεν εξαντλεί το Θείο, αλλά συγχρόνως όμως δεν το αλλοιώνει. Είναι ο Θεός όπως τον γνωρίζουμε από τώρα και θα τον έχουμε και πάνω εκεί σε μεγαλύτερη έκταση, σε μεγαλύτερο βάθος, θα είναι εκείνος όμως. Και ενώ κλείνοντας θα μπορούσε να πει κανείς ότι και ο ανθρωπομορφισμός τον οποίον η Γραφή χρησιμοποιεί περί του Θεού, αν και ο άνθρωπος ομοιάζει στο Θεό, δεν είναι ο Θεός που ομοιάζει στον άνθρωπο, ο άνθρωπος ομοιάζει στο Θεό, έτσι λέει η Γραφή, αλλά αυτό το οποίο κάνει η Γραφή με το να μας δώσει τον Θεό με σχήματα ή με εκφράσεις οι οποίες είναι ανθρωπομορφικές, δεν αποτελούν παρά μεταφορές προσαρμοσμένες στη δική μας παρούσα ανάγκη και στην ηθική και πνευματική κατάσταση στην οποία ευρισκόμεθα. Ο Θεός δηλαδή συγκαταβαίνει, επειδή δεν μπορούμε να ανεβούμε σε εκείνο το ύψος, έρχεται Αυτός κάτω. Και εν πάση περιπτώσει αυτές οι μεταφορές μέσα στη ζωή μας της Θείας Δόξης είναι, θα έλεγε κανείς, οπωσδήποτε καλύτερες από τις αερολογίες τις οποίες λένε οι φιλόσοφοι απ' έξω που ψάχνουν
στο κενό.

να πλησιάσουν τον Θεόν χωρίς να μπορούν να τον προσδιορίσουν, ενώ η Βίβλος μας δίνει αποκάλυψη του Θεού κατερχομένου προς εμάς. Έτσι λοιπόν, έχουμε την αποκάλυψη εν τω Χριστώ. Ωραία, έξοχη, η πιο όμορφη την οποία θα μπορούσες να πάρεις, αληθινή, ακριβής, δίκαιη και σωστή, και είσαι στην αρχή. Στην αρχή μιας αιωνιότητος γνώσεως του Θεού. Στην αρχή μιας πορείας, η οποία θα σε γεμίζει από χαρά, κάθε μέρα όλο και περισσότερο, κάθε μέρα αυξανωμένη χαρά, μέχρι εις όλη την αιωνιότητα. Μια χαρά η οποία διαρκώς αυξάνει, μια γνώση που διαρκώς αυξάνει, αλλά και όταν περάσουν εκατομμύρια έτη ζωής μέσα στη δόξα, θα θέλεις πάλι ακόμα να γνωρίσεις το Θεό, διότι θα είναι το μεγάλο μυστήριο για σένα. Θα τον κατέχεις, αλλά θα θέλεις να τον γνωρίσεις περισσότερο και περισσότερο. Και αυτό θα σου κάνει την αιωνιότητα όμορφη, ευάρεστη, απολαυστική. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Μας καλεί εν το Χριστό για να μας δώσει τον εαυτό του. Έλα στον Ιησού, στον καθαρισμό των αμαρτιών σου, στην πηγή του εξηλεσμού, στο αίμα του Χριστού. Καθαρίζεται η καρδιά και αποκτάς μάτια πνευματικά για να μπορείς να βλέπεις εκείνα που ο άνθρωπος δεν μπορεί να δει. Μάτια ανθρώπου δεν είδε. Οφθαλμός δεν είδε. Και οτίον δεν ήκουσε. Και επί καρδίαν δεν ανέβησαν τα οποία ο Θεός ετοίμασε εις τους αγαπώντας αυτόν. Ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια του στις καρδιές μας. Στο ερχόμενο θα συνεχίσουμε.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι το Α και το Ωμέγα στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Κύριε Ιησού, μπροστά στο σταυρό σου στεκόμεθα εκστατική. Προσπαθούμε να συλλάβουμε το θείο δράμα, το μεγάλο γεγονός, αυτό το οποίο υπέφερες εσύ για να γίνεις εσύ το αντίλητρο για τη σωτηρία της ψυχής μας. Είναι αλήθεια, Θεέ μας, πως δεν μπορούμε να εμβαθύνουμε σε όλο το βάθος, να διερευνήσουμε το ανεξιχνίαστο αυτό βάθος της αγάπης σου για μας. Οποία θυσία, οποία τρομερά θυσία, συγκλονίστηκε πραγματικά το σύμπαν για να δοθεί το λίτρο που έπρεπε να αγοράσει την κάθε μια ψυχή. Στεκόμαστε κάτω από το σταυρό του Γολγοθά και προσμένουμε από το Πνεύμα σου το Άγιον να μας μιλήσει, να μας δείξει, να μας αποκαλύψει, να μας δώσει κάποιο φως να εννοήσουμε, να συλλάβουμε το μεγάλο γεγονός. Δώσ' μας χάρη να εμβαθύνουμε κάπως και εμβαθύνοντας να εκτιμήσουμε και εκτιμώντας να αγαπήσουμε, ο Κύριε Ιησού, εσένα. Δώσε χάρη η καρδιά μας να ζητάει να μένει στο θέλημά σου κάθε μέρα. Δώσε χάρη η καρδιά μας να θέλει να σε δοξάζει κάθε μέρα. Δεν ζήτησες τίποτε άλλο από μας. Μια συνεπή ζωή, μια ζωή πίστεως, μια ζωή ευθύτητος που θα δείχνει ότι αναγνωρίζει αυτό που έκανες εσύ για μας. Οδός μας να το εκτιμήσουμε. Μεταμόρφωσε την εκκλησία σου. Δώσ' της χάρη να ζήσει στο σταυρό και να ζει κάθε μέρα. Και δώσε χάρη, σε παρακαλούμε, πολλές ψυχές που γυρνούν αδιάφορες έξω στον κόσμο. Ω Κύριε, σήμερα καθώς θυμούνται, καθώς γιορτάζουν, το Πνεύμα σου το Άγιο να τους ελέγξει, να τους φέρει, Κύριε, να πέσουν στα πόδια σου, να σε ζητήσουν λυτρωθεί τους. Κάμε έλεος και χάρη, σε παρακαλούμε, δοξάστητη, υψώθητη, μεγαλύνθητη μέσα στην ψυχή μας, τώρα και εις τους αιώνες των αιώνων, προς δόξα σου. Αμήν. Κατά το πρόγραμμα, από το Ευαγγέλιο του Ιωάννου, από το κεφάλαιο 2θ και από το εδάφιο 20, 16, 17. Και παρέλαβον τον Ιησούν και απήγαγον και βαστάζον τον σταυρόν αυτού, εξήλθε εις των λεγόμενων Κρανίου τόπων, ως της λέγεται Εβραϊστή Γολγοθά, όπου εσταύρωσαν αυτόν και μετ' αυτού άλλους δύο εντεύθεν και εντεύθεν μέσον δε τον Ιησούν. Έγραψε δε και τίτλον ο Πιλάτος και έθεσε επί του σταυρού ήτο δε γεγραμμένον Ιησούς ο Ναζωραίος, ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Και τούτον των τίτλων ανέγνωσαν πολλοί των Ιουδαίων, διότι το πλησίον της πόλεως ο τόπος όπου εσταυρώθη ο Ιησούς. Και ήτο γεγραμμένον Εβραϊστή, Ελληνιστή, Ρωμαϊστή. Έλεγον λοιπόν προς τον Πιλάτον οι αρχιερείς των Ιουδαίων, μη γράφε ο βασιλεύς των Ιουδαίων, αλλά ότι εκείνος είπε βασιλεύς είμαι των Ιουδαίων. Απεκρίθη ο Πιλάτος, ο γέγραφα, γέγραφα. Οι στρατιώτε λοιπόν, αφού εσταύρωσαν τον Ιησούν, έλαβαν τα ημάτια αυτού και έκαμον 4 μερίδια εις έκαστον στρατιώτην 1 μερίδιον και τον χιτώνα. Ήτο δε ο χιτών άραφος από άνωθεν όλος υφαντός. Είπον λοιπόν προς αλλήλους, ας μη σχίσομαι αυτόν, αλλά ας ρίψομεν λαχνών περί αυτού την ως θέλει είστε, για να πληρωθεί η γραφή η λέγουσα. Διεμερίστησαν τα ηματιά μου εις σε αυτούς και επί τον ηματισμό μου έβαλον κλήρον. Ημέν λοιπόν στρατιώτε τούτο έκαμον. ήσταν το δε πλησίον εις των σταυρών του Ιησού, η μήτηρα αυτού και η αδελφή της μητρός αυτού, Μαρία η γυνή του Κλοπά και Μαρία η Μαγδαληνή. Ο Ιησούς λοιπόν, ως είδε την μητέρα και τον μαθητή παριστάμενον, τον οποίον η γάπα, λέγει προς την μητέρα αυτού. Γίνε, ιδού ο γιος σου. Έπειτα λέγει προς τον μαθητή, ιδού η μήτηρ σου. Και απ' εκείνης της ώρας έλαβεν αυτήν ο μαθητής εις την οικίαν αυτού. Μετά τα αυτά γινώσκον ο Ιησούς ότι πάντα ήδη ετελέστησαν για να πληρωθεί η γραφή λέγει διψώ. Έκει το δε εκεί αντίον πλήρες όξους και εκείνοι γεμίσαντες πόντων από όξους και περιθέσαντες εις ίσοπον προσέφερον εις το στόμα αυτού. Ότε λοιπόν έλαβε ο Ιησούς, το όξος ο Ιησούς, είπε «Τετέλεστε» και κλείνα στην κεφαλή. Παρέδωκε το πνεύμα. Σκοτάδι. Ένα σεισμός. Μια φωνή. Τετέλεστε. Πάτερ, ισχύρα σου παραδίδω το πνεύμα. Και το δράμα που είχε αρχίσει από την προηγούμενη νύχτα έλαβε την ολοκλήρωσή του επάνω σε εκείνο τον μικρό λόφο κατέναντι της Ιερουσαλήμ στο Γολγοθά. Τόσο μακριά ετράβηξε εκείνος ο οποίος ανέλαβε πάνω του την υπόθεση την δική μας. Γεθσημανή, Γάβαθα, Γολγοθά. Γεθσημανή, ο τόπος της αγωνίας και της αποφάσεως να δώσει τον εαυτόν του για μας. Γάβαθα, ο τόπος της κρίσεως. Γολγοθά, ο τόπος της εκτελέσεως. Τρία σημεία που συνθέτουν την τριλογία του μεγάλου δράματος, το οποίο απόψε ερχόμεθα να θυμηθούμε. Και πάνω στον λόγο εκείνων, στο Γολγοθά, τα πλήθη, οι τελευταίες φωνές του πλήθους διελύοντο, καθώς τα σκοτάδια ετύλιγαν εκείνον ο οποίος εκρέματο ανάμεσα σε δυο ληστάς. Το θερμό απριλιάτικο βραδινό έκλεινε την παράγραφο αυτή που άνοιξε την τελευταία τούτη εβδομάδα. Νεκρός, τυλιγμένος στα σκοτάδια μιας πρωτοφανούς κρίσεως, μένει εκεί, ανάμεσα στους άλλους δυο ληστάς, σφραγίζοντας έτσι την πιο ιερή, την πιο άγια, την πιο βαθιά σε νόημα γιορτή του Πάσχα. Στο μακρινό εκείνο αρχέτυπο, χιλιάδες χρόνια πριν, ένα αρνί εσφάζετο και με το αίμα του αρνιού ευάφοντο οι παραστάτες της θύρας κάθε εβραϊκού σπιτιού σε σχήμα σταυρού, χωρίς όμως ποτέ το αρνί εκείνο. Και όλα τα άλλα τα οποία ακολούθησαν σε όλη την ιστορία του κόσμου, να μπορέσουν να εξαλείψουν τις αμαρτίες, να σβήσουν τις αμαρτίες και να ελαφρώσουν την ανθρώπινη καρδιά από την ενοχή της. Τώρα η ανθρώπινη κακία είχε κάνει το δικό της έργο. Αλλά και η Θεία Δικαιοσύνη από την άλλη μεριά είχε κάνει το ειδικό της. Κρεμασμένος ανάμεσα ουρανό και γη. Ποιος όμως θα μπορούσε να μας πει τι ακριβώς είχε γίνει. Ποιο νόημα είχε αυτός ο εσταυρωμένος εις το σταυρό. αν ήταν ένα συνηθισμένο γεγονός, σαν τα πολλά που συνέβησαν στην ιστορία, η ανθρωπότης πιθανόν θα το είχε ξεχάσει. Αλλά όχι. Το Άγιο Πνεύμα έρχεται και επανέρχεται κάθε φορά για να φέρει στην μνήμη της ανθρωπότητος το δράμα τούτο και να ελέγξει τον κόσμο περί αμαρτίας. Για μια αμαρτία. Μια μοναδική αμαρτία. Την αμαρτία που ο κόσμος κάνει αρνούμενος. Το μοναδικό μέσον το οποίο η Θεία Αγάπη επρομήθευσε για τον άνθρωπο. Το Πνεύμα το Άγιον του Θεού με ποικίλα γεγονότα και σημεία και θαύματα είχε δώσει σε όλη την διαδρομή των 3,5 χρόνων της μαρτυρίας του, της μεσιανικής του δράσεως, μαρτυρίαν περί αυτού. Ότι ήταν ο δίκαιος του Θεού. Σημεία, θαύματα, δυνάμεις. Απεκάλυπταν ότι αυτός είναι ο μόνος δίκαιος. Ακόμα ο λόγος του Ευαγγελίου ήλθε να τον διακηρύξει εις όλο τον κόσμο, εις όλα τα σημεία της οικουμένης, όπου εξήλθε ο φθόγκος αυτόν, να τον διακηρύξει δίκαιον. Αλλά και οι σταυρωτές του, εκείνοι που κατά κάποιο τρόπο λίγο πολύ συνήργησαν σε αυτό το δράμα. Τι ομολογίες. Ο Ιούδας είπε, πετώντας τα χρήματα της προδοσίας στους αρχιερείς, «Δήμαρτον, παραδούς, αίμα, αθώο». Ο Καγιαφάς ο αρχιερέας της χρονιάς, προφήτευσε χωρίς να το θέλει. Συμφέρει σε εσάς και σε μας όλους. Εις να αποφάνει, για να μην απολεστεί όλο το έθνος, σημειώνοντας έτσι και υπογραμμίζοντας ότι ο θάνατος τούτος ήταν ηθελημένος από το Θεό, προσδιορισμένος, λυτρωτικός. Ο Πιλάτος, πλένοντας τα χέρια του, εφώναξε, «Αθώος είμαι από του αίματος του δικαίου τούτου». Η Κλαβδία Πρόκλα, η γυναίκα του Πιλάτου, έστειλε απεσταλμένους για να μιλήσουν στον άντρα της, να τον συγκρατήσει και να του πει, «Άπεχε από του δικαίου τούτου. Πολλά έπαθα καθόναρ τη νύχτα γι' αυτό». Ο εκατόνταρχος εκεί στη βάση του σταυρού, χτυπώντας το στήθος του, εφώναξε, «Αληθώς, Υιός Θεού ήτο ούτος, είναι ούτος». Και στο μεγάλο ερώτημα που θέτει ο προφήτης ο Ισαΐας, γιατί ο Θεός τον βασάνισε, η απάντηση έρχεται να μας πει, ο Θεός ηθέλησε να βασανίσει αυτόν, διότι έθεσε επ' αυτόν την ανομίαν πάντων ημών. Ο Παύλος από την δική του θέση φωνάζει κι αυτός ότι ο Θεός προέθετο αυτόν ηλαστήριον για τα σαμαρτίας ημών. Τον είχε προορίσει θέση εκ των προτέρων, ηλαστήριον μέσον εξηλασμού για τις αμαρτίες τις δικές μας. Και ο Πέτρος θα μας θυμίσει στην επιστολή του ότι ήταν προορισμένος προκαταβολής κόσμου να αποφάνει. Και ο συγγραφεύς της προς Εβραίους επιστολή θα μας πει ότι έπρεπε αυτόν, τον αρχηγόν της σωτηρίας αυτών, διαπαθημάτων τελειώσε. Έπρεπε, ένα θείο πρέπει που το υπαγόρευε η Θεία Αγάπη. Ώστε, δεν έχουμε εδώ πέρα στο Γολγοθά την ήττα ενός αδυνάτου και ασθενούς, ο οποίος φτάνει και πεθαίνει και όπως πολλοί παρερμηνεύοντας λένε το τετέλεστε, τετέλεσμε, αλλά έχουμε την προσφορά προς όλη την ανθρωπότητα, την προσφορά ενός Κυρίου. Προσέφερε αυτό στον εαυτόν του λύτρων αντί πολλών. Ας δούμε όμως τις λεπτομέρειες των πραγμάτων πως άρχισαν από το πρωί. Αν πάτε σήμερα στην Ιερουσαλήμ, θα σας δείξουν ένα κτίριο το οποίο κατά κοινή νομολογία είναι στη θέση όπου ήταν το αρχαίον πρετόριον, το σπίτι, το ανάκτορο, η έδρα του ηγεμόνος. Και επάνω στην μετόπη της πόρτας του κτηρίου εκείνου είναι μία επιγραφή, ένα εδάφιο από τους θρήνους του Ιερεμία, το οποίο λέγει τα εξής. «Ω προς ημάς, πάντες οι διαβαίνοντες στην οδόν, επιβλέψατε και ειδέτε, αν είναι πόνος κατά των πόνων μου, ως της έγινε εις εμέ, με τον οποίον με έθλιψε ο Κύριος, εν τη ημέρα της οργής του θυμού αυτού. Ω προς ημάς, πάντες οι διαβαίνοντες την οδό, γυρίστε να κοιτάχτε, εάν υπήρξε πόνος ποτέ σαν τον πόνο τον οποίον υπέφερε εκείνος, τον οποίον ο πατήρ ηθέλησε να του επιβάλλει». Και όντως κάτω από αυτή την επιγραφή, μέσα σε αυτό το σπίτι, θα συναντήσεις και θα δεις το αρχαίον λιθόστρωτον, το γαβαθά, το λιθόστρωτον, το ίδιο όπως ήταν στα αρχαία χρόνια, οι ίδιες πλάκες. Θα μπορέσεις να κοιτάξεις και να δεις επάνω εκεί το παιχνίδι του εμπεγμού, το παιχνίδι του βασιλιά, όπως το ονομάζαν, το οποίο έχουν χαράξει οι Ρωμαίοι στρατιώτες και μένει μέχρι σήμερα εκεί, που δείχνει το δράμα του καταδίκου, τον οποίον ο Ρωμαίος διοικητής παρέδιδε κάθε φορά, κάθε χρόνια, έναν να τον εμπέξουν, να παίξουν μαζί του, να τον λιδωρήσουν και κατόπιν να τον σταυρώσουν. Και έχει σχεδιασμένο κάτω, το παιχνίδι σχεδιασμένο κάτω, το παιχνίδι αυτό. Και όπως είναι η γραμμή της ζωής του καταδίκου, κόπτεται με μαχαίρι η γραμμή εκείνη, με ένα ζωγραφισμένο μαχαίρι, για να δείξει ότι ξαφνικά η ζωή κόπτεται. Και είναι εκεί, σε εκείνο το λιθόστρωτο, που οι Ρωμαίοι στρατιώτες, αφού τον χτύπησαν με το φραγγέλιο. Ξέρετε πώς ήταν το φραγγέλιο? Το σύγχρονο κνούτο, το ρωσικό, είναι περίπου το σύγχρονο αντίγραφο εκείνου του αρχαίου μαστιγίου. Κόμβι από πετσί, λουριά με κόμβους, και μέσα στους κόμβους κόκαλα για να σχίζουν τις άρκες, ή από μολύβι κομμάτια για να σχίζουν τις άρκες, καθώς αυτό κατεφέρετο με δύναμη στην πλάτη ξεσχίζονταν τις άρκες. Και είναι τις περισσότερες φορές που ο τιμωρούμενος με το φραγγέλιο, ο φραγγελόμενος, φραγγελώσας αυτόν, απέθνισκε στη μαστίγωση αυτή. Ματωμένον εν συνεχεία τον δίσανε την κόκκινη χλαμίδα του εμπεγμού, του βάλανε το καλάμι για σκύπτρο στα χέρια, τον φόρεσαν στο μέτωπο το ακάνθινο στεφάνι και κρέμασαν στα στήθη του την επιγραφή της καταδίκης. Στα εβραϊκά, στα ελληνικά, στα ρωμαϊκά, στις τρεις κυριότερες γλώσσες της εποχής εκείνης, σαν για να δοθεί η μαρτυρία εις όλο τον κόσμο, εις όλη την Ιδρώγειο. Ούτως ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Οποία μαρτυρία. Βιάστηκαν οι ιερείς για να προλάβουν την επιγραφή και είπαν στον Πιλάτο, σταμάτα, τον αρνούμεθα. Δεν το είπαμε εμείς. Εκείνος είπε ότι είναι βασιλεύς των Ιουδαίων. Αλλά ο Πιλάτος απήντησε, όχι έγραφα, γέγραφα. Για να μείνει η μαρτυρία αυτή και να εξαγγελθεί σε όλο τον κόσμο. Μια μαρτυρία αληθινή. Όντως, όπως ήταν ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Και εν συνεχεία ο εκατόντροχος αφώναξε, στρατιώτη, φέρε το σταυρό. Και αμέσως έφεραν τον σταυρό τον οποίον φορτώθηκε. Οι μυριάδες που θα είχαν μαζευτεί για να γιορτάσουν το Πάσχα, οι Ιουδαίοι της Διασποράς, θα πρέπει να ήσαν αρκετά περίεργοι για να μαζευτούν και να παρακολουθήσουν το θέαμα της θανατώσεως εκείνου, για τον οποίον τόσα είχαν ακούσει, τόσες φήμες κυκλοφορούσαν, ότι είναι ο Μεσσίας, ότι είναι εκείνος που θα ελύτρωνε το Ισραήλ, και τους άλλους διονυστάς τους οποίους είχαν προσθέσει κοντά του. Και ο Κύριος, εξισθενημένος από ημέρες σκληρού αγώνος, με τον όχλο, με τη θρησκευτική ηγεσία, ανησυχίας και συγκινήσεων, εξισθενημένος από μία νύχτα αείπνου αγωνίας, από τρεις δίκες και τρεις καταδίκες σε θάνατο, στον Άννα, στον Καϊαφά, στο συνέδριο, τελευταία στον Πιλάτο, του Άννα ήταν ένα είδος προανακρίσεως, από μακρές και επίμονες ανακρίσεις στον Πιλάτο, στον Ηρώδη, εξισθενημένος από τις κτηνώδεις διαπομπεύσεις και τους χλεβασμούς μπροστά στο συνέδριο και από τον Ηρώδη και από τους Ρωμαίους στρατιώτες, μόλις και μεταβίας θα σήκωνε το σταυρό του. Εκείνοι που λένε ότι ο Ιησούς Χριστός είχε την πλήρη θεότητά του εδώ κάτω, ας μας πούν πώς εξηγούν το δράμα αυτό και οποία κομμωδία θα επέζε το εάν ο Ιησούς μέσα του υπό ένα μανδύα δίθεν ανθρώπινον έλεγε, νομίζουν ότι δεν μπορώ να κρατήσω το σταυρό, νομίζουν ότι υποφέρω, νομίζουν ότι αποθνίσκω. Ό,τι δράμα. Το Ευαγγέλιο δεν ξέρει θεολογία. Και η θεολογία είναι αντίθετη προς το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι πραγματικό και ρεαλιστικό. Ο Ιησούς υπέφερε πραγματικά. Ο Ιησούς δεν μπορούσε να κρατήσει το σταυρό του πραγματικά. Ο Ιησούς λύγιζε πραγματικά κατά το σταυρό. Δεν ήταν κωμωδία. Ήταν ένα ανίποτο δράμα το οποίο ζούσε ο Υιός του Θεού. Ομνιώθη κατά πάντα, καθομοιότητα με εμάς, χωρίς αμαρτίας. Δεν μπορείς να καταλάβεις το δράμα αυτό του σταυρού αν έτσι δεν δεχτείς το Ευαγγέλιο όπως και είναι, στην απλότητά του, στη φυσικότητά του. Δεν μπορείς να καταλάβεις τι επλήρωσε για σένα ο Χριστός. Ούτε μπορεί να έχει το δράμα αυτό κανένα βάρος στη συνείδησή σου. Αν ο Ιησούς ήταν και εδώ κάτω και εκεί πάνω στον ουρανό, και ήταν εδώ και απέθνησε και κυβέρναγε το σύμπαν, και ήταν εδώ και υπέφερε και ουδέποτε υπέφερε. Και αυτό το κτίριο για το οποίο μιλήσαμε, το πρετόριο, βρίσκεται σε ένα δρόμο που συνήθως οι τουρίστες τώρα για λόγους τουριστικούς τον ακολουθούν, και ο οποίος επιγράφεται Via Dolorosa, η οδός η τεθλιμένη. Και είναι κατά πάσα πιθανότητα, πιθανολογείται, ότι ο Κύριος περπάτησε το δρόμο αυτόν με τις γνωστές σκηνές τις οποίες αναφέρουν τα Ευαγγέλια που συνέβησαν όταν συνήντησε τον Σίμωνα, τον Κυριναίο, τον πατέρα του Αλεξάνδρου και Ρούφου. Και ακριβώς διότι δεν μπορούσε να κρατήσει το σταυρό του και έπεφτε, εξισθενημένος όπως ήταν, τον φόρτωσαν στο Σίμωνα τον Κυριναίο. Και ακόμα η σκηνή με τις γυναίκες της Ιερουσαλήμ, οι οποίες έκλαιαν και προς τις οποίες ο Κύριος είπε «Μη κλαίτε για με, κλάψτε για τον εαυτόν σας». Διότι αν στο χλωρό ξύλο συμβαίνουν αυτά, τι θα γίνει στο ξηρό? Κι όλη η συνοδεία με το πλήθος που φωνασκούσε και ακολουθούσε απόκοντα, με τους τρεις καταδίκους με την επιγραφή γραμμένη και κρεμασμένη μπροστά στο στήθος τους, προχώρησαν στο Γολγοθά. Ένας μικρός λόφος ακριβώς απέναντι από την πόλη της Δαμασκού, την πύλη της Δαμασκού, την πύλη της Δαμασκού, σε σχήμα κρανίου, καθώς τον κοιτάς, σου δίνει έντονα την εντύπωση όπως είναι κομμένος, δυο μάτια, στόμα, μύτη, κρανίου τόπος. Εκεί τον σταύρωσαν. Είχε εισαχθεί μόλις 50 χρόνια ο σταυρός από τους Ρωμαίους, σαν τρόπος εκτελέσεως. Για κοιτάξτε τι θαυμάσιο πράγμα. Πώς εκπληρούνται οι προφητείες? Ποιος θα ήταν δυνατό να το σκεφτεί αυτό το πράγμα? Ότι όταν ο Δαβίδ έγραφε 1200 χρόνια πριν «Ετρύπησα τα σχήρας μου και τους πόδας μου, δύναμε να αριθμίσω πάντα τα οστά μου», περιέγραφε τον σταυρό μου. Και για να πραγματοποιηθεί το γεγονός αυτό, ο Θεός επέτρεψε μόλις 50 χρόνια πριν να εισαχθεί σαν μέσο εκτελέσεως από τους Ρωμαίους, για να καταργηθεί εν συνεχεία στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου πριν 1650 περίπου χρόνια από μας, κάτω από τον κοινό ίκτο και αποτροπιασμό όλου του κόσμου. Ήταν συνήθως σε σχήμα ταφ ή σταυρός όπως τον ξέρουμε. Τον ονόμαζαν ξύλων τρισυλών, με τρία καρφιά τρισυλών, ομοπλοκές μαζί. Και όπως συνήθιζαν, του προσέφεραν να πιει ένα είδος ναρκωτικού, ίνων εσμυρνισμένων, που ήταν ικανό να μουδιάσει κάπως, να αμβλύνει κάπως την αίσθηση των πόνων. Ήταν μια ειδική προσφορά χάριτος από τις κυρίες, τις εκλεκτές κυρίες της Ιερουσαλήμ, οι οποίες προσέφεραν τροποντινά σαν έσχατον δώρον στον ετοιμοθάνατον διασταυρικού θανάτου καταδικασμένον να του απαλύνουν λίγο τον πόνο. Αλλά εκείνος, ο Κύριος μας, για τον οποίον πολλοί λογοτέχνες κατηγόρησαν ή τον φαντάστηκαν ότι κατέχεται από κάποια δειλία ή γυναικεία συμπεριφορά στους τρόπους, τον εμφανίζουν και στις ζωγραφιές λεπτεπίλεπτον κατά αυτόν τον τρόπο, αποδεικνύεται ήρωος θαυμαστός.
1: αρνείται να το πει. Και προχωράει να αντιμετωπίσει τον βασιλέα των τρόμων με πλήρη συνείδηση της καταστάσεως και της τραγωδίας την οποία θα αντιμετώπιζε. Συνήθως τους εγύμναναν. Αλλά όπως αναφέρει ένα ψευδεπίγραφο, οι πράξεις του Πιλάτου τον έζωσαν λένδιον των κύριων πετσέτα. Και ακολούθησε το κάρφωμα, το πρώτο καρφί, αιχμηρό, άνοιξε δρόμο μέσα από τις τρέμουσες σάρκες για να καρφωθεί στο ξύλο. Και επειδή το σώμα δεν ήταν δυνατό να κρατηθεί απάνω στο σταυρό, συνήθως σχιζόταν από το βάρος, σχίζονταν τα χέρια από το βάρος. Φρόντιζαν και είχαν ένα άλλο ξύλο στη μέση για να γέρνει και να κουμπάει λίγο το σώμα, το πήγμα όπως το ονόμαζαν, για να κουμπά. Και φαίνεται πως είναι ακριβώς σε αυτό το σημείο. Ενώ τον κάρφωναν και ενώ τον ύψωναν ίσως, που ο Κύριος προσευχήθηκε στον Πατέρα για τους σταυρωτάς του. Και είπε, Πάτερ, άφες αυτής, συγχώρεσέ τους. Δεν ξέρουν τι κάνουν. Αυτός ο σταυρός που εστόλισε στην ιστορία τα σκύπτρα και τα στέματα ηγεμόνων και βασιλέων, τον οποίον συνήθως τώρα σαν κόσμημα τον κρεμάνε μπροστά στο στήθος, οποίαν αηδίαν και τρόμον προκαλούσε, όταν με αυτόν ήταν συνυφασμένος ο πόνος, η δίψα, η πείνα, η ζάλη, η αϊπνία, ο τραυματικός πυρετός, η γάνγρενα, ο τέτανος, η έκθεση στη δημόσια αισχύ και ντροπή. Κάποιος συγγραφέας τον αναφέρει, τον χαρακτηρίζει δουλικό, ατιμωτικό, σκληρότατο, τρομερότατο, υπέρτατο, ακρότατο μαρτύριο. Ο Σταυρός. Και εκτεθειμένος σε κάθε είδου χειρονομίας και ύβρεως από το πλήθος και μίσους και από τους στρατιώτες. Συνήθως οι σταυρούμενοι οικέτευαν, παρεκάλουν τους σταυρωτάς τους να τους αποτελειώσουν το ταχύτερο. Οι σκαμμένοι τένοντες, η κομμένη σάρκα, η αγωνία του προσεγγίζοντος θανάτου έκανε την οδύνη να είναι ακόμα πιο φοβερά. Αυτό ήταν το μαρτύριο, το οποίο εκείνος εβάσταξε για σένα και για μένα. Αλλά δεν ήταν όλο. Ήταν οι όψεις, μόνο η εξωτερική. Θα ακούσουμε τη χοροδία να μας ψάλλει.

0: Κύριε Ιησού, στο σταυρό σου στεκόμεθα, Κύριε. Προσπαθούμε να εννοήσουμε το βάθος αυτού του δράματος το οποίο υπέφερες εσύ, ο αμνός του Θεού. Άνοιξε τις καρδιές όλων μας. Πλημμύρισέ μας από αναγνώριση, από ευγνωμοσύνη και ευχαριστία για σένα και για τον Πατέρα που σε έστειλε. Τι θα ήταν ο κόσμος, τι θα είμεθα εμείς, αν σύ δε φορτωνόσουνα το βαρύ αυτό φορτίο. Μείνε μαζί μας, βοήθησέ μας, άνοιξέ μας σε παρακαλούμε τους ουρανούς σου. Δώσ' μας να δούμε και να εννοήσουμε ακόμα και ακόμα περισσότερο από αυτό που είναι αγιώτατο, από αυτό που είναι ανεξιχνίαστο από τη σκέψη του ανθρώπου. Και μείνε μαζί μας και ευλόγησέ μας και στο υπόλοιπο για τη δόξα σου. Ο Κύριος έμεινε πάνω στο σταυρό, μας λένε οι γραφές, από ώρας τρίτης έως ώρας ενάτης κατά το Ιουδαϊκόν ωράριον. Με άλλα λόγια, από την ώρα την ενάτη την ειδική μας το πρωί, ώρα 9, έως τις 3 το απόγευμα. 6 ώρες. Και οι 6 αυτές ώρες χωρίζονται και πολύ σωστά ο Μεταλλινός στο βιβλίο του τα έχει χωρίσει και φαίνονται από τις γραφές σε 2 τρίωρα. Το πρώτο τρίωρο από 3, δηλαδή από τις 9 τις δικές μας έως τις 12, και το δεύτερο τρίωρο από τις 12 έως τις 3. Και χώρισαν αυτά τα 2 τρίωρα με ένα φυσικό φαινόμενο, συμβάν που γίνηκε. Τι ήταν αυτό? Η έκλειψη η καθολική του ηλίου. Και αυτό ήταν ένα θαύμα. Ένα θαύμα γιατί πρώτα απ' όλα η μεγάλη διάρκεια, 3 ώρες έκλειψη ηλίου, από 12 έως 3. Και έπειτα το εντελώς αφύσικο του πράγματος, διότι ο μήνας Νισάν ήταν μήνας σεληνιακός, που σημαίνει ότι η σελήνη άρχισε να αυξάνει από την πρώτη του ημέρα, από την είσοδο του μηνός εκείνου. Και στις 14 του Νισάν που γίνηκε η Σταύρωση είχαμε πανσέλινο, που σημαίνει ότι ο δίσκος της σελήνης στην Ανατολή φωτιζόταν ολόκληρος από το δίσκο του ηλίου στη Δύση. Δεν υπήρχε κάτι να παρεμβληθεί και να σκοτεινιάσει τον ήλιο. Ο ήλιος σκοτεινιάσε όμως. Και πώς να μη σκοτεινιάσει, αφού εκείνος ο οποίος ήταν ο ήλιος της οικουμένης απέθνησκε. Τούτη φύση. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει, γιατί κάθε μεγάλη Παρασκευή ο ουρανός σκοτεινιάζει. Λυπείτε. Και σήμερα ήταν κάτι το καταπληκτικό. Λέω, Θεέ μου, γιατί δεν μπορούν να ξυπνήσουν αυτά τα πνεύματα των ανθρώπων να δουν. Όταν ο δημιουργός του κόσμου, του σύμπαντος ολοκλήρου, η φύση είναι δικό του έργο. Όταν εκείνος πάσχει, είναι δυνατόν αυτή να μείνει αμέτωση. Αναφέρεται ότι ο χρονικογράφος του Ανδριανού, στο δεύτερο αιώνα, ο Φλέγων, που είχε γράψει συλλογήν Ολυμπιονικών και Χρονικών, αφήγεται τα εξής. Το έχει ο Μεταλλινός στην προσγουμένους. Το τετάρτο έτη, το δέλτα έτη, της σίγμα δίτα 202ης Ολυμπιάδος, εγένετο έκλειψης ηλίου μεγίστη των εγνωσμένων πρώτερων. Και νύξ, ώρα έκτη της ημέρας, εγένετο, ώστε και αστέρες εν ουρανό φανίνε, να φανούν και ακόμα και αστέρια. Σεισμώστε μέγας κατά βιθανίαν γενόμενος
1: τα πολλά Νικαίας κατεστρέψε το. Και πραγματικά, αν υπολογίσει κανείς τις 202 Ολυμπιάδες, δηλαδή κάθε 4 χρόνια που εγίνοντο, 4 επί 202 έχουμε 808 χρόνια. Και αν πάρει κανείς πάλι τα 776 χρόνια που αρχίσαν οι Ολυμπιάδες να μετρούνται μέχρι την εποχή του Χριστού και προσθέσει τα 32 χρόνια του Κυρίου, βγάνει πάλι 808 χρόνια. Έτσι λοιπόν προσδιορίστηκε και με ένα φαινόμενο φυσικό, την έκλειψη την καθολική του ηλίου, το εξάωρο που έμεινε ο Κύριος στο Σταυρό χωρίστηκε σε 2-3 ώρα. Εκείνο το πρώτο τρίωρο ο Ιησούς ομίλησε μερικά λόγια. Πρώτα απ' όλα, στο πρώτο εκείνο τρίωρο, προσευχήθηκε για τους σταυρωτάς του, όπως είπαμε. Πάτερ, άφεσε αυτούς, ουγαρίδαση, τι ποιούσι. Σε αυτό το πρώτο τρίωρο εχάρισε ακόμα την σωτηρία στον ληστή. Τι υπέροχη σκηνή. Πώς μπόρεσε ο άνθρωπος εκείνος μέσα από τα σκοτάδια να διακρίνει

όχι αλήθεια, αλήθεια σου λέγω σήμερα, αλλά αλήθεια, αλήθεια σου λέγω, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Και ακόμα, από το ύψος του Σταυρού, εμπιστεύεται τη μητέρα του, την Παρθένο Μαρία, εμπιστεύεται τη μητέρα του στον Ιωάννη. Τι να γίνει και μέσα σε αυτό το πρώτο τρίωρο. Δεν θα μπορέσουμε να συλλάβουμε το γεγονός, παρά αν φανταστούμε την υπόθεση του Γολγοθά σαν μια μεγάλη δίκη. Ένα τεράστιο και μοναδικό στην ιστορία του κόσμου δικαστήριο. Φανταστείτε το Θεό δίκην Προέδρου του δικαστηρίου επάνω. Φανταστείτε τους αγγέλους δίκην ενόρκων να παρίστανται και να συνδικάζουν. Ο Θεός έκανε συγκοινωνών των υπερβατικών κόσμων εις όλα όσα έπρατε αυτός. Και πράτη, μας το λέει η Γραφή. Φανταστείτε τον Σατάν, τον εχθρό της ψυχής. Δεν είναι απόλυτα ταιριαστή η εικόνα, αλλά ας το πούμε δίκην κατηγόρου, δημοσίου κατηγόρου, εισαγγελέως, δεν είναι σωστή. Γιατί ο εισαγγελέας πολλές φορές ζητάει και την αθώωση του κατηγορουμένου, όταν πιστεί ότι δεν έχει πράξει αμάρτημα. Ενώ εδώ, ο κατήγορος των αδελφών μας εμφανίζεται ενώπιον του Θεού με το χειρόγραφο των παραβάσεών μας και των αμαρτιών μας. Όλα όσα έχουμε πράξει μέσα στην ιστορία της ζωής μας, από καταβολής κόσμου μέχρι τέλους. Αμαρτίες χοντρές, αμαρτίες μικρές, αμαρτίες ραφινάτες, αμαρτίες που φαίνονται και δεν φαίνονται, αμαρτίες που δεν λαμβαίνεις εσύ υπόψη σου και στη γνώση σου δεν έρχονται και στη συνείδησή σου δεν ανεβαίνουν, κρύφιες αμαρτίες, σύννεφο ολόκληρο, πλήθος, με το χειρόγραφο των παραβάσεών σου, των παραβασιών μου και όλου του κόσμου. Και από κάτω η τρέμουσα ανθρωπότης, με μόνη τη διαφορά ότι δεν καταλάβαινε, δεν είχε συνέστηση της θέσεώς της, αλλά είχε συνέστηση εκείνος που είχε αναλάβει να την αντιπροσωπεύσει. Εκείνος ο οποίος στεκόταν τώρα στο εδόλιο του κατηγορουμένου επάνω στο σταυρό και άκουγε και υκροάτο μέσα στο πνεύμα του, μέσα στον πνευματικό κόσμο, την διαδικασία όπως γινότανε μπροστά σε ολόκληρο το σύμπαν, βλεπόντων επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων. Για να γίνει η λυτρωσή σου ορατή σε όλο το σύμπαν και για να μην υπάρχει κανένα εμπόδιο. Όταν εσύ θα έλθεις για να εμφανιστείς ενώπιον του Θεού, να σου πει ο Θεός, εισελθέ. Τα χρέη σου είναι όλα πληρωμένα. Δεν θα μπορέσει να το αμφισβητήσει κανείς ποτέ. Και αφού ανεγνώστη το χειρόγραφο των παραβασεών μας, ένεκα των οποίων εμείς όλοι κατηγορούμεθα, και αφού ο Ιησούς το άκουσε και το απεδέχθη, το ομολόγησε, είπε ναι, τα έπραξα. Δεν θέλω να χαλάσω την ιερότητα της στιγμής. Αλλά όταν πριν μερικές μέρες με είχαν βάλει ένορφον εκεί στα δικαστήρια, στο κακουλιοδικείο, και μου ανέθεσαν να υποστηρίξω τρισάθλιον αμαρτωλών, και σηκώθηκα χωρίς να το πολύ σκεφτώ. Και λέω στον πρόεδρο και στο δικαστήριο, μάλιστα, η διαδικασία, θα έχει ομολογήσει άμα σε αυτός, η διαδικασία τα απέδειξε. Το έχουμε ομολογήσει. Τα επράξαμε τα αδικήματα αυτά.

και σχηνόμεθα μέσα μας για ό,τι επράξαμε. Για μια στιγμή, σε δευτερόλεπτα, μέσα μου έκανα μια δεύτερη σκέψη και είπα, τι λες. Τα πράξαμε εμείς, εγώ, εσύ, και έβαλα τον εαυτό μου απέναντί μου. Και είδα τον εαυτό μου να ταυτίζεται με εκείνον τον κατηγορούμενο και να είμαι και εγώ καθισμένο στο εδόλιο. Τα πράξαμε, τα ομολογούμε και σχηνόμεθα. Και με έπιασε ρίγος μέσα. Και να σας πω και την μαύρη αλήθεια, δεν είχα αγάπη για τον έρμο εκείνον. Πώς να το κάνουμε. Ήτανε τόσο τρισάθλιος. Εγκληματίας. Που έλεγα μέσα μου, είχα οργή μέσα μου περισσότερο για αυτόν, όχι αγάπη. Και όμως έβαλα τον εαυτό μου και για μια στιγμή ξεπλάγει και λέει, σε ρίγος. Για φανταστείτε τον Κύριό μας. Ο οποίος επήρε την θέση σου και την θέση μου εξ αγάπης. Όχι εγώ όπως εγώ, από ένα τυπικό καθήκον. Αλλά όπως εκείνος με τη θεία του αγάπη μπορούσε να πάρει. Τη θέση σου. Τη θέση μου. Να ομολογήσει. Να αναγνωρίσει. Να αποδεχθεί ότι κατηγορείται για όλα αυτά. Και έρχεται η Αγία Γραφή με τα εδαφιά της να μας θυμίσει. Εξήλυψε ο Θεός το καθημόν χειρόγραφον, το συνιστάμενον εις διατάγματα. Τον μειγνώντα αμαρτίαν, υπέρ ημών αμαρτίαν επίησε. Και ο Θεός έθεσε επ' αυτόν τα αμανομίας πάντων ημών. Και ακόμα στην προς Κορινθίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος θα πει, δείχνοντας το Γολγοθά, ότι Θεός ειν διαλάσσον συμφιλιώνων των κόσμων με τον εαυτόν του εν το Χριστό. Ήταν ο Θεός που συμφιλίωνε τον κόσμο με τον εαυτόν του στο έργο εκεί, στη θυσία εκεί του Ιησού Χριστού, με βάση αυτή τη θυσία του Χριστού. Και έτσι ένας από τους πατέρες της Εκκλησίας, ο Ιγνάτιος, που έζησε στον πρώτο αποστολικό σχεδόν αιώνα, γράφει τα εξής. Ο Ιησούς Χριστός εσταυρώθη και απέθανε, βλεπόντον των επουρανίων, των επιγείων και των καταχθονίων. Ώστε το πρώτο τρίωρο ήταν ο καταλογισμός ο επίσημος και η από μέρους του Κυρίου αναγνώρισης. Δεν ήταν απλώς μια σταύρωσης με όλα εκείνα τα παθήματα τα οποία περιγράψαμε τα εξωτερικά, την οδύνη την εξωτερική. Ήταν ένας παραγμός ψυχής στο βάθος. Ήταν εκείνος ο οποίος εξ αγάπης ανελάμβανε το ειδικό σου το χρέος και το ειδικό μου το χρέος. Και σε στιγμές που θα μείνουν ιστορικές στην ιστορία όχι μόνο του κόσμου, αλλά ολοκλήρου της Οικουμένης, για όλη την αιωνιότητα. Σε στιγμές λέγω τέτοιες. Ο Ιησούς, εθελουσίως, εκουσίως, χωρίς να πιεστεί, εγώ βάλω την ψυχή μου, ουδείς έρει την ψυχή μου απ' εμού. Εξουσίαν έχω να βάλω αυτήν και εξουσίαν να λάβω αυτήν. Όμως ο Ιησούς, εκουσίως, προσφέρει τον εαυτόν του και παίρνει τη θέση σου και αποδέχεται τη θέση σου και πληρώνει στη θέση σου. Μπορείς να κοιτάξεις τον εσταυρωμένο Χριστό και να σκεφτείς και να πεις, πόσο δίκαιο είχε εκείνος ο ηθαγενής, ο οποίος συνήθιζε να γονατίζει μπροστά στον εσταυρωμένο Ιησού κάθε μέρα και να λέει, Κύριε Ιησού, κατάβα από το σταυρού. Η θέση σε αυτή είναι η δική μου. Ό,τι θαυμάσια προσευχή. Πόση επίγνωση. Κύριε Ιησού, κατάβα από του σταυρού. Η θέση σε αυτή είναι η δική μου.
και έπαιρνε τη θέση εκείνη. Διότι είχε επίγνωση, ήξερε ότι ο Χριστός είχε πάρει τη δική του τη θέση. Ας ακούσουμε τη χοροδία άλλων ύμνων και θα πούμε και το τελευταίο μας κομμάτι αν συνεχίσουμε.

κομμάτι, το δεύτερο τρίωρον στο σταυρό, είναι το πιο τραγικό. Είναι το σιωπηλό κομμάτι, το σιωπηλό τρίωρο, το σκοτεινό. Σκοτάδι αγκάλιασε ολόκληρη την οικουμένη και δεν ήταν μονάχα στη φύση γύρω. Ήταν το σκοτάδι που εισήλθε μέσα στην ψυχή του Ιησού. Κρεμασμένος επάνω στον σταυρόν, τώρα επί ένα τρίωρο ολόκληρο από την ώρα δωδεκάτη έως την τρίτη. Δέχεται επάνω του τους κεραυνούς της κρίσεως του Θεού. Θεωρείται πλέον ως ο κατεξοχήν αμαρτωλός και παραβάτης αυτός. Να το ομολόγησε. Έχει αμαρτήσει και έχει πράξει όλα τα αμαρτήματα τα οποία ολόκληρη ανθρωπότης από αρχής κόσμου και όσο ακόμα θα υπάρχει επί της γης θα πράξει. Και είναι μέσα σε αυτήν την σκοτεινή στιγμή, το σκοτεινό αυτό τρίωρο, που νιώθει τα σκοτάδια να πλημμυρίζουν την ψυχή του και η φρίκη της εγκαταλείψεως να τον κατακλείσει. Ο πατέρας, που πάντοτε και αιωνίως τον αγαπούσε, αποστρέφει το πρόσωπο πια. Είναι σε αυτή τη στιγμή που έβγαλε την κραυγή και είπε «Ηλί, Ηλί, λαμά σαβαχθανή». «Θεέ μου, Θεέ μου, ιστί με εγκατέλειπες». Δεν νομίζω πως υπάρχει φαντασία, ούτε γλώσσα ανθρώπινη ή αγγελική που μπορεί να περιγράψει και μπορεί να πει το βάθος εις το οποίο ο Υιός του Θεού ευηθεί. Ο ψαλμοδός σε μερικούς ψαλμούς του, τον 45, τον 69, τον 88, γράφει σε μερικά αποσπάσματα, σας διαβάζω. «Εισήλθον ύδατα έως της ψυχής μου». Τα ύδατα της κρίσεως. «Ευηθίστην εις βαθύ πυλών, όπου δεν είναι τόπος στερεός για να σταθώ. Έφτασα εις τα πάθη των υδάτων και το ρεύμα με κατακλείσει».

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας, γιατί και μας μας έχωσες μέσα στη χάρη τη δικιά σου. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας μίλησες. Σε ευχαριστούμε γιατί ακούσαμε τη φωνή σου. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας, γιατί εσύ έβαλες μέσα μας το Πνεύμα σου το Άγιο. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έδωσες το Λόγο το δικό σου. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας πρόσθεσες στην Εκκλησία σου. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας για όλες τις υποσχέσεις που έχεις μέσα στο Λόγο σου. Σε ευχαριστούμε για τη θυσία του Ιησού Χριστού. Είναι μια θυσία η οποία συμπεριέλαβε και εμάς τους ανάξιους και αμαρτωλούς. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας για το δρόμο που έχουμε μπροστά μας. Σε ευχαριστούμε για τις προοπτικές που εσύ μας υπόσχεσαι και μας δίνεις. Σε ευχαριστούμε για τον ουρανό. Σε ευχαριστούμε για τις δόξες σου. Σε ευχαριστούμε για την παρουσία σου μέσα στην καθημερινή μας ζωή. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας δίνεις το μήνυμα και το σύνθημα του αγώνα μέσα σε αυτόν τον κόσμο της αμαρτίας και του θανάτου, και σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας διατηρείς και μας λες ότι είσαι μαζί μας όλες τις ημέρες της ζωής μας.
1: Αμήν.
0: Σε ευχαριστούμε επίσης για την ώρα τούτη που μας δίνεις από το Λόγο στον Άγιο, και ζητάμε ό,τι έχει να μας πεις να το ακούσουμε, να το βάλουμε στις καρδιές μας και να προχωρούμε στη ζωή μας. Όλα μας τα αδέρφια που λείπουν, εσύ να θυμίζεις την ώρα τούτη και να ελευθερώνεις από εμπόδια. Και εμάς να μας αναλάβεις τη σκέψη μας και οτιδήποτε άλλο έρχεται ο εχθρός για να βάλεις σαν εμπόδιο, εσύ να το απομακρύνεις. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Νίγουμε από την επιστολή του Απόστολου Παύλου στον Τιμόθεο, την πρώτη επιστολή, το 6 εδάφιο, το 6 κεφάλαιο με συγχωρεί, και διαβάζουμε από το 3 εδάφιο. Ταύτα δίδασκε και νουθέτη, εάν της ετεροδιδασκαλεί και δεν ακολουθεί τους υγιένοντας λόγους του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και την διδασκαλίαν την κατευσέβιαν, είναι τετυφωμένος και δεν εξεύρει ουδέν, αλλά νοσεί περί συζητήσεις και λογομαχίας, εκ των οποίων προέρχονται φθόνος, αίρης, βλασφημίε, υπόνοιε πονηρέ, μάταιες συνδιαλέξεις ανθρώπων διεφθαρμένων των νουν και αποστερημένων της αληθείας, νομιζόντων την ευσέβεια ότι είναι πλουτισμός, απομακρύνου από τον Τιούτον. Το εδάφιο είναι το 3. Εάν της ετεροδασκαλεί και δεν ακολουθεί τους υγιένοντας λόγους του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και την διδασκαλίαν την κατευσέβιαν. Όλοι μας ξέρουμε ότι η διδασκαλία παίζει ένα βασικό ρόλο μέσα στη ζωή του κάθε ανθρώπου, οποιαδήποτε διδασκαλία, και αυτή διαμορφώνει και το χαρακτήρα και καθορίζει και τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος θα σκέφτεται και θα συμπεριφέρεται. Η διδασκαλία. Γι' αυτό όλοι προσπαθούν να κάνουν διδασκαλία, όλοι οι άνθρωποι, ανάλογα με τα πιστεύω που έχουν και ανάλογα με τους στόχους που επιδιώκουν και ανάλογα με το τι θέλουν να πετύχουν, χρησιμοποιούν σαν όπλο τη διδασκαλία. Και η διδασκαλία είναι κάτι που οπωσδήποτε δημιουργεί, δίνει κατευθύνσεις στον άνθρωπο και κατά συνέπεια είναι κάτι που όλοι μας υφιστάμεθα τις συνέπειες. Θυμάμαι, έλεγε ένας αδελφός, εγώ, λέει, από τη διδασκαλία που μου έδωσε ο πατέρας μου έγινα πολύ άγριος. Και αυτή η αγριάδα τώρα που πίστεψα στον Χριστό ακόμα δεν μπορεί να μου φύγει. Και ξέρουμε εμείς ότι η διδασκαλία παίζει τον πιο βασικό ρόλο στη διαμόρφωση του χαρακτήρους του ανθρώπου, στις αντιλήψεις του, στους πόθους του, στα σχέδιά του και στις επιθυμίες του. Εάν πάτε κάποτε στην Αμερική και δείτε εκεί τους ανθρώπους πώς σκέφτονται, θα δείτε όλοι, ότι όλοι μιλάνε για λεφτά. Όλοι μιλάνε για λεφτά. Όχι μονάχα οι άνθρωποι άσχετοι, αλλά ακόμα και οι χριστιανοί. Και είχα διαβάσει κάποτε ότι ένα πράγμα που διδάσκουν οι γονείς στα παιδιά είναι πώς να βρούνε τρόπος να αποκτήσουν πολλά χρήματα και να γίνουν πλούσιοι. Και επειδή είναι ένα σύνθημα αυτό που είναι διάχυτο μέσα στον κόσμο, όλοι οι άνθρωποι σκέφτονται κατά τον ίδιο τρόπο και όλοι οι άνθρωποι έχουν αυτόν τον στόχο και αυτόν τον πόθο. Και εμείς ξέρουμε ότι η διδασκαλία είναι ένα πολύ δυνατό όπλο σε όποιον το έχει και σε όποιον το χρησιμοποιεί, για να δώσει γραμμές και οδηγίες στους άλλους ανθρώπους και να δώσει το πιστεύω του και να διοχετεύσει τις αντιλήψεις του. Έτσι, ο Λόγος του Θεού έρχεται και λέει ότι η διδασκαλία στους ανθρώπους του Θεού είναι κάτι το απαραίτητο. Άλλωστε, γι' αυτό έχουμε το Λόγο του Θεού, ο οποίος διαρκώς μας διδάσκει. Γι' αυτό έχουμε τους δασκάλους που έχει βάλει ο Θεός, τους Ευαγγελιστάς, τους διδασκάλους, τους προφήτες μέσα στην Εκκλησία Του. Γι' αυτό άλλωστε και συναθριζόμαστε, γιατί θέλουμε να διδαχθούμε. Αλλά ένα πράγμα που έχει κατορθώσει ο Σατανάς είναι το εξής. Ενώ ο Χριστός, ενώ ο Λόγος του Θεού έχει μία σωστή και υγιένουσα διδασκαλία, και όταν λέμε σωστή και υγιένουσα διδασκαλία εννοούμε διδασκαλία η οποία όποιον επηρεασμό και αν έχει μέσα στη ζωή του οποιοδήποτε ανθρώπου είναι προς όφελός του, αυτό θα πει υγιένουσα διδασκαλία, διδασκαλία η οποία απορρέει από το Πνεύμα το Άγιο, διδασκαλία η οποία είναι τέτοια ώστε να καταρτίζει τον άνθρωπο και να τον κάνει κατάλληλο για την αιωνιότητα. Αυτό θα πει διδασκαλία. Διότι σήμερα μέσα σε αυτόν τον κόσμο ο άνθρωπος πρέπει να γίνει κατάλληλος για τον ουρανό. Πρέπει να γίνει κατάλληλος για τον ουρανό. Ο Θεός γι' αυτό το σκοπό μας έφερε στην ύπαρξη. Ο Θεός γι' αυτό το σκοπό μας καλεί μέσα στη χάρη τη δικιά Του. Ο Θεός γι' αυτό το σκοπό έστειλε τον Χριστό από τον ουρανό. Ο Θεός γι' αυτό το σκοπό μιλάει και δουλεύει μέσα στη ζωή μας. Θέλει να μας κάνει κατάλληλους για τον ουρανό. Έτσι λοιπόν, η διδασκαλία την οποία μας δίνει ο Λόγος του Θεού έχει μόνο αυτό το στόχο και αυτό το σκοπό. Έχει το σκοπό να δοξαστεί ο Θεός μέσα σε αυτόν τον κόσμο, να ντροπιαστεί ο διάβολος και οι άνθρωποι του Θεού να γίνουν κατάλληλοι για όλες τις ευλογίες και τις υποσχέσεις που έχει ο Θεός. Είδατε τι λέει στην Παλαιά Διαθήκη, «Η οφθαλμή του Κυρίου περιτρέχουσι πάσαν την γην», για να δει κάποιον που να έχει τελεία καρδία ενώπιον του Θεού, για να δείξει τι ο Θεός, για να δείξει τη δύναμή του. Ο Θεός καλεί λοιπόν τον άνθρωπο να τον προετοιμάσει για τη μεγάλη και δοξασμένη συνάντηση μαζί του, για να μπορέσει ο άνθρωπος όταν θα σταθεί μπροστά στο Θεό να ακούσει το «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ, εισέλθε εις την χαράν του Κυρίου σου». Εάν τελικά ο άνθρωπος δεν φτάσει σε αυτό το σημείο, τότε σημαίνει ότι η διδασκαλία την οποία πήρε ήταν διδασκαλία λαθεμένη. Η διδασκαλία την οποία δέχτηκε ήταν μια διδασκαλία η οποία δεν έφερε το προσδοκόμενο αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν, μιλώντας εδώ ο Λόγος του Θεού για τη διδασκαλία, δίνει ορισμένα στοιχεία τα οποία εμείς θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Το ένα στοιχείο είναι το εξής, ότι η διδασκαλία ή οποιαδήποτε δεν θα πρέπει να μειώνει ή να σκιάζει το πρόσωπο του Χριστού και το έργο του Χριστού. Διδασκαλία η οποία μειώνει, σκιάζει, αχριστεύει το έργο του Χριστού απάνω στο Σταυρό και την Ανάσταση του Χριστού, η διδασκαλία αυτή είναι λαθεμένη. Είναι λαθεμένη. Οπότε εμείς πρέπει να ξέρουμε ότι η υγιένουσα διδασκαλία είναι μία διδασκαλία η οποία μας καταρτίζει, μας προετοιμάζει και μας κάνει κατάλληλους για τον ουρανό. Μας κάνει παιδιά του Θεού. Παραδείγματος χάρη, στις πράξεις των Αποστόλων το 15 κεφάλαιο έχουμε το εξής. Έχουμε μία λαθεμένη διδασκαλία η οποία είναι λαθεμένη διότι αχρίστευε το έργο του Χριστού. Λέει παραδείγματος χάρη εκεί, μερικοί που κατέβηκαν από την Ιουδαία εδίδασκαν ότι εάν δεν περιτέμνεστε κατά το έθος του Μωυσέως δεν μπορείτε να σωθείτε. Δεν μπορείτε να σωθείτε. Διδασκαλία λοιπόν η οποία θα μεταθέτει την έννοια της σωτηρίας από το έργο του Χριστού που έγινε απάνω στο Σταυρό, η διδασκαλία αυτή είναι διδασκαλία λαθεμένη. Λαθεμένη. Και προχωρώντας ο Λόγος του Θεού λέει το εξής, όταν φτάνει στην επιστολή προς Γαλάτας, πάλι ακριβώς στο ίδιο σημείο αναφέρεται και λέει, εάν ο άνθρωπος σώζεται με τα έργα του, ο Χριστός πέθανε τζάμπα. Ματέως πέθανε ο Χριστός. Και εκεί πέρα επίσης λέει το εξής. Ένα πράγμα που κάνει ο Λόγος του Θεού είναι να μορφωθεί ο Χριστός μέσα στις καρδιές μας. Και αυτό θα το δώσει η σωστή διδασκαλία. Ένα άλλο πράγμα που ο Λόγος του Θεού επισημαίνει σαν σωστή διδασκαλία είναι ο πιστός να ερμηνεύσει ποιος είναι ο σκοπός που πηγαίνει στο Χριστό. Το έργο του Χριστού τι κάνει μέσα στη ζωή του. Και εδώ λοιπόν έχουμε το εξής. Και λέει ότι εάν δεν ακολουθεί κανείς τους υγιένοντας λόγους του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και την διδασκαλίαν την κατευσέβιαν. Δηλαδή η διδασκαλία την οποία δίνει ο Λόγος του Θεού είναι η διδασκαλία η οποία οδηγεί τον άνθρωπο για να είναι ευσεβής. Σήμερα ξέρετε πολλά μηνύματα ακούγονται. Και όταν λέω πολλά μηνύματα εννοώ μηνύματα τα οποία δεν εκφράζουν την υγιένουσα διδασκαλία του Ιησού Χριστού. Μηνύματα τα οποία δεν εκφράζουν την αγιότητα του ανθρώπου απέναντι του Θεού. Μηνύματα τα οποία διδασκαλίες οι οποίες δεν οδηγούν στην ευσέβεια. Και ξέρετε, αυτό είναι ένα βασικό σημείο που μέσα στη ζωή μας θα πρέπει να το προσέξουμε πολύ. Σήμερα συμβαίνει κάτι. Οι άνθρωποι του Θεού έχουν χάσει τη διαχωριστική γραμμή που δίνει ο Γολγοθάς. Ο Γολγοθάς, ξέρετε, χωρίζει τον κόσμο σε δύο μέρη. Τον χωρίζει πριν από το Σταυρό και μετά από το Σταυρό. Πριν από το Σταυρό είναι ο κόσμος έτσι όπως εμφανίζεται, έτσι όπως δρά, έτσι όπως ζει, με όλα τα συνθήματα τα οποία κυκλοφορούν σε αυτόν τον κόσμο και με όλες τις μορφές αμαρτίας. Όταν ο άνθρωπος όμως πάει στο Γολγοθά, από εκεί και πέρα λέει ότι ως προς την αμαρτία υπάρχει μία τελεία και παύλα. Ως προς τον κόσμο υπάρχει μία τελεία και μία παύλα. Ως προς την εξουσία του σατανά υπάρχει μία τελεία και μία παύλα. Και ως προς τον κόσμο ετούτο υπάρχουν τα παιδιά του Θεού, τα οποία λέει ότι είναι αμόμητα θα πει χωρίς τα κουσούρια της παλιάς ζωής, μέσα σε μια γενναία σκολιά και διεστραμμένη, ανάμεσα στην οποία πρέπει να λάμπουν ως φωστήρες στο στερέωμα. Είδατε τις νύχτες τις σκοτεινές, κοιτάς τον ουρανό παντού σκοτάδια και βλέπεις τα αστέρια τα φωτεινά. Έτσι είναι ο άνθρωπος του Θεού, έτσι είναι η Εκκλησία του Χριστού. Επειδή όμως υπάρχει η διδασκαλία η οποία δεν οδηγεί στην ευσέβεια και δεν έχει σαν αποτέλεσμα την ευσέβεια, γι' αυτό ακριβώς και έχουμε αυτό το φαινόμενο. Η Εκκλησία σήμερα είναι ένα φαινόμενο που προέρχεται από τη διδασκαλία, την οποία είτε εμείς από μόνοι μας παίρνουμε ή μας την δίνουν οι άλλοι. Θέλουμε πάντοτε μια διδασκαλία η οποία να μας αρέσει και η οποία να μην θίγει τα κακό σκήμενα μέσα στις καρδιές μας και μια διδασκαλία η οποία να μην μας απομακρύνει από τις επιθυμίες μας και από τους πόθους μας. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού και λέει ότι Υπάρχει διδασκαλία η οποία δεν είναι κατευσέβεια. Γι' αυτό και λέει ότι θα ακολουθήσουν, δεν θα ακολουθήσουν τους υγιένοντας λόγους του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και την διδασκαλία την κατευσέβεια. Και όταν λέμε διδασκαλία κατευσέβεια, εννοούμε το εξής: διδασκαλία η οποία δεν θα έχει μέσα το πνεύμα του κόσμου και δεν θα έχει μέσα τα στοιχεία τα οποία ο κόσμος σήμερα παρουσιάζει. Σήμερα πολλοί αδελφοί δεν καταλαβαίνουν τι είναι κόσμος, τι είναι αμαρτία. Και ο Λόγος του Θεού, ξέρετε τι λέει? Ποιο είναι το διακριτικό σημείο που διακρίνει το παιδί του Θεού από το παιδί του διαβόλου? Ποιο είναι? Και ο Λόγος του Θεού λέει, το παιδί του Θεού δεν αμαρτάνει, το παιδί του διαβόλου αμαρτάνει. Δεν υπάρχει άλλο σημείο. Ούτε οι κονκάρδες, ούτε τα ονόματα, ούτε οι εκκλησίες, ούτε οι δράσεις, ούτε τίποτε άλλο. Τίποτε. Μόνο ένα. Τα παιδιά του Θεού δεν αμαρτάνουνε, ενώ τα παιδιά του διαβόλου αμαρτάνουνε. Αν θέλεις λοιπόν να κάνεις τη διάκριση, αυτή είναι η διάκριση. Πρέπει λοιπόν η διδασκαλία την οποία ακούμε να είναι μία διδασκαλία η οποία να μας οδηγεί στην ευσέβεια. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού όταν μιλάει απάνω σε αυτό το σημείο το λέει το εξής: γύμναζε τον εαυτό σου εις την ευσέβεια. 1 Τιμοθέου 4:7. Ζήτα μαζί με όλα τα άλλα σαν άνθρωπος του Θεού που είσαι, ζήτα ευσέβεια μαζί με δικαιοσύνη, με πίστη, με αγάπη, με υπομονή, με πραότητα. Να ζητάς ευσέβεια. Λίγο πιο πάνω είπε να γυμνάζεσαι στην ευσέβεια. Εδώ πέρα λέει να ζητάς ευσέβεια. Να ζητάς ευσέβεια. Και προχωρεί. Στην επιστολή του Τίτου, το 1 κεφάλαιο και το 1 εδάφη, λέει ο Απόστολος Παύλος, γράφει στον Τίτο και του λέει: δια να οδηγήσω τους εκλεκτούς του Θεού εις την πίστην και εις την τελείαν γνώσην της αληθείας που απαιτεί ευσέβεια. Και στην επιστολή του Πέτρου, τη δεύτερη, το 1 κεφάλαιο και το 6 εδάφιο, λέει το εξής: πρόσθεσε, λέει στο χριστιανό, προσθέστε μαζί με όλα τα άλλα, προσθέστε και την ευσέβεια. Και στην επιστολή του Πέτρου πάλι τη δεύτερη, το 3 κεφάλαιο και το 11 εδάφιο, εκεί που αναφέρεται ότι όλα θα σαρώσουν και όλα θα διαλυθούν, λέει το εξής: επειδή λοιπόν πάντα ταύτα διαλύονται, οποίοι πρέπει να είστε εσείς εις πολίτευμα Άγιον και ευσέβειαν. Εις πολίτευμα Άγιο και ευσέβειαν. Οπότε ο Θεός καλεί τον άνθρωπο να είναι άνθρωπος ευσεβής. Να είναι άνθρωπος ο οποίος να εκδηλώνει μεγάλο σεβασμό στο Θεό. Και ο μεγάλος σεβασμός που εκδηλώνει κανείς στο Θεό είναι να υπακούει και να μην ανακατεύεται και να μην χρησιμοποιεί την αμαρτία. Ξέρετε πως οι χριστιανοί μέσα στη ζωή τους έχουν σαν όπλο το ψέμα? Ξέρετε πως οι χριστιανοί? Ξέρετε πως οι χριστιανοί μέσα σε αυτόν τον κόσμο δικαιολογούν την αμαρτία τους? Ναι, ομοία αμαρτία και αμαρτία δικαιολογημένη. Ξέρετε σήμερα πως οι χριστιανοί κάνουν μία διπλή ζωή? Διπλή ζωή. Θυμάμαι μια φορά είχα πάει στο βιβλιοπωλείο Λόγος. Και κάποια στιγμή βλέπω μία αδελφή να μπαίνει μέσα εκεί. Μόλις με είδε λίγο κοκκίνησε και τα λοιπά. Και ήτανε κατά τέτοιο τρόπο ντυμένη που οτιδήποτε άλλο μπορούσες να πεις ότι είναι αυτή η ψυχή εκτός από χριστιανική. Και ο Λόγος του Θεού λέει, απευθυνόμενος στην εκκλησία του, στην εκκλησία της Περγάμου λέει το εξής: «Έχω όμως ολίγα κατά σου, διότι έχεις εκεί την ασκρατούντας την διδαχή του Βαλάμ, ώστε σε δίδασκε τον Βαλάκ να βάλει σκάνδαλο ενώπιον των ιών Ισραήλ, ώστε να φάγωσει η δολόθητα και να πορνεύσουν. Ούτως έχεις και εσύ την ασκρατούντας την διδαχή των Νικολαϊτών, το οποίον μισώ». Είδατε εδώ πέρα η δασκαλία ποια ήτανε? Να φάσει δολόθητα και να πορνεύσεις. Και βέβαια δεν νομίζω η διδασκαλία αυτή να ήτανε τόσο εμφανής για την φυσική πορνεία, αλλά εννοούσε για την επικοινωνία του ανθρώπου του πιστού με τον κόσμο. Με τον κόσμο. Θυμάμαι ένας αδελφός ήθελε να παντρέψει το κορίτσι του. Γύρισε μέσα στην εκκλησία, δεν βρήκε να υπάρχουν αγόρια κατάλληλα για την ηλικία της κόρης του. Και το βούτυξε το κορίτσι του για να πάει να γνωρίσει, να γνωριστεί με άλλους ανθρώπους. Παντριά είναι εδώ πέρα, δεν είναι αστεία. Και το πήγε σε ένα πάρτι και το πήγε σε άλλο πάρτι και το πήγε σε άλλο πάρτι. Τελικά το πάντρεψε, αλλά το ρίξε και στην αγκαλιά του διαόλου. Το ρίξε στην αγκαλιά του διαόλου. Και στην εκκλησία των Θυατήρων γράφει περίπου τα ίδια: «Έχω όμως κατά σου ολίγα, διότι αφήνεις την γυναίκα Ιεζάβελ, ή της λέγει εαυτήν προφήτην, να διδάσκει και να πλανά τους δούλους μου, εις τον απορνεύωση και να τρώγωση ειδωλόθητα». Το ίδιο πράγμα, το ίδιο μήνυμα, η ίδια διδασκαλία, το ίδιο σμπρόξιμο. Πιο πάνω λέει τη διδασκαλία που είχε η εκκλησία της Περγάμου ήταν να φάνε ειδωλόθητα και να πορνεύσουν. Τη διδασκαλία που είχε η εκκλησία Θυατήρων ήτανε να πορνεύσουσι και να φάνε ειδωλόθητα. Γι' αυτό σήμερα θυμάμαι το εξής: μία φορά ερχόμουνα από το δρόμο και ήταν μία ηλικιωμένη αδελφή η οποία συναντήθηκε με μία νεαρά αδελφή και της έλεγε ηλικιωμένη «Μ' αρέσει που είσαι κοκέτα». «Μ' αρέσει», λέει, «που είσαι κοκέτα». Και οι άλλοι χαργεντίζονταν. Γι' αυτό, αγαπητοί, να προσέξουμε τη διδασκαλία. Η διδασκαλία θα πρέπει να είναι διδασκαλία κατευσέβιαν. Μην ξεχνάμε ότι μπροστά μας έχουμε δόξες αιώνιες και ασύλληπτες. Μην ξεχνάμε ότι μπροστά μας έχουμε έναν ουρανό. Τι έχει να μας, τι μας έχει φυλάξει ο Θεός, αγαπητοί, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Αλλά ένα πράγμα λέει, όλα αυτά είναι φυλαγμένα για ποιους? Για εκείνους που τον αγαπάνε. Γι' αυτό ας προσέξουμε τη διδασκαλία. Όλοι μας διδασκόμεθα και όλοι μας διδάσκουμε. Ας προσέξουμε τι διδάσκουμε στους ανθρώπους. Ας προσέξουμε τι λέει ο Λόγος του Θεού ότι πρέπει να διδάσκουμε. Και ένα πράγμα πρέπει να ξέρουμε. Διδασκαλία η οποία μειώνει το έργο του Χριστού, σκιάζει το έργο του Χριστού, σκιάζει το αίμα του Χριστού, αχριστεύει το αίμα του Χριστού, αυτή η διδασκαλία, όσο εξαίσια και αν φαίνεται, είναι διδασκαλία σατανική. Διότι ένα πράγμα θέλει ο Σατανάς, το σταυρό του Χριστού να τον κουκουλώσει, το έργο του Χριστού να το αχριστέψει. Και από εκεί και πέρα τι υπάρχει? Έξω εάν πάτε στην Αμερική, στον Καναδά, θα το δείτε διάχυτο αυτό το πράγμα. Διάχυτο θα το δείτε. Και ο Θεός να μας φυλάει από μια τέτοια διδασκαλία η οποία δεν θα μας οδηγεί στην ευσέβεια. Εγώ τελείωσα και αν κάποιος έχει να ρωτήσει κάτι. Ναι.
1: Εάν κάποιο άτομο έχει μια διαφορετική θέση από κάποια για πράγματα σοβαρά πραγματικού περιεχομένου, αλλά για δευτερεύοντα πράγματα. Και προβάλλει αυτή τη θέση, γιατί δεν διδασκαλεί αυτό το άτομο.
0: Και?
1: Και προβάλλει αυτή τη θέση.
0: Ναι. Και προβάλλει αυτή τη θέση.
1: Ναι. Μιλάμε όμως όχι για κάτι που είναι μέσα στα σοβαρά δογματικά ζητήματα της πίστης.
0: Να σου πω, εάν οδηγεί τους ανθρώπους οι οποίοι διδάσκονται σε συμπεριφορές και σε εκδηλώσεις οι οποίες δεν εκφράζουν το πνεύμα της Καινής Διαθήκης, ναι. Μπορεί μια διδασκαλία να δει να δημιουργεί, ας πούμε, μια αναστάτωση, μια επανάσταση, μια οποιαδήποτε αμαρτωλή κατάσταση. Δεν μπορεί αυτή η διδασκαλία να είναι ανοιχτή από την Εκκλησία, δεν μπορεί να είναι και ανοιχτή από τα άτομα τα οποία πρέπει να έχουν διδασκαλία η οποία να τους οδηγεί στην ευσέβεια, στην υποταγή. Διότι το εάν είναι μια διδασκαλία επιζήμια ή όχι, δευτερεύουσα, πρωτεύουσα, αυτό καθορίζεται από το αποτέλεσμα που θα έχει. Από εκεί καθορίζεται. Καλυπουλέ, εκεί σχολεί.
2: Επειδή είπατε ότι είμαστε διδασκόμενοι και διδάσκονται.
0: Ναι. Εκεί που λες στην Κορινθίους, ως προς τον καιρό έπρεπε να είσαστε δάσκαλοι, Εννοεί το εξής, ότι πράγματα τα οποία λέει ο λόγος του πρέπει να τα ξέρετε και να τα λέτε όκει που χρειάζεται. Όταν όμως αναφέρεται στην Εκκλησία, αναφέρεται στα χαρίσματα της διδασκαλίας που έχει δώσει ο Θεός για να διδάσκεται η Εκκλησία. Πάντοτε είμαστε και διδάσκοντες και διδασκόμενοι. Όταν εγώ θα κουβεντιάζω με σένα και σου λέω ορισμένα πράγματα ή μου λες ορισμένα πράγματα και εγώ τα ακούω, με διδάσκεις, με διδάσκεις. Οπότε είναι αυτό το οποίο λέμε σήμερα, βλέπετε καμιά φορά ακούμε και λένε «Α, δεν μπορεί να ζεις τη ζωή της πίστης, είσαι σάρκα μέσα αυτόν τον κόσμο και ξέρω εγώ τι» και τα λοιπά. Και δικαιολογούμε την αμαρτία. Αυτή είναι διδασκαλία. Όποιος λοιπόν τη δέχεται, μπορεί να την πω εγώ, μπορεί να την πεις εσύ, μπορεί να την πει οποιοδήποτε αυτή η διδασκαλία. Ή όπως ας πούμε υπάρχουν μερικά πράγματα που ο λόγος του Θεού τα λέει και εμείς δεν τα δεχόμεθα. Οι χαρισματούχοι είναι για την Εκκλησία. Για την Εκκλησία. Οι χαρισματούχοι.

0: επί εκεί υπήρχε ένας χίπης και την εποχή εκείνη δεν άφηνε κανέναν, συνέχεια δίδασκε. Αυτός όμως, η διδασκαλία όμως αυτή ήταν από μια κεντρική πηγή η οποία ξεπηδούσε. Γι' αυτό όλοι είμαστε διδάσκοντες. Είδες τι λέει, οι γραίες παραδείγματος χάρη, λέει ηλικιωμένες, τι να κάνουν, να διδάσκουν. Να διδάσκουν τις νέες, να είναι φύλαδρες, φιλότεκνες, αγαθές, οικοφύλακες, όχι πάει η νέα κοπέλα στην ηλικιωμένη και της λέει, ξέρεις, λέει, έχω ένα σωρό δυσκολίες και βάσανα από τον άντρα μου, χώρισε τον. Ή θυμάμαι μια φορά είχε έρθει μια αδελφή. Τότε είχε πιστέψει. Και είχε τρία παιδιά και ήταν έγκυος στο τέταρτο παιδί. Και ακούστε τι της είπε μια άλλη παλαιά αδελφή. Τι το κρατάζει, τέσσερα παιδιά δεν το ρίχνεις. Μέχρι σε αυτό το σημείο. Διδασκαλία κατευσέβεια. Αυτό το πράγμα προσέξτε.
1: Με λίγα λόγια δεν μπορούν να λεφτούν όλα αυτά βέβαια, αλλά τέλος πάντων, πώς το γίνεται. Η αμαρτία όπως αναφέρονται πολύ σωστά, είναι εκείνο που πρέπει να αποφεύγουμε και ότι είναι ο βασικός στόχος του Λόγου του Θεού. Πρέπει όμως να τονιστεί και το λάθος που γίνεται σε μια αμαρτία που έχει μορφή ευσέβειας, θα έλεγα, και θα γίνω συγκεκριμένος. Οι μαθητές πλησιάσαν τον Κύριο κάτω στη γη και είπανε πράγματα τα οποία πήραν μια απάντηση πολύ διαφορετική από εκείνη που περιμένανε. Παραδείγματος χάρη, μα λέει, είδαμε κάποιον που βγάζει δαιμόνια στο όνομά σου, αλλά δεν μας ακολουθεί και τον εμποδίσαμε. Και εκείνος, αντί να πει καλά κάνατε, λέει γιατί, αφήστε τον. Όποιος δεν είναι εναντίον μας είναι με το μέρος μας. Μετά ήταν γεμάτη χαρά γιατί βγάζανε δαιμόνια και η απάντηση είναι μη χαίρετε γι' αυτό, αλλά να χαίρεστε μάλλον για τα ονόματά σου έχουν γραφεί στο βιβλίο της ζωής. Σε άλλη περίπτωση, και σήμερα το βλέπουμε, υπάρχουν εκκλησίες που έχουν χωριστεί για το Σάββατο, γιατί επιμένουν ότι η λατρεία του Θεού είναι το Σάββατο και άλλη την Κυριακή. Αλλού πάλι βλέπουμε διαφορές για πλήσιμο χεριών. Άλλοι λένε ότι στην εκκλησία πρέπει να κάνουν οι άντρες δεξιά και αριστερά οι γυναίκες. Ένα φεγγάρι είχαν χωριστεί και λέγανε γιατί την επιστήμη ότι είναι σατανική. Η Αγία Γραφή καταδικάζει την επιστήμη. Όταν πρώτα βγήκαν τα αυτοκίνητα, μερικοί είπαν ότι είναι σατανικά. Άλλες εκκλησίες λένε ότι ο δήμος του Κύριου πρέπει να γίνεται με ένα δισκοπότηρο ή άλλοι εκκλησίες να διαμοιράζονται σε ποτηράκια. Πρέπει να καταλήξω ότι μερικές φορές από εξέβεια άνθρωποι μπερδεύονται και χωρίζονται σε τείχους χωρίς να υπάρχει τελικά λόγος. Γιατί ο Κύριος έδωσε τη γραμμή και είπε: μη χαίρεστε για οτιδήποτε άλλο, αλλά να χαίρεστε περισσότερο για το όνομα σου γραφεί στο βιβλίο της ζωής. Εάν λοιπόν η κατεύθυνση του Χριστού γίνει με σκοπό να αγαπήσει τον Κύριο πάνω από το κάθε τι, τότε τα πράγματα πιστεύω ότι είναι πολύ πιο εύκολα. Μεταξύ των άλλων αμαρτιών που αναφέρονται μέσα στην Καινή Διαθήκη είναι και ό,τι δεν γίνεται εκ πίστεως είναι παρακολουθία. Αλλά θα μας πει ότι η παράληψη είναι αμαρτία. Εκείνος που ξέρει το καλό και το κάνει είναι αμαρτία. Η Καινή Διαθήκη πάλι τις αμαρτίες τις κάνει συγκεκριμένες. Του λέει πονία, μοιχεία, δόλος, ασέλεια. Εάν σταθεί δηλαδή ο άνθρωπος στη γραμμή αυτή να αγαπήσει πάνω απ' όλα τον Κύριο και πάρει τις αμαρτίες με το όνομά του, με το όνομά του μαζί με την παράληψη και τότε δεν γίνεται εκπίστεως, τότε έχει μια σαφέστερη εικόνα επάνω στο ότι είναι αμαρτία και δεν θα κάνει το λάθος που κάνουν οι μαθητές που είπαν «Κύριε, αυτός δεν θα ρίξει την παρέα μας και εμείς τον εμποδίσαμε». Και η απάντηση ποια ήταν.
0: Εδώ μιλάμε για διδασκαλία. Δηλαδή, εγώ αυτά όλα τα λέει ο Λόγος του Θεού. Εγώ τώρα διδάσκομαι από το Λόγο του Θεού. Διδάσκομαι. Εγώ επίσης θα μεταφέρω αυτά που βλέπω ότι λέει ο Λόγος του Θεού. Να προσέχω λοιπόν όταν τα διαβάζω να μην κάνω αμαρτία. Δηλαδή, στον Καναδά είχα συναντήσει έναν αδερφό ο οποίος την εποχή που ζήτησε να κουβεντιάσουμε τραβούσε τα μαλλιά του. Γιατί είχε μπλέξει στην αμαρτία της μοιχείας και δεν μπορούσε να ελευθερωθεί. Και την πήρε αυτή από τη διδασκαλία. Είδε εκεί πέρα τον, διάβασε τον Δαβίδ, ο οποίος έκανε το αμάρτημα εκείνο και μετά συγχωρήθηκε και είπε θα κάνω κι εγώ έτσι. Και τραβούσε τα μαλλιά και τελικά ούτε μπόρεσε να ελευθερωθεί, ούτε μπόρεσε να ανοίξει.

0: σωθεί και τράβηξε σε πολύ χειρότερες καταστάσεις. Ο Λόγος του Θεού λέει, γι' αυτό λέει να ορθοτομήσει ο Λόγος του Θεού. Τώρα, από εκεί και πέρα, εγώ σαν άνθρωπος του Θεού πρέπει το Λόγο του Θεού να τον ορθοτομώ και η διδασκαλία την οποία κάνω να είναι διδασκαλία κατ' ευσέβεια. Τώρα, να πεις ότι οι γυναίκες θα καθίσετε από εδώ και οι άντρες θα καθίσετε από εκεί, έχει καμιά ευσέβεια αυτό το πράγμα? Δεν έχει καμιά ευσέβεια, και όταν λέμε ευσέβεια εννοούμε στη σχέση μας με το Θεό. Δεν εννοούμε γιατί εμένα μ' αρέσει. Εγώ θυμάμαι κάποτε στα Μελίσια είχαμε μία μικρή αίθουσα η οποία είχε ένα παράθυρο και μία πόρτα και μία βεραντούλα και από πάνω ήταν πλάκα και έκανε μία ζέστη τρομερή. Και με ανάγκαζε μία αδελφή να φοράω το σακάκι μου την ώρα που μιλάω. Και ο υδρότας έτρεχε ποταμιδών από το κεφάλι μου. Αφού κάθε και προσευχήθηκα και ζήτησα αυτό το πράγμα, μία ημέρα του λέω το εξής. Αδελφή μου, λέω, γιατί θέλεις να με βλέπεις τον άμβονα με το σακάκι? Σκανδαλίζεσαι? Όχι, μου λέει, δεν σκανδαλίζομαι, αλλά δεν μου αρέσει να βλέπω τον Κήρυκα χωρίς σακάκι. Της λέω, αν είναι αυτή η αιτία, από την άλλη φορά θα με δεις χωρίς σακάκι. Δεν εννοούμε τέτοιες καταστάσεις, εννοούμε διδασκαλίες οι οποίες οδηγούν στην ευσέβεια. Θυμάμαι μια άλλη φορά ένας άλλος αδελφός μου είπε το εξής. Δεν μπορώ, λέει, να σε κοιτάζω την ώρα που κηρύττεις. Γιατί, λέω, γιατί, λέει, την ώρα, λέει, που κηρύττεις έχεις κοντό πουκάμισο και όταν κηρύττεις φαίνεται για μασχάλιστο με τις τρίχες. Εντάξει, λέω. Σε αυτό έχεις δίκιο, από εδώ και ύστερα θα είμαι με μακρύ πουκάμισο που κηρύττω. Γι' αυτό, μέσα στη ζωή μας πρέπει να ξέρουμε, να ξεχωρίσουμε τη διδασκαλία την κατευσέβεια, όχι τη διδασκαλία γιατί τα βίτσια μου είναι, γιατί οι ιδιοτροπίες μου είναι, γιατί ξέρω εγώ τι και τα λοιπά. Και μια φορά, όταν καμιά φορά με καλούσαν στην Πρεσβυτερική Εκκλησία, καλοκαίρι συνήθως με καλούσαν γιατί έλειπε ένας ποιμένος από εκεί, πάντοτε ήθελα να είμαι με γραβάτα το καλοκαίρι. Και βέβαια δεν μιλάμε για αυτά τα πράγματα. Μιλάμε για διδασκαλία η οποία μας αποπροσανατολίζει από τη θέση που μας δίνει ο Θεός. Αυτό το πράγμα. Λέγε, Νίκο. Δεν σήκωσε το χέρι σου. Α, με συγχωρεί. Λέγε. Ναι.
1: Γιατί αφού η πηγή της διδασκαλίας είναι μια ερώτηση που μου την κάνει οι άνθρωποι στον Παγγελισσό μου. Η πηγή της διδασκαλίας σε γύρω είναι μία.
0: Κοίταξε. Μορφές διδασκαλίας δεν υπάρχουν τόσες πολλές όσα είναι τα δόγματα. Υπάρχει τρόπος έκφρασης. Τρόπος έκφρασης υπάρχει. Και εάν δεις ότι οι βασικές διδασκαλίες σε πολλές, ας πούμε, σε πολλά δόγματα ταιριάζουν. Δεν ταιριάζει πολλές φορές η τακτική. Η τακτική που ακολουθείται. Δεν ταιριάζει πολλές φορές ο τρόπος που εκφράζεται, που εκδηλώνει κανείς αυτό το οποίο πιστεύει. Πολλές φορές δεν υπάρχει η ταυτότης αντιλήψεων. Γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού λέει, δεν σου λέει πουθενά σώνει και καλά να συνεργάζεσαι με τον αδελφό σου. Εκεί πρέπει να υπάρχει συντεριασμός. Σου λέει όμως να αγαπάς. Και τον πιο ζαλό να τον αγαπάς. Όπως ας πούμε, όταν έχεις ένα πρόβλημα για να λύσεις, δεν σου λέει ο Θεός, σώνει και καλά, με οποιονδήποτε αδερφό. Γιατί λέει όλος, δεν είμαι εγώ αδερφό, γιατί δεν έρχεσαι σε μένα και πας στον άλλον. Λέει ο λόγος του Θεού ότι θα πρέπει να είναι και κατάλληλος. Θα πρέπει να είναι και κατάλληλος.
2: Μπορεί να μας το πεις αυτό.
0: Ορίστε.
2: Να μας το πεις από τη γραφή πώς το λέει. Γιατί αυτό είναι
0: σημαντικό. Λέει το εξής. Όταν λέει έχετε διαφορές μεταξύ σας, λέει στην επιστολή προς Κορινθίους, βάζετε λέει κριτές τους ακατάλληλους. Στα κατάλληλα βάζετε κοιτές. Βεβαίως. Εξουδενημένος θα πει ακατάλληλος.
3: Παρακατιανός.
0: Ακατάλληλος, όχι και παρακατιανός. Διότι το παρακατιανός πάλι πάει σε μια άλλη αυτή. Ενώ το ακατάλληλος είναι πιο σωστή, ας πούμε, θέση. Μπορεί, είναι φυσικό αυτό το πράγμα. Πρώτα απ' όλα, μπορεί να έχεις ένα πρόβλημα που άλλο να μην καταλαβαίνει τι του λες.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.
1: Όμορφα που είναι εδώ, παππού.
2: Ναι, παιδιά μου. Είναι όλα όμορφα όσα έχει φτιάξει ο Θεός. Εμείς οι άνθρωποι καταστρέφουμε τα έργα της δημιουργίας Του με τις απροσεξίες και την πλεονεξία μας. Έτσι σιγά σιγά το περιβάλλον χαλάει και χάνει τη φυσικότητά του. Εδώ όμως ευτυχώς είναι ακόμα καθαρά και όμορφα, όπως τα έφτιαξε εκείνος.
1: Ω, είναι όλα τόσο τέλεια.
3: Ναι, είναι τέλειο το έργο του δημιουργού.
4: Είναι τέλειο.
1: Τέλειο.
4: Είναι τέλειο.
1: Ναι.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ο σημερινός μας καλεσμένος, ο Γρηγόρης Ρήγος, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964. Σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Πειραιός και εργάζεται ως προϊστάμενος λογιστηρίου σε μεγάλη φαρμακευτική εταιρεία. Είναι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών.
2: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μου δίνετε να συμμεριστώ μαζί σας τα όσα όμορφα πράγματα έχει κάνει ο Ιησούς Χριστός στη ζωή μου.
1: Ευχαριστούμε πολύ που δέχτηκες την πρόσκλησή μας και όπως συνηθίζουμε να κάνουμε, και σένα θα σε ρωτήσουμε να μας πεις μερικά λόγια για τα παιδικά σου χρόνια, το παιδικό σου περιβάλλον, έτσι ώστε οι ακροατές να έχουν μια πιο σαφή εικόνα για την εξέλιξή σου στα πράγματα του Θεού.
2: Η παιδική μου ηλικία εξελίχθηκε μέσα σε ένα οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο υπήρχε γνώση της Αγίας Γραφής από την πλευρά της μητέρας μου. Ο πατέρας μου είχε μία διαφορετική αντιμετώπιση των πραγμάτων του Θεού μέσα από τη βίβλο και έτσι θα έλεγα ότι μεγάλωσα σε ένα διχασμένο περιβάλλον μέσα στο οποίο ταυτόχρονα υπήρχαν οι αλήθειες της Αγίας Γραφής, αλλά παράλληλα από την άλλη πλευρά υπήρχε και η αντιμετώπιση του πατέρα μου, ο οποίος θα έλεγα ότι ήταν αντίθετος με όσα είχα αρχίσει να διδάσκομαι μέσα από το Λόγο του Θεού από τότε.
1: Η αντιμετώπιση του πατέρα σου έφερνε δυσκολίες στη δική σου προσέγγιση με το Θεό?
2: Θα έλεγα ότι κατά κάποιον τρόπο μου έδινε την ευκαιρία να διαλέξω ελεύθερα μέσα από δύο διαφορετικές καταστάσεις, μέσα σε δύο φιλοσοφίες. Ήταν η φιλοσοφία η οποία εμπνεότανε από τη βίβλο και από την άλλη πλευρά η φιλοσοφία αυτή που είναι γενικότερη ανάμεσά μας, η ληστική, η άποψη του ότι δεν υπάρχει τίποτα πέρα από αυτά που βλέπουμε, πέραν από τις καθημερινές μας τις βιωτικές ανάγκες, η ληστική αντίληψη της ζωής.
1: Οπότε μπορούμε να πούμε ότι κατά κάποιο τρόπο έπαιξε και ένα θετικό ρόλο αναφορικά με τη δική σου ηθική ελευθερία, ώστε να μπορέσεις ελεύθερα να εκφράσεις τη δική σου ηθική βούληση, να επιλέξεις χωρίς επηρεασμό τον ένα ή τον άλλο δρόμο. Γιατί σίγουρα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που πιστεύουν ότι οι χριστιανοί απλά δέχτηκαν αυτό που δέχτηκαν λόγω του οικογενειακού τους περιβάλλον ή λόγω της πολιτιστικής τους κουλτούρας. Όμως στη δική σου περίπτωση βλέπουμε ότι υπήρχαν μπροστά σου οι δύο δρόμοι και εσύ πλέον θα έπρεπε να διαλέξεις.
2: Σαφώς θέτεις ένα πολύ σημαντικό θέμα, Χρήστο, και θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου ότι σε μια τέτοια κατάσταση, όπως ήταν και η δική μου παιδική ηλικία, υπήρχε δυνατότητα επιλογής. Προσφερότανε και οι δύο αρχές και οι δύο αξίες, οπότε θα έπρεπε εγώ να διαλέξω κατά κάποιον τρόπο αυτή που πίστευα ότι είναι η ορθότερη για την προσωπική μου ζωή.
1: Μάλιστα. Συνέχισε να μας λες έτσι μερικές ακόμη σκέψεις αναφορικά με την παιδική σου ηλικία.
2: Ναι, με βάση τα όσα είπαμε μέχρι τώρα δεν ξέρω πόσοι άνθρωποι έχουν αυτή την ευκαιρία, ίσως όχι πολύ, από μικρή ηλικία να αρχίσουν να έρχονται σε επαφή με το Ευαγγέλιο και τον Λόγο του Θεού και αυτό να χαράζεται μέσα τους, μέσα από την επικοινωνία που έχουν με άλλους ανθρώπους που πιστεύουν στα ίδια πράγματα, που πιστεύουν στη βίβλο, μέσα από χριστιανικά τραγούδια, μέσα από τα λόγια τα ίδια του Χριστού. Ήταν αυτό όμως κάτι που ανεξάρτητα από την αποδοχή τους ή όχι από μένα, είχε αρχίσει να χαράζεται μέσα μου, μέσα στην παιδική ψυχή. Ξέρεις, Χρήστο, θα συμφωνήσεις μάλλον μαζί μου και θα συμφωνήσουν και οι ακροατές μας ότι ο άνθρωπος διαμορφώνεται μέσα από τα παιδικά του χρόνια και από αυτά που χαράζονται τότε μέσα τους.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό πιστεύω ότι ανεξίτηλα άρχισαν μέσα μου να διαμορφώνεται η καρδιά μου και η ψυχή μου, ο κόσμος μου, ο εσωτερικός, από όλα αυτά τα ακούσματα και τα μηνύματα και τα ερεθίσματα που είχα αποκτήσει, και ένα μέρος αυτών των ερεθισμάτων ήταν όσα είχα ακούσει τότε μέσα από βιβλικές ιστορίες και από αφηγήσεις από τις ιστορίες του Ιησού Χριστού.
1: Μάλιστα. Εδώ πρέπει να πούμε το πόσο σημαντικό ρόλο θα έπαιξε η μητέρα σου στην δική σου προσέγγιση με το Θεό. Γιατί από ό,τι κατάλαβα, παρόλες τις δυσκολίες που υπήρχαν από την πλευρά του πατέρα σου, η μητέρα σου συνέχιζε να έχει μια συστηματική σχέση με την Εκκλησία του Χριστού, και φυσικά και εσύ συμμετείχες με το δικό σου τρόπο σαν παιδάκι, πήγαινες μαζί με τη μητέρα σου και άκουγες τα πράγματα του Θεού.
2: Ήταν καταλυτικός ο ρόλος της, καθώς ξέρεις ότι η μητέρα στα πρώιμα παιδικά χρόνια παίζει ίσως τον σπουδαιότερο ρόλο στην ανατροφή του παιδιού, καθώς ο πατέρας μας έλειπε πολλές ώρες για την δουλειά του, και έτσι ακολουθώντας την στα πρώτα βήματα αρχίσαμε να έχουμε άμεση επαφή με όλους αυτούς τους χώρους της Εκκλησίας, και βλέπαμε την ατμόσφαιρα που υπήρχε, μια τόσο διαφορετική ατμόσφαιρα από αυτά τα δεδομένα που υπάρχουν γύρω μας.
1: Μάλιστα. Ίσως κάποιος ακροατής να μας πει εδώ ότι πέφτουμε σε μια αντίφαση, γιατί από τη μία είπαμε ότι το παιδικό περιβάλλον δεν παίζει απαραίτητα τον ουσιαστικό ρόλο, και από την άλλη είπαμε ότι έπαιξε ουσιαστικό ρόλο. Νομίζω όμως ότι δεν πέφτουμε σε αντίφαση, γιατί υπήρχε και η πλευρά του πατέρα σου, υπήρχε η άλλη δύναμη, η οποία πρόσφερε και αυτή τα δικά της ερεθίσματα, και έτσι εσύ μπορούσες από μόνος σου πλέον να πάρεις τις αποφάσεις σου. Τι γινόταν από εκεί και πέρα?
2: Μάλιστα, καθώς περνούσαν τα χρόνια και άρχισα και εγώ, περνώντας από την παιδική σιγά σιγά στην προεφηβική και μετά μετέπειτα στην εφηβική ηλικία, να συνειδητοποιούμε και να αρχίσω να αναρωτιέμαι πλέον από μόνος μου και καθαρά για τον εαυτό μου, τι σημασία είχαν όλα αυτά τα ερεθίσματα και τα ακούσματα που αναφέραμε προηγουμένως από τη βίβλο για την προσωπική μου τη ζωή. Και έτσι πλέον άρχισα να αναρωτιέμαι με διάφορους τρόπους τι αξία και τι σημασία θα μπορούσαν να έχουν για μένα, ανεξάρτητα από την καθοδήγηση που είχα από τους γονείς μου, ανεξάρτητα από τα μηνύματα που θέλησαν αυτοί να μου περάσουν, η μητέρα μου ή ο πατέρας μου, σαν δύο αντίρροπες τάσεις όπως προαναφέραμε. Και θα έλεγα ότι έφτανε ο καιρός που θα έπρεπε να έχω μια απόλυτα προσωπική και άμεση προσέγγιση των πραγμάτων. Όσο περνούσαν τα χρόνια, άρχισα και εγώ να αναρωτιέμαι αν τα όσα διάβαζα ή άκουγα περισσότερο, γιατί δεν μπορώ να πω ότι διάβαζα ιδιαίτερα τη βίβλο, ήταν αληθινά για μένα. Υπήρχε μια προσωπική διάσταση σε όλα αυτά, γιατί τα όσα λέει ο Λόγος του Θεού μπορεί να είναι αληθινά γενικά για τον κόσμο, αλλά με ενδιέφερε περισσότερο τι ισχύει για μένα. Πίστευα στο Λόγο του Θεού, πίστευα σε ό,τι ανέφερε και στο γεγονός ότι αυτά είναι αλήθεια, αλλά ήθελα να ξέρω τι σήμαιναν αυτά για την προσωπική μου τη ζωή.
1: Μάλιστα. Είναι και αυτό μια πολύ ενδιαφέρουσα, θα λέγαμε, πληροφορία την οποία δίνεις. Υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων που γνωρίζουν το Λόγο του Θεού, το γνωρίζουν γνωσιολογικά, θα έλεγα, ίσως κάπου να θεωρούν ότι είναι και αληθινός, όμως δεν έχουν προσωπική εμπειρία του Λόγου του Θεού μέσα στη ζωή τους, δεν έχουν προσωπική σχέση με το Θεό, και πρέπει αυτά τα άτομα να κάνουν το επόμενο βήμα. Τι συνέβηκε λοιπόν με σένα, Γρηγόρη?
2: Αναζήτησα προσωπικές εμπειρίες,
1: ναι.
2: Και όταν έφτασα στην ηλικία των 15-16 χρόνων, μαθητής λυκείου πλέον, άρχισα με συμμαθητές μου και με φίλους μου της ίδιας ηλικίας, το συνηθέστερο, να συχνάζουμε σε διάφορα μέρη, σε κλαμπ, σε λέσχες, με πολιτικά με πολιτικά ενδιαφέροντα που ήταν αρκετά αυξημένα και ενισχυμένα εκείνη την εποχή. Υπήρχε, θα λέγαμε, πολιτική συνείδηση.
1: Ήταν πολύ της μόδας την εποχή εκείνη, το θυμάμαι και εγώ, γιατί είμαστε περίπου ίδια ηλικία.
2: Ναι, πριν 15-20 χρόνια ήταν αρκετά της μόδας, όπως είπες και εσύ, τα ενδιαφέροντα αυτά από την πολύ μικρή ηλικία. Και καθώς βρισκόμασταν σε κάποιο καφενεδάκι, συζητούσαμε για διάφορα πράγματα. Θα μπορούσε να πει κανείς επί παντός επιστητού, για τον άνθρωπο, τον ανθρωπισμό, τον μαρξισμό, τα υπαρξιακά μας ζητήματα. Προσπαθούσαμε να βρούμε την ταυτότητά μας. Και σε αυτήν την αναζήτηση της ταυτότητας, μια εναλλακτική θεώρηση για μένα, αναγκαστικά από τις εμπειρίες που είχα από μικρός, ήταν και η βίβλος, ήταν ο Λόγος του Θεού, ήταν τα Λόγια του Ιησού Χριστού. Δεν ήταν όμως η μοναδική, ήταν εναλλακτική. Μαζί με όλα τα άλλα, τα οποία, επειδή βρέθηκα σε ένα περιβάλλον που πολλοί από τους καλούς μου φίλους ήταν ενταγμένοι σε κάποια πολιτικά συστήματα και συζητούσαμε συχνά πυκνά για αυτά, περιμένοντας να βρούμε λύσεις για ένα καλύτερο κόσμο, για ένα καλύτερο αύριο, αρχίσαμε και συζητάγαμε, ομολογουμένως, πολλές φορές σε ατελείωτες συζητήσεις για το ποιο από αυτά τα συστήματα, ποια θεώρηση φιλοσοφική, πολιτική θα μπορούσε να δώσει απάντηση στα προβλήματά μας.
1: Γρηγόρη, βρισκόμαστε στα εφηβικά σου χρόνια, ίσως σε λίγο προχωρημένη εφηβική ηλικία, στα τελευταία μάλλον σχολικά χρόνια, εκεί όπου ο κάθε άνθρωπος ψάχνει να βρει τη δική του ταυτότητα μέσα σε αυτόν τον κόσμο, και μας μίλησες ότι με τους φίλους σου είχες διάφορες συζητήσεις φιλοσοφικού περιεχομένου, υπαρξιακού περιεχομένου, και σου έδινε την ευκαιρία, σου δινόταν η ευκαιρία μέσα από αυτές τις συζητήσεις να ξαναθυμηθείς πάλι αυτά τα οποία έχεις ακούσει μέσα από το Λόγο του Θεού.
2: Ναι, οπωσδήποτε αυτήν την περίοδο της αναζήτησης υπήρχαν διάφορα ερωτηματικά μέσα μου και διάφορες σκέψεις για το πώς θα μπορούσα να δώσω κι εγώ λύσεις και απαντήσεις στα υπαρξιακά προβλήματα. Δεν ξέρω πόσο παράξενο μπορεί να έχει ένας νέος των 16-17 χρονών να έχει υπαρξιακά προβλήματα, αλλά τουλάχιστον για μένα ήταν έντονο. Ίσως οι εμπειρίες που είχα, ίσως τα ερεθίσματα αυτά μου είχαν προκαλέσει και μια ανησυχία πρώιμη για την ηλικία μου, για το τι συνέβαινε μετά το θάνατο.
1: Μάλιστα.
2: Σε αυτήν την περίοδο της ζωής μου βρέθηκαν ένας-δύο φίλοι, άνθρωποι λίγο μεγαλύτεροι από μένα, εκτός από τη μητέρα μου, οι οποίοι ήταν κατασταλαγμένοι για την προσωπική τους τη ζωή. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν αυτό που θα λέγαμε σήμερα θρησκευόμενοι τύποι, με κανέναν τρόπο. Αλλά ήταν άνθρωποι που, από ό,τι κατάλαβα στην πορεία και μέσα από τις συζητήσεις που είχαμε, είχαν μια πολύ πραγματική, γνήσια θα έλεγα, σχέση με τον Θεό. Αυτό που έλεγαν για τον Θεό το είχαν πειραματιστεί οι ίδιοι. Και επειδή ήταν και αυτοί νέοι άνθρωποι, περίπου στην δική μου ηλικία, αυτό είχε έναν άμεσο αντίκτυπο σε μένα. Επέδρασε με έναν καταλυτικό τρόπο. Είδα ότι υπάρχουν και άλλοι νέοι οι οποίοι έχουν βρει λύσεις στη ζωή τους, στα προβλήματά τους. Έχουν βρει απάντηση στα ερωτηματικά που ακόμα για μένα ήταν αναπάντητα. Και έψαχνα με κάθε τρόπο να βρω απάντηση. Με τον τρόπο που εξήγησα προηγουμένως. Με κάθε τρόπο. Και αυτό με επηρέασε. Και μπορώ να πω ότι άρχισε να με επηρεάζει όλο και περισσότερο. Καθώς επεδίωκα την παρέα αυτών των ανθρώπων και συζητούσα μαζί τους και μου άρεσε η παρέα τους, μου άρεσαν τα πράγματα που λέγανε, έβλεπα ότι είναι πράγματα καινούργια για μένα, πράγματα που ίσως δεν τα είχα σκεφτεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο όπως τα πειραματιζόντουσαν αυτοί οι άνθρωποι, και χαιρόμουνα να κουβεντιάζουμε, χαιρόμουνα να κάνω παρέα μαζί τους, χαιρόμουνα να βλέπω ότι υπήρχαν άνθρωποι κατασταλαγμένοι.
1: Ναι, είναι η εποχή που ένα άτομο που προβληματίζεται για τα πράγματα του Θεού αρχίζει να βλέπει ότι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού δίνει μία πληρέστερη εικόνα για τον κόσμο και τα συμβάντα του κόσμου. Έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς, και μάλιστα θα έλεγα ότι εκείνη την εποχή είχε συμβεί ένα γεγονός που μπορεί να φαίνεται τυχαίο, αλλά εμένα με είχε επηρεάσει πάρα πολύ. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος της Περσίας με το Ιράκ γύρω στα 1980, επειδή είχα διαβάσει αρκετά από την Αποκάλυψη, από αυτά που λέμε εσχατολογικά γεγονότα, δηλαδή τα γεγονότα που θα συμβούν στις τελευταίες μέρες όπως είναι γραμμένα μέσα στην Αποκάλυψη, πίστεψα ότι το τέλος είναι πολύ κοντά. Και πίστεψα ότι αυτό το τέλος θα με έβρισκε εμένα προετοίμαστο και μακριά από τον Θεό. Και το φοβόμουν, το έτρεμα αυτό το ενδεχόμενο. Και σκεφτόμουν τι θα συμβεί εάν ερχόταν το τέλος και εγώ παρέμενα ακόμα στην εκκρεμότητα των προβληματισμών μου και της ανησυχίας μου, χωρίς να μπορέσω να δώσω μια απάντηση, χωρίς να βρω μια λύση, να τακτοποιήσω αυτήν την εκκρεμότητα.
1: Τι έγινε λοιπόν για αυτή την εκκρεμότητα, πώς την τακτοποίησες?
2: Καθώς άρχισα να ερευνώ και να διαβάζω περισσότερο το Λόγο του Θεού, είδα ότι οι απαντήσεις του Θεού ήταν και για την προσωπική μου τη ζωή. Κάνοντας παρέα και με αυτούς τους ανθρώπους, έχοντας τα ακούσματα και από τη μητέρα μου, είδα ότι υπάρχει κάποιος Θεός που με αγαπάει. Ένας Θεός που είναι καλός. Ένας Θεός που είναι άξιος εμπιστοσύνης, αξιόπιστος. Είναι εν κατακλείδη ένας Θεός που μπορείς να του παραχωρήσεις ανεπιφύλακτα όλη σου τη ζωή. Και αποφάσισα μέσα σε αυτές τις συνθήκες να το κάνω και για την δική μου τη ζωή. Και ζήτησα από εκείνον, αφού του παραχωρήσω την ζωή μου, να την αναλάβει, να με πάρει στα χέρια του, να με κάνει δικό του άνθρωπο, έναν καινούριο.

0: Και μάλιστα ήταν ένα γεγονός που είχε επηρεάσει την οικογένειά μου, καθώς μαζί με μένα και τα αδέρφια μου που ήταν μικρότερα από μένα αισθάνθηκαν την ίδια ανάγκη, και έτσι τα δύο μου αδέρφια και εγώ και οι τρεις μαζί, μαζί με την μητέρα μου, γονατίσαμε ένα απόγευμα στο σπίτι οι τέσσερις μας και προσευχηθήκαμε στον Θεό, και αυτό που ζητήσαμε από εκείνον ήταν να πάρει την ζωή μας στα χέρια του και να μας κάνει καινούριους ανθρώπους. Μέσα στην εφηβεία μας εκείνη, σαν νέους ανθρώπους, να μας χρησιμοποιήσει πλέον όπως ήθελε εκείνος.
1: Τι έγινε από εκεί και ύστερα, Γρηγόρη?
0: Ο Θεός ήταν συνεπής και η απάντηση, Χρήστο, ήρθε αμέσως. Από την ίδια στιγμή, μπορώ να πω ανεπιφύλακτα, αισθάνθηκα την αλλαγή μέσα μου. Αισθάνθηκα πλέον ότι είμαι ένας καινούριος άνθρωπος, ότι κάποιος μεγάλος, ένας Θεός ισχυρός, είχε πάρει την ζωή μου και την κατεύθυνε εκείνος. Είδα ότι όλα αυτά τα πράγματα που με προβλημάτισαν, όλη αυτή μου η ενοχή, όλη η αμαρτία μου, η αστοχία μου δηλαδή, είχε σβηστεί και τώρα ήμουν ένας καινούριος άνθρωπος και υπήρχαν καινούριες προδιαγραφές για την ζωή μου. Ένα καινούριο σχέδιο είχε χαραχτεί για μένα από τα χέρια του Θεού. Και χωρίς να ξέρω τι με περίμενε, ήθελα πλέον ο Θεός να οδηγήσει την ζωή μου και να την φτιάξει όπως ήθελε εκείνος.
1: Πες μας πρακτικά πώς άρχισαν να φαίνονται αυτές οι αλλαγές μέσα στην καθημερινότητά σου.
0: Ναι, θα σου πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ήταν Φεβρουάριος όταν έγιναν αυτά τα γεγονότα και παραχώρησα την ζωή μου στον Θεό, και ήταν εποχή της αποκριάς. Μάλιστα μεσολαβούσε ένα πάρτι κάποιο Σάββατο βράδυ, στο οποίο είχα κανονίσει και εγώ να πάω μασκαρεμένος, και όπως είχαν κανονιστεί όλα, πέρασε ένας φίλος μου από τη γειτονιά ντυμένος με έναν τρόπο, μασκαρεμένος, για να με πάρει να προετοιμαστούμε να πάμε σε αυτό το πάρτι. Το πρώτο αίσθημα που αισθάνθηκα ήταν αισθάνθηκα κάπως περίεργα όταν είδα αυτόν τον άνθρωπο μασκαρεμένο, και ακόμα πιο περίεργα και δύσκολα να του εξηγήσω γιατί εγώ δεν αισθανόμουν πλέον την ανάγκη να μασκαρευτώ και να διασκεδάσω με αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο. Φυσικά δεν μπόρεσα να του το εξηγήσω ξεκάθαρα, και αυτός δεν μπόρεσε να με καταλάβει τουλάχιστον εκείνη την ώρα. Αλλά το πρώτο πράγμα που επηρεάστηκε στη ζωή μου ήταν η αίσθηση του κόσμου γύρω και η αντιμετώπιση που είχα σε διάφορα πράγματα που θεωρούσα δεδομένα. Δηλαδή, τα ίδια πράγματα που κάποτε με ενδιέφεραν, τα ίδια πράγματα που με συγκλώνησαν, οι επιθυμίες μου, ο τρόπος που ήθελα να περνάω την ώρα μου, άρχισαν να αλλάζουν με έναν δραστικό τρόπο. Άρχισαν να αλλάζουν τα ενδιαφέροντά μου, οι προτεραιότητές μου. Είχα ένα πάθος, θα μπορούσα να πω, με την ροκ μουσική. Ξόδευα πολύ χρόνο και χρήματα και εις βάρος των μαθημάτων μου εκείνη την εποχή, που ήταν και εποχή κρίσιμη για μένα, ήταν η εποχή των πανελληνίων εξετάσεων, κρίσιμη για τα κατοπινά μου χρόνια, για να αγοράσω δίσκους και κασέτες ροκ μουσικής. Ωστόσο, όταν άρχισα να διαβάζω την ζωή, τη βιογραφία των ειδόλων μου, αυτών των τραγουδιστών της ροκ, κάτι άρχισε να σπάζει μέσα μου και να διαπιστώνω ότι οι άνθρωποι αυτοί ήταν αδύναμοι, γεμάτοι ελαττώματα, και όχι μόνο, ήταν άνθρωποι στους οποίους μάλλον δεν θα μπορούσε να στηρίξει κάποιος τη ζωή τους, αλλά θα έπρεπε να αναζητήσει κάποιος άλλες διεξόδους. Και επειδή εγώ είχα βρει την διέξοδο, είδα πλέον ότι άρχισε να επέρχεται ένα διαζύγιο συναισθηματικό ανάμεσα σε μένα και τα πράγματα αυτά που μέχρι τότε αποτελούσαν σημαντικές αξίες στη ζωή μου.
1: Λοιπόν, Γρηγόρη, βρισκόμαστε πλέον στην εποχή της μεταστροφής σου. Είσαι περίπου 17 χρόνων, έχεις πιστέψει στον Ιησού Χριστό και αρχίζεις να παίρνεις ένα συναισθηματικό διαζύγιο, όπως εσύ το είπες, με τα πράγματα που άλλοτε σου άρεσαν, αλλά τώρα στη νέα σου ζωή βλέπεις ότι δεν ωφελούν πλέον τη χριστιανική σου πορεία. Τι συνέβη

0: Και μετά. Το επόμενο πράγμα που συνέβη και στην ζωή μου και αυθόρμητα αισθανόμουν ότι είχα υποχρέωση να κάνω ήταν να συμμεριστώ και με τους άλλους αυτό που είχε γίνει σε μένα. Όπως προανέφερα, θα έπρεπε να δώσω επαρκείς εξηγήσεις με τους ανθρώπους που είχα φίλους μέσα από το σχολείο μου, τους συμμαθητές μου, τα παιδιά που κάναμε παρέα στη γειτονιά και περνούσαμε καλά μαζί, αλλά με εντελώς διαφορετικούς στόχους και επιδιώξεις τότε εγώ, αισθανόμουν την ανάγκη να τους πω τι είχε γίνει σε μένα. Και μάλιστα η ανάγκη αυτή θα μπορούσα να πω προέκυπτε από το γεγονός ότι εκείνοι παραξενευόντουσαν για αυτή την αλλαγή που είχε γίνει. Και έτσι αυθόρμητα προέκυπτε αυτή η ανάγκη να τους πω για την αλλαγή που είχε γίνει μέσα στη ζωή μου. Και έτσι άρχισα στο σχολείο να συζητάω με τα παιδιά που κάναμε παρέα, με τους συμμαθητές και να μιλάμε για την καινούργια μου εμπειρία. Βέβαια υπήρξαν ποικίλες αντιδράσεις, κάποιοι λίγοι αδιαφόρησαν εντελώς, μερικοί αγνόησαν αυτά που τους έλεγα, κάποιοι άλλοι τα θεωρούσαν παράξενα και παρατραβηγμένα. Υπήρχε όμως και μια σημαντική μερίδα από τους φίλους μου και τους συμμαθητές μου οι οποίοι ενδιαφέρθηκαν να ακούσουν. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο για αυτούς. Ήταν κάτι που ηχούσε περίεργα στα αυτιά τους. Πώς ένας άνθρωπος 17 χρονών, 18 χρονών μπορούσε να ανησυχεί και να σκέφτεται πράγματα τα οποία είναι κοινώς δεδομένο μέσα στην αντίληψη τουλάχιστον την δική τους ή τουλάχιστον των περισσότερων ανθρώπων ότι αφορούν και ενδιαφέρουν μόνο γέρους, ανθρώπους που δεν έχουν καμία ελπίδα στη ζωή, ανθρώπους που τους έχουν παρατήσει όλοι, που χρειάζονται ένα αποκούμπι για τα τελευταία τους χρόνια, αυτό που λέμε καλή ψυχή τώρα. Αλλά στην πραγματικότητα η δική μου εμπειρία ήταν μια εμπειρία δυναμική, μια εμπειρία φρέσκια, ζωντανή και μια εμπειρία που άξιζε κανείς να την απολαύσει, όσο πιο νέος τόσο καλύτερα, από τα νεανικά του χρόνια. Μια πραγματική ζωή, γιατί η αίσθηση που είχα αποκτήσει από τότε είναι ότι ο Ιησούς Χριστός είναι η αληθινή ζωή, δεν είναι μια άλλη εμπειρία, δεν είναι μια θρησκευτική κατάσταση, δεν είναι μια εναλλακτική, όπως είπαμε και πριν, θεώρηση, αλλά είναι ο μοναδικός δρόμος, είναι η μοναδική ζωή. Όλα τα άλλα, αυτά που ζει σήμερα ο κόσμος, που ψάχνει, που αναζητά, είναι καταστάσεις οι οποίες δεν είναι ζωή. Και όπως συγκεκριμένα αναφέρει και ο Λόγος του Θεού, άφησαν οι άνθρωποι την πηγή της ζωής, σαν να αφήνεις τις πηγές που τρέχει το γάργαρο νερό και να προσπαθείς να σκάψεις λάκους που εκεί μέσα να βρεις τα βαλτόνερα, να βρεις λίγο νεράκι το οποίο θα έχει βαλτώσει, θα έχει καθίσει για να πιείς. Αυτή είναι η αναλογία των πραγμάτων και έτσι το βλέπα και εγώ. Έβλεπα ότι μέσα από τα βαλτόνερα που βρισκόμουν τώρα είχα ανακαλύψει μια πηγή που έτρεχε διαρκώς και δεν σταματούσε. Και η πηγή αυτή ανανεωνόταν και καθώς ανανεωνόταν αυτή η πηγή ανανεωνόμουν και εγώ. Και αυτό προσπάθησα να εξηγήσω.
1: Το καταλάβανε?
0: Θα μπορούσα να πω ότι άλλοι το καταλάβανε, άλλοι όχι. Αλλά ευχαριστώ τον Θεό γιατί υπήρξαν φίλοι και παιδιά και συμμαθητές τότε οι οποίοι επηρεάστηκαν από αυτό το μήνυμα. Και ένα συγκεκριμένο γεγονός ήταν ότι ένα από τα παιδιά του σχολείου με τον οποίο έκανα και αρκετή παρέα πριν άρχισε να επηρεάζεται από αυτά τα λόγια και τελικά και ο ίδιος μετά από μερικούς μήνες αγγίχτηκε με το ίδιο μήνυμα του Ιησού Χριστού. Και έτσι μετά από αυτό το γεγονός, παρόλο ότι είχε προβλήματα και δυσκολίες και μέσα στην οικογένειά του και αντιδράσεις, ήμασταν μαζί μία ομάδα, ένας άνθρωπος θα μπορούσα να πω, που αντιπαλέψαμε από κοινού όλες αυτές τις δύσκολες καταστάσεις ή το περιβάλλον που δεν ήταν πάντα ευχάριστο, υπήρχε και αρνητική αντίδραση, αλλά ήταν όμορφο να βρίσκεις έναν ακόμα άνθρωπο σε μια τόσο ευαίσθητη περίοδο και να είσαι μαζί του και να επηρεάζεις τον χώρο στον οποίο βρίσκεσαι. Και μάλιστα με έναν ιδιαίτερο τρόπο ο Θεός μας χάρισε αυτή την ευκαιρία στο Λύκειο που τελειώναμε εκείνη την εποχή. Δόθηκε δυναμικά το μήνυμα αυτό της αλλαγής που είχε γίνει μέσα μας και το έβλεπαν και οι υπόλοιποι, οι συμμαθητές μας, αλλά και το μήνυμα του τι μπορεί να κάνει ο Θεός και στη ζωή αυτών των ανθρώπων. Ήταν μια πάρα πολύ όμορφη περίοδος και για μένα και μια όμορφη ανάμνηση.
1: Μετά από τα σχολικά χρόνια ήρθε το πανεπιστήμιο, έτσι δεν είναι? Εκεί πέρα τι έγινε? Γιατί στο πανεπιστήμιο συνήθως τα άτομα έχουν κατασταλάξει, έχουν περισσότερες εμπειρίες από τη ζωή, το επίπεδό τους είναι αρκετά καλό και ίσως είναι ακόμη πιο δύσκολο να δεχθούν το μήνυμα του Ευαγγελίου, αλλά και μερικές φορές είναι πιο εύκολο, γιατί υπάρχει η εμπειρία του χάους που υπάρχει τριγύρω μας, και αυτή η εμπειρία του χάους που συνεχώς μεγαλώνει σου δίνει ίσως το ερέθισμα να ζητήσεις κάτι πιο σταθερό. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού κάπου ονομάζει τον Ιησού Χριστό βράχο πάνω στον οποίο μπορεί να στηριχθεί ο άνθρωπος.
0: Θα μπορούσα να πω, Χρήστο, ότι από το Πανεπιστήμιο είχε φτάσει η ώρα να δοκιμαστεί στην πράξη η θεωρία. Δηλαδή όλα όσα είχα γνωρίσει μέχρι τότε να αρχίσουν να δοκιμάζονται στην εφαρμογή τους. Είχα πλέον χωρίσει τον δρόμο μου από αυτόν τον φίλο μου. Εκείνος άρχισε να σπουδάζει σε κάποιο ΤΕΙ, εγώ στο σχολή μου, στον Πειραιά, όπως προανέφερες. Και εκεί πλέον, κατά κάποιο τρόπο, βρέθηκα σε ένα πέλαγος που όλα έπρεπε να ξεκινήσουν από την αρχή. Όπως είπες και εσύ, ένας άνθρωπος πλέον όταν φτάσει να είναι φοιτητής, είναι αρκετά κατασταλαγμένος, είναι κατά κάποιον τρόπο τοποθετημένος σαν άνθρωπος, έχει φτιάξει, έχει αρχίσει να φτιάχνει ορισμένες αρχές πάνω στις οποίες κινείται, τα θεμέλια της ζωής του τουλάχιστον έχουν χτιστεί και από εκεί και πέρα οικοδομεί πάνω σε αυτά. Ωστόσο, παρά το πρώτο μούδιασμα μέσα στο καινούριο περιβάλλον, και εκεί δεν έλειψαν οι ευκαιρίες. Άρχισαμε να συνεργαζόμαστε με κάποιους ανθρώπους στενότερα, άρχισα μέσα από τους εκατοντάδες συμφοιτητές μου να επιλέγω κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ήταν, θα λέγαμε, συμβατοί με τον δικό μου χαρακτήρα, ταιριάζαμε, κάναμε εργασίες κοινές, διαβάζαμε λίγο μαζί στα εργαστήριά μας μαζί, και εκεί δόθηκε ευκαιρία να αρχίσουμε να γνωριζόμαστε περισσότερο. Και φυσικά, δράτοντας την ευκαιρία και καθώς περνούσε ο καιρός και γνωρίζαμε καλύτερα, να γνωριζόμασταν καλύτερα μεταξύ μας, άρχισαν να διαπιστώνουν και αυτοί ότι κάτι διαφορετικό υπήρχε στον τρόπο της σκέψης μου, στον τρόπο της τοποθέτησής μου, στα διάφορα πράγματα που μας απασχολούσαν σαν φοιτητές, όχι μόνο στα μαθήματά μας, αλλά και στα ευρύτερα ενδιαφέροντά μας που περιλάμβαναν και την διασκέδασή μας, την ψυχαγωγία μας, το μέλλον μας, τις επιδιώξεις μας.
1: Θέλω να κάνω μια παρένθεση και να σου κάνω μια ερώτηση που ίσως να είναι και λιγάκι δύσκολη να την απαντήσεις έτσι αμέσως. Είναι κάπως γενικής φύσης. Θα μπορούσες έτσι με πολύ λίγα λόγια να πεις εν τέλει ποια είναι αυτή η διαφορά του χριστιανού από τους άλλους ανθρώπους?
0: Μάλιστα. Όντως είναι δύσκολη η ερώτηση, για να απαντηθεί μέσα σε λίγες λέξεις.
1: Ναι, σίγουρα σε ξαφνιάζει. Δεν είναι κάτι έτοιμο, είναι κάτι αυθόρμητο. Μια αυθόρμητη ερώτηση. Θα θέλαμε όμως οπωσδήποτε να μας πεις κάτι πάνω σε αυτό.
0: Ναι, Χρήστο, νομίζω ότι η βασική διαφορά είναι ότι ο άνθρωπος που βρίσκεται μέσα σε αυτόν τον κόσμο, που ζει μια κανονική ζωή θα μπορούσαμε να πούμε, είναι κατά κάποιο τρόπο, έχει περιορισμένο ορίζοντα Και ο ορίζοντας αυτός περιορίζεται από τις 5 αισθήσεις του, από τα δεδομένα που έχει σχηματίσει, από μια υλιστική θεώρηση η οποία έχει μια αρχή και ένα τέλος. Το τέλος αυτό είναι ο θάνατος. Στην πραγματικότητα η αντίληψη του χριστιανού που πηγάζει μέσα από τη βίβλο είναι ότι η ζωή αυτή δεν σταματάει με τον θάνατο. Η ζωή μάλλον γενικά, γιατί η ζωή αυτή σταματάει με τον θάνατο, αλλά υπάρχει μια συνέχεια. Και η συνέχεια είναι πιο ενδιαφέρουσα και πιο, θα μπορούσε να πει κανείς, πιο μεγάλης διάρκειας. Είναι μάλλον χωρίς διάρκεια. Είναι έξω από τον χρόνο. Είναι η αιωνιότητα. Και είναι πραγματικά θαυμάσιο να ξέρει κανείς ότι δεν τελειώνει μετά από μερικά χρόνια, αλλά τον περιμένει κάτι το οποίο είναι όμορφο, είναι θαυμάσιο και το οποίο καλείται να το απολαύσει χωρίς τέλος. Αυτή η αντίληψη σου δίνει μια καινούρια διάσταση στη ζωή σου και πιστεύω ότι είναι το βασικό διακριτικό γνώρισμα μεταξύ ενός χριστιανού και ενός ανθρώπου ο οποίος δεν γνωρίζει προσωπικά τον Ιησού Χριστό.
1: Είναι αυτό που λέει ο Κύριός μας, ότι τι κέρδος θα έχει ο άνθρωπος που θα κερδίσει όλα τα αγαθά αυτού του κόσμου και θα χάσει την ψυχή του. Θα χάσει δηλαδή την αιώνια ζωή στην παρουσία του Θεού. Και επειδή ο Θεός είναι η πηγή κάθε αγαθού, κάθε καλού, της χαράς, της ειρήνης, της ομορφιάς, αν χάσει κανείς την ευκαιρία να βρίσκεται αιωνίως στην παρουσία του Θεού, είναι σαν να χάνει τα πάντα.
0: Ακριβώς, γιατί εδώ μου δίνεις την ευκαιρία να κάνω και μία παρένθεση. Ο υλιστικός τρόπος θεώρησης, ή αν πει κάποιος ότι όλα εδώ τελειώνουν, μπορεί να δώσει απαντήσεις μόνο για τις ανάγκες του σώματος του ανθρώπου, που είναι η μία πλευρά της ανθρώπινης διάστασης. Οι άνθρωποι όμως αγνοούν και αγνόησαν συστηματικά τις πνευματικές ανάγκες του ανθρώπου, οι οποίες φυσικά δεν μπορούν να καλυφτούν με όσα προσφέρει αυτή η ζωή και αυτός ο κόσμος, που έχουν να κάνουν κυρίως με την υλική του διάσταση.
1: Κάποτε, Γρηγόρη, είχα ρωτήσει έναν φίλο, ένας πολύ μορφωμένος άνθρωπος, ο οποίος έχει μια κλινική στο εξωτερικό και εργάζεται πάνω σε θέματα συμβουλευτικής. Τον ρώτησα πόσο χρόνο είναι και μου λέει, είμαι ένας 25άρης μέσα στο σώμα ενός 53άρη. Είχε καταλάβει ο άνθρωπος ότι είναι κάτι περισσότερο από το σώμα του.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η σκέψη και άξια ίσως να σημειωθεί ότι τελικά ο καθένας δεν είναι πάντα μόνο αυτό που δείχνει, αλλά είναι και πολλά άλλα πράγματα. Είναι αυτό που αισθάνεται, είναι αυτό που πιστεύει. Δεν είναι πάντα ό,τι φαίνεται εξωτερικά.
1: Βρισκόμαστε ακόμη στα φοιτητικά σου χρόνια. Είπαμε όμως αρκετά πράγματα για τα όμορφα χρόνια τα φοιτητικά. Τώρα ήρθε η ώρα να μας πεις μερικά πράγματα για την υπόλοιπη ζωή σου. Τι έγινε από εκεί και ύστερα.
0: Μετά που τελείωσα τις σπουδές μου, τις πανεπιστημιακές, ήρθε ο καιρός για να υπηρετήσω τη στρατιωτική μου θητεία. Και εκεί φυσικά υπήρχε, όπως λίγο ως πολύ όλοι γνωρίζουμε, μία δύσκολη περίοδος. Μία περίοδος που αναγκάλισε να κάνεις παρέα με ανθρώπους που δεν τους ξέρεις, που ίσως δεν θα τους διάλεγες εάν είχες την ελευθερία και το περιθώριο να το κάνεις. Αλλά μέσα στα δεδομένα του στρατού και της στρατιωτικής θητείας, αναγκαστικά κάνεις συναλλαγές και βρίσκεσαι στον ίδιο χώρο με ανθρώπους που είναι διαφορετικοί από σένα, έχουν διαφορετικές αντιλήψεις, προέρχονται από διαφορετικούς χώρους.
1: Για να το πούμε λίγο πιο λαϊκά, με κάθε καρυδιάς καρύδι.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και επειδή έτυχε να βρεθώ κατά το διάστημα της στρατιωτικής μου θητείας κάπου στη Λίμνο, εκεί στην κυριολεξία ίσχυε αυτό που ήδη προανέφερες, Χρήστο, κάθε καρυδιάς καρύδι. Ωστόσο, είπαμε και προηγούμενα, ο κάθε άνθρωπος δεν είναι μόνο αυτό που δείχνει εξωτερικά. Και μέσα του ο κάθε άνθρωπος μπορεί να κρύβει έναν εσωτερικό άνθρωπο, ο οποίος είναι πολύ πολύ διαφορετικός. Δηλαδή, άνθρωποι που φαινόντουσαν το μόνο πράγμα που τους ενδιέφερε είναι να πάρουν μια άδεια να βγουν στην Αθήνη, στη Θεσσαλονίκη, στον τόπο τέλος πάντων της προέλευσής τους, και να πάνε στα μπουζούκια να διασκεδάσουν και να ξεχαστούν, να κάνουν την ζωή που, τη μεγάλη αυτή που ονειρευόντουσαν. Κάποιοι από αυτούς, όταν δινόταν η ευκαιρία, φαινόταν να προβληματίζονται και λιγάκι πέρα. Εκεί, ξέρεις Χρήστο, επειδή δεν είχα τη δυνατότητα να απομονωθώ πάντα, κάποιες φορές διάβαζα την γραφή μου μέσα στον θάλαμο που βρισκόντουσαν και άλλοι στρατιώτες, και σε κάποιες περιπτώσεις μερικοί από αυτούς με ρώτησαν τι είναι αυτό που διαβάζω, και όταν τους το εξήγησα ότι είναι η βίβλος, παραξενεύτηκαν. Δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι σε ένα χώρο που κυκλοφορούσαν περιοδικά εντελώς διαφορετικά θα μπορούσε κάποιος να διαβάζει το Λόγο του Θεού. Και τότε δόθηκαν ερεθίσματα και δόθηκε αφορμή να συζητήσω με αυτούς τους ανθρώπους για την πίστη μου, να συζητήσω για την ζωή μου. Και θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μια συγκεκριμένη εμπειρία. Βρισκόμουν σε ένα φυλάκιο κάπου στη Λίμνο και είχα μαζί μου ανάμεσα στους άλλους και ένα στρατιώτη, ο οποίος είχε πάρα πολλά οικογενειακά προβλήματα. Προερχόταν από μια οικογένεια που ήταν 6 παιδιά. Ο ίδιος του έπαιρνε κάποια ναρκωτικά. Τα αδέρφια του είχαν, 2 ή 3 από αυτά είχαν γίνει καλόγυροι στο Άγιο Όρος, και φαινόταν ένα παιδί με πάρα πολλά προβλήματα και με προσωπικά προβλήματα. Είχα την ευκαιρία να μιλήσω μαζί του και πραγματικά είδα πόσο προβληματίστηκε και αγγίχτηκε από αυτά τα λόγια, γιατί η εικόνα που είχε από τον Θεό ήταν η εικόνα που είχαν δημιουργήσει τα αδέρφια του που πήγαν να αμονάσουν, μια εικόνα εντελώς απόμακρη, μια θρησκευτική εικόνα η οποία δεν είχε καμία σχέση με την ζωή, δεν είχε καμία σχέση με την καθημερινότητα, και ξαφνικά είδε ένα Ευαγγέλιο το οποίο ήταν μέσα στη ζωή, ήταν μέσα στην καθημερινότητα, έδινε λύσεις σε πρακτικά ζητήματα, έδινε λύσεις στα καυτά θέματα που μας απασχολούσαν, και αυτό του κίνησε στην αρχή την περιέργεια, αλλά και μετά ίσως έδωσε ερεθίσματα για μια προσωπική του αναζήτηση.
1: Είχες κάποια άλλη εμπειρία από το στρατό, Γρηγόρη?
0: Υπήρχαν διάφορες εμπειρίες. Υπήρχαν άνθρωποι που, επειδή βρισκόντουσαν στον στρατό, είχαν κάποια άλλου είδους προβλήματα. Δεν θα μπορούσαμε ίσως να αναφέρουμε πολλά από αυτά. Θυμάμαι μια άλλη περίπτωση, κάποιον τον είχε αφήσει η αραβωνιαστικιά του, και η στενοχώρια και η θλίψη που είχε εξαιτίας αυτού του γεγονότος τον έλεγε να είναι δεκτικός στα μηνύματα του Ευαγγελίου, και δοξάζω τον Θεό πραγματικά και τον ευχαριστώ που κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους που γνώρισα και στο στρατό αλλά και στις σπουδές μου στο πανεπιστήμιο, με κάποιους από αυτούς έχω διατηρήσει επικοινωνία και επαφή μέχρι και σήμερα, και είναι άνθρωποι οι οποίοι μέχρι σήμερα έχουν ενδιαφέρον για τα πράγματα του Θεού, και πόθος μου είναι να αγγιχτούν κάποια στιγμή και να πάρουν θέση μπροστά σε αυτήν την πρόκληση που λέγεται Ιησούς Χριστός.
1: Ορισμένοι θεωρούν ότι ο στρατός είναι ένα καλό σχολείο για τον άνθρωπο. Για τον χριστιανό, πόσο καλό σχολείο είναι ο στρατός? Δοκιμάζεται η πίστη του?
0: Θα έλεγα ότι είναι ένας χώρος που πραγματικά με έναν πολύ ομό τρόπο δοκιμάζεται κανείς. Υπήρχαν και συγκρούσεις βέβαια. Κάποιοι δεν έβλεπαν με καλό μάτι το γεγονός ότι ήμουν διαφορετικός από αυτούς, και επιβουλευόντουσαν, προσπαθούσαν να μου κάνουν δύσκολη την ζωή. Αλλά παρόλα αυτά αισθάνθηκα ότι ήταν μια καλή εμπειρία για μένα, ώστε να δοκιμαστεί, όπως είπαμε και προηγούμενα, η θεωρία στην πράξη. Και μπορώ να πω μετά από αρκετά χρόνια ότι και δοκιμάστηκε η θεωρία και ορίμασε μέσα μου αυτή η εμπειρία με τον Θεό, και τώρα μπορώ να πω ότι καλό έγινε σε μένα που πέρασα μέσα από αυτές τις καταστάσεις, και στέκομαι στα πόδια μου με τη χάρη του Θεού και μπορώ να πω ότι πέρασαν αυτές οι εξετάσεις νικηφόρα και με επιτυχία.
1: Μετά το στρατό, τι επακολούθησε?
0: Μετά τον στρατό έρχεται η επαγγελματική, θα μπορούσαμε να πούμε, αποκατάσταση. Έρχεται ο γάμος. Με αυτή την σειρά ήρθαν και στην δική μου τη ζωή. Και οπωσδήποτε ο χώρος της δουλειάς, ο χώρος της οικογένειας είναι χώροι που ο κάθε ένας μας δοκιμάζεται πλέον με έναν διαφορετικό τρόπο, με έναν καθημερινό τρόπο, και βλέπει, έχει να κάνει με συναδέλφους με τους οποίους βρίσκεται 8-9 ώρες κάθε μέρα μαζί, έχει να κάνει με τον άνθρωπο που αποφάσισε να ζήσει μαζί του για μια ολόκληρη ζωή. Και σε αυτό το σημείο ίσως είναι σημαντικό να πούμε πόσο κρέμα ειδικά του γάμου με έναν άνθρωπο ο οποίος θα έχει τις ίδιες βασικές αρχές και θα έχει το ίδιο πιστεύω στην ζωή του, ώστε να μπορέσει η πορεία η οποία θα χαράξουν μαζί μέσα από τον γάμο να είναι μια πορεία κοινή, με κοινούς στόχους, με κοινές αρχές, με κοινές επιδιώξεις.
1: Είναι το απαραίτητο συστατικό για να γίνει ένας γάμος και να υπάρξει μια καλή συμβίωση. Ο κοινός στόχος, και ο κοινός στόχος πρέπει να είναι ο Θεός, ο ουρανός. Έτσι δεν είναι, Γρηγόρη?
0: Ακριβώς, επειδή πρόκειται για μια ολόκληρη ζωή. Και μάλιστα, όπως έλεγε και κάποιος παλιότερος, η οικογένεια είναι το σχολείο της υπομονής. Τα παιδιά έχουν απαιτήσεις, οι απαιτήσεις μεγαλώνουν όσο αυτά μεγαλώνουν και δεν μπορεί να ανταποκριθεί κάποιος μέσα στις τόσο ποικίλες και απαιτητικές καταστάσεις εάν δεν έχει έναν σαφή καθορισμένο οραματισμό και στόχο στην ζωή του, και θα πρέπει αυτός ο στόχος να ακολουθείται από κοινού, από το σύζυγο και τη σύζυγο.
1: Οπότε η συμβουλή που έχεις να δώσεις στους ακροατές μας είναι, όταν θα κάνουν την εκλογή τους, να φροντίσουν το άλλο μέλος να είναι ένας πιστός χριστιανός.
0: Ακριβώς, και θα μπορούσαμε να το γενικεύσουμε αυτό σε όλες τις επιλογές μας, γιατί στην πραγματικότητα βέβαια ο γάμος είναι μια πολύ σοβαρή επιλογή με επιπτώσεις ολόκληρης ζωής, αλλά κάθε μέρα κάνουμε επιλογές, κάθε μέρα κάνουμε εκλογές στην ζωή μας από τα μικρά μικρά πράγματα. Και αυτό που θα μπορούσα να πω από την προσωπική μου εμπειρία είναι, σε κάθε επιλογή μας να βάζουμε σαν προτεραιότητα αυτό που μας ζητάει ο Θεός να κάνουμε. Και αυτό που μας ζητάει ο Θεός να κάνουμε δεν είναι δύσκολο, είναι γραμμένο μέσα στη βίβλο. Και όταν έχεις σχέση με κάποιον που αγαπάς, και στην προκειμένη περίπτωση με τον ίδιο τον Θεό, θέλεις να τον κάνεις να χαίρεται, θέλεις να ικανοποιήσεις και τις δικές του απαιτήσεις. Και όπως είπαμε και προηγούμενα, οι απαιτήσεις του Θεού ούτε βαριές είναι, αλλά είναι και ένας Θεός που ξέρει τις δικές μας τις ανάγκες, μας αγαπάει, και μπορούμε να αφήσουμε την ζωή μας σε εκείνον, γιατί σίγουρα εκείνος ξέρει καλύτερα το δικό μας το συμφέρον.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Γρηγόρη, για τις όμορφες σκέψεις που μοιράστηκες μαζί μας, και νομίζω ότι αυτό που βγαίνει σαν συμπέρασμα μέσα από όλα αυτά που είπαμε είναι ότι ο Γρηγόρης Ρήγος είναι ένας άνθρωπος που έχει κάνει μια προσωπική συνάντηση με τον Ιησού.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

που επαγγέλλονται ότι υπάρχουν τέτοια κουμπιά και μπορεί κάποιος να τα πατήσει και να γίνει ξαφνικά ένας πνευματικός άνθρωπος. Δουλειά μας όμως εδώ, σε αυτό το συνέδριο, αλλά και σαν χριστιανοί, δεν είναι να ακούμε τις απόψεις των άλλων και να τις αναμασάμε, αλλά να δούμε τι λέει ο Λόγος του Θεού σε αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα. Συνεπώς λοιπόν, μην περιμένετε σήμερα το πρωί να πάρετε μια απάντηση του τύπου How to. Έχετε διαβάσει τέτοια βιβλία, έχουν μεταφραστεί και στα ελληνικά. Πώς να μάθεις τα Windows 2000 σε 24 ώρες, ή πώς να μαγειρέψεις ένα καλό στιφάδο, ή πώς να κερδίσεις το χρηματιστήριο. Υπάρχουν τέτοια βιβλία. Στα πράγματα του Θεού και ειδικά σε αυτό το θέμα του αγιασμού, τέτοιες απαντήσεις, how to, δεν υπάρχουν. Γιατί λοιπόν δεν είναι θέμα κουμπιών και αυτοματισμών? Καταρχήν, η μεταμόρφωσή μας στην εικόνα του Χριστού είναι έργο του Αγίου Πνεύματος. Είναι ένα έργο θεϊκό, είναι ένα έργο δύσκολο, δεν είναι καθόλου εύκολο και δεν είναι έργο που μπορεί ένας άνθρωπος να κατορθώσει μόνος του. Το Άγιο Πνεύμα έχει αναλάβει να μας μεταμορφώσει, να γίνουμε σαν τον Χριστό. Η πτώση του ανθρώπου στην Εδέμ, στον Παράδεισο, ήταν τόσο μεγάλη, η καταστροφή που έφερε η αμαρτία είναι τόσο τρομερή, η διαφθορά μέσα στην καρδιά του ανθρώπου είναι τόσο τρομακτική, και όσο προχωράτε στα πράγματα του Θεού και όσο προχωράμε, θα το διαπιστώνουμε περισσότερο, καθώς κοιτάζουμε την καρδιά μας, ώστε είναι ένα έργο που έχει αναλάβει ο Θεός, γιατί ο Θεός μονάχα μπορεί να το καταφέρει, να το κατορθώσει. Και βέβαια, το Άγιο Πνεύμα, σε αυτό το έργο που έχει αναλάβει, δεν είναι μόνο του, είναι καλά εξοπλισμένο, μας λέει ο Λόγος του Θεού, ότι το Άγιο Πνεύμα χρησιμοποιεί το υλικό που ο Χριστός συγκέντρωσε και εξασφάλισε για μας όσο ήταν στη γη. Όταν ο Χριστός ήρθε στη γη, ήρθε για μας, ήρθε να δουλέψει για μας. Δεν είχε ανάγκη να δουλέψει για τον εαυτό του. Αυτό λοιπόν που κατόρθωσε ο Χριστός, και θα το δούμε, είναι το υλικό που χρησιμοποιεί το Άγιο Πνεύμα για να μας κάνει σαν τον Χριστό. Θυμηθείτε, στον Ιωάννη, στο Ευαγγέλιο, λέει ο Κύριος, και υπέρ αυτών εγώ αγιάζω τον εαυτό μου, για να είναι και αυτοί αγιασμένοι εν τη αληθεία. Άρα λοιπόν, όταν ο Χριστός ήρθε στη γη και έκανε το θέλημα του πατέρα του, θυμηθείτε τι έλεγε, δεν κάνω τίποτα αν δεν το βλέπω στον πατέρα μου. Δεν λέω τίποτα που δεν έχω ακούσει από τον πατέρα μου. Όταν αφιέρωνε κάθε του στιγμή στον πατέρα, ακόμα και τη στιγμή του θανάτου, αυτού του ταπεινωτικού και σκληρού θανάτου, ο Ιησούς Χριστός το έκανε αυτό για μας. Αγίαζε τον εαυτό του υπέρ ημών, για να το βρούμε εμείς και να το χρησιμοποιήσουμε. Ακόμη δεν είναι θέμα συνταγής το πώς θα μεταμορφωθούμε στην εικόνα του Χριστού, γιατί ο αγιασμός στην πραγματικότητα, αυτή η μεταμόρφωση, διαρκεί σε όλη μας τη ζωή. Δεν αρχίζει και τελειώνει σε κάποια φάση της ζωής μας. Θυμηθείτε τι έλεγε ο Απόστολος Παύλος σε προχωρημένη ηλικία, στην επιστολή προς Ρωμαίους. Όχι, λέει, ότι έλαβα ήδη το βραβείο ή έγινα ήδη τέλειος. Τρέχω όμως κατόπιν, ίσως λάβω αυτό για το οποίο και ελήφθην υπό του Ιησού Χριστού. Άρα λοιπόν ο Παύλος δεν ήταν ούτε εκείνος τελειωμένος, ήταν στην πορεία της μεταμόρφωσης στην εικόνα του Χριστού που είναι το ιδανικό μας. Θα μου πείτε λοιπόν τώρα, εντάξει, έργο ζωής είναι, διαρκεί σε όλη τη ζωή μας όσο ζήσουμε. Τι πρέπει να κάνουμε όμως τώρα, σε αυτό το συνέδριο? Τι πρέπει να κάνουμε καθώς ακούμε αυτή την ομιλία? Μήπως υπάρχει κάτι που πρέπει να γίνει αυτή τη στιγμή? Νομίζω πως υπάρχει κάτι που πρέπει να γίνει εδώ και τώρα. Να είναι και επίκαιρο, εδώ και τώρα. Λοιπόν, το πρώτο το οποίο προηγείται χρονικά είναι να κατανοήσουμε ποιο είναι το σχέδιο του Θεού, ποια είναι η μέθοδος του Θεού για τη μεταμόρφωσή μας. Αν δεν καταλάβουμε τι ο Θεός έχει προβλέψει για μας, τι έχει ο Θεός σχεδιάσει για να μας μεταμορφώσει στην εικόνα του Χριστού, να γίνουμε δηλαδή άγιοι σαν κι αυτόν, τότε θα ματαιοπονούμε. Θα είμαστε ίσως θρησκευόμενοι, θα κάνουμε ίσως κάποιες προσπάθειες, θα σηκωνόμαστε, θα ξαναπέφτουμε, θα ξανασηκωνόμαστε, θα παίρνουμε αποφάσεις οριστικές, θα ξαναπέφτουμε και δεν θα έχουμε κανένα αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν το πρώτο είναι να μεταμορφωθούμε δια της ανακαινήσεως του νοός μας. Να μάθουμε, να καταλάβουμε τι ο Χριστός έχει κάνει για μας και πώς μας το χαρίζει, έτσι ώστε να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε. Το δεύτερο λοιπόν είναι, αφού το μάθουμε και αφού δούμε τη μέθοδο του Θεού, να πάρουμε τις αποφάσεις μας. Αυτή είναι η δικιά μας συμμετοχή. Αυτό που ο Ιησούς Χριστός εξασφάλισε για μας και το Άγιο Πνεύμα μας χαρίζει, να το οικειοποιηθούμε. Θυμηθείτε, το λαό Ισραήλ όταν πήγαινε στη γη Χαναάν, τους είπε ο Θεός, αυτή η γη είναι δικιά σας. Το είχε υποσχεθεί από παλιά, από τον Αβραάμ, από τον πατέρα τους. Αλλά όπου βάλετε το πόδι σας, είναι δικιά σας η γη. Ο Θεός τους είχε δώσει το λόγο του, την υπόσχεσή του, ότι είναι δικιά τους. Αν όμως το πόδι τους δεν πήγαινε να πατήσει τη γη, να την κατακτήσουν δηλαδή, τη γη αυτή, δεν επρόκειτο να την απολαύσουν, όπως και στο τέλος δεν την πήραν ολόκληρη, αλλά αφήσανε και άλλα έθνη να υπάρχουν μέσα. Έπρεπε λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, όπως και εμείς οι άνθρωποι του Χριστού, να διεκδικήσουν με πίστη αυτά που ο Θεός τους χάριζε. Με όμοιο τρόπο, ο Θεός έκανε το μέρος του δια του Χριστού, μας χάρισε τον Ιησού Χριστό, και θα το δούμε με πιο πολλές λεπτομέρειες, αλλά μας καλεί, και αυτή είναι η δικιά μας συμμετοχή, να το διεκδικήσουμε με πίστη.

0: να το πάρουμε, να γίνει δικό μας. Σκέφτηκα λοιπόν να αφιερώσουμε λίγα λεπτά στο να μάθουμε και να καταλάβουμε καταρχήν πώς ο Θεός σκέφτεται για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα του αγιασμού. Η Αγία Γραφή έχει τις απαντήσεις. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με ένα ερώτημα. Γιατί ο αγιασμός? Και μετά θα δούμε πώς θα αγιαστούμε. Ποια είναι η αναγκαιότητα του αγιασμού? Μήπως είναι ο αγιασμός για μερικούς χριστιανούς οι οποίοι θέλουν περισσότερα πράγματα από τη χριστιανική πίστη? Μήπως δεν είναι για όλους? Μήπως είναι θέμα προαιρετικό τέλος πάντων? Είμαι του Χριστού, πιστεύω στον Χριστό, ξεκίνησα, αλλά πρέπει να είμαι τόσο φανατικός? Πρέπει δηλαδή σε όλη μου τη ζωή να σκέφτομαι τι θα κάνει ο Χριστός στο συγκεκριμένο? Μήπως αυτά είναι για τους ομιλητές, για τους κήρυκες, για τους πνευματικούς, ε? Εγώ δεν θέλω να είμαι πολύ πνευματικός. Ναι, έτσι και έτσι. Ας δούμε λοιπόν τι λέει η Γραφή. Θα πρέπει να πάμε λίγο πίσω στο βιβλίο της Γένεσης και να βάλουμε μερικά ακόμη ερωτηματικά. Το πρώτο ερωτηματικό είναι: ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο. Γιατί τον έφτιαξε τον κόσμο? Πολλές φορές έχω αναρωτηθεί, έχετε αναρωτηθεί, υπαρξιακά ερωτήματα. Γιατί ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο, αυτή την ποικιλία, και στο τέλος γιατί έφτιαξε τον άνθρωπο? Μήπως ο Θεός χρειαζόταν κάποια συντροφιά? Μήπως ο Θεός ήθελε κάτι πέραν από τον εαυτό του? Μήπως ο Θεός ήθελε να έχει κάποιους οπαδούς, κάποιους να τον πιστεύουν και να τον ακολουθούν? Μήπως ο Θεός έχει ανάγκη κάτι? Ο Θεός δεν έχει ανάγκη τίποτα, μας λέει η Γραφή. Ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι ποιος εγνώρισε το νουν του Κυρίου, ή ποιος έγινε σύμβουλός του, ή ποιος έδωσε κάποιος πρώτος εις αυτόν για να γίνει σε αυτόν ανταπόδοσης. Επειδή εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν είναι τα πάντα. Σε αυτόν η δόξα στους αιώνας. Δηλαδή ο Θεός είναι η προέλευση, το μέσο και ο προορισμός. Ο Θεός στην ατελεύτητη αιωνιότητα που προηγήθηκε της δημιουργίας επικοινωνούσε με τον Υιό του και με το Άγιο Πνεύμα, ήταν ενωμένοι, είχαν δόξα, είχαν αγάπη και δεν χρειάζονταν τίποτα. Όταν λοιπόν ο Θεός αποφάσισε να φτιάξει αυτή τη δημιουργία, εντάξει, ο Θεός είναι δημιουργικός, είναι καλλιτέχνης. Φτιάχνει όμορφα πράγματα, έφτιαξε τον κόσμο. Τον άνθρωπο γιατί τον έφτιαξε? Ο Θεός θέλησε να φτιάξει τον άνθρωπο για να μοιραστεί τον εαυτό του. Ήθελε να επεκτείνει την ύπαρξή του σε πλάσματα τα οποία θα είναι όμοια με αυτόν, κατ' εικόνα και ομοίωση, ώστε να μπορεί να μοιραστεί ο Θεός τον εαυτό του με άλλους που είναι όμοιοι του. Θυμηθείτε τον Αδάμ μέσα στον κήπο της Εδέμ, λέει ότι ο Θεός πέρασε μπροστά του όλα τα ζώα για να τα ονομάσει. Και όποιο όνομα τους έδινε, αυτό θα ήταν και το όνομά τους. Αλλά στον Αδάμ δεν βρέθηκε βοηθός όμοιος με αυτόν, και γι' αυτό ο Θεός έφτιαξε την Εύα που να είναι όμοια με αυτόν για να μπορεί να επικοινωνεί μαζί της, να μοιράζεται τον εαυτό του, να έχει κοινωνία. Λοιπόν, αυτή η ρομαντική εικόνα είναι η ρομαντική σκέψη του Θεού να δημιουργήσει πλάσματα σαν τον εαυτό του. Όταν όμως μπήκε η αμαρτία, ο άνθρωπος από εικόνα του Θεού έγινε εικόνα του διαβόλου. Υπερβάλλω? Πάρτε και διαβάστε ιστορία. Και αν δεν σας αρέσει η ιστορία, δείτε ένα δελτίο ειδήσεων ή ανοίξτε τις εφημερίδες. Και αν δεν το κάνετε αυτό, κοιτάξτε τους γύρω σας. Και αν δεν φτάνει αυτό, κοιτάξτε στην καρδιά σας μέσα. Για να δείτε πόσο ο άνθρωπος που χτίστηκε κατ' εικόνα Θεού έγινε όμοιος με τον Σατανά, με τον διάβολο. Τόσο τρομακτική είναι η πτώση. Ο Θεός λοιπόν δεν το έβαλε κάτω, είχε προβλέψει αυτό το ενδεχόμενο και γι' αυτό έστειλε το γιο του, τον δεύτερο Αδάμ. Τον έβαλε στην ίδια αφετηρία με τον πρώτο, έτσι ώστε να χτίσει ο δεύτερος Αδάμ στον εαυτό του μια άγια ζωή. Αυτό που είπαμε, τα 3,5 χρόνια που ο Κύριος ήταν στη γη, έχτιζε στον εαυτό του έναν άνθρωπο άγιο, αφιερωμένο στο Θεό. Και μέσω του θανάτου του ο Χριστός να μας συμφιλιώσει με το Θεό. Αυτό λοιπόν που κατόρθωσε ο Ιησούς Χριστός μας το προσφέρει τώρα ανάποδα. Ενώ πρώτα αγίασε τον εαυτό του και έπειτα πέθανε, το αποτέλεσμα αυτού που έκανε μας το προσφέρει αντίστροφα. Εκείνος ο οποίος πιστεύει στο Χριστό και αναγεννάται, δέχεται πρώτα το αγαθό αποτέλεσμα του θανάτου του Χριστού. Συμφιλιώνεται με το Θεό. Συγχωρούνται οι αμαρτίες του γιατί κάποιος άλλος πέθανε στη θέση του. Αφού όμως γίνει του Χριστού, ήρθε η ώρα για το δεύτερο μέρος του έργου, τον αγιασμό. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι θα γίνουν σαν το Χριστό και θα πάρουν τη ζωή του Χριστού, αυτοί θα μπουν στον ουρανό, κανένας άλλος. Γιατί ο Θεός θέλει ένα λαό που να είναι σαν τον εαυτό του για να μοιράζεται τον εαυτό του στην αιωνιότητα. Τι να τον κάνει κάποιον ο οποίος ξεκίνησε να τρέχει, μπήκε στον αγώνα, αλλά δεν τερμάτισε? Θα πάρει μήπως το στεφάνι, θα πάρει το βραβείο? Ο υπομείνας έως τέλους, αυτός θα σωθεί. Εάν επιμένουμε στην πίστη, λέει αλλού ο Απόστολος Παύλος, μέχρι το τέλος. Άρα λοιπόν δεν αρκεί κανείς να ξεκινήσει, δεν είναι προαιρετικό, είναι το μέσον η συγχώρεση των αμαρτιών για να συμφιλειωθούμε με το Θεό και μετά να αρχίσει η παλινόρθωση. Να μας ξανακάνει ο Θεός όμοιους με τον εαυτό του, ώστε να μπορούμε στην αιωνιότητα να ζούμε μαζί του. Άρα ξεχάστε τυχόν σκέψεις από το μυαλό σας, ότι μπορώ να πιστεύω στον Χριστό, αλλά δεν θα μπω τώρα στον κόπο να μεταμορφώνομαι στην εικόνα του Χριστού. Τώρα θα έλεγε κανείς, ωραία, μεταμόρφωση στην εικόνα του Χριστού, αλλά τι είναι ο αγιασμός, να μεταμορφωθώ στην εικόνα του Χριστού. Τι είναι αυτός ο αγιασμός για τον οποίο μιλάμε, τι λέει ο Λόγος του Θεού. Θα ήθελα να κάνω μια διάκριση. Πολλές φορές έχει γίνει μεγάλη διαμάχη στην Εκκλησία του Χριστού σε όλους τους αιώνες. Έχουν γραφτεί άπειρα βιβλία για το πώς πρέπει να είναι ένας άγιος άνθρωπος. Τι σημαίνει να είσαι πνευματικός. Ο Λόγος του Θεού μας λέει τι είναι να είναι κανείς πνευματικός και άγιος. Είναι κάποιος ο οποίος ζει καθημερινά μαζί με τον Χριστό. Όχι μόνο στην Εκκλησία, αλλά και στο σχολείο του και στη δουλειά του. Οι θρησκευόμενοι της εποχής του Χριστού είχαν φτιάξει μια ολόκληρη κατηγορία, μια λίστα από εντολές. Κάνε αυτό, μην κάνεις εκείνο, έτσι ώστε να είσαι αποδεκτός στο Θεό. Λοιπόν, η ζωή με τον Χριστό δεν είναι τέτοιο πράγμα. Δεν είναι εντολές. Και εγώ έτσι νόμιζα. Όταν ήμουνα στην Εκκλησία την Ορθόδοξη, όταν ήμουνα παιδί, έφηβος, δεν ήθελα να ακούσω για το Θεό, δεν ήθελα να πάω στην Εκκλησία, γιατί θεωρούσα ότι όταν πηγαινόμουν του Χριστού θα με έκανε, θα με περιόριζε, θα με έκανε καλόγερο, θα με δέσμευε, θα με έκανε δυστυχισμένο. Η πορεία της μεταμόρφωσης με τον Χριστό είναι να ζήσω μαζί του, να πορευτώ μαζί του καθημερινά. Και θα το δούμε αυτό. Ήρθαμε λοιπόν στο άλλο ερώτημα. Πώς θα αποκτήσω τον αγιασμό ή αλλιώς πώς θα μοιάσω με τον Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι Άγιος. Πώς θα γίνω σαν κι αυτόν. Θα έχετε ακούσει και θα έχετε διαβάσει από το Λόγο του Θεού πως η σωτηρία που προσφέρει ο Χριστός προσφέρεται δωρεάν. Κανένας δεν την αξίζει. Είναι κανείς εδώ πέρα που αξίζει να τον συγχωρέσει και να τον βάλει στον ουρανό ο Θεός. Το Ευαγγέλιο λέει ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν αμαρτήσει και έτσι ανάξιοι όπως είμαστε, αμαρτωλοί, με μοναδική προϋπόθεση την πίστη μας στο πρόσωπο του Χριστού, όποιος πιστέψει στον Ιησού Χριστό, αυτός θα σωθεί. Σε αυτόν ο Θεός θα χαρίσει αιώνια ζωή, συγχώρεση των αμαρτιών του, θα τον κάνει παιδί του, θα συμφιλειωθεί με τον Θεό, θα ενωθεί μαζί του και όλα τα άλλα. Κληρονόμοι του Θεού και συγκληρονόμοι του Χριστού. Όλα αυτά τα αποκτάει κανείς μονάχα με πίστη. Δεν υπάρχει άλλη προϋπόθεση να απλώσει το χέρι του με πίστη και να τα πάρει, γιατί ο Θεός τα προσφέρει δωρεάν. Και ενώ μέχρι εδώ, σε αυτό το σημείο, όλοι τα καταφέρνουμε καλά, ξεχνάμε πως η πίστη είναι η προϋπόθεση και για τη συνέχεια της πνευματικής ζωής. Θυμηθείτε τι λέει ο Λόγος του Θεού, ότι ο δίκαιος θα ζήσει εκ πίστεως. Ξεκίνησα με πίστη, καμιά φορά ξεκινάμε με την πίστη, αλλά στρεφόμαστε στη συνέχεια και αλλάζουμε μέθοδο και ξαναγυρνάμε στα έργα, όπως οι Γαλάτες. Όπως με πίστη ξεκίνησα την πνευματική ζωή, έτσι πρέπει και να την συνεχίσω. Γιατί η ζωή του Χριστού που τόσο ζηλεύουμε και θέλουμε να αποκτήσουμε είναι ολοκληρωμένη μέσα στον Χριστό. Δεν χρειάζεται να παράγει ο καθένας από εμάς αγιασμό. Σας κούρασα, σας μπέρδεψα. Όχι, προσέξτε το, εδώ είναι το σημαντικό. Εδώ είναι η ειδοποιώς διαφορά μεταξύ της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Και όσο διαφέρει η Παλαιά από την Καινή Διαθήκη και όσο τελειωμένη είναι η Παλαιά Διαθήκη, είναι τελειωμένη και η μέθοδός της για τον αγιασμό. Έλεγε η Παλαιά Διαθήκη, κάνε για να είσαι αποδεκτός στο Θεό και να μοιάσεις με αυτόν και να μπεις τελικά στον ουρανό. Κέρδισε μόνος σου αυτό που χρειάζεται για να σε δεχτεί ο Θεός. Η Καινή Διαθήκη λέει το άλλο. Αυτά που εμείς χρειαζόμαστε για να μπούμε στον ουρανό, τα κέρδισε ο Χριστός για μας. Δεν παράγω αγιασμό εγώ. Καμιά φορά νιώθετε φθόνο. Νιώθει κανείς από εσάς φθόνο, ζήλια. Μισείτε καμιά φορά, θυμώνετε. Εγώ νιώθω μερικές φορές και σκέφτομαι, ένας χριστιανός πρέπει να σκέφτεται έτσι. Όταν αισθανόμαστε τέτοια πράγματα, κακία, ένας χριστιανός έχει κακία μέσα του, τότε λέμε δεν πρέπει ο χριστιανός να έχει κακία. Και τι κάνουμε, προσπαθούμε αυτόν ο οποίος μας έβλαψε, μας συκοφάντησε, που μπορεί να είναι και αδελφός από την Εκκλησία, ή φίλος, ή συνάδελφος, να μην τον μισούμε πια. Να μην νιώθουμε αυτή την αποστροφή απέναντί του. Και αρχίζουμε και προσπαθούμε και λέμε: εγώ χριστιανός δεν πρέπει. Κύριε, συγχώρεσέ με. Βοήθησε με να μην είμαι έτσι. Η Γραφή δεν λέει αυτό το πράγμα. Η Γραφή λέει πως η μέθοδος είναι: ο Χριστός ήταν πράος και ταπεινός στην καρδιά. Ήταν άγιος, αφιερωμένος. Έφτιαξε μια ζωή τέλεια. Η μέθοδος είναι να πάμε στον Χριστό και να πούμε: Κύριε, εγώ μισώ. Εσύ όμως δεν θέλεις να μισώ. Δώσ' μου τη δικιά σου την αγάπη. Όχι να φτιάξω εγώ αγάπη από μόνος μου. Ο Κύριος να μου δώσει τη δικιά του αγάπη, η οποία θα εκδηλωθεί από μέσα μου. Ξέρετε τι είναι αυτό. Αυτό είναι σταυρός και ανάσταση κάθε μέρα και κάθε στιγμή. Όταν μετανιώσαμε για τις αμαρτίες μας, πήγαμε στο Σταυρό του Χριστού. Καταδικάσαμε τον παλαιό άνθρωπο και πήραμε την αναστημένη ζωή. Την αναγεννημένη. Τώρα που είμαστε του Χριστού, είμαστε άνθρωποι οι οποίοι βρήκαμε τη μέθοδο της μεταμόρφωσης και του αγιασμού. Κάθε μέρα και κάθε στιγμή, όταν βλέπω να εκδηλώνεται το δικό μου, του παλαιού ανθρώπου, τα συναισθήματα, οι επιθυμίες, πηγαίνω στο Σταυρό του Χριστού και τα καταδικάζω και παίρνω από εκείνον το αναστημένο, το δικό του. Δεν το κάνω μονάχα μια φορά όταν μετάνιωσα για τις αμαρτίες μου. Το κάνω καθημερινά. Δοκιμάστε το και θα δείτε ότι ο Κύριος είναι πιστός και δίνει τη ζωή του σε εκείνους οι οποίοι τη ζητάνε. Στη λεπτομέρεια όμως, όταν έγινα του Χριστού, αφιέρωσα ολόκληρη μου τη ζωή. Τώρα με καλεί ο Κύριος στην πορεία, σε κάθε εκδήλωση της ζωής μου, να το αφιερώνω σε εκείνον και να το αντικαθιστώ με το δικό του. Έχουμε χρόνο. Εδώ, σε αυτό το σημείο, ήθελα να κάνουμε δύο διευκρινήσεις που θα μας βοηθήσουν ίσως να καταλάβουμε περισσότερο τι έχει κάνει ο Χριστός για μας. Συχνά λέμε, ήμουν εγωιστής και ο Χριστός με έκανε άνθρωπο ταπεινό. Ήμουν αλάγνος, το μάτι μου ήταν πονηρό, είχε επιθυμία και ο Θεός μου έδωσε καθαρό μάτι. Ήμουν πλεονέκτης και ο Χριστός με έκανε ανιδιοτελή. Ήμουν αθυμώδης, τσαντίλας, και ο Χριστός μου έδωσε υπομονή. Με άλλαξε δηλαδή. Σωστά είναι όλα αυτά. Αλλά τι έχει αλλάξει μέσα μου? Έχω αλλάξει εγώ πραγματικά? Ο Δημήτρης, αυτός που γεννήθηκε από τη μητέρα του και τον πατέρα του, έχει αλλάξει ο ίδιος? Η Αγία Γραφή μας λέει ότι ο παλαιός άνθρωπος, ο παλιός Δημήτρης, δεν αλλάζει. Ο άνθρωπος δεν βελτιώνεται. Η σάρκα, όπως λέει η Γραφή, δεν φτιάχνει. Η μέθοδος του Θεού είναι η σάρκα να πεθάνει. Αυτό που έχει αλλάξει στη ζωή μου είναι ότι ο Χριστός, ο οποίος τώρα κατοικεί μέσα μου, εκδηλώνει τη δικιά του φύση μέσα από μένα. Ζει πια ο Χριστός μέσα μου. Και δεν ζω πλέον εγώ. Στο βαθμό που του επιτρέπω να ζει εκείνος μέσα μου. Δεν είμαι εγώ που έχω βελτιωθεί. Γι' αυτό βλέπει κανείς καμιά φορά ανθρώπους οι οποίοι είναι 40 χρόνια στην πίστη, 50, και ξαφνικά, επειδή άφησαν το χέρι του Κυρίου, κάποιο εμπόδιο μπήκε στην επικοινωνία με τον Κύριο, εκδηλώνουν συμπεριφορά η οποία θα έλεγε κανείς ότι θα έπρεπε να την έχουν ξεχάσει τόσα χρόνια. Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος 50 χρόνια να συμπεριφερθεί έτσι ή αλλιώς, να κάνει λάθος, να σφάλει, να αμαρτήσει? Είναι δυνατόν? Τι έγινε? Όταν ο Χριστός μας δίνει την αγάπη του, όταν μας δίνει την υπομονή του, δεν μας τα δίνει να τα βάλουμε στην τσέπη και να φύγουμε και να τα έχουμε μακριά από αυτόν. Η πρόσκληση της Γραφής είναι να μένουμε ενωμένοι με τον Χριστό. Αν αυτή η επικοινωνία διακοπεί, αν επιτρέψω στον παλαιό άνθρωπο να έρθει στην επιφάνεια, τότε η παλιά μου φύση εκδηλώνεται ίδια και χειρότερη. Όταν έγινα του Χριστού, ήμουνα 15 χρονών. Η καλύτερη μου σκέψη, η πιο ευτυχισμένη σκέψη μου ήταν να κάθομαι. Το βράδυ ήταν καλοκαίρι. Να ακούω, είχα αλλάξει και είδος μουσικής που ακούγα, να ακούω κλασική μουσική. Δεν σας κάνω προτάσεις, απλώς σας λέω τι έκανα τότε. Και να κοιτάζω τα αστέρια και σκεφτόμουν όπως έτσι Μπετόβεν ακούγαμε, ας πούμε, έτσι. Με φωνή αρχαγγέλου, με σάλπιγγα, έτσι θα έρθει ο Χριστός. Η αρπαγή, η καλύτερη μου σκέψη. Έλεγα όμως μέσα μου, Κύριε, μην έρθεις ακόμα. Περίμενε, εσύ μου πλήρωσες το χρέος της αμαρτίας. Άσε με να σου ξεπληρώσω λίγο από αυτό. Να σε υπηρετήσω, να γίνω Ιεραπόστολος, διάφορα πράγματα έλεγα. Να σου ξεπληρώσω το χρέος. Τίποτα. Τι χρέος? Κάθε μέρα αμάρτανα και χρειαζόταν να χρεώνομαι περισσότερο, αν μπορεί κανείς να το πει χρέος. Ο Κύριος με συγχωρούσε. Πίστευα όμως ότι μετά από 5 χρόνια θα ήμουν 5 χρόνια πνευματικός άνθρωπος. Μετά από 10 χρόνια θα ήμουν 10 χρόνια. Και έλεγα, αν ήμουν 50 χρονών πνευματικός άνθρωπος, 50 χρόνια στην πίστη, θα ήμουν ένας γίγαντας πίστης. Η πνευματική ηλικία όμως δεν αυξάνει όπως αυξάνει η φυσική ηλικία. Μπορεί να γεράσω και έχω μεγαλώσει τόσα χρόνια, αλλά η πνευματική ηλικία εξαρτάται από το πόσο αφήνω τον Χριστό να εκδηλώνεται μέσα από μένα. Το πόσο δίνω την καρδιά μου σε αυτόν. Και μια δεύτερη σκέψη είναι η εξής. Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι θεώρησα τα πάντα σκύβαλα για να ευρεθώ εν αυτό, τον Χριστό, μη έχων την ειδική μου δικαιοσύνη την εκ του νόμου, αλλά την διαπίστεως του Χριστού. Τη δικαιοσύνη την εκ Θεού δια της πίστεως. Δηλαδή, λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι ο πιστός άνθρωπος δεν έχει δικιά του δικαιοσύνη. Έχει τη δικαιοσύνη του Χριστού. Υπάρχουν άνθρωποι, γι' αυτό χρειάζεται μερικά πράγματα να τα διευκρινίζουμε, που επειδή είναι πολλά χρόνια του Χριστού, σου λέει τώρα, έχω αλλάξει, έχουν τη δικιά τους δικαιοσύνη, φτιάχνουν ένα κάστρο γύρω τους, και αν κάποιος πάει και τους πει, αδελφέ μου, εδώ δεν φέρθηκες πολύ όμορφα, έπρεπε. Τότε προσβάλλονται. Γιατί κάποιος πλήττει την αυτοδικαίωσή τους. Ο χριστιανός δεν έχει αυτοδικαίωση. Αν έρθει κάποιος από εσάς και μου πει, Δημήτρη, φέρθηκες με εγωισμό, τότε τι θα κάνω, θα γίνει εχθρός μου, αυτός που μου το είπε? Το πιθανότερο είναι να έχω φερθεί με εγωισμό. Να μην πρόσεξα, αφού είμαστε τόσο μαθημένοι να φροντίζουμε μονάχα τον εαυτό μας, που το πιθανότερο είναι να έχω φερθεί εγωιστικά. Θα προσβληθώ? Θα νιώθω αμφισβήτηση για τη δικαιοσύνη μου? Μα έχω δικαιοσύνη εγώ? Δεν έχω δικαιοσύνη. Έχω τη δικαιοσύνη του Χριστού. Και όταν θα έρθει και θα μου πει κάποιος, είσαι έτσι και είσαι αλλιώς, ναι, καλόπιστα, με την αγάπη του Χριστού, τότε θα κοιτάξω στον εαυτό μου και το πιθανότερο είναι να βρω ότι έσφαλα. Και δεν θα με ταρακουνήσει αυτό. Δεν θα με κάνει να νιώσω ανασφάλεια, αλλά θα τρέξω στον Χριστό και θα ζητήσω να με συγχωρέσει και να με κάνει διαφορετικό, να με αλλάξει. Είναι λοιπόν το έργο του αγιασμού πολύπλευρο, όσο και η ύπαρξή μας. Όπως είπαμε και στην αρχή, έχει να κάνει με τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Καταρχήν ο Θεός έρχεται και αλλάζει τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Δια της ανακαινήσεως του νοού σας, λέει ο Απόστολος Παύλος. Τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο βλέπουμε τα πράγματα. Θα πρέπει, καταρχήν είπαμε, να κατανοήσουμε τον τρόπο του Θεού για τον αγιασμό μας. Όχι εμείς, όχι με δικές μας προσπάθειες, αλλά ο Χριστός μέσα από εμάς. Όσο απλώνουμε το χέρι της πίστης και παίρνουμε αυτό που είναι του Χριστού, τότε θα βλέπουμε αλλαγή στη ζωή μας. Και το δεύτερο μέρος, εκτός από τη γνώση του θελήματος του Θεού, έχει να κάνει με τη θέλησή μας. Δεν είναι αρκετό να μάθω το θέλημα του Θεού, αλλά θα πρέπει να το υπακούσω κιόλας. Δεν είναι μονάχα η πλευρά του Χριστού που μου χαρίζει την τέλεια ζωή, την ολοκληρωμένη, αλλά θα πρέπει να απλώσω, όπως είπαμε και προηγούμενα, το χέρι μου για να πάρω τη ζωή του Χριστού. Όταν ο Κύριος θα έρθει και θα μου αποκαλύψει την αμαρτία μου και την αδυναμία μου, και πώς λοιπόν θα μεταμορφωθώ στην εικόνα του Χριστού? Δεν σας έδωσα καμιά συνταγή, με συγχωρείτε. Λένε μερικοί, θέλεις να μεταμορφωθείς στην εικόνα του Χριστού? Θα σηκώνεσαι κάθε πρωί στις 5 η ώρα και για 3 ώρες θα κάνεις προσευχή γονατιστός. Και θα κάνεις και 25 μετάνοιες. Δεν υπάρχει τέτοια μέθοδος. Η μεταμόρφωση στην εικόνα του Χριστού γίνεται όσο ζω μαζί του και θα το δούμε από μια εικόνα που μας τη δίνει η Βίβλος. Να μην λέμε ανθρώπινα λόγια και με αυτό θα τελειώσουμε. Η ιστορία, η εικόνα, ξεκινάει από την Παλαιά Διαθήκη. Θυμηθείτε ότι ο Μωυσής είχε ανέβει στο όρος για να πάρει από το Θεό τις εντολές, τον Μωσαϊκό νόμο, τις 10 εντολές. Και μας λέει ο λόγος του Θεού ότι ο Μωυσής, όσο ήταν με τον Κύριο, αυτή η συναναστροφή που είχε μαζί του, αν και δεν ήταν άμεση, θυμηθείτε, ζήτησε να δει τη δόξα του, και ο Κύριος του είπε: Ποιος θνητός θα με δει και δεν θα πεθάνει. Κρύψου στο βράχο, έβαλε το χέρι του, τον προστάτεψε. Αυτή η έμεση επικοινωνία με τον Θεό, άκουγε τη φωνή του, έκανε τον Μωυσή να μεταμορφωθεί. Αυτό δεν ζητάμε. Μεταμόρφωση ζητάμε. Πώς θα γίνω σαν τον Χριστό? Να μεταμορφωθεί και από τη δόξα και τη λάμψη του Κυρίου να πάρει και αυτός στο πρόσωπό του. Όταν κατέβηκε λοιπόν κάτω στον Ισραήλ, τόσο πολύ ήταν η λάμψη στο πρόσωπό του, ώστε ο λαός τον φοβήθηκε. Τρομάζανε. Και του ζήτησαν να βάλει ένα κάλυμα στο πρόσωπό του, και όταν πήγαινε στη σκηνή για να συναντήσει τον Κύριο, το έβγαζε και ξανά το ξανάβαζε. Αυτή λοιπόν την εικόνα την παίρνει ο Απόστολος Παύλος και τη μεταφέρει στην Καινή Διαθήκη και μας δίνει τη συνταγή, να η συνταγή, που θα μεταμορφωθούμε στην εικόνα του Χριστού εφόσον το θέλουμε, εφόσον θέλουμε να αφήσουμε τα δικά μας και να πάρουμε αυτά που είναι του Χριστού. Λέει ο Παύλος στη Β' Κορινθίους, 3ο κεφάλαιο, εδάφιο 18. Εμείς δε όλοι, βλέποντες ως εν κατόπτρο τη δόξα του Κυρίου, μα να και καλυμμένο το πρόσωπο, μεταμορφούμε θα εις την αυτήν εικόνα, από δόξης εις δόξαν, καθώς από του πνεύματος του Κυρίου. Λέει δηλαδή ο Παύλος ότι εκείνος που θέλει να γίνει σαν τον Χριστό, με ανακεκαλυμμένο το πρόσωπο, έχοντας βγάλει αυτό που βάζανε μπροστά τους, να ατενίζει στον Κύριο και ο Κύριος θα αναλάβει να τον μεταμορφώσει. Ποιο είναι το πρόβλημα εδώ? Ότι τον Κύριο δεν τον βλέπουμε πρόσωπο προς πρόσωπο, ούτε και ο Μωυσής. Είμαστε άνθρωποι θνητοί, πεπερασμένοι. Είμαστε κάτω από το βάρος του φυσικού σώματος. Τον βλέπουμε, λέει, σαν μέσα από κάτωπτρο. Καθρεφτίζεται. Και μάλιστα τα κάτωπτρα της εποχής, οι καθρέφτες, δεν είναι σαν τους σημερινούς που βλέπεις το είδωλο όπως είναι το πραγματικό. Νομίζω πως ήταν μπρούτζινοι. Τους γυαλίζανε, τους προσπαθούσαν να τους κάνουν λίους για να μην υπάρχουν παραμορφώσεις, αλλά όσο και να το γυάλιζες και να το λίαινες, παραμόρφωνε την εικόνα. Λοιπόν, λέει, σε αυτή την παρούσα κατάσταση, δουλειά μας είναι να ατενίζουμε στο πρόσωπο του Κυρίου και αυτός θα μας μεταμορφώσει, σαν μέσα από κάτωπτρο, έστω και αλλοιωμένα λόγω των περιορισμών που έχουμε. Και λέει και ο Ιωάννης, κοιτάξτε να δείτε πώς συνδέονται όλα μεταξύ τους. Αγαπητοί, τώρα είμαστε τέκνα Θεού και ακόμα δεν φανερώθηκε τι θέλουμεν είστε. Ξέρουμε όμως ότι όταν φανερωθεί θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Γιατί θα είμαστε όμοιοι? Γιατί θα Τον δούμε καθώς είναι. Αν τώρα μπορούσαμε να δούμε το Θεό καθώς είναι, δεν μας επιτρέπει η φύση μας, θα πάρουμε άλλη φύση, άλλο σώμα, τότε θα γινόμασταν όμοιοι με αυτόν. Άρα δουλειά μας, παιδιά, καταλάβατε ποιο είναι το μήνυμα. Δουλειά μας είναι να πάμε να σταθούμε μπροστά στον καθρέφτη του Χριστού. Εδώ έρχεται και κολλάει η προσευχή, εδώ έρχεται η μελέτη, εδώ παίρνει τη θέση της. Γιατί προσεύχομαι? Για να συναντήσω τον Κύριο. Γιατί διαβάζω? Για να βρω μέσα από τη γραφή το πρόσωπό του. Για να ατενίσω σε αυτόν, δια του πνεύματος, έστω και δια κατόπτρου, λόγω των περιορισμών. Και όσο τον ατενίζω και όσο στέκομαι μαζί του και ζω μαζί του και δεν σπαταλάω το χρόνο μου από εδώ και από εκεί, για τον εαυτό μου, αλλά για τον Κύριο, και ζω τα πάντα για τον Κύριο, τότε θα μεταμορφωθώ στην εικόνα του. Και βλέπεις αυτό το θαυμάσιο έργο που κάνει ο Θεός μέσα σου και λες, πώς γίνεται αυτό το έργο? Είναι θαυμαστό. Το κάνει ο Κύριος. Πώς με αλλάζει ο Κύριος έτσι? Ο Κύριος το κάνει. Αρκεί να έχω. Ας μην το πω εγώ με δικά μου λόγια. Το λέει ο Ιάκωβος με πολύ πρακτικά λόγια. Μέσα στην ίδια εικόνα. Βλέπετε τη γραφή, μια όμορφη εικόνα. Γιατί αν κάποιος είναι ακροατής του λόγου και όχι εκτελεστής, αυτός μοιάζει με άνθρωπο ο οποίος θεωρεί το φυσικό του πρόσωπο εν κατόπτρο, πάλι εικόνα του καθρέφτη, γιατί θεώρησε τον εαυτό του και ανεχώρησε και ευθύς ελισμόνησε ποιος ήτανε. Όποιος όμως εγκύψει στον τέλειο νόμο της ελευθερίας και επιμείνει σε αυτόν, αυτός γενόμενος όχι ακροατής επιλύσμων αλλά εκτελεστής έργου, αυτός θα είναι μακάριος στην εκτέλεσή του. Το μέρος του Θεού, ο Χριστός ήρθε και τα έκανε για μας και μας τα δίνει δωρεάν, εφόσον απλώσουμε το χέρι της πίστης, και το μέρος το δικό μου να σταθώ μπροστά στον καθρέφτη, όχι επιπόλαια, διάβασα τη γραφή μου σήμερα και έκανα το θρησκευτικό μου καθήκον, αλλά να εγκύψω στον τέλειο νόμο της ελευθερίας και ο Κύριος θα με μεταμορφώσει στην εικόνα του Χριστού. Μέρα-μέρα. Αυτό που κάναμε στην αρχή της πίστης μας και της πορείας μας με τον Χριστό, πρέπει κάθε στιγμή να το κάνουμε. Μετάνοια, σταυρός και ανάσταση. Δίνω το δικό μου για να πάρω ό,τι είναι του Χριστού. Ο αγώνας, η προσπάθεια με έργα δεν ωφελεί. Είναι ένας αγώνας πίστης, δύσκολος αγώνας, αλλά είναι αγώνας πίστης. Να μείνω εν Χριστώ. Και όσο μένει το κλίμα στην άμπελο, τότε η χυμή χυλάνε μέσα του και καρποφορεί πλούσια. Βοήθησα καθόλου? Εδώ μέσα κολλάνε όλα τα πρακτικά. Όταν ζω με τον Χριστό, γιατί καμιά φορά λέει, κάνε αυτό, κάνε εκείνο, μην κάνεις εκείνο και θα είσαι καλός χριστιανός. Αν είμαι του Χριστού και ζω μαζί του, αυτά έπονται, ακολουθούν. Αλλάζει και η εξωτερική μου εκδήλωση. Αλλάζω τρόπο ομιλίας, θυμάμαι πώς μιλούσα. Αλλάζει η εμφάνισή μου πολλές φορές, αν χρειάζεται αλλαγή. Αλλά αλλάζοντας αυτά καταρχάς, αρχίζοντας από την αλλαγή και από τις προσπάθειες και από τα έργα, δεν καταφέρνω τη σχέση με τον Χριστό. Η σχέση με τον Χριστό προηγείται και ακολουθάνε οι εκδηλώσεις της Άγιας Ζωής. Ελπίζω να βοήθησα. Τώρα, αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, έχουμε λίγο χρόνο. Όταν έκανα τις σημειώσεις για την ομιλία, κανείς χρειάζεται πρακτικές λύσεις, συνταγές. Δεν μπορούμε να είμαστε πιο πρακτικοί από την εγγραφή. Χρειάζεται η ανακαίνιση του νου μας, να μάθουμε να σκεφτόμαστε σαν το Θεό. Και όταν βλέπουμε με τα μάτια του, αυτό το κάνει το Άγιο Πνεύμα καθημερινά στη ζωή μας. Τότε έρχονται και οι πρακτικές εκδηλώσεις. Να σας πω ένα παράδειγμα. Η επαγγελματική μου ζωή με οδήγησε σε ένα χώρο όπου κινείται πολύ χρήμα. Όχι δικό μου, δεν πάει στην τσέπη μου, περνάει απλώς. Βλέπεις τα νούμερα, τα ποσά. Και βλέπεις εκεί ανθρώπους οι οποίοι, αν και είναι αρκετά πλούσιοι για να ζήσουν άλλες 40 γενιές, και περισσότερο θα έλεγα, έχουν αφιερώσει όλο τους το χρόνο στο να υπηρετούν τα χρήματά τους. Τα χρήματα αυτά να κάνουν και άλλα χρήματα. Γιατί τα χρήματα πάνε στα χρήματα. Έτσι, ανακεφαλαιώνεται. Και δουλεύουν, το μεγάλο αφεντικό, δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τώρα είναι στο εξωτερικό. Δεν έχει προσωπική ζωή. Δουλεύει για να υπηρετεί τα χρήματά του. Πόσο εύκολο είναι να πλανηθούμε κι εμείς και να βάλουμε άλλους στόχους για τη ζωή μας. Αν όμως, με το φως της γραφής, βλέπεις ότι ο πραγματικός θησαυρός δεν είναι στη γη αλλά είναι στον ουρανό, άρα σκέφτεσαι σαν το Θεό, τότε είναι αδύνατον να πέσεις στην παγίδα να υπηρετήσεις το χρήμα. Άρα προηγείται η ανακαίνιση του νου μας και μετά θα έρθει η μη συμμόρφωση και η μεταμόρφωση. Πρώτα πρέπει να δούμε την αλήθεια. Τι συμβαίνει στην πραγματικότητα? Υπηρετούν το χρήμα και είναι μάταιοι και ψεύτικοι όπως είναι όλα γύρω μας. Προσωρινά. Αν δούμε ποια είναι η πραγματική αξία, τότε θα τρέχουμε για την πραγματική αξία. Και αυτό ισχύει για όλα τα άλλα.
1: Παρακαλώ, ερωτήσεις, σκέψεις.
0: Την πλευρά του Θεού, νομίζω πως την είπα. Ο Θεός έκανε τα πάντα. Όταν ο Χριστός είπε τετέλεστε, δεν αστειευότανε, τετέλεστε. ολοκληρωμένο έργο, τελειωμένο από την αρχή μέχρι το τέλος. Δεν χρειαζόμαστε τίποτα περισσότερο από τον Χριστό, όπως οι Εβραίοι δεν ήθελαν τίποτα περισσότερο από το μάνα στην έρημο για να ζήσουν. Είχε όλα τα στοιχεία τα απαραίτητα. Τώρα, επειδή συμμετέχουμε κι εμείς και ο Θεός αυτό το έργο που έκανε, δεν θα μας το, συγγνώμη για την έκφραση, δεν θα μας το μπουκώσει με το ζόρι. Γίνει άγιος σαν τον Χριστό. Όποιος θέλει. Όποιος θέλει, ας έρθει από πίσω μου, λέει ο Κύριος. Γι' αυτό και άλλος περπατάει γρήγορα στην πνευματική ζωή και άλλος μένει πίσω. Γιατί? Το έργο του Χριστού το ίδιο δεν είναι. Η δωρεά του ίδια δεν είναι. Αλλά ο ένας χαζεύει και ο άλλος επιμελείται. Εγκύπτει στον τέλειο νόμο της ελευθερίας. Τώρα, αν κάποιος, ενώ ξεκίνησε την πνευματική ζωή, στον δρόμο έχασε την πορεία του και ενώ βγήκε να τρέξει πρωταθλητισμό να κάνει, τώρα κάνει τζόκινγκ μέσα στο, στο γήπεδο και γελάνε οι άλλοι μαζί του, ενώ οι άλλοι τρέχουν για να πάρουν το βραβείο. Τότε ο Κύριος έχει άλλες μεθόδους. Αρχίζει η παιδεία του. Επειδή δεν θέλει να μας χάσει, επειδή μας αγαπάει, έδωσε το ίδιο του το παιδί για να μας σώσει. Δεν πρόκειται να μας εγκαταλείψει, αρχίζει την παιδεία. Αλλά η παιδεία του Κυρίου πολλές φορές πονάει. Όπως το παιδί πονάει όταν ο γονιός του για να το βάλει σε τάξη, επειδή βάζει το χέρι στην πρίζα συνεχώς, σαν την κόρη μου, ρίχνει και καμία. Για να συνδέσει την πρίζα με το ξύλο. Κάπως έτσι. Λοιπόν, ο Κύριος κάνει παιδεία επειδή μας παραδέχεται και επειδή μας αγαπάει. Αλλά καλό έγινε σε μένα ότι ταλαιπωρήθηκα, λέει ο Ψαλμός. Αλλά άμα ταλαιπωρηθείς και πολύ, δεν αξίζει. Καλύτερα να το κάνουμε με τη θέλησή μας. Εξ αρχής. Αν δεν είναι ποσοτικά, να πάρουμε και να κάνουμε οικονομετρία, ας πούμε, και να βγάλουμε ποσοτική μέθοδο. Δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα. Όταν λέμε ότι ο αγιασμός, όποιος και χωρίς τον αγιασμό, λέει, κανένας δεν θα δει το πρόσωπο του Θεού. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η Γραφή. Έτσι. Σημαίνει το εξής, ότι θα πρέπει να είμαστε προσανατολισμένοι στον ουρανό. Δηλαδή, αν κάποιος ξεκίνησε και στον δρόμο έχασε την πορεία του, ο Κύριος ξέρει τι γίνεται στην καρδιά του. Θα αρχίσει η παιδεία του να τον γυρίσει, να τον κάνει, να τον δείξει, να τον επιστρέψει. Αλλά δουλειά μας είναι να γίνουμε σαν τον Χριστό. Λέει, όποιος έχει αυτή την ελπίδα, δεν το διάβασα, το λέει ο Ιωάννης στην επιστολή του. Δηλαδή, να γίνει όμοιος με τον Χριστό, έχει την ελπίδα ταύτη, είναι αυτό. Αγνίζει τον εαυτό του, καθώς εκείνος είναι αγνός. Όποιος λέει ότι έχω την ελπίδα να γίνω όμοιος με τον Χριστό στον ουρανό, αλλά εδώ στη γη κάνει τα δικά του και ζει τη ζωή του, λέει ψέματα. Δεν είναι δυνατόν. Όποιος έχει αυτή την ελπίδα να γίνει σαν τον Χριστό και τον επιθυμεί και τον θέλει, μπορεί οι περιορισμοί αυτοί να μας εμποδίζουν να φτάσουμε απευθείας στο τέρμα, προκαταλήψεις μας, το μυαλό μας, οι αδυναμίες μας, η σάρκα, αλλά έχουμε την ελπίδα, είμαστε προσανατολισμένοι να γίνουμε σαν τον Χριστό. Άρα τι κάνω καθημερινά, μπορεί κάποιες φορές να αποτυγχάνω, αλλά αγνίζω τον εαυτό μου καθώς εκείνος είναι αγνός. Ξεκινάω από τώρα τη μεταμόρφωση. Άμα λέω ότι θα γίνω σαν τον Χριστό στον ουρανό και τώρα φέρομαι με τη θέλησή μου και το ευχαριστιέμαι όπως φέρεται ο διάβολος, τότε κάτι πάει λάθος. Δεν είμαι ειλικρινής, κάτι γίνεται. Δεν ξέρω αν απάντησα σε αυτό. Λέγαμε ότι ο χριστιανός δεν έχει δικιά του δικαιοσύνη. Σας μιλάω ειλικρινά, η πιο αγαπημένη μου σκέψη όταν στέκομαι μπροστά στο Θεό είναι ότι είμαι αμαρτωλός. Δεν έπαψα να είμαι ένας αμαρτωλός που δικαιώθηκα με τη χάρη του επειδή είμαι του Χριστού. Δεν αποκτήσα δικιά μου δικαιοσύνη. Έχω τη δικαιοσύνη του Χριστού. Εδώ λέγει ο Παύλος στα γεράματά του ότι μέσα μου, δηλαδή στη σάρκα μου, δεν κατοικεί αγαθό. Στον παλαιό άνθρωπο δεν έχει αλλάξει τίποτα. Αν αφήσουμε τον παλαιό άνθρωπο να εκδηλωθεί, τότε αλλή μόνο σε εμάς και στους γύρω μας. Χαθήκαν και άλλοι. Άρα λοιπόν δεν έχουμε δικιά μας δικαιοσύνη. Η πεποίθησή μας είναι και στηρίζεται στον Χριστό. Δεν αναρωτιέμαι κάθε μέρα θα μπω ή δεν θα μπω στον ουρανό. Είναι βέβαια και σίγουρη η υπόσχεση του Θεού προς όλους μας. Όποιος έχει την ελπίδα του στο Χριστό είναι δικαιωμένος. Θα μπει στον ουρανό. Τώρα έφτασε εδώ ή έφτασε εκεί, στο μέτρο ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Κάποιος προχώρησε, κάποιος δεν προχώρησε, αλλά η χάρη του Χριστού και θα μας βάλει και θα μας μεταμορφώσει.
2: Αυτό δεν σημαίνει ότι.
0: Όμως αυτόν θα μας αρνηθεί. Αυτό λέει όλο το εδάφιο. Αλλά εδώ να πω κάτι. Κοιτάξτε, εμείς δεν είμαστε άνθρωποι. Ο Κύριος γνωρίζει ποιοι είναι δικοί του. Ο Κύριος γνωρίζει τι γίνεται στην καρδιά του καθενός. Όταν μίλησε για τη βλασφημία του Αγίου Πνεύματος. Θυμηθείτε το περιστατικό. Είχε μπροστά του τους Φαρισαίους και τους Σαδουκαίους, οι οποίοι είδανε το θαύμα που έκανε η μέρα Σαββάτου, πως θεράπευσε κάποιον και λέγανε ότι δια του άρχοντος των δαιμονίων βγάζει τα δαιμόνια. Και τους είπε ο Κύριος ότι όπως βλασφημεί στο Άγιο Πνεύμα, είναι θανάσιμη αμαρτία. Βλέπανε το έργο του Θεού και αυτοί το αποδίδανε στο Σατανά. Το τι γίνεται στην καρδιά του ανθρώπου, ο Θεός το ξέρει. Εμείς ξέρουμε τι λέει η Γραφή. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα περισσότερο. Και θυμηθείτε στην προς Εβραίους επιστολή, λέει ότι θυμηθείτε, λέει, όσα γίνανε και προεγράφησαν, γράφτηκαν για τη δικιά μας τη διδασκαλία. Όλοι, λέει, κάτω από την Εφέλη δεν ήτανε. Όλοι το μάνα δεν φάγανε. Όλοι ήπιανε από το νερό που ήταν η πνευματική πέτρα που ακολουθούσε ο Χριστός. Αλλά ενώ η υπόσχεση έμενε να μπουν στην κατάπαυση, δια απιστία, εξαιτίας απιστίας δηλαδή, δεν μπόρεσαν να μπουν. Λοιπόν, αυτό λέει η Γραφή. Τώρα, αν θες ερμηνεία, διάβασε ξανά τη Γραφή. Πάρε και μια καλή μετάφραση και δες το. Αυτό λέει η Γραφή. Ενώ έμενε η υπόσχεση, Δεν μπήκανε. Τώρα ο Κύριος θα μας κρατήσει. Ο Κύριος είναι πιστός. Δεν εγκαταλείπει τον αγώνα μέχρι τέλους. Δεν φοβόμαστε. Όταν πέφτουμε, ο δίκαιος θα πέσει πόσες φορές λέει, 7 φορές. Και ο Κύριος θα τον σηκώσει. Αυτή είναι η ελπίδα μας. 200 φορές θα πέσω και ο Κύριος θα με σηκώσει. Αλλά την αμαρτία θα τη μισώ. Έλεγε κάποιος, συγγνώμη, σας παίρνω λίγα λεπτά. Εμένα λέει, μου αρέσει να καπνίζω. Δεν είναι του Κυρίου, αλλά ήταν γύρω από τα πνευματικά πράγματα. Άμα θέλει ο Χριστός, ας μου το κόψει. Ας μου το κόψει το τσιγάρο. Εγώ θα καπνίζω, μου αρέσει, το ευχαριστιέμαι. Λοιπόν, δεν είναι έτσι με την αμαρτία, Μπορεί. Παράδειγμα, το τσιγάρο, υπάρχουν ένα σωρό άλλα. Πας στον Κύριο και λες, Κύριε, το τσιγάρο με φθείρει, με κάνει. Είναι αντικοινωνικό μερικές φορές. Δεν είναι καλή εικόνα. Χαλάω τα λεφτά μου. Διάφορα. Πληρώνω φόρους στο κράτος, διάφορα τέτοια πράγματα. Θέλω να με ελευθερώσεις. Δεν μπορώ να είμαι δέσμιος. Ούτε του τσιγάρου, ούτε του ποτού, ούτε οτιδήποτε άλλο. Από πάθη δηλαδή. Ελευθέρωσέ με. Και μετά από λίγο ξαναγυρνάς και ξανακαπνίζεις. Ξαναπάς στον Κύριο. Κύριε, δεν το θέλω. Ελευθέρωσέ με. Πόσες φορές θα πας, 200, 1000, 1500. Ο Κύριος θα σε ελευθερώσει. Το θέλει η καρδιά σου. Θα το κάνει ο Κύριος. Δεν το κάνεις εσύ. Είναι εκείνος. Ο Χριστός θα ζήσει μέσα σου και σε αυτή την πλευρά της ζωής σου. Καταλαβες. Καταλάβατε. Αλλά άμα λες, εμένα μου αρέσει, άμα θέλει ο Κύριος να μου το βγάλει, τότε δεν συνεργάζεσαι. Πρέπει να μισείς την αμαρτία. Ζητήσεις από τον Κύριο να σε βοηθήσει να τη μισήσεις.
1: Η δυσκολία και το κύριο σημείο που το οποίο το τόνισε και ο Δημήτρης είναι να καταλάβουμε ότι ο αγιασμός μας δεν είναι υπόθεση έτσι, μια στιγμή ή κάτι που θα το περιμένουμε. Είναι κάτι το οποίο το διεκδικούμε στην καθημερινότητα και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπες, Δημήτρη. Σε κάθε στιγμή της ζωής μας, εκεί που ο άλλος θα μας τσιγκλήσει, ο άλλος θα φέρει συναισθήματα μέσα μας, οι επιθυμίες είναι εκεί, σε εκείνη τη στιγμή στην οποία θα πρέπει να σταθούμε και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Αυτός είναι ο αγιασμός μας, το καθημερινό μας περπάτημα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιες άλλες σκέψεις. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί εσύ σχεδίασες όλο αυτό το σχέδιο της σωτηρίας για μας. Σε ευχαριστούμε γιατί ο Ιησούς Χριστός ήρθε εδώ κάτω στη γη για να δώσει τη ζωή Του και να μας συμφιλιώσει μαζί Σου. Σε ευχαριστούμε γιατί ήρθε και για ένα άλλο σκοπό, για να μας δείξει την Άγια Ζωή που Εσύ θέλεις να περπατήσουμε και να ακολουθήσουμε. Σε ευχαριστούμε γιατί μας καλείς να είμαστε Άγιοι και σε ευχαριστούμε γιατί μας έχεις δώσει την υπόσχεση ότι μια μέρα θα σε συναντήσουμε πρόσωπο με πρόσωπο. Σε παρακαλούμε, Κύριέ μας, να βάλεις αυτή την επιθυμία μέσα στην καρδιά μας για αγιασμό, για μεταμόρφωση στην εικόνα του Ιησού Χριστού. Δώσε μας και αύξησέ μας το μίσος για την αμαρτία και την επιθυμία αυτή να ζήσουμε για Σένα και να Σε δοξάζουμε στη ζωή μας. Ευλόγησε τον καθένα από μας και χάρισέ το στον καθένα από μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Ο Κύριος είναι μαζί μας.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Σπορά και θερισμός. Θα έλεγα μια πνευματική νομοτέλεια. Στη νομική, αλλά και στην φιλοσοφική ορολογία, υπάρχει ο όρος νομοτέλεια ή και εκφράσεις παράγωγες του όρου, όπως νομοτελειακή διαδικασία, νομοτελειακή εξέλιξη ή υπακούει σε μια άκαμπτη νομοτέλεια και τα όμοια. Ο όρος αυτός σημαίνει ακριβώς ότι και η θέση του Παύλου στο Γαλάτες 6-7, «Ο γαρ εάν σπύρει άνθρωπος τούτο και θερίσει». Νόμος πνευματικός τούτος, καταχωρημένος μάλιστα στο γραφτό του Παύλου, όπως μας θύμισε ο Γιάννης, που ασχολείται όσο ίσως κανένα του άλλο γραφτό με τη δογματική και δραματική αντιπαράθεση των δύο δυνατών τοποθετήσεων του ανθρώπου στο χώρο της πνευματικής του ζωής. Για να δείξει συνέχεια ότι δικαίωμα εκλογής προσωπικής του ανθρώπου είναι η τοποθέτησή του στον έναν ή στον άλλο χώρο. Όμως, μέχρι εδώ. Γιατί από εδώ και πέρα, μετά δηλαδή την εκλογή και τοποθέτηση, η πορεία και οι δρόμοι αποκτούν χαρακτήρα αυτόχρημα νομοτελειακό, όπως το τούτο και θερίσι, 6-7, αγωνίζεται να μας δείξει, ή όπως οι αποτυχημένες, αν θέλετε, ναυαγισμένες άλλες φορές χριστιανικές ζωές μαρτυρούν. Να φύγουμε όμως από την αποφθεγματική τούτη συμπίκνωση και να ακολουθήσουμε, όπως η ομιλητική θα μας συμβούλευε, τον αριάδνιο μύτο μιας προοδευτικής προσέγγισης και εμβάθυνσης στο σημαντικό και οριακό τούτο θέμα του πνευματικού μας βίου. «Ο γαρ εάν σπύρει άνθρωπος τούτο και θερίσει». Για τον Αριάδνιο λοιπόν τούτο μύτο μας, ένας απαράβατος νόμος της Βίβλου, έψαξα όπως όφυλα προσωπικά και υπεύθυνα. Και ψάχνω ακόμα. Ελπίζω δε να ψάξουμε και μαζί απόψε. Μπροστά μου είχα κάποιες ώρες την Καινή μου Διαθήκη, αγαπημένο και σίγουρο σύντροφο πορείας δεκαετίες τώρα, και πάνω στην ανοιγμένη Παυλιανή επιστολή το κουκούτσι ενός ροδάκι.

κοινού, έτσι όπως το είχα διασώσει στο προξεσινό μου δείπνο, βάζοντάς το κήρυγμα και υπόμνηση επάνω στο γραφείο μου. Να τον λοιπόν ο σπόρος. Να είμαι κι εγώ σπορέας. Και να την στιγμή, όπως μπορώ να τη θυμηθώ, που προσωπικά και υπεύθυνα άρχισε να βιώνεται κάποιες δεκαετίες πριν, όπως ήδη είπα, τούτη η σπορά. Άρχισε γιατί είμαι ο συνεχώς σπύρον και όχι απλώς ο κάποτε σπύρας. Και έτσι, όπως πάντοτε χρειαζόταν η προσωπική, σταθερή, μόνιμα ανανεούμενη συνένεση, ίδια και τώρα. Θα πρέπει να συνενέσει το πνεύμα τη ζώμεν και το πνεύμα τη περιπατώμεν, για να συνεχίσει η νομοτέλεια της ευλογίας να οριμάζει μέσα μου τον καρπό του πνεύματος, ή αντίθετα η νομοτέλεια της φθοράς, αν υποστήλω ή εάν αρνηθώ την επιβεβαίωση και την επανατοποθέτηση τούτη τη στιγμή. Καλύτερα και τούτη τη στιγμή. Γιατί φίλοι μου, έτσι όπως το κουκούτσι του Ροδάκινου επέμενε σαν πρέσπαπιέ να με κρατάει στο χώρο της προσγαλάτες, ένιωσα να περπατάω ανάμεσα και να αντιμετωπίζω και να τοποθετούμε απέναντι σε μια επαναλαμβανόμενη διάζευξη. Διάζευξη που ούτε από το εδάφιο θέμα μας λείπει και που είναι διάχυτη σε όλη την επιστολή από όπου το θέμα μας. Περπατώ δηλαδή ή νιώθω να στρατεύομαι ανάμεσα σε νόμο και πίστη. Σε σάρκα ή πνεύμα, σε παιδίσκι ή ελευθέρα, σε τέκνα παιδίσκης ή ελευθέρας, σε νυν ή άνω Ιερουσαλήμ, περιπατούντες κατά σάρκα ή κατά πνεύμα, έργα σαρκός ή καρπό πνεύματος, πνεύμα της στιχόμεν ή σαρκή ζώντες, περπάτημα πνεύματος και επιθυμίες σαρκός, σπορά στη σάρκα ή σπορά στο πνεύμα. Ας πλησιάσουμε όμως τώρα όλοι μαζί πρώτα στον σπορέα. Και να βιαστούμε να πούμε ότι το εξήλθενο σπύρον του σπήρε των σπόρων αυτού, Λουκάς 8:15, που αναφέρεται βασικά στον Κύριο, έχει εφαρμογή όχι μόνο σε αυτόν, αλλά κατ' επέκταση και στον καθένα μας. Όλοι μας σπορείς είμαστε. Και μέσα από τούτη την τοποθέτηση ας καταλάβουμε μια για πάντα ότι ουδέτεροι, νοθροί δηλαδή και πνευματικά ανένταχτοι, δεν μπορούμε να είμαστε. Το ερώτημα μόνο που επί του προκειμένου προκύπτει είναι ποιος είναι ο σπόρος μας και ποιος είναι ο αγρός μας. Αν το συνειδητοποιήσουμε αυτό, τότε θα ήταν πιο προσεκτική και πιο υπεύθυνη η ζωή μας σε όλα τις τα επίπεδα, οικογενειακό, εκκλησιαστικό, κοινωνικό και άλλα. Η σπορά τώρα, ενώ είναι μια πράξη σημαντική και καθοριστική, τίποτα χωρίς αυτή δεν μπορεί να ακολουθήσει, στερείται εν τούτης τον εντυπωσιασμό και τον πανηγυρισμό, θα έλεγα, του θερισμού. Έριξες το σπόρο σου στο νιόσκαυτο χώμα που έπειτα πατήθηκε και τον έκρυψε και έτσι ο άλλος δεν τον βλέπει. Μόνο να τον φανταστεί μπορεί αν του προτάξει στην πινακίδα προσοχή σπαρμένο χωράφι ή αν κάποιος σκιάφτρο πουγιών θυμίσει τη διαδικασία. Όμως εσύ έσπειρες τον σπόρο σου που μπορεί να είναι καλό γλώσσας ενός μουσικού οργάνου, καθιέρωση κάποιου βραδινού, τουλάχιστον, της εβδομάδας στο έργο του Κυρίου και άλλα πολλά. Και όλα αυτά είναι σπόροι, όπως σπόροι είναι από τους οποίους θα ξεκινήσει η διαδικασία της αύξησης, της καρποφορίας και του τελικού θλιβερού εδώ θερισμού, το πρώτο τσιγάρο, η πρώτη στασιαστική αντιπαράθεση με τον γονιό, το πρώτο βράδυ χωρίς προσευχή, το πρώτο καταπάτημα της ημέρας του Θεού, η πρώτη ανεπίτρεπτη προγαμιαία σχέση. Και όλα αυτά είναι ο σπόρος σου. Πρόσεξε αυτό το εμφατικό κτητικό. Ο δικός σου ο σπόρος. Έτσι το διαβάζουμε στο Λουκά 8:5. Ο εάν

0: σπύρις, όποιον σπόρο, δικό σου σπόρο, επιλογές απόλυτα προσωπικές. Θα πεις αυτές είναι πράξεις. Θα συμφωνήσω μαζί σου, όπως ελπίζω και εσύ μαζί μου, ότι είναι ταυτόχρονα και σπόροι. Αυτό το δέχεται και ο Λόγος του Θεού, που σε άλλη εφαρμογή διατυπώνει τη θέση ότι άρτος και σπόρος είναι ο Λόγος του Θεού, Β' Κορινθίους 9:10. Σπόρος στον σπύροντα και άρτος στον τρώγοντα. Όταν δε λέμε σπόρο, εννοούμε εκτός των άλλων ρίζες, αγκάλιασμα γης, φυτό παντέχει σε μπόρες και σε κάψονες, νομοτελειακή διαδικασία που οδηγεί στον καρπό όποιος και να είναι. Του σπήρε τον σπόρον αυτού. Τον δικό του λοιπόν σπόρο. Τον δικό σου. Στο κουκούτσι του λοδάκινου που εξακολουθεί να με κοιτάζει μέσα από την ανοιγμένη Καινή Διαθήκη μου, αδύνατο να μπορέσω να διακρίνω το ροδάκινο και τη ροδακινιά. Όμως είναι εδώ, είναι εν δυνάμει, στη σπορά κάθε πράξης, κάθε παράληψης, κάθε λόγου, αν θέλεις κάθε σκέψης, θα έλεγα κυρίως κάθε σκέψης. Είναι εδώ και χρειάζεται μονάχα το χρόνο για να δώσει τον καρπό. Στοιχείο βέβαια διόλου αξιοκαταφρόνητο ο χρόνος, γιατί είναι μέσα σε αυτόν και στην αργοσάλευτη διαδρομή του που η σκέψη γίνεται πράξη και η πράξη συνήθεια, που η αλυσίδα σφυριλατεί και προσθέτει τους κρίκους της, που το ένα τσιγάρο φέρνει το πακέτο και εκείνο τον καρκίνο, που θερισμός τελικά είναι η φθορά και είναι επίσης ο χρόνος που αμβλύνει το αισθητήριο της διάκρισης και της υπευθυνότητας, που χαλαρώνει τη δύναμη της αντίστασης, που προοδευτικά υποστέλει, που αθόρυβα μα αποφασιστικά ανοίγει την κεκρόπορτα της ήττας και του πάθους. Και όταν λέμε χρόνο, δεν τον εννοούμε έτσι γυμνό και ανεξάρτητο από τις συνθήκες, τις φθοροποιές από πλευράς κόσμου, τις ζωογόνες και παρενετικές από πλευράς εκκλησίας, όπως λόγω χάρη μεταξύ των άλλων τούτο το συνέδριο σχεδίασε και προσφέρει. Γι' αυτό προσοχή. Στο ενθυμού τον πλάστη σου τις ημέρες της νεότητάς σου. Εκκλησιαστής 12:1. Θα πρόσθετα κάτι, χωρίς βέβαια να αποπειρώμε να προσθέσω κάτι στη βίβλο, μάλιστα σε ένα συνέδριο που το σλόγγαν του είναι «Ολόκληρη βίβλος και μόνον η βίβλος». Η προσθήκη μου είναι μια παρένεση. Στις ίδιες μέρες της νεότητάς σου σπήρε καλών σπόρων, Ματθαίος 13:27, και σπήρε στο πνεύμα και όχι στη σάρκα, Γαλάτες 6:7. Σπήρε με πίστη και με ενθουσιασμό. Σπήρε με σύνεση και με αγνότητα. Σπήρε στη βεβαιότητα και την ομοτέλεια του προσδοκόμενου καρπού. Ναι μου, νέα μου, είσαι στην εποχή της σποράς. Και θυμίσου την παραβολή του Κυρίου. Ο άνθρωπος βάζει το σπόρο στη γη, μας είπε, και κοιμάται και σηκώνεται νύχτα και μέρα και ο σπόρος βλασταίνει και μακραίνει με τρόπο που αυτός δεν ξέρει, γιατί η γη αυτομάτως καρποφορεί. Μάρκος 4:27-28. Εσύ λοιπόν δεν ξέρεις, ούτε εγώ. Ξέρεις όμως πως αν σπείρεις το πνεύμα, εκ του πνεύματος θα θερήσεις. Και ότι αν σπείρεις τη σάρκα, εκ της σαρκός θα είναι ο θερισμός σου. Γαλάτες 6:8. Σπείρε λοιπόν και σπέρνε. Σπέρνε και καλλιέργη. Καλλιέργη και πρόσμενε το ρήμασμα και τον καρπό. Ας πλησιάσουμε όμως για λίγο και τη σοβαρότατη προειδοποίηση του Λόγου του Θεού. Μη πλανάστε, Γαλάτες 6:7. Μαζί δε με αυτή και την επίκαιρη προτροπή, άρα ούν ως καιρόν έχομεν, Γαλάτες 6:10. Η ιστορία του Τζίτζικα είναι σε όλους μας γνωστή. Τον καιρό της προσπάθειας κοιμόταν. Και στον καιρό της ανάγκης έμαθε ότι ο σπύρον στο μαξιλάρι θερίζει στο φτωχοκομείο. Και εδώ πάλι, όπως θα προσέξατε, είναι ο σπύρον. Όχι δηλαδή εκείνος που κοιμήθηκε να κάποια ώρα μέσα στο μήνα Σπάρτη, αλλά αυτός που κοιμόταν σ' όλη τη βαρισίμαντη για τη ζωή του εποχή της σποράς. Μη πλανάσαι, είναι το μήνυμα και του βιβλίου των Παροιμιών, που πόσες φορές προτρέπουν για τη σωστή και έγκαιρη σπορά ή κρούν κόδωνες κινδύνου για επερχόμενο σαθρό θερισμό. Ακούστε κάποιες καμπάνες. Μην πλανάσαι. Σε κάθε κόπο υπάρχει κέρδος, ενώ η φλιαρία των χιλέων οδηγεί κατευθείαν στη φτώχεια. 14-23. Μην πλανάσαι. Εάν η σοφία σπορά μπει στην καρδιά σου και η γνώση εφράνει καλλιέργεια την καρδιά σου, η επάρκεια και η σύνεση θα είναι η καρπή σου. 2-10. Μην πλανάσαι. Ο οίκος της ξένης γυναίκας κατεβάζει στο θάνατο και τα βήματά της οδηγούν στους νεκρούς. 2-10. Μη πλανάσαι. Αν γίνεις σοφός για τον εαυτό σου θα είσαι σοφός. Και αν γίνεις χλεβαστής, σύ ο ίδιος θα υποφέρεις. 9-12. Μη πλανάσαι. Το οκνηρό χέρι φέρνει φτώχεια και το χέρι του επιμελούς πλουτίζει. 14. Μη πλανάσαι. Το χέρι των επιμελών θα εξουσιάσει, ενώ η οκνηρή θα είναι πάντοτε υποτελής. 12-24. Μη πλανάσαι. Εκείνος που δουλεύει τη γη του θα χορτάσει ψωμί, ενώ αυτός που ακολουθεί τις ματαιόφρονες είναι λειψός στα μυαλά του. 12-11. Μη πλανάσαι. Φτώχεια και ντροπή θα έχει για καρπό του αυτός που αρνιέται τη διδασκαλία, ενώ αυτός που δέχεται τον έλεγχο θα τιμηθεί. 13-18. Μη πλανάσαι. Η γυναίκα με τη σοφία της χτίζει το σπίτι της, ενώ η ανόητη τον γκρεμίζει με τα ίδια της τα χέρια. 14-1. Μη πλανάσαι. Όποιος ανταποδίνει κακό αντικαλού, το κακό δεν θα απομακρυνθεί από την πόρτα του. 17-13. Μη πλανάσαι. Είδες άνθρωπο που νομίζει τον εαυτό του σοφό, περισσότερο να περιμένεις από έναν τρελό παρά από αυτόν. 26-12. Βέβαια, τούτη διάζευξη και η νομοτέλεια ανάμεσα σποράς και εθερισμού δεν είναι πάντοτε επικακό. Στο ίδιο βιβλίο των Παροιμιών έχουμε λόγου χάρη και την προειδοποίηση υπόσχεση ότι «κείνος που ποτίζει θα ποτιστεί κι αυτός». 11-25. Όμως δεν έκρινα φρόνιμο να απλώσουμε και προς τα εκεί τη μελέτη μας. Αδυναμία τούτη ή ίσως ιδιοτροπία του εισηγητή που πιστεύει ότι η προσδοκία για την ανταπόδοση και το αντιμέτρημα του καλού αποτελεί χαμηλή στάθμη πνευματικού κινήτρου ή οπωσδήποτε κάτι που ανήκει στη διακριτική ευχέρεια της μεγαλοψυχίας του Κυρίου. Γι' αυτό και το «και ο πατήρ σου αποδόσηση» Ματθαίος 6-4, θα πρέπει, νομίζω, να μελετιέται πάντοτε δίπλα στο «μήποτε γέννη ανταπόδομάση» Λουκάς 14-12. Χώρους, λοιπόν, διάφορους εγγίζουν, εν πάση περιπτώσει, οι παραπάνω παροιμίες, μια όμως είναι και κοινή η ραχοκοκαλιά τους. Η νομοτέλεια του θερισμού, ανάλογα με τη σπορά και την καλλιέργεια που πρέπει να ακολουθήσει. Ο ισόβια ανειδίκευτος εργάτης, επειδή από την αρχή τα ξέρε όλα και δεν είχε ανάγκη να μάθει τίποτα. Οι δεκάδες των μουσικών που σπάνια προσφέρουν στις εκκλησίες μας έναν αρμονίστα, γιατί πρόφτασαν να παίξουν μουσική πριν διδαχθούν. Οι βροντόφωνοι νεοκήρυκές μας που τόλμησαν να σταθούν στο βήμα πριν σταθούν στα γόνατα και πριν και χωρίς να καλλιεργήσουν το όποιο τους χάρισμα. Η σάρκα που έμεινε σάρκα και όταν φόρεσε τον πνευματικό μαντία, έτσι που η σαρκοφροσύνη να έχει γίνει καθεστώς στις εκκλησίες μας. Ο μονόδρομος του ανέξοδου θρησκευτικού βερμπαλισμού που τον γευόμασε πικρό καρπό μιας σποράς που διόλου δεν ασχολήθηκε με τον καρπό του πνεύματος στη ζωή μας. Και όλα αυτά και άλλα πολλά, γιατί σπέρνοντας τη σάρκα θελήσαμε να ελπίσουμε πως θα μπορούσαμε να θερίσουμε στο πνεύμα. Γιατί νομίσαμε πως η εξυπνάδα μας, σε εισαγωγικά, θα παραβίαζε το απαραβίαστο του βιβλικού κανόνα. «Ω γάρ, εάν σπείρει άνθρωπος τούτο και θερήσει». Και γιατί ανοητέψαμε τόσο που φανταστήκαμε πως ο Σπάρτης μήνας είναι κάθε μήνας, είναι όλος ο χρόνος, είναι όλος μας ο βίος. Όμως, φίλοι μου αγαπημένοι, δεν είναι έτσι. Λυπούμε πολύ, νέοι και νέες, αλλά δεν είναι έτσι. Κάποιοι από εμάς, λόγω χάρη, τον καιρό της σποράς τον περάσαμε. Ό,τι σπήραμε, σπήραμε. Σε εποχή θερισμού βρίσκονται τα προχωρημένα ίντα μας. Ή, για να μην ακουστεί απόλυτος και φουνέμπρος ο λόγος μου, έστω στον καιρό και κάποιας καλλιέργειας. Όμως, οι βασικές επιλογές έχουν από μακρού συντελεστεί. Οι χαμένες ευκαιρίες καταγράφθηκαν και στη σάρκα και στο πνεύμα. Καινούργιες αφετηρίες, πώς να περιμένουμε και πόσο να αντέξουν. Όταν στον κήπο της Λοΐδας, χθες Σούρουπο, είδα τους κλόνους της Ροδιάς και της Χιδονιάς μας να λυγίζουν, ένιωσα πως ήρθε το φθινόπωρο. Ήρθε ή έρχεται. Καιρός δηλαδή για κάποιο πάσαλο τώρα στο παραφορτωμένο κλαδί. Καιρός φροντίδας να μην πέσει πρόσκαιρα και χαθεί ο καρπός. Είναι εκείνα τα γραψίματα που πρέπει να τελειώσουν, εκείνο το παράθου που πρέπει με ιεροπρέπεια να δουλευτεί. Είναι πολλά και όμορφα. Ένα δεν είναι η σπορά. Αν μείνω και αν κλείσω εδώ, θα κατηγορηθώ ίσως για πνευματικό φαταλισμό, μυρολατρισμό. Και θα με ρωτήσουν κάποιοι, μπορεί ποτέ τόσο ατσάλινη και άκαμπτη να είναι η νόμη της βίβλου, τα αξιώματα και οι αρχές της? Ατσάλινη ίσως όχι, απαράβατη όμως ναι. Και εξηγήσαμε θαρώ ότι η νομοτέλεια αυτό ακριβώς είναι, η λειτουργία ενός φαινομένου σύμφωνα με ορισμένους νόμους που έχουν επιβληθεί από την ίδια του τη φύση. Η όποια δηλαδή σπορά θα οδηγήσει στον ανάλογο θερισμό. Ελεύθερα βγαίνεις για την πρώτη, αναγκαστικά μαζεύεις τη δεύτερη. Αυτή είναι η καρδιά του μηνύματός μου. Και τότε, δεν υπάρχει λοιπόν ελπίδα? Υπάρχει. Και είναι η επίκαιρη προτροπή, όπως τη χαρακτήρισα, και μας την αναφέρει ο Παύλος στον επιλογικό συλλογισμό του που ακολουθεί το Γαλάτες 6-7. Άρα ούν ως καιρόν έχομεν. Ποιοι έχουν καιρό? Μα ασφαλώς εσείς, νέες μου, νέοι μου. Αν υπάρχει κάτι στο οποίο είσαστε εκ προημίου πλούσιοι και εμείς αναγκαστικά φτωχοί, αυτό είναι ο χρόνος. Εμείς φροντίζουμε όταν είμαστε πραγματιστές για τον επίλοιπον ενσαρκή βιώσε χρόνων, Α. Πέτρου 4.2. Εσείς βρισκόσαστε στις ημέρες της νεότητάς σας, Εκκλησιαστής 12.1. Όχι παιδιά πια, ούτε όριμοι άντρες και γυναίκες ακόμη. Είσαστε, με άλλα λόγια, στην καρδιά της εποχής της σποράς, της συνειδητής σποράς. Πρώτους καρπούς θα έχετε, ας πούμε, στις δύο δεκαετίες των άντα και πιο όριμους και όψιμους στις όσες δεκαετίες των ίντα. Τώρα όμως την προσοχή σας στη σπορά. Τώρα ως καιρόν έχετε, Γαλάτες 6-10, που σημαίνει ότι κάποτε δεν θα έχετε ή δεν θα έχετε τόσο πολύ ή δεν θα έχετε τόσο απερίσπαστο, τόσο γόνιμο. Τώρα, νέα μου, επενδύεις για τη ζωή σου ολόκληρη, για την ονειότητα. Τώρα λοιπόν, σπήρες το πνεύμα. Με μια ζωή σωματικά και σαρκικά πειθαρχημένη. Γιατί όποια και από τις τρεις κόρες της αμαρτίας σαγκαλιάσει, η επιθυμία της σαρκός, η επιθυμία των οφθαλμών, η αλαζονία του βίου, Α. Ιωάννης 2.16,
1: ο εναγκαλισμός θα είναι τελικά φθορά ή και θάνατος για το πνευματικό σου βίο. Τώρα σπήρες στη μελέτη της Βίβλου. Με καθημερινή, σοβαρή, συστηματική εντρίφηση του Λόγου του Θεού, η Λοΐδα μου έδωσε συγκλονιστικές εμπειρίες γερόντων που πριν χάσουν το φως τους και την ακοή τους, ευτύχησαν πλούσιο να σπείρουν μέσα τους το Λόγο του Θεού που τώρα έμεινε τροφοδότη. Τώρα σπήρε στη δικαιοσύνη. Με μια ζωή που θα έχει και θα καλλιεργεί αρχές, ήθος, ακεραιότητα, αγιότητα βίου. Γιατί αν αυτό το κάνεις, κάποτε κάποιος θα σε δει και θα πει σε κάποιον άλλον, «Δες, για δες, η πολιά είναι Στέφανος δόξας», όταν βρίσκεται σε δρόμο δικαιοσύνης, Παροιμίες 16:31. Τώρα σπήρες τη συμμετοχή σου στο έργο του Θεού, με τακτική, ολοπρόθυμη, ταπεινή διακονία που όλο θα βαθαίνει και θα πλουτίζει, γιατί πρόσεξε, ποτέ δεν έρχεται η στιγμή του εκδαπανίσομε και του σπένδομε, εάν δεν έχει προηγηθεί η πρώτη σταγόνα του ιδρώτα ή του δάκρυ στον αγρό του Κυρίου. Τώρα σπήρε στην προσφορά σου στις ανάγκες του έργου του Θεού. Με το δέκατο από το χαρτσιλίκι σου, τον πρώτο μισθό σου, το επίδομα άδειας που δεν πήγες για να προσφέρεις για την πτέρυγα κατακήτων της Λοΐδας, για να πάψει το ελληνικό έργο να κρατάει απλωμένο χέρι, για να οριμάσει μέσα σου με τον καιρό το καταδύναμη και παράδυναμη του Β' Κορινθίους 8:3. Τώρα σπήρε στην αγαθή συνείδηση που πρέπει να σε διακρίνει στη σχέση σου με τον Θεό και στη σχέση σου με τους ανθρώπους. Και βάθινε το αυτό και καλλιέργητο, γιατί πολλοί που την απέβαλαν, την αγαθή συνείδηση, είχαν στο τέλος ολέθριο θερισμό να αναβαγίσουν περί την πίστην. Α' Τιμόθεος 1:19. Σπήρε στη συνεργασία με κάθε αδελφό και καλλιέργησε τώρα σε τούτη την ηλικία το «ως πατρί τέκνον συνεμή εδούλευσεν» Φιλιππισίους 2:22, που μπορεί να σου επιφυλάσσει, όπως προανάφερα, την προσφορά κάποια στήριξης για να μη σκορπίσει ο φιλόπονα κερδισμένος καρπός. Και μαζί με τη σπορά, μην αμελήσεις την καλλιέργεια. Την καλλιέργεια του χαρίσματος που σαν σπόρο ο Θεός έβαλε μέσα σου και σε εμπιστεύθηκε. Την καλλιέργεια της εξειδίκευσης στον βιοπορισμό και στην ενασχόλησή σου στο έργο του Κυρίου. Την καλλιέργεια της οικουμενικότητας της αγάπης σε όλο το ευλογημένο της εύρος. Την καλλιέργεια του καρπού του πνεύματος που πρέπει να οριμάσει στη ζωή σου και που είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης, πραώτης, εγκράτεια. Και κάτι τελευταίο. Μη ξεγελαστείς, νέα μου, στη σκέψη ότι ναι, αλλά υπάρχει καιρός. Θα είμαι για χρόνια ακόμη νέος. Και αν υπάρχει, είναι χρειαζούμενος καιρός. Ώρα δεν περσεύει. Στιγμή δεν πρέπει να σπαταλήσεις. Γιατί όσο αβέβαια είναι τα ίχνη του αετού στον ουρανό, όσο γοργόσβηστα τα ίχνη του φιδιού στο βράχο και όσο πρόσκαιρα τα ίχνη του πλοίου στη θάλασσα, όμοια συμβαίνει και με τα ίχνη του ανθρώπου στη νιώτη του. Παροιμίες 30:19. Πολύτιμος λοιπόν και δικό σου ο καιρός της σποράς, νέα μου, νέα μου. Όμως για πόσο ακόμη, σε λίγο έρχεται η νομοτέλεια του θερισμού, που θα είναι σίγουρα εκ του πνεύματος, αν η σπορά σου σήμερα είναι στο πνεύμα. Στο εύχομαι ολόψυχα, το εύχομαι για κάθε νέο και για κάθε νέα αυτού του συνεδρίου. Ευχαριστώ. Φρονώ ότι η απάντηση στο πρώτο σκέλος είναι δεδομένη. Όποια σπορά είναι πριν από την αναγέννηση, είναι κάτι το οποίο το φέρνουμε στο Σταυρό του Χριστού. Και ο Σταυρός του Χριστού επενεργεί καταλυτικά και από εκεί και πέρα αρχίζει μια καινούργια ζωή. Βέβαια, ίσως ακουστεί μονόπλευρο τούτο, Φιλήμωνα, γιατί και από την επιστήμη σου θα ξέρεις ότι κάποιες σπορές πριν από την αναγέννησή μας, έχουν εμφανεί τον καρπό τους, μια αναπηρία, κάτι άλλο στην υγεία που ο Κύριος κάλυψε με το έλεος του, με τη συγγνώμη του, αλλά τα ίχνη, τουλάχιστον τα ίχνη, είναι εκεί. Ως προς το δεύτερο, νομίζω ότι ζούμε κάτω από χάρη και όχι κάτω από νόμο, και όταν μιλάμε για νομοτελειακή εξέλιξη και διαδικασία κλπ. Δεν είναι άκαμπτοι μηχανιστικοί μηχανισμοί, θα έλεγα, αλλά είναι το έλεος του Θεού, πόσες φορές γονατίσαμε, καταδικάσαμε, φέραμε στο Σταυρό του Χριστού και κάνουμε ένα καινούριο ξεκίνημα, μια καινούρια σπορά. Αλλά επαναλαμβάνω, πολλές φορές ο Θεός, πάντοτε όταν ερχόμαστε σε εκείνον, συγχωρεί, ξεχνάει, ρίχνει ο πίσω των νότων του, στα βάθη των ωκεανών, αλλά πολλές φορές, μερικές φορές τουλάχιστον, τα ίχνη μένουν και κάποιες φορές μένουν διαβίου. Γι' αυτό, χωρίς να χρησιμοποιούμε το φόβο σαν κίνητρο, ας πούμε ότι ας προσέξουμε πολύ, πάρα πολύ, τον καιρό της σποράς. Ας μην πούμε, είμαι στον πρώτο χρόνο της χριστιανικής μου ζωής και αν κάνω ένα λάθος, θα μετανοήσω, θα αρχίσω μια καινούρια αφετηρία. Τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά, τόσο απλοϊκά, θα έλεγα. Δεν ξέρω αν απάντησα ή αν κάποιος άλλος θέλει να προσθέσει.
2: Εγώ θα ζητούσα έτσι μια διευκρίνηση. Ανεξάρτητα με το έλεος του Θεού και με τη χάρη του Θεού που μπορούν να απαλύνουν, ισχύει τελικά ή δεν ισχύει ο νόμος της σποράς και του θερισμού? Πριν και μετά, βέβαια, πολύ σωστά, μέσα στη χάρη του Θεού, ο Θεός μπορεί να το απαλύνει, να το βοηθήσει, να το φτιάξει. Αλλά τελικά, αυτός ο οποίος έσπηρε στη σάρκα ή οπουδήποτε αλλού, θα το θερήσει ή δεν θα το θερήσει, με επιπτώσεις ίσως λιγότερες ή περισσότερες, ανάλογα με τις τάσεις που θα κρατήσει. Αλλά ο θερισμός θα επέλθει τελικά ή δεν θα επέλθει? Σε αυτό μπορούμε να απαντήσουμε κάπως λίγο πιο φυσικομαθηματικά. Απόλυτα.
1: Εννοεί να του δώσω το δικαίωμα να απαντήσει εκείνος, το έχεις?
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Παιδιά, κοιτάξτε, σε ένα μικρό βιβλιαράκι μου τον οπείρω, θέτω ένα ερώτημα και λέω, πότε ο άνθρωπος είναι αδύνατος και δεν μπορεί και πότε είναι κακός και δεν θέλει? Στην πρώτη περίπτωση χρειάζεται βοήθεια. Στη δεύτερη χρειάζεται αφύπνιση, μετάνοια, μεταμέλεια. Αλλά πολλές φορές συμβαίνει τούτο. Μιλώ για σπορά και θερισμό, με άλλα λόγια. Εφόσον αυτό είμαι κακός και δεν το θέλω και το απορρίπτω γιατί δεν το θέλω και γιατί δεν το θέλω και η πράξη σε αυτή επαναληφθεί, τότε φθάνω να είμαι αδύνατος και να μην μπορώ. Σε κάποια δηλαδή ηλικία, σε κάποια βήματα, σε κάποια απόσταση και να θέλω πια, έχει χαλάσει κάποιος μηχανισμός. Βέβαια το έλεος του Θεού μπορεί να σκεπάσει, μπορεί, αλλά πρέπει να παίζουμε με την αγιότητα και το έλεος του Θεού. Μπορούμε να λέμε, κι αν γίνω φορέας AIDS, τι με αυτό, είμαι πιστός. Μα δεν είναι πράγματα αυτά. Δεν είναι σωστά, νομίζω. Κάθε σπορά, πιστεύω, Αντώνη, ότι έχει την ομοτέλεια ενός θερισμού. Βέβαια, διαφορετικά μιλάμε με το κουκούτσι αυτό. Είναι το κουκούτσι το οποίο με συντρόφεψε στη μελέτη μου, στην ανοιχτή μου σελίδα, στην προς Γαλάτες, κεφάλαιο 6. Άλλο στο φυσικό κόσμο και άλλες διαδικασίες στον πνευματικό κόσμο. Παρά τα αυτά όμως, είναι ένας απαράβατος κανόνας της Αγίας Γραφής και τον είπε ο Κύριός μας, τον διατύπωσε και μας είπε μη πλανηθείτε, μη ξεγελαστείτε, μη σας νερώσουν το πράγμα αυτό. Εκείνο που σπέρνει ο άνθρωπος, αυτό από την ίδια στόφα που κόβει, με αυτό θα ντυθεί. Ως καιρόν έχουμε. Επειδή το πράγμα είναι τόσο σοβαρό, επειδή είναι απαράβατος πνευματικός νόμος του Θεού, γι' αυτό όσο είναι καιρός, που σημαίνει τι? Ότι κάποτε δεν υπάρχει καιρός. Δεν το έχουμε αυτό σε άλλο πεδίο βέβαια και με τον εκκλησιαστή. Πριν έρθουν τα χρόνια, τα δύσκολα, τα άσχημα, τότε που... Άρα, εάν καιρός παντεί πράγματι, και μέσα στο καιρός για εκείνο, για τ' άλλο το εκκλησιαστή, θα διαβάσετε ότι υπάρχει και καιρός του φυτεύειν. Και καιρός να σπείρει κανείς. Και εκείνο το οποίο σπέρνει, από εκείνο το ίδιο θα θερήσει. Εδώ, όπως σας είπα, δεν βλέπει κανείς ούτε τη ροδακινιά, ούτε το ροδάκινο, ούτε το χρώμα του ροδάκινου, ούτε τη γεύση, αλλά είναι όλα εδώ. Είναι μια σπορά. Φτάνει να επενεργήσει ο καιρός και οι συνθήκες. Και όπως είπα, και δεν ήταν ένα πνευματικό κομπλιμέντο, αλλά μια πεποίθηση μέσα μου σταθερή, νομίζω ότι και τα συνέδρια τούτα των νέων δίνουν και θα δίνουν με τη χάρη του Θεού στο πείσμα των μοντέρνων καιρών μας τις συνθήκες εκείνες, ώστε και σπορά σωστή να γίνεται στο πνεύμα και καλλιέργεια να γίνεται πνευματική, ώστε πολύ σύντομα, τι είπα εγώ στα άντα, πριν και από τα άντα, να έχουμε πλούσια συγκομιδή μέσα στις εκκλησίες μας και μέσα στο έργο του Κυρίου στη χώρα μας.
2: Κάτι άλλο? Μια άσχημη σπορά.
1: Η ερώτηση είναι στη μέση. Νομίζω ότι και την υπεραπλούστευση θα πρέπει να αποφύγουμε, όπως ακόμη και την προσπάθεια να βγάλουμε ένα 2 συν 2 ίσον κλπ. Διότι τα πνευματικά πνευματικής ανακρίνονται, συζητούνται κτλ. Το έλεος του Θεού κάνει πολλά πράγματα. Να σας θυμίσω κάποιον που είχε σπείρει στη ζωή του, αν μπορώ να το πω έτσι, την άρνηση. Και σε μια στιγμή είπε, δεν τον ξέρω. Μετά του είπαν κάποια, ω, δεν τον ξέρω, ανάθεμα. Την άλλη φορά, με όρκο, δεν τον ξέρω και τα λοιπά. Αλλά ήταν μαθητής του Κυρίου. Έλεγε βλακίες μερικές φορές, στο βουνό της μεταμόρφωσης, με συγχωρείτε αν ήταν βαριά η έκφραση, αλλά ούτε είναι νεοελληνική απόδοση, επάνω στο βουνό της μεταμόρφωσης, λέει, είπε αυτό γιατί δεν ήξερε τι λέει. Δεν ήξερε τι να πει. Εν πάση περιπτώσει. Αλλά ήταν ένας αγαπητός μαθητής του Κυρίου. Και ο Κύριος έβλεπε όχι τι ήταν, τι μπορούσε να γίνει. Ο Πέτρος με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Και αν θυμίστε στη μεταναστάσιμη εκείνη επικοινωνία που είχαν στην όχθη της λίμνης με το έλθετε, γευματίσατε, τον ρωτάει Πέτρο, με αγαπάς? Λέει, αμέ, Κύριε. Πέτρο, με αγαπάς? Λέει, δεν το ξέρεις πως αγαπάω. Πέτρο, ελυπήθη ο Πέτρος ότι το είπε τρίτη φορά. Δεν είναι δικό μου το σχήμα. Το αείμνηστο δάσκαλού μας είναι του Κώστα του Μεταλλινού, που έλεγε ότι ο Θεός, προκειμένου να θεραπεύσει, θα λέγαμε, πληγές, να ξεριζώσει ίσως πράγματα όσο είναι δυνατόν, αναφέρει σε ζωή τι να ξεριζώσει, τι να επαναφέρει. Χρησιμοποιεί μια πνευματική άσκηση. Και εκείνος λέει, που έλεγε όχι, όχι, όχι, τώρα λέει σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Γι' αυτό έλεγε ο Μεταλλινός, εσύ ο οποίος έμαθες να κάνεις αυτή την κίνηση και αυτή την κίνηση, προσευχήσου στον Θεό να κάνεις αυτή την κίνηση και αυτή την κίνηση και αυτή την γυμναστική. Και δόξα στον Θεό. Πέθανε πλούσιος. Τον θυμόμουν αυτές τις ημέρες, όπως τον αείμνηστο Χάρη Καρτερούλη. Γιατί σε ένα ύστερο, εκείνο που μένει στον άνθρωπο, είναι μονάχα εκείνα τα οποία έχει προσφέρει στο έργο του Θεού. Λοιπόν, χωρίς να μειώσουμε το απαράβατο του νόμου αυτού του πνευματικού, εν τούτης ας εμπιστευθούμε στον Κύριο, ο οποίος μπορεί, επαναλαμβάνω, σε μερικά, εάν αφαίρεσες μια ζωή, εάν στο θέμα της σεξουαλικής συμπεριφοράς δημιούργησες τετελεσμένα, ανεπίτρεπτα, πώς να γυρίσεις πίσω, πώς να φυτέψεις καινούριο πράγμα.
0: το έλεος του Θεού θα σκεπάσει, αν υπάρξει μετάνοια, αν υπάρξει συντριβή. Θα ξεκινήσει για καινούρια πράγματα, αλλά δεν μπορείς να επαναφέρεις, όπως είπε Αντώνης, να αφαιρέσεις το σπόρο ο οποίος πάθηκε και ήδη καρποφόρησε. Γι' αυτό με όλα αυτά νομίζω ένα γενικό συμπέρασμα, να μην πούμε επειδή και επειδή και επειδή, μήπως δεν θέλει να πει ο Λόγος του Θεού αυτό. Πολλές φορές η γραμματική ερμηνεία, νομίζω Γιάννη, είναι η σωστότερη ερμηνεία. Και η ερμηνεία εδώ, η γραμματική, είναι εκείνο το οποίο θα σπείρει ο άνθρωπος, εκείνο θα θερήσει. Ροδακινιά έσπηρε, ροδακινιά θα θερήσει. Και ας προσέξουμε, διότι μερικά πράγματα μπορεί να τα μαζέψει κανείς. Ενθυμίστε, αν δεν μακραίνω, την περίπτωση με τον Έσωπο, που κάποιος πήγε και του είπε, «Έσωπε, Έσωπε, έλεος, να με συγχωρέσεις, σε παρακαλώ, σε κουτσομπόλεψα». Α, του λέει, «Εντάξει, σε συγχωρώ». Και εκείνη την ώρα ο Έσωπος καθάριζε κάτι περιστέρια για το αφεντικό του να μαγειρέψει. Του λέει, «Με βοηθάς εδώ στη δουλειά». Λέει, «Αμέ». Εκείνος ευγνώμων και για τη συγγνώμη που είχε. Και όταν καθάρισαν τα περιστέρια, του λέει ο Έσωπος, «Ρίχνει σε παρακαλώ τα φτερά, δεν τα χρειαζόμαστε, έξω». Μόλις στάθηκε ο φίλος του, ακούει τη φωνή από μέσα, λέει, «Συγγνώμη, ήθελα να φτιάξω ένα μαξιλάρι για το αφεντικό μου». Λέει, «Τώρα», λέει, «Έσωπε, έφυγαν. Πέταξαν. Πού να τα μαζέψεις? Αν κυλίδωσες μια τιμή, αν λασπολόγησες ένα εργάτη του Θεού, εάν, πώς μπορείς αυτά να τα σβήσεις? Ποια από κομολάστιχα? Έχουν φύγει πια από τον έλεγχό σου. Ο Θεός σε συγχωρεί, αλλά το τραύμα μένει. Άρα η προσοχή μας ας είναι διπλή και τριπλή, γιατί ο γαρ εάν σπείρει άνθρωπος, τούτο και θερήσει». Thank you.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Η Πόπη Ιωάννου γεννήθηκε στο χωριό Νέο Αργύρι της Ευρυτανίας το 1955. Αρχικά σπούδασε νηπιαγωγός και στη συνέχεια νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σήμερα εργάζεται ως νηπιαγωγός σε δημόσιο νηπιαγωγείο. Είναι παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να είμαι κοντά σας αυτή την ώρα.
1: Όπως συνήθως ρωτάμε τους καλεσμένους μας, θέλουμε και εσύ Πόπη να μας πεις λίγα πράγματα για την παιδική σου ηλικία και το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούσες την εποχή εκείνη στο χωριό αυτό το Νέο Αργύρι.
2: Ευχαριστώ και δοξάζω το Θεό για τα θαυμάσια που έκανε στη ζωή μου. Θα σας κάνω μια αναδρομή όσον αφορά το παρελθόν μου για να γίνει φανερό με ποιο τρόπο ο Κύριος με έλκυσε κοντά του. Όπως σας είπα, γεννήθηκα στο Νέο Αργύρι της Ευρυτανίας από γονείς πολύ φτωχούς και σχεδόν αναλφάβητους που με έμαθαν από θρησκευτικής πλευράς να πηγαίνω στην εκκλησία, να κάνω το σταυρό μου, να λιβανίζω για να φεύγει ο διάβολος, να ανάβω το κερί, να ανάβω το καντήλι και άλλα παρόμοια, όπως ασφαλώς οι ίδιοι τα διδάχτηκαν περίπου από τους δικούς τους γονείς.
1: Δηλαδή, Πόπη, οι γονείς σου είχαν μία θεοσέβεια, ήταν ευσεβείς άνθρωποι, είχαν φόβο Θεού.
2: Ναι, νομίζω ότι είχαν φόβο Θεού και προσπαθούσαν τουλάχιστον να ακολουθούν τους τύπους της χριστιανικής θρησκείας.
1: Μάλιστα. Έτσι όπως τους είχαν διδαχθεί από τους γονείς τους, χωρίς να ψάχνουν κάτι περισσότερο.
2: Ναι, και χωρίς να διαβάζουν την Αγία Γραφή.
1: Μάλιστα.
2: Στα 11 μου χρόνια βρέθηκα οικότροφο σε ένα χριστιανικό ίδρυμα, όπου έμενα 6 χρόνια για τις γυμνασιακές μου σπουδές. Ευχαριστώ με την καρδιά μου τους ανθρώπους εκεί που με βοήθησαν από οικονομικής πλευράς να τελειώσω το τότε εξατάξιο γυμνάσιο. Από θρησκευτικής όμως πλευράς δεν μπόρεσαν να μου δώσουν τη μοναδική αλήθεια που είναι ο Χριστός. Και αυτό γιατί, όπως συμβαίνει γενικότερα στη χώρα μας, από άγνοια πιστεύω είχαν αναμίξει την αλήθεια με το ψέμα.
1: Στο οικοτροφείο εκείνο κάματε θρησκευτικά? Είχατε ανθρώπους οι οποίοι σας δίδασκαν μέσα από το Ευαγγέλιο?
2: Ναι, βεβαίως. Κάναμε αναγνώσματα αγιογραφικά κάθε πρωί.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό ήταν μέσα στο πρόγραμμα της ημέρας. Βέβαια, μάθημα θρησκευτικών δεν κάναμε. Αυτό το κάναμε στο γυμνάσιο.
1: Εκείνα τα μαθήματα σου έδιναν τίποτα, Πόπη?
2: Δεν με άγγιζαν καθόλου. Ήταν σαν να μην τα έκανα καθόλου. Ίσως λόγω ανοριμότητας, ίσως δεν ξέρω κι εγώ τι να πω, δεν περνούσαν μέσα στην καρδιά μου.
1: Υπήρχαν όμως κάποια παιδιά που τους άρεσαν αυτά τα μαθήματα?
2: Δεν είχα διακρίνει κάτι τέτοιο.
1: Τι νομίζεις ότι έλειπε στη διδασκαλία αυτών των μαθημάτων για να τα κάνει πιο έτσι ελκυστικά στον μαθητή?
2: Πιστεύω ότι δεν είχε έρθει ο κατάλληλος καιρός για να ανοίξει η καρδιά μας στο κάλεσμα του Θεού.
1: Μάλιστα.
2: Όπως σας είπα λοιπόν, και ο Χριστός, όπως πιστεύετε, είναι σωτήρας, αλλά και άλλοι σωτήρες υπάρχουν.
1: Έτσι νομίζανε σε αυτό το οικοτροφείο.
2: Και έτσι πιστεύω ότι γίνεται στη χώρα μας γενικότερα.
1: Μάλιστα.
2: Όμως, διαβάζουμε στην Καινή Διαθήκη, στις Πράξεις των Αποστόλων, στο 4ο κεφάλαιο, ότι δεν υπάρχει μέσω κανενός άλλου προσώπου η σωτηρία εκτός του Χριστού, επειδή ούτε άλλο όνομα είναι δοσμένο κάτω από τον ουρανό ανάμεσα στους ανθρώπους μέσω του οποίου πρέπει να σωθούμε. Μετά το γυμνάσιο ήλθα για ανώτερες σπουδές στην Αθήνα, όπου φιλοξενήθηκα από ένα παρόμοιο χριστιανικό οικοτροφείο για 2 χρόνια. Ομολογώ ενώπιον του Θεού ότι το θρησκευτικό περιβάλλον του οικοτροφείου, όπως ήταν διαμορφωμένο, καταπίεζε την ψυχή μου.
1: Σε ποια σημεία καταπίεζε την ψυχή σου και πώς την καταπίεζε?
2: Οι χριστιανικές εκδηλώσεις που γίνονταν ήταν καταπιεστικές έμεσα, όχι άμεσα.
1: Δηλαδή?
2: Ήσουν υποχρεωμένος να παρακολουθήσεις τις συγκεντρώσεις τις χριστιανικές, τη Θεία Λειτουργία, τα κατηχητικά, τους κύκλους, τις ομάδες.
1: Μάλιστα. Και αυτό προφανώς δεν σου άρεσε ιδιαίτερα.
2: Καθόλου δεν μου άρεσε. Δεν το έκανα με την ελεύθερη θέλησή μου.
1: Εσύ δεν είχες μέσα σου κάποια θεοσέβεια την εποχή εκείνη, όπως είχαν οι δικοί σου?
2: Μπορώ να πω ότι είχα. Είχα αυτή τη θεοσέβεια που μου ενέσπηραν οι γονείς μου από τη μικρή ηλικία. Αλλά μέχρι που φτάνει να είναι πραγματικός φόβος του Θεού, και εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω.
1: Μάλιστα. Δεν είχες βέβαια επίγνωση του προσώπου του Θεού.
2: Δεν είχα επίγνωση και κατέφευγα στο Θεό μόνο όταν είχα κάποια ανάγκη, κάποια δυσκολία. Τέτοιου είδους φόβο Θεού είχα.
1: Μάλιστα. Όπως κάνουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Θυμούνται το Θεό μόνο όταν έχουν κάποιο πρόβλημα.
2: Ακριβώς. Με τη βοήθεια όμως του Θεού, συνέχισα τις σπουδές μου στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, μετακομίζοντας στη φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου. Εκεί γνώρισα τον σύζυγό μου, Σωτήρη Ιωάννου, ο οποίος είχε διαγράψει μια παρόμοια περίπου πορεία με τη δική μου και με τον οποίο είχαμε κοινό πνευματικό ιερέα, τακτικότατο εκκλησιασμό και εξομολόγηση. Η καρδιά μου όμως, παρόλα αυτά, δεν μπορούσε να ελευθερωθεί από το βάρος της αμαρτίας που σήκωνα από τη μέρα που γεννήθηκα.
1: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, Πόπη. Μετά αυτό το μυστήριο της εξομολόγησης, δεν αισθανόσουνα ότι είχε συγχωρεθεί?
2: Προσπαθούσα να υποβάλω τον εαυτό μου ότι τακτοποιήθηκα μπροστά στο Θεό με το ότι εξετέλεσα ένα ξερό θρησκευτικό καθήκον. Στην ουσία όμως δεν υπήρχε χαρά και ειρήνη στη ζωή μου.
1: Μάλιστα.
2: Επιπλέον δεν είχα τη δύναμη να διώξω την αμαρτία από τη ζωή μου.
1: Μάλιστα. Γιατί δεν μπορούσες να διώξεις την αμαρτία μέσα από τη ζωή σου? Τι νομίζεις ότι έφταιγε? Τι ήταν αυτό που διατηρούσε την αμαρτία έτσι ζωντανή μέσα στην καρδιά σου?
2: Πιστεύω για πολλούς, αλλά κυρίως για δύο βασικούς λόγους. Πρώτα, δεν γνώριζα ότι η σωτηρία αποκτάται διαπίστεως. Ότι πρέπει να πιστέψω στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, στη θυσία, στο έργο αυτό που έκανε για να με πλύνει από τις αμαρτίες μου.
1: Δηλαδή, τι νόμιζες στην εποχή εκείνη?
2: Πίστευα απλώς ότι υπάρχει Θεός, τίποτα περισσότερο. Και αυτό, αν το ανέλυα στο βάθος, ίσως και να μην το πίστευα.
1: Μάλιστα. Πίστευες όμως ότι αυτές οι θρησκευτικές τυπικές πράξεις που έκαμες ήταν ικανές να σου διατηρούν μια καλή σχέση με το Θεό?
2: Πίστευα ότι αυτές συντελούν στο να είμαι ευάρεστη στο Θεό, εάν υπάρχει.
1: Μάλιστα.
2: Εάν επίσης υπάρχει παράδεισος, να λογαριαστεί από πλευράς του Θεού σε μένα.
1: Ναι, αλλά μου προκαλεί μεγάλη έκπληξη αυτό το γεγονός, γιατί ανέφερες ότι τακτικά εκκλησιαζόσουνα, πηγαίνατε και στο πνευματικό αυτόν εξομολογητή και λέγατε τις παραβάσεις σας, εσύ και ο σύζυγός σου, και από την άλλη μου λες ότι δεν ήσουν απόλυτα σίγουροι ότι ο Θεός υπήρχε.
2: Όχι, δεν ήμουν καθόλου απόλυτα σίγουρο ότι υπήρχε, και μάλιστα ακριβώς για να σας το αναλύσω, ότι είναι ζωντανός, ότι αν του μιλήσω θα με ακούσει.
1: Αλλά προφανώς σκεφτόσουν ότι εάν είναι ζωντανός, με συμφέρει να κάνω αυτά τα πράγματα για να έχω εξασφαλίσει τη θέση μου.
2: Ναι, ακριβώς αυτό θέλω να πω.
1: Μάλιστα.
2: Δεύτερον, ένας άλλος λόγος δηλαδή, είναι γιατί η μετάνοια που έκανα απευθυνόταν σε άνθρωπο και όχι στο Θεό. Η Αγία Γραφή όμως, καθώς είδα αργότερα, προτρέπει τη μετάνοια του αμαρτωλού ανθρώπου προς το Θεό και την πίστη προς τον Ιησού Χριστό. Έτσι τουλάχιστον είδα στις πράξεις των Αποστόλων στο 20ο κεφάλαιο. Στα 25 μου χρόνια άρχισα να κατακλείζουν τη σκέψη μου έντονοι προβληματισμοί. Έλεγα στον εαυτό μου, καλά, το 1/3 της ζωής σου πέρασε. Εάν βέβαια ζήσεις φυσιολογικά μέχρι τα 75 σου, 80 σου χρόνια. Τι κατάλαβες μέχρι τώρα? Και αν δεν κατάλαβες τίποτα στα νεανικά σου χρόνια που ήταν ξέγνιαστα, θα καταλάβεις από εδώ και πέρα κάτι καλύτερο?
1: Όταν λες, Πόπη, τι κατάλαβες μέχρι τώρα, τι ακριβώς εννοούσες? Έβλεπες ένα κενό μέσα στη ζωή σου?
2: Έβλεπα ότι η ζωή που ήδη είχα ζήσει μέχρι τα 25 μου χρόνια δεν ήταν μια ζωή την οποία θα ήθελα να ξαναζήσω. Δεν Μάλιστα. με ευχαρίστησε αυτή η ζωή που έκανα.
1: Μάλιστα.
2: Γυρνούσα πίσω και έλεγα, με καμιά δύναμη δεν θα ήθελα να την ξαναζήσω.
1: Γιατί το έλεγες αυτό, Πόπη? Πέρασες δύσκολα χρόνια και είναι κάπως περίεργο. Ήσουν μια γυναίκα και είσαι μια γυναίκα μορφωμένη που τότε σπούδαζε στο πανεπιστήμιο. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είσαι μια ολοκληρωμένη πλέον προσωπικότητα, μια επιστήμονας. Γιατί όμως είχες το κενό αυτό?
2: Δεν είναι μόνο ότι έζησα στερημένα παιδικά χρόνια και εν πολύς μακριά από το οικογενειακό μου περιβάλλον, γιατί σας είπα ότι έζησα σε οικοτροφείο, αλλά γενικά δεν με ευχαριστούσε τίποτα στη ζωή μου, ούτε το ότι σπούδασα, απολύτως τίποτα. Έβλεπα ανθρώπους οι οποίοι, επιφανειακά τουλάχιστον, όπως μπορούσα εγώ να βλέπω, είχαν τα πάντα, δεν τους έλειπε τίποτα. Κι όμως, ούτε αυτόν η ζωή πιστεύω ότι ήταν χαρούμενοι και αυτοί οι άνθρωποι θα ήθελαν να την ξαναζήσουν. Είχα υποβάλει μια τέτοια ερώτηση σε κάποια ψυχή και κατάλαβα ότι τίποτα από όσα είχα ζήσει, από όσα είχα δει, από όσα είχα σκεφτεί μέχρι τότε στη ζωή μου δεν είναι ικανά να γεμίσουν το κενό της ψυχής μου.
1: Προφανώς είχαν ξεκινήσει υπαρξιακοί προβληματισμοί την εποχή εκείνη.
2: Ναι, όπως σας είπα.
1: Μάλιστα. Με τα πράγματα του Θεού όμως τι έκανες? Συνέχισες να εξομολογείσαι, να εκκλησιάζεσαι παρόλες αυτές τις σκέψεις που πέρναγαν από το μυαλό σου?
2: Επειδή ακριβώς είχα αυτές τις σκέψεις και μου δημιουργούσαν μελαγχολία, πήρα την απόφαση κάποια φορά να μιλήσω ανοιχτά στο πνευματικό μου. «Ξέρετε, παππούλη», του είπα, «παρόλο που εκτελώ όλα σχεδόν τα θρησκευτικά μου καθήκοντα και τις οδηγίες σας, δεν βλέπω καμιά αλλαγή στη ζωή μου. Πιο απλά δεν έχω ειρήνη ούτε χαρά στην καρδιά μου. Απλά την ικανοποίηση ότι εκτέλεσα ένα ξερό θρησκευτικό καθήκον». Τότε ο πνευματικός μου μου πρότεινε να πυκνώσω την εξομολόγηση και τη Θεία Κοινωνία και μου δάγγισε ένα βιβλίο που πραγματευόταν σε όλες τις σελίδες του την τεχνική του πώς να απευθύνει κάποιος στο Θεό την καρδιακή προσευχή, δηλαδή «Το Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησέ με», να το απευθύνει με αναστεναγμούς και βαθιές εισπνοές και εκπνοές για να γίνει εισακουστός από το Θεό.
1: Μου φαίνεται λίγο σαν τις τεχνικές που ακολουθούν και οι γκουρού αυτό το βιβλίο. Είχε καμία σχέση?
2: Δεν ξέρω αν αυτές οι τεχνικές έχουν σχέση με τους γκουρού. Δεν ασχολήθηκα με το γεγονός.
1: Σε βοήθησε καθόλου αυτό το βιβλίο?
2: Το βιβλίο αυτό μου δημιούργησε μεγάλη σύγχυση και νόμισα ότι ο Θεός δεν θα με ακούσει ποτέ, αφού δεν γνώριζα αυτή την τεχνική των αναστεναγμών και των αναπνοών.
1: Ο καλός αυτός ο παππούλης χρησιμοποιούσε μια τέτοια τεχνική?
2: Δεν συζητήσαμε ποτέ επί του θέματος και δεν ξέρω.
1: Ο ίδιος φαινόταν άνθρωπος που είχε λύσει το υπαρξιακό του πρόβλημα?
2: Έτσι τουλάχιστον έδειχνε, για να δίνει συμβουλές και προτροπές στους εξομολογούμενους.
1: Μάλιστα. Συνέχισε λοιπόν την εμπειρία σου.
2: Πέρασαν 2-3 χρόνια μετά τους έντονους προβληματισμούς μου για το νόημα και το μέλλον της ζωής μου και ένα γεγονός ήρθε να ταράξει την πατρική μου οικογένεια. Η μικρή μου αδελφή, νεαρή γιατρός, αποκάλυψε στην οικογένειά μας το από δεκαετίας και πλέον μυστικό της που αφορούσε τον εγκλεισμό της σε μοναστήρι.
1: Δηλαδή δεν είχε πάρει την απόφαση και την πήρε τότε? Τη σκεφότανε ή ήδη το είχε κάνει και δεν το έλεγε?
2: Αυτή είχε σχέσεις με μοναστήρι για μεγάλο διάστημα, όπως σας είπα. Δεν μας το είχε αποκαλύψει, αλλά εκείνη την εποχή πήρε την απόφαση να μας το ανακοινώσει.
1: Μάλιστα. Τι έγινε λοιπόν στην οικογένεια, στεναχωρήθηκαν οι δικοί σου?
2: Κεραυνός ενεθρία ήταν αυτή η είδηση. Μας συγκλώνησε όλους, αλλά ιδιαίτερα τη μητέρα μου. Στο σπίτι μας κηρύχτηκε πένθος. Το γεγονός όμως αυτό εμένα προσωπικά με έκανε να σκεφτώ τα εξής.
1: Πριν μου πεις τι σε έκανε να σκεφτείς, θέλω να κάνω μία ερώτηση. Γιατί πείραξε τους γονείς σου και ιδιαίτερα τη μητέρα σου το γεγονός ότι η αδελφή ήθελε να πάει να γίνει μοναχή? Αφού οι γονείς σου ήταν ευσεβείς άνθρωποι, τι τους πείραζε αυτή η απόφαση της αδελφής σου?
2: Αυτή ήταν και δική μου απορία και την απίφθηνα στη μητέρα μου. Και λέω ότι ο μοναχισμός είναι ένας θεσμός της Ορθοδοξίας. Είναι ένα κομμάτι της Ορθοδοξίας. Γιατί σε πειράζει? Δεν μπορούσε όμως να το χωνέψει αυτό το πράγμα. Ναι μεν, η Ορθοδοξία, η θρησκεία μας αλλά οι άλλοι να πηγαίνουν να γίνονται καλόγεροι, όχι τα παιδιά της.
1: Και μία άλλη ερώτηση θέλω να σου κάνω. Η αδελφή σου, μία ιδιαίτερα μορφωμένη γυναίκα, μία γιατρός, τι την όθησε να πάει στο μοναστήρι?
2: Πιστεύω ότι ενστάλλαξαν ανάλογες ιδέες στο μυαλό της από τότε που ήταν 12 ετών.
1: Μάλιστα.
2: Από τότε που πήγαινε στο κατηχητικό σχολείο και είχε σαν κατηχήτρια μία φιλόλογο, τη φιλόλογό της, η οποία ήταν δικτυωμένη σε ένα παρόμοιο κύκλωμα μοναχισμού.
1: Και αυτοί προφανώς ψάρευαν άτομα τα οποία ήταν δεκτικά μιας τέτοιας θέσης.
2: Και η ίδια αυτή η φιλόλογος πήγε στη συνέχεια.
1: Μάλιστα.
2: Και ασπάστηκε το μοναχισμό.
1: Τι έγινε λοιπόν με σένα?
2: Έκανα τις εξής σκέψεις, όπως σας είπα. Η αδελφή μου, σκέφτηκα, εξασφάλισε τον παράδεισο αφού βρήκε τη δύναμη να θυσιάσει τις χαρές αυτής της ζωής χάριν της αιώνιας ζωής. Έτσι πίστευα. Αξίζει λοιπόν, λέω, να θυσιάσει κανείς 10, 20 ή 40 ή περισσότερα χρόνια πάνω στη γη προκειμένου να κερδίσει τον παράδεισο του Θεού. Μακάρι, έλεγα, να με διέκρινε και εμένα αυτός ο ηρωισμός.
1: Εσύ όμως, Πόπη, δεν ήθελες να ακολουθήσεις ένα τέτοιο τρόπο, παρότι οδηγούσε μέσα σε εισαγωγικά, το οδηγούσε στον παράδεισο?
2: Απλά θαύμαζα την αδερφή μου. Καταλάβαινα ότι δεν είμαι σε θέση να πάρω κι εγώ μια τέτοια απόφαση. Ήδη είχα οικογένεια, ήδη είχα παιδιά και μου ήταν αδύνατο. Αλλά και πριν δημιουργήσω οικογένεια, μου φαινόταν πολύ ηρωική αυτή η απόφαση.
1: Η αδελφή σου, σαν άτομο μέσα στην κοινωνία, δεν ήταν ένα κοινωνικό άτομο? Δεν ήθελε να κάνει και αυτή η οικογένεια?
2: Εφόσον μπορώ να πω ότι της είχε γίνει πλήση εγκεφάλου από 12 ετών, δεν είχε τη δυνατότητα πλέον να σκεφτεί αυτά τα πράγματα. Είχανε αυτές οι ιδέες χαραχτεί έντονα μέσα στην καρδιά της και δεν ετίθετο πλέον τέτοιο θέμα οικογένειας και ζωής μέσα στην κοινωνία. Την περίοδο αυτή οι πνευματικοί προβληματισμοί μου έγιναν ακόμα πιο έντονοι, ώστε αποφάσισα για πρώτη φορά στη ζωή μου να διαβάσω ολόκληρη την Αγία Γραφή για να δω τι λέει ο ίδιος ο Θεός για το μοναχισμό, εάν τον δέχεται ή αν τον απορρίπτει. Διαβάζοντας για πρώτη φορά ολόκληρη τη βίβλο, ανακάλυψα ένα πνευματικό θησαυρό που τόσα χρόνια τον είχα περιφρονήσει. Τότε κατάλαβα ότι τα λόγια της βίβλου δεν είναι λόγια ανθρώπινα, αλλά του Θεού του ζωντανού. Με έκπληξη διαπίστωσα ότι, κατά την άποψή μου τουλάχιστον, ότι δεν υπάρχει ο θεσμός του μοναχισμού μέσα στο Λόγο του Θεού και ότι ο Θεός μας καλεί να ζήσουμε διαπίστεως μέσα στον κόσμο και όχι να λιποτακτήσουμε από Αυτόν. Όπως βέβαια διαβάζουμε σχετικά στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο στο 10ο κεφάλαιο, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 16ο κεφάλαιο και στο 17, και στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη στο 5ο κεφάλαιο. Επιπλέον είδα ότι ο μοναχισμός ή ασκητισμός δεν είναι δρόμος σωτηρίας, αλλά είναι μια ξένη προς την Καινή Διαθήκη θρησκευτική παράδοση που έλκει την καταγωγή της στους ερημίτες των ενδιών του Βούδα τον 6ο αιώνα π.Χ. Και κάτι πολύ σημαντικό. Μέσα στη γραφή παρατήρησα ότι δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος δίκαιος. Αυτό αναφέρει βέβαια η Αγία Γραφή, όχι ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι δίκαιοι, αλλά ότι ο Λόγος του Θεού λέει ότι δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος δίκαιος και συνετός, ώστε είτε με την ασκητική του, είτε με τα καλά του έργα, είτε με την καλή του διαγωγή να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Αυτό το βλέπουμε στο 3ο κεφάλαιο της Επιστολής προς Ρωμαίους.
1: Δηλαδή, νομίζεις, κατά την προσωπική σου πάντοτε άποψη, ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν αποφασίσει να αφήσουν τα εγκόσμια και να πάνε να κλειστούν μέσα σε κοινόβια, μοναστήρια ή να ζουν μόνοι τους μέσα σε σκήτες, αυτοί οι άνθρωποι είχαν και αυτή ανάγκη από σωτηρία?
2: Κάθε άνθρωπος, διάβασα στην Αγία Γραφή ότι έχει ανάγκη από σωτηρία. Κάθε άνθρωπος. Λέει η Αγία Γραφή ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ένοχοι, αμαρτωλοί και έχουν ανάγκη από έναν σωτήρα, από ένα πρόσωπο που να μπορεί να σβήσει την ενοχή τους και την αμαρτία τους. Και αυτό το πρόσωπο είναι ο Ιησούς Χριστός, που βάσταξε ο ίδιος τις αμαρτίες μας στο σώμα του επάνω στο ξύλο του Σταυρού και όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην πρώτη επιστολή του Πέτρου στο δεύτερο κεφάλαιο, με την πληγή του εμείς γιατρευτήκαμε.
1: Μάλιστα. Οπότε, κατά τη γνώμη σου, μόνο ένας σωστός δρόμος υπάρχει για να κερδίσει κάποιος τη σωτηρία.
2: Ναι, η Βίβλος μου αποκάλυψε ότι δεν υπάρχει άλλος σωτήρας, ούτε άλλος δρόμος σωτηρίας, παρά μόνον ένας, ο δοξασμένος Κύριος Ιησούς Χριστός, που διακηρύττει «Εγώ είμαι ο δρόμος και η αλήθεια και η ζωή. Κανένας δεν έρχεται στον Πατέρα παρά μόνο διαμέσου εμού». Αυτό το διαβάζουμε στο 14ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου.
1: Όλα αυτά τα πράγματα, Πόπη, τα ανακάλυψες τότε που διάβασες την Αγία Γραφή, ή μήπως συνέβη και κάτι άλλο που σε βοήθησε στο να γίνουν αυτά μέσα στην καρδιά σου πραγματικότητες?
2: Τίποτα άλλο. Απλά η ανάγνωση, η επιμονή στο να καταλάβω τις αλήθειες του Λόγου του Θεού. Και τόσο πολύ με συνάρπασε αυτό το βιβλίο που θυμάμαι εκείνο το διάστημα, το διάβαζα αχόρταγα και θυμάμαι είχα μετρήσει περίπου την Καινή Διαθήκη και την είχα διαβάσει 10 φορές. Αυτή τη διαπίστεως σωτηρία που ανακάλυψα μέσα στο βιβλίο του Θεού τη δέχτηκα μετανοώντας με συντριμμένη καρδιά για όλο το αμαρτωλό μου παρελθόν και τότε ήρθε και η υποθητή λύτρωση. Τότε αναγεννήθηκα πραγματικά σε μια νέα ζωή, μια ζωή καθαρή και άγια που μόνο ο Χριστός δίνει τη δύναμη να την αποκτήσουν όσοι μετανοούν και πιστεύουν σε Αυτόν και στη θυσία Του.
1: Πριν πόσα χρόνια συνέβη και αυτό, Πόπη?
2: Πάνε 10 χρόνια από τότε που η ζωή μου άλλαξε. Από τότε μέχρι σήμερα μελετώ κάθε μέρα και πολλές φορές την Αγία Γραφή, πολλές φορές την ημέρα, και είναι αυτό το βιβλίο που με συνάρπασε από την πρώτη στιγμή που αποφάσισα να το μελετήσω ολόκληρο και το μελετούσα κάθε μέρα και συνεχίζω να το μελετώ.
1: Θέλω να μας πεις, Πόπη, λίγα περισσότερα πράγματα αναφορικά με τη συγκεκριμένη στιγμή την οποία έδωσε στην καρδιά σου στον Ιησού Χριστό. Και πώς συνέβη και αυτό?
2: Διαβάζοντας την Αγία Γραφή, κατάλαβα πόση μεγάλη αξία έχει για μένα ο Σταυρός και η Ανάσταση του Χριστού. Πίστεψα ότι ένας ολόκληρος Θεός έγινε άνθρωπος, ανέβηκε πάνω στο Σταυρό προσωπικά για μένα, έχισε το αίμα Του, υπέφερε όχι μόνο το σωματικό πόνο, αλλά πρώτα και πάνω απ' όλα τον πόνο της αμαρτίας, και αφού αυτό το πίστεψα, πραγματικά η ζωή μου άλλαξε. Αυτή η πίστη και παράλληλα η μετάνοια για όλη μου τη ζωή.
1: Δηλαδή, τι αλλαγές διαπίστωσες μέσα στη ζωή σου, Πόπη?
2: Καταρχήν διαπίστωσα ότι άλλαξαν οι στόχοι μου, άλλαξαν οι σκοποί μου, ό,τι με συγκινούσε, ό,τι με τραβούσε πλέον δεν με συγκινεί, δεν με τραβάει. Αυτό που με ελκύει πρώτα και πάνω απ' όλα είναι το να μελετάω το Λόγο του Θεού, το να καταλαβαίνω τι θέλει ο Θεός από μένα και με τη δική Του τη δύναμη και τη χάρη να προσπαθώ να εναρμονίσω τη ζωή μου σε αυτά που λέει.
1: Είπες ότι πριν γνωρίσεις τον Ιησού Χριστό υπήρχε ένα κενό μέσα στη καρδιά σου. Αφού του όμως πήρες τη θέση της μετάνοιας και πίστης στον Ιησού Χριστό, τι έγινε το κενό αυτό?
2: Εξαφανίστηκε μονομιάς. Η ζωή μου τώρα είναι γεμάτη μαζί με τον Ιησού Χριστό. Είναι πλήρης μαζί με τον Χριστό. Δεν μου λείπει τίποτα.
1: Ο σύζυγός σου είχε πιστέψει εκείνη την εποχή που εσύ έδωσες την καρδιά σου?
2: Ο Θεός εργάστηκε με διαφορετικό τρόπο στο σύζυγό μου και εργάστηκε ακριβώς την ίδια περίοδο με μένα. Παράλληλα, μπορώ να πω, συνέβη και σε αυτόν να γνωρίσει το Θεό, να μετανοήσει για τις αμαρτίες του και να πιστέψει.
1: Μάλιστα. Όταν πίστεψες στον Ιησού Χριστό και η ζωή σου άλλαξε, προφανώς θα είχες όλη την διάθεση να το πεις αυτό και στην αδελφή σου που προσπαθούσε από έναν άλλο δρόμο να βρει τη σωτηρία. Το έκανες αυτό?
2: Το έκανα.
1: Και τι αποτέλεσμα έφερε?
2: Προσπάθησα να τη βρω, να έχει ευκαιρία, γιατί ήταν πολύ απασχολημένη. Έκανε τότε την ειδικότητά της στην Πάτρα και τις ελεύθερες ώρες της και μέρες πήγαινε στο μοναστήρι. Και δεν είχε χρόνο ελεύθερο. Και επεδίωξα να βρω όσο γίνεται χρόνο από πλευράς της, διαθέσιμο τόσο, ώστε να τα συζητήσουμε όλα αυτά με ευκαιρία. και πραγματικά πήγα και τα συζητήσαμε και κυρίως αυτό που της είπα, της είπα δικό της θέμα είναι να αποφασίσει οτιδήποτε, αλλά πριν πάρει οριστικά την απόφαση αυτή, ας διαβάσει
1: την
2: με προσευχή
1: Γραφή.
2: Την Αγία Γραφή. Και αν ο Θεός την οδηγεί μέσα από την Αγία Γραφή σε μια τέτοια απόφαση, ας το κάνει.
1: Μα καλά, δεν την έχει διαβάσει την Αγία Γραφή?
2: Παράλληλα με την Αγία Γραφή διαβάζει και άλλα βιβλία, αλλά πιστεύω ότι δεν την αγγίζει.
1: Μάλιστα.
2: Και άλλα βιβλία τα οποία συγκρούονται με την Αγία Γραφή, και πιστεύω ότι πιο πολύ τη συναρπάζουν αυτά τα βιβλία.
1: Είναι ένα περίεργο πράγμα ότι οι άνθρωποι δείχνουν ένα μεγάλο ενδιαφέρον πολλές φορές για άλλα θρησκευτικά, μέσα σε εισαγωγικά, βιβλία που πιθανόν να έρχονται και σε σύγκρουση με το Λόγο του Θεού, παρά με τον ίδιο το Λόγο του Θεού, ο οποίος είναι αποκάλυψη του Θεού για τον άνθρωπο. Λοιπόν, προφανώς δεν αποδέχτηκε αυτά που της είπες.
2: Δεν τα αποδέχτηκε και πήγε στο μοναστήρι και ήδη χειροτονήθηκε.
1: Μάλιστα. Οι γονείς σου?
2: Οι γονείς μου τελικά το πήραν απόφαση ότι το παιδί τους δεν αλλάζει πλέον και προσπαθούν να το χωνέψουν και να το δεχτούν. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα περισσότερο.
1: Για σένα τι γνώμη έχουνε? Προφανώς θα τους είπες ότι γνώρισες τον Χριστό και η ζωή σου έχει αλλάξει. Τι γνώμη έχουνε για σένα?
2: Πιστεύουν ότι ούτε και η δική μου η ζωή είναι σωστή, ότι η απόφαση που πήρα να ακολουθήσω τον Χριστό, ότι είναι σωστά. Τους φαίνονται λίγο υπερβολικά.
1: Μάλιστα. Από μία άποψη βέβαια είναι να τους λυπάσαι τους ανθρώπους, διότι έχουν δύο κόρες. Η μία κόρη είναι σε μοναστήρι και η άλλη κόρη είναι μία κόρη που ακολουθεί αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού. Δύσκολο να αλλάξει και η μία και η άλλη. Είναι πολύ παρήγορο, Πόπη, το γεγονός ότι σε αυτή την ηλιστική εποχή που ζούμε, την καταναλωτική, την τόσο εγωιστική, υπάρχουν άνθρωποι ακόμη που ενδιαφέρονται για τα υπαρξιακά ζητήματα, που ενδιαφέρονται για τη σωτηρία της ψυχής τους. Και εσύ και η αδελφή σου ακολουθήσατε έναν τέτοιο δρόμο. Εσύ μέσω της πίστης, μέσω της μετάνοιας και μέσω της εμπιστοσύνης, της σωτηρία που ο Ιησούς Χριστός έχει κάνει. Η αδελφή σου μέσω του μοναχισμού. Θα μπορούσε εδώ κάποιος από τους ακροατές μας να μας κάνει την εξής ερώτηση. Γιατί νομίζεις ότι εσύ ακολουθείς το σωστό δρόμο και όχι η αδελφή σου?
2: Εγώ πιστεύω ότι η Αγία Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού. Δεν υπάρχει άλλο βιβλίο που να λέγεται Λόγος του Θεού. Και στηρίζομαι ακριβώς σε αυτό το βιβλίο. Αυτό διαβάζω κάθε μέρα και αυτό προσπαθώ να ακολουθώ. Και διαβάζοντάς το, κατάλαβα πόση μεγάλη αξία έχει για μένα ο Σταυρός και η Ανάσταση του Χριστού. Διαβάζοντάς το, έμαθα πού θα πάω όταν πεθάνω. Ξέρω ποιο πρόσωπο με περιμένει στην αντίπερα όχθη του θανάτου. Είναι εκείνος που με αντικατέστησε πάνω στο Σταυρό και πέθανε για μένα την αμαρτωλή και την ελεηνή. Τώρα πια δεν αμφιβάλλω για τη σωτηρία μου, γιατί δεν τη στηρίζω στα καλά μου έργα ή στη σωματική μου καταπώνηση μέσω του ασκητισμού, αλλά στο έργο, στη θυσία εκείνου και στον πόνο εκείνου που θυσιάστηκε για μένα.
1: Θες να πεις δηλαδή ότι η δική σου σωτηρία δεν στηρίζεται σε δικές σου προσπάθειες. Αφετέρου πιστεύεις ότι ο Θεός έχει δώσει αποκάλυψη μέσω της Αγίας Γραφής στον άνθρωπο σχετικά με τη σωτηρία του. Και εσύ απλά ακολουθείς αυτά που ήδη ο Θεός έχει αποκαλύψει μέσα στη βίβλο. Επομένως, στηρίζεται η πίστη σου σε πιο γερά θεμέλια από τις προσπάθειες που κάνει η αδελφή σου στο συγκεκριμένο τομέα. Υπάρχει και κάτι άλλο που στηρίζει τη δική σου την άποψη σχετικά με τη σωτηρία?
2: Ο Λόγος του Θεού λέει ότι όταν μετανοήσει ο άνθρωπος για τις αμαρτίες του και πιστέψει στο έργο που έκανε ο Χριστός, τότε μπαίνει μέσα στην καρδιά του το Πνεύμα το Άγιο. Και αυτό το Πνεύμα το Άγιο συμμαρτυρεί με το δικό μου το Πνεύμα ότι είμαι παιδί του Θεού, ότι έχω σωθεί, ότι ανήκω πλέον στην οικογένεια εκείνου, ότι έγινα κληρονόμος του Θεού και συγκληρονόμος του Ιησού Χριστού κατά την υπόσχεσή Του.
1: Άρα υπάρχουν δύο μαρτυρίες μέσα στην καρδιά σου. Μία είναι η μαρτυρία μέσω του Λόγου του Θεού, της Βίβλου, και δεύτερη είναι η μαρτυρία μιας άλλης εξωτερικής φωνής, της φωνής του Πνεύματος του Αγίου, το οποίο μιλάει στο πνεύμα μας και στην καρδιά μας και βεβαιώνει ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Και υποθέτω ότι η αδελφή σου δεν μπορεί να έχει μια τέτοια εμπειρία, γιατί ακολουθεί ένα άλλο δρόμο διάφορο από το δρόμο που δείχνει η Βίβλος.
2: Ναι, γιατί ο δρόμος του μοναχισμού δεν είναι δρόμος σωτηρίας.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι τουλάχιστον λέει ο Λόγος του Θεού.
1: Μάλιστα. Με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι οι άνθρωποι αψηφούνε τον τρόπο με τον οποίο ζούσε και δρούσε ο Ιησούς Χριστός και η Απόστολή Του. Γιατί και ο Κύριός μας αλλά και οι Απόστολοι ζούσαν μέσα στον κόσμο. Προσέφεραν υπηρεσία και υπηρεσία κηρυγματική, μιλώντας για το Ευαγγέλιο, αλλά και υπηρεσία στον συνάνθρωπό τους. Και αν δεν είναι κάποιος μέσα στον κόσμο, πώς να προσφέρει μια υπηρεσία? Σκέφτομαι δηλαδή ότι η αδελφή σου ως γιατρός θα μπορούσε να προσφέρει μια πολύτιμη υπηρεσία στον συνάνθρωπό της. Και λυπάμαι που χάνει αυτή την ευκαιρία. Και σε κάποιο σημείο ο Λόγος του Θεού λέει ότι δεν δέχεται τον άνθρωπο ο οποίος δεν έχει υπηρετήσει στον τομέα αυτόν, δεν έχει προσφέρει υπηρεσία στον συνάνθρωπο. Εσύ τι γνώμη έχεις γι' αυτό?
2: Ο Χριστός είπε: «Δεν σας κάλεσα να φύγετε από τον κόσμο, αλλά να μείνετε μέσα στον κόσμο, και εσείς που πιστέψατε και μετανοήσατε, να εξαγγείλετε τα θαυμάσια και τις αρετές του Ιησού Χριστού μέσα στον κόσμο».
1: Μάλιστα. Και νομίζω ότι έτσι αποδεικνύεται αν κάποιος άνθρωπος έχει το Χριστό μέσα στην καρδιά του. Γιατί όταν έχεις μέσα στην καρδιά σου αυτό το μεγάλο μυστικό, τη σωτηρία που ο Θεός έχει κάνει στον άνθρωπο μέσω του Ιησού Χριστού, πώς είναι δυνατόν να μην το πεις και σε άλλους και σε άλλους ανθρώπους που όλοι έχουν ανάγκη να ακούσουν αυτό το πιο σπουδαίο από όλα τα πράγματα που υπάρχουν πάνω στη γη? Και σκέφτομαι ότι εκεί που ο Κύριος μας συμβουλεύει να μένουμε μέσα στον κόσμο, το κάνει και για έναν ακόμη λόγο. Γιατί θέλει να αγαπήσουμε τους ανθρώπους. Η αγάπη είναι ένα από τα στοιχεία του Πνεύματος του Θεού. Έτσι δεν είναι?
2: Αυτό ακριβώς θα πει αγάπη. Αγάπη θα πει το να προσφέρω στο συνάνθρωπό μου αυτό το μήνυμα της σωτηρίας, πρώτα και πάνω απ' όλα, εάν δεν το γνωρίζει. Γιατί εάν δεν μάθει το μήνυμα αυτό, το πώς σώζεται ο άνθρωπος, τον περιμένει πραγματικά μια αιώνια κόλαση. Και αν δεν μετανοήσει βέβαια και αν δεν πιστέψει στο έργο του Ιησού Χριστού. Το πρώτο λοιπόν πιστεύω που έχουμε να κάνουμε με τους ανθρώπους είναι να δώσουμε αυτό το μήνυμα και στη συνέχεια να δείξουμε την αγάπη μας και με άλλους τρόπους, με πνεύμα θυσίας, με οποιαδήποτε περίπτωση και με οποιοδήποτε δρόμο μας ανοίγει ο Θεός. Αλλά αυτό είναι το πρώτο.
1: Μάλιστα.
2: Δεν μπορεί να λέμε ότι αγαπάμε κάποιον άνθρωπο και να αποσιωπούμε αυτό το μήνυμα.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί η αγάπη μας πιστεύω ότι θα εκτείνεται για 80 χρόνια το πολύ. Από εκεί και πέρα σταματάει.
1: Εσύ, Πόπη, πώς δίνεις αυτό το μήνυμα?
2: Με οποιονδήποτε τρόπο. Είτε μοιράζοντας φυλάδια σποραδικά, είτε όταν ο Θεός με φέρνει σε επαφή με ανθρώπους, βρίσκω την ευκαιρία να τους δίνω αυτό το μήνυμα της σωτηρίας και της χάρης του Ιησού Χριστού.
1: Πόπη, είσαι μία χριστιανή επιστήμονας. Όμως πιστεύω ότι πάνω απ' όλα είσαι και μία χριστιανή σύζυγος και χριστιανή μητέρα. Ένας χριστιανός πώς μπορεί να γίνει ιεραπόστολος μέσα στην οικογένειά του?
2: Είναι πολύ εύκολο και πολύ απλό. Δεν θα πρέπει από την οικογένειά μας, και συγκεκριμένα μιλάω για τη δική μου οικογένεια, να μην λείπει σε καθημερινή βάση η μελέτη του Λόγου του Θεού και πιο συγκεκριμένα η οικογενειακή μελέτη του Λόγου του Θεού. Σαν οικογένεια κάθε βράδυ μελετούμε το Λόγο του Θεού. Παίρνουμε ένα βιβλίο της Αγίας Γραφής, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, τον Ιερεμία, τον Ιεζεκίλ, και τον εξαντλούμε στη συνέχεια παίρνουμε κάποιο άλλο. Και έτσι δίνεται η ευκαιρία και στα παιδιά μου να ακούσουν αυτό το μήνυμα και πιστεύω και προσεύχομαι παράλληλα ότι ο Θεός εργάζεται και θα εργαστεί ακόμα περισσότερο στη ζωή τους, ούτως ώστε να μετανοήσουν κάποια στιγμή και να δεχτούν την προσφορά του Ιησού Χριστού στη ζωή τους για να σωθούν.
1: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, Πόπη, που πιθανόν να δώσει κάποιες πληροφορίες και στις άλλες χριστιανές μητέρες. Πόσο χρονών είναι τα παιδιά σου και πώς ανταποκρίνονται σε αυτή τη βιβλική μελέτη που γίνεται και γενικότερα στα πράγματα του Θεού? Γιατί και αυτά εκκλησιάζονται μαζί σου και εσύ εκκλησιάζεσαι συχνά.
2: Τα παιδιά μου είναι ηλικίας 13 και 15 ετών.
1: Είναι έφηβοι δηλαδή?
2: Ναι, είναι στην ηλικία την εφηβική. Δεν μπορώ να πω ότι έχουν δώσει την καρδιά τους στο Θεό, το είπα και προηγουμένως αυτό άλλωστε, αλλά εφαρμόζοντας εμείς σαν γονείς αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, δίδαξε το παιδί στην αρχή του δρόμου του και δεν θα απομακρυνθεί ούτε όταν γεράσει, διακρίνω να έχουν κάποιο φόβο, κάποιο σεβασμό στο Λόγο του Θεού, κάποιο σεβασμό την ώρα της προσευχής, και όλα αυτά με κάνουν να έχω την κρυφή ελπίδα ότι ο Λόγος αυτός που καθεαυτός έχει τη δύναμη να τα σώσει τελικά θα κάνει έργο μέσα στην καρδιά τους.
1: Καλλιεργείται δηλαδή μέσα στην καρδιά τους μια μορφή θεοσέβειας που, όπως είπαμε όμως στην αρχή της ομολογίας σου, δεν είναι αρκετή για να σώσει τον άνθρωπο, γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει και τα παιδιά αυτά να πάρουν μια καθαρά προσωπική απόφαση αναφορικά με το έργο του Ιησού Χριστού.
2: Πρέπει ελεύθερα να αποφασίσουν και να δεχτούν από μόνα τους το έργο αυτό του Χριστού στη ζωή τους.
1: Και εδώ θα ήθελα να σου κάνω άλλη μια ερώτηση, γιατί είσαι και παιδαγωγός, εκτός από τη νομική που έχεις βγάλει. Μέχρι ποιο σημείο μπορούμε να επηρεάσουμε τα παιδιά μας στον τομέα της θρησκείας?
2: Πιστεύω ότι δεν επηρεάζουμε εμείς τα παιδιά μας, αλλά ο Λόγος του Θεού από μόνος του έχει τη δύναμη να τα επηρεάσει. Και αυτός έχει τη δύναμη να μιλήσει μέσα στην καρδιά τους. Απλά εμείς σαν γονείς κάνουμε αυτό που θέλει ο Θεός, να μελετάμε μέρα και νύχτα το Λόγο του Θεού. Και σας είπα προηγουμένως ότι κάθε βράδυ σαν οικογένεια που συγκεντρωνόμαστε μελετούμε το Λόγο του Θεού. Αλλά εγώ με τα παιδιά που φεύγουμε αργότερα για τα σχολεία μας, έχουμε την ευκαιρία το πρωί να μελετήσουμε ξανά ένα κομμάτι από το Λόγο του Θεού και να το σχολιάσουμε. Και το μεσημέρι όταν μας δίνεται η ευκαιρία. Οπότε τους δίνεται από πλευράς του Θεού η ευκαιρία να ακούνε το Λόγο του Θεού σχεδόν 3 φορές την ημέρα.
1: Και εδώ πρέπει να πούμε πόσο πραγματικά απαραίτητη είναι αυτή η χριστιανική διαπαιδαγώγηση για τα παιδιά που ζουν σε ένα κόσμο και περιβάλλονται από ένα πνεύμα τόσο διαφορετικό με τα πράγματα του Θεού, τόσο αντίθετο στα πράγματα του Θεού. Και το μόνο που τους μένει σαν μια αντίσταση σε αυτό το ρεύμα είναι αυτή η δικιά μας η όρεξη να μοιραστούμε μαζί τους λίγες σκέψεις από το Λόγο του Θεού. Θέλω να σου κάνω μια έτσι λίγο περίεργη ερώτηση, Πόπη. Πόσο τοπικό είναι στην δική μας σύγχρονη εποχή να πιστεύει κάποιος ότι υπάρχει ουρανός, ότι υπάρχει παράδεισος? Όταν το ακούει ένας άνθρωπος μέσα από τον κόσμο, ξέρεις, θα μπορούσα να πω ότι μερικές φορές του φαίνεται και κάπως έτσι παιδικό, έτσι σαν παραμύθι, σαν κάτι που δεν έχει καμία αξία, και περισσότερο ακόμη παραξενεύεται όταν ακούει τέτοια πράγματα από έναν επιστήμονα και σκέφτεται μέσα στην καρδιά του και λέει, πω πω καημένος ο άνθρωπος, ας πούμε, πού ζει, πού βρίσκεται? Τι νομίζεις πάνω σε αυτό?
2: Όπως ακριβώς είπατε, ίσως θεωρηθεί από πολλούς σήμερα ότι το να πιστεύει κάποιος στην αιώνια ζωή, στον ουρανό, στον Χριστό, ίσως να θεωρηθεί αναχρονιστικό, ίσως να θεωρηθεί και ανόητο. Όμως αυτό που έχω να πω από την προσωπική μου ζωή, αυτό που θεωρείται έτσι από τους ανθρώπους, εμένα με άλλαξε, με αναγέννησε, μου χάρισε ζωή, μου χάρισε ελπίδα ουρανού και είδα αυτά τα αποτελέσματα στη ζωή μου. και δεν μπορώ να θεωρήσω τίποτα και να πιστέψω τίποτα από αυτά που ίσως μερικοί πιστεύουν. Για μένα ο Χριστός δεν είναι ουτοπία, είναι ένα ζωντανό πρόσωπο που προσφέρει ζωή και την προσφέρει άφθονη σε αυτούς που μετανοούν, θα το τονίσω αυτό, και πιστεύουν στο έργο που έκανε.
1: Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας είπες. Βέβαια, θυμάμαι εκείνη την ιστορία που περιγράφεται μέσα στα Ευαγγέλια, εκείνον τον τυφλό που κάποια στιγμή τον ρώτησαν οι Φαρισαίοι τι έγινε στην περίπτωσή του, και του είπαν ότι κοίταξε, αυτός ο Ιησούς τον οποίο εσύ πιστεύεις δεν είναι ένας καλός άνθρωπος αλλά ένας πλάνος. Και εκείνος τους είπε ότι δεν ξέρω τι μου λέτε, εγώ το μόνο που ξέρω είναι ότι ήμουν τυφλός ενώ τώρα βλέπω. Και ίσως μια τέτοια απάντηση μόνο μπορεί να δοθεί σε ένα τέτοιο κρίσιμο και πιστεύω ειλικρινές ερώτημα, γιατί πραγματικά είναι τόσο διάφορα τα μηνύματα του κόσμου από τα μηνύματα της Αγίας Γραφής, που είναι πολύ φυσικό ο άνθρωπος να μην αποδέχεται τόσο εύκολα αυτά που πρεσβεύει ένας πιστός άνθρωπος που έχει γνωρίσει τη σωτηρία του Ιησού Χριστού. Πόποι όλοι οι άνθρωποι έχουν μέσα στη ζωή τους κάποιους σκόπους, κάποιους στόχους, και προσπαθούν να δώσουν, να εκπληρώσουν τους στόχους αυτούς. Εσύ όμως έχεις γνωρίσει τον Θεό. Τώρα λοιπόν που γνωρίζεις τον Ιησού Χριστό, τι προσδοκάς από τη ζωή, τι στόχους έχεις?
2: Καταρχήν ευχαριστώ τον Θεό που μου έσωσε και μου χάρισε την αιώνια ζωή, τον παράδεισο του Χριστού. Τώρα ζω πάντοτε με τις υποσχέσεις Του. Ασκώ πίστη σε αυτά που λέει ο Θεός μέσα στο Λόγο Του. Και αυτές οι υποσχέσεις Του είναι αξιόπιστες και αληθινές, γιατί ο ίδιος ο Θεός είναι αξιόπιστος. Είναι ναι και αμήν. Ο Λόγος Του είναι αδιαπραγμάτευτος. Τώρα ζω και προσδοκώ τη δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού από τους ουρανούς. Διαβάζουμε στην Αποκάλυψη, στο πρώτο κεφάλαιο, ότι «Να, έρχεται μαζί με τα σύννεφα και θα τον δει κάθε μάτι και εκείνοι που τον λόγχισαν». Αυτή είναι η προσδοκία μου. Να μην χάσω το στόχο μου για την αιώνια ζωή. Να μείνω πιστή σε εκείνον που με αγάπησε και παρέδωσε τον εαυτό του για μένα.
1: Τι σημαίνει όμως να μείνεις πιστή? Τι σημαίνει αυτό, Πόπη?
2: Να μείνω πιστή σημαίνει να μην ξεφύγω από το Λόγο Του, να είμαι άγρυπνη. Τι ζητάει από μένα καθημερινά ο Θεός, τι μου δείχνει μέσα από το Λόγο Του, αυτό με τη δύναμη τη δική Του να το εφαρμόζω.
1: Είναι πραγματικά περίεργο που σε αυτή την εποχή, την εποχή της τεχνολογικής εξέλιξης, την εποχή του υπέρτατου καταναλωτισμού, υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που ομολογούν τον Ιησού Χριστό. Ακόμη πιο περίεργο είναι ότι υπάρχουν πολλοί τέτοιοι άνθρωποι, και αυτοί οι άνθρωποι απαρτίζουν την Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Και βέβαια εννοούμε ανθρώπους οι οποίοι ευσυνείδητα και σε προσωπικό επίπεδο έχουν αποδεχθεί τη σωτηρία του Ιησού Χριστού, έτσι όπως αυτή περιγράφεται μέσα στην Αγία Γραφή. Πόπη, θέλω να σε ρωτήσω, μέσα στην πνευματική σου ζωή τι αξία έχει η Εκκλησία, η επικοινωνία με τους άλλους πιστούς ανθρώπους?
2: Η Εκκλησία έχει μεγάλη αξία κατά την προσωπική μου άποψη, και επειδή ακριβώς έχει μεγάλη αξία, γι' αυτό ο ίδιος ο Λόγος του Θεού προτρέπει να μην αμελούμε τις συναθρήσεις. Ο άνθρωπος που μετανοεί και πιστεύει στο έργο του Χριστού προστίθεται στο σώμα του Ιησού Χριστού, προστίθεται στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Μέσα στην Εκκλησία αυτή θα καταρτιστεί, μέσα στην Εκκλησία αυτή θα δείξει την αγάπη του, θα μάθει να ανέχεται, θα δείξει την ταπείνωσή του, και πιστεύω ότι μέσα στην Εκκλησία θα τελειοποιηθεί. Και έχει μεγάλη αξία για το Λόγο του Θεού να συναθρίζονται οι άνθρωποι και να λατρεύουν όλοι μαζί το πρόσωπο το δοξασμένο του Ιησού Χριστού.
1: Γιατί, Πόπη, υπάρχουν άνθρωποι πιστοί που όμως αμελούν την συνάθρηση της Εκκλησίας και έχουν μια περιορισμένη εκκλησιαστική συνείδηση. Γιατί νομίζεις ότι συμβαίνει αυτό μερικές φορές σε χριστιανούς ανθρώπους?
2: Αυτό το έχω παρατηρήσει κι εγώ και με έχει απασχολήσει το γεγονός. Πιστεύω ότι δεν έχουν δώσει την ανάλογη βαρύτητα στα λόγια του Θεού. Δεν έχουν πιστέψει στην αξία που έχει να συναθρίζονται οι άνθρωποι και να λατρεύουν το Θεό. Και πιστεύω ότι είναι και θέμα πίστης. Παίζει κάποιο ρόλο σημαντικό η πίστη. Ίσως δεν το πιστεύουν αυτό.
1: Ότι έχει
2: όλη
1: μεγάλη αξία. Και νομίζω ότι είναι ένα πολύ σοβαρό λάθος, γιατί οποιαδήποτε εντολή μας δίνει ο Ιησούς Χριστός, αυτή η εντολή έχει μεγάλη αξία μέσα στη ζωή μας. Είμαστε υποχρεωμένοι, θα έλεγα, να την ακολουθήσουμε, γιατί είναι συμφέρον μας να το κάνουμε. Και όταν μας λέει κάπου ότι δεν είναι καλό σε μας να μην συνερχόμαστε συχνά, δεν είναι καλό σε μας να αμελούμε τις συναθρήσεις μας, αυτό σημαίνει πως το συμφέρον μας είναι να κάνουμε το θέλημά του και σε αυτή την περίπτωση. Άρα λοιπόν νομίζω ότι έχεις δίκιο στον τομέα της πίστης. Δηλαδή μία λογική απάντηση είναι ότι υπάρχει χαμηλή πίστη στις εντολές του Θεού, στο Λόγο του Θεού. Καθώς πλησιάζουμε στο τέλος της εκπομπής μας, Πόπη, τι θα ήθελες να προσθέσεις σαν επίλογο στην ομολογία που μας έκανες?
2: Ευθέως έτσι θα ήθελα να έλεγα στους αγαπητούς ακροατές της εκπομπής σας να μην αμελήσουν τη σωτηρία που πρόσφερε ο Ιησούς Χριστός πάνω στο Σταυρό, γιατί μου έρχεται στο μυαλό αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού: τι θα ωφελήσει τον άνθρωπο εάν κερδίσει όλο τον κόσμο και ζημιωθεί την ψυχή του? Δεν θα έχει κανένα όφελος. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εμείς σε ευχαριστούμε και ευχόμαστε ο Κύριος να ευλογήσει πλούσια εσένα, τον σύζυγό σου και τα παιδιά σου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

ασχολούμαι σε εργασία και δαπανώ το χρόνο μου σε εργασία την ημέρα και όλη τη νύχτα. Δαπανούμε, αυτό σημαίνει. Πραγματεύομαι. Και η Αγία Γραφή έχει να μας θυμίσει δύο παραδείγματα μέσα από την Αγία Γραφή που αναφέρονται στην Α Θεσσαλονικής Β 9, που αναφέρει εκεί ο Απόστολος Παύλος ότι νύχτα και ημέρα σας νουθετούσα, που είπαμε το πρωί, μέρα νύχτα. Και στη Θεσσαλονική στο Γ 10 μας λέει νύχτα και ημέρα δεόμενη για όλους εσάς. Για όλους εσάς. Μέρα νύχτα. Οι άνθρωποι του Θεού και εργάζονται και δέονται. Μέρα νύχτα. Υπάρχουν σήμερα δύο κατηγορίες ανθρώπων. Η πρώτη κατηγορία θα λέγαμε ότι είναι μια αρνητική κατηγορία, η παθητική, και η άλλη θετική. Θετική ή ενεργητική. Στην πρώτη κατηγορία, την αρνητική, ανήκουν αυτές οι τέσσερις, θα λέγαμε, κατηγορίες των ανθρώπων, που μπορεί να είναι αργοί, μπορεί να είναι νοθροί, μπορεί να είναι οκνηροί και μπορεί να είναι και κοιμισμένοι, υπνώδεις, αυτό σημαίνει. Νιστάγμενοι, συνέχεια, μια ζωή, νιστάζουν. Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη κατηγορία. Η δεύτερη κατηγορία είναι αυτή που διαβάσαμε προηγουμένως. Είναι η κατηγορία που μας αναφέρει ο Λόγος του Θεού και μας φέρνει ένα παράδειγμα για να μπορέσουμε να το καταλάβουμε. Το παράδειγμα είναι το μερμήγκι. Πώς εργάζεται. Όλο το καλοκαίρι. Ο Τζίτζικας είναι πάνω στο δέντρο, εκεί στα πεύκα, τραγουδάει και δεν κάνει τίποτα, καμιά προετοιμασία. Αλλά το μερμήγκι μέσα στον ήλιο τρέχει συνέχεια. Συνέχεια. Και το μερμήγκι χαρακτηρίζεται από αυτές τις ιδιότητες τις οποίες έχει. Το πρώτο είναι η προνοητικότητα. Το δεύτερο είναι η άοπνη εργατικότητα, είναι συνέχεια εργατικό, η δράση του και η ενεργητικότητα. Και ο Θεός θέλει σε αυτή την κατηγορία της εργατικότητας να ανήκουμε όλοι μας. Και εσείς και εγώ, ο καθένας από εμάς. Και με τη χάρη του Θεού θα δούμε τι αναφέρει ο Θεός για αυτές τις κατηγορίες. Ας πάμε στην πρώτη κατηγορία του αργός, που σημαίνει αργός, κυρίως σημαίνει ο μη εργαζόμενος στη γη, αυτός που ζει χωρίς εργασία, ο αργός, δεν εργάζεται τη γη που του έχει δώσει ο Θεός. Δεν δουλεύει εκεί που τον έχει βάλει ο Κύριος. Ο μη εργαζόμενος στη γη, αυτός που είναι χωρίς δουλειά, ο οκνηρός, ο βραδύς. Και η Αγία Γραφή μας αναφέρει μερικά εδάφια για την κατηγορία αυτή. Μας λέει, γιατί είσαστε όλη την ημέρα εδώ αργοί. Υπήρχαν μερικοί άνθρωποι που άλλοι δούλευαν, άλλοι όχι, και πηγαίνει ο Κύριος και τους λέει, γιατί είσαστε εδώ πέρα και κάθεστε χωρίς να κάνετε κάτι, ενώ υπάρχει δουλειά για όλους. Σήμερα πάτε μια βόλτα στα καφενεία, οι περισσότεροι κάθονται. Υπάρχουν άνθρωποι που πηγαίνουν από το πρωί στο καφενείο και φεύγουν το βράδυ. Χρόνο εκεί πέρα. Δεν άκουσα. Αν φύγουν και το βράδυ, μερικοί μένουν και εκεί. Κυριακή πρωί, από τις 8 η ώρα μέχρι τις 8 το βράδυ. Και συνεχίζουν εκεί, αν έχει και κανένα έργο. Αργή. Και το ερώτημα είναι, γιατί είστε όλη την ημέρα. Άλλο να είσαι το πρωί, το απόγευμα, το βραδάκι, όλη την ημέρα αργός. Και έρχεται εδώ πέρα, στην Α Πέτρου Α 8, προσθέσατε, λέει, στην πίστη, την υπακοή, την γνώση, την ευσέβεια, την φιλαδελφία, πάνω απ' όλα προσθέσετε την αγάπη. Και αν, λέει, υπάρχουν αυτά, σας καθιστώ ουχή αργούς, ουδέ ακάρπους. Για να μην είμαστε αργοί, ούτε άκαρποι, πρέπει να προσθέσουμε πάνω στην πίστη, που είναι το πρώτο θεμέλιο, την υπομονή, την ευσέβεια, την φιλαδελφία, όλα αυτά τα οποία λέει, να προσθέσουμε ιδιότητες τις οποίες πρέπει να έχει ο κάθε πιστός. Αυτή είναι η πρώτη κατηγορία, ο αργός, δεν πρέπει να είμαστε αργοί. Αλλά πρέπει να κάνουμε κάτι. Τι να κάνουμε, αυτό το οποίο μας έχει υποδείξει ο Θεός. Σύμφωνα με το χάρισμα που έχει δώσει ο Θεός στον καθένα μας, πρέπει να ασχολούμεθα. Και να προσθέσουμε πάνω σε αυτά. Η δεύτερη κατηγορία, ο νοθρός. Ο νοθρός. Τι σημαίνει νοθρός? Σημαίνει ο νοθής, ο δυσκίνητος. Ο πνηρός, ο χάβνος. Αυτός, λέμε, είναι νοθρός. Μέχρι να πάρει τα πόδια του, πάει, θα ξημερώσει. Μέχρι να σηκώσει το ένα πόδι, βρωμάει το άλλο. Το ξέρετε. Πολύ ωραία. Η γιαγιά τα ξέρει όλα. Πάρα πολύ καταπληκτικό. Λοιπόν, τι μας λέει ο Λόγος εδώ για την νοθρότητα? Έως πότε θέλετε μείνει νοθροί, εις το να υπάγετε, να κυριεύσετε τη γη την οποία ο Θεός

έχει δώσει. Η εντολή του Θεού ήταν στο νησού του Ναβί και στον Μωυσή. Γιατί μένετε νοθροί και δεν πηγαίνετε να κυριεύσετε τη γη. Τους την είχε δώσει ο Θεός, αλλά έπρεπε να πάνε να την πάρουν. Εμείς θέλουμε να μην δουλεύουμε και να μας παίρνουν και το μισθό στο σπίτι. Ούτε να πηγαίνουμε να τον παίρνουμε το μισθό. Αυτό λέει εδώ πέρα. Έως πότε θέλετε μένει νοθροί, εις το να υπάγεται να κυριεύσετε. Μπροστά μας είναι η γη, την οποία ο Θεός μας έχει δώσει για να εργαστούμε. Για το δεύτερο, εδάφιο, λέει, δεν μπορούμε να ασχοληθούμε μαζί σας με πνευματικά θέματα. Τι να σας εξηγήσουμε, έχετε, λέει, χρία γάλακτος. Είσαστε νοθροί εις τις ακοές. Νοθροί εις τις ακοές, τα παιδιά του Θεού. Πολλές φορές δεν καταλαβαίνουν τι τους λέει ο Θεός. Θέλει ο Θεός να τους μιλήσει, θέλει ο Θεός να τους ευλογήσει. Και δεν θέλουν. Νοθρός στην ακοή. Υπάρχει το εδάφιο Εβραίου γύρω σίγμα, σίγμα 12. Να μην γίνετε νοθροί, αλλά μιμητέ των διαπίστεως και μακροθυμίας κληρονομούντων τας επαγγελίας. Μας δίνει μία παραγγελία ο Θεός, όχι νοθρός, αλλά τι, μιμητής. Ποιον, όλων αυτών που κληρονομούν τις επαγγελίες του Θεού με την πίστη και με τη μακροθυμία. Κληρονομούμε τις επαγγελίες του Θεού δια πίστεως. Είμαστε παιδιά του Θεού δια της πίστεως. Δια της πίστεως σωθήκαμε και με τη μακροθυμία. Να μην είμαστε νοθροί, αλλά μιμητέ των δια πίστεως. Και το τελευταίο θα λέγαμε, Λουκάς Κάπα Δέλτα 25, είναι η περίπτωση εκεί που η πορεία προς Εμαούς με τον Χριστό, με τους δύο μαθητές, είχαν απελπιστεί. Και πήγε ο Χριστός και περπατούσε μαζί τους και δεν το ξέραν. Και λέει, τι έγινε, γιατί είσαστε σκητροποί έτσι, τα βάψατε μαύρα, κατεβασμένοι μούροι προς τα κάτω, τι συμβαίνει μαζί σας. Μόνο εσύ, λέει, είσαι που δεν άκουσες για τον Ιησού τον Ναζαρέο. Μόνο εσύ. Και κατάλαβαν, μετά τους μίλησε, πήγε στο σπίτι, ευλόγησε το φαγητό, το ψωμί, μόλις το έκοψε, εξαφανίστηκε. Και στον δρόμο τους έλεγε, «Ω ανόητοι και βραδείς την καρδία, εις το να πιστέψετε εις τους προφήτες, όσα ελάλησαν οι προφήτες». Ανόητος και βραδείς την καρδιά, αυτός που δεν πιστεύει. Τι δεν πιστεύει? Το Ευαγγέλιο του Θεού, αυτά τα οποία γράφει ο Κύριος με τους προφήτες του. Τώρα, υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων που λένε, «Μέχρι τώρα ήμουν ανοθρός, από σήμερα και μπρος θα αλλάξω». Σαν τους μαθητές στο σχολείο, δεν διαβάζουν όλο τον χρόνο, λέει, θα διαβάσω αυτή τη βδομάδα και θα μπω στο πανεπιστήμιο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Χρόνια νοθρότητας δεν μπορούν να αλλάξουν σε στιγμές θέρμης. Χρειάζεται σιγά σιγά να και επίμονα να προσθέσουμε. Αντίστοιχα πρέπει να διαβάσει, να μελετήσει, να κατανοήσει, να λύσει ασκήσεις. Το ένα φέρνει τ' άλλο, είναι σκαλοπάτια που πρέπει κάποιος να ανέβει. Όπως είναι τα σκαλοπάτια στην πνευματική ζωή. Από τη μια στιγμή στην άλλη δεν γίνεται κανένας Άγιος. Έχει φτάσει στο ανάστημα του Χριστού. Ας διαπαιδαγωγεί ο Χριστός κάθε μέρα, σήμερα. Όπως μελετήσαμε το πρωί. Άγιοι γίνεστε. Ανωδική πορεία. Συνάρτηση του χρόνου. Όσο περνάει ο καιρός, ανεβαίνουμε προς τα πάνω. Αυτή είναι η δεύτερη κατηγορία, η νοθρότητα. Υπάρχει μια τρίτη κατηγορία για την οποία ο Θεός λέει πάρα πολλά πράγματα μέσα στο λόγο του. Είναι η οκνηρία. Η οκνηρία. Ο οκνηρός. Τι σημαίνει οκνηρός? Ο οκνηρός είναι ο τεμπέλης. Ο φυγόπονος αποφεύγει τον πόνο, τον κόπο. Ο ράθυμος, ο οκνός, ο ακαμάτης, ο δυσκίνητος, ο βραδικίνητος. Όλα αυτά είναι συνώνυμα του οκνηρού. Και να δούμε το πρώτο εδάφιο. Το πρώτο εδάφιο μας λέει ότι η οκνηρία ρίπτει εις βαθύν ύπνο. Όταν είναι κάποιος οκνηρός, όλη μέρα κοιμάται. Ρίπτει εις βαθύν ύπνο. Και η οκνηρία η πνευματική, όταν κάποιος δεν μελετάει το Λόγο του Θεού, δεν προσεύχεται, δεν έχει επαφή με τους πιστούς ανθρώπους, τον πιάνει ο ύπνος πνευματικά. Κοιμάται. Δεν καταλαβαίνει, δεν έχει τα αισθητήρια γυμνασμένα, δεν καταλαβαίνει τις επιθέσεις του σατανά, τις τρικλοποδίες που πάει να του βάλει ο διάβολος. Γιατί? Γιατί κοιμάται. Ρίπτει εις βαθύν ύπνο, η οκνηρία, η τεμπελιά.
Στον Εκκλησιαστή μας λέει στο Γιώτα 18, «Δια την πολλήν οκνηρία πίμπτη η στέγασης και δια την αργία των χειρών στάζει η οικία». Αρχίζει και βάζει νερό το σπίτι. Για την οκνηρία πέφτει από πάνω. Η στέγαση, τα ράτσα, βουλιάζει. Και για την αργία των χειρών στάζει εκεί, από παντού βάζει. Και οκνηρία, όταν υπάρχει οκνηρία μέσα στην οικογένεια, πολύ περισσότερο μέσα στην εκκλησία του Χριστού,

βάζει. Και οπνηρία, όταν υπάρχει οπνηρία μέσα στην οικογένεια, πολύ περισσότερο μέσα στην εκκλησία του Χριστού, από παντού αρχίζει και βάζει. Αρχίζει και βάζει ο

Εν μέσω θέλω φωνευτεί. Δηλαδή, βάζει πιο κύρα μας έφανε. Θα βάζει ουρανό. Αυτό συμβαίνει. Δικαιολογία θα με φωνεύσουν. Αδελφούς. Με από την λέει, Λέων είναι έξω. Εν μέσω θέλω φωνευτεί. Δηλαδή, βάζει πιο κύρα μας έφανε. Θα βάζει ουρανό. Αυτό συμβαίνει. Δικαιολογία θα με φωνεύσουν. Μια αλλιώς. Όχνηρο δουλειά. Θα πάω τώρα να υπηρετήσω το

Θα έρθει κάποια στιγμή και θα ψάχνεται αυτός. Θα έχει πνεύμα νησταγμού και δεν θα μπορεί να ξυπνήσει. Και τώρα μπαίνουμε στην δεύτερη κατηγορία. Αυτές ήταν οι

θα έχει πνεύμα νησταγμού και δεν θα μπορεί να ξυπνήσει. Και τώρα μπαίνουμε στην δεύτερη κατηγορία. Αυτές ήταν οι αρνητικές κατηγορίες που είδαμε και τώρα να δούμε τη θετική. Πρέπει να βγάλουμε πίθαργο. Μας ρίχνει ο διάβολος σε πνευματικό ύπνο. Και πρέπει να είμαστε ξύπνοι άνθρωποι. Γρήγοροι να καταλαβαίνουμε τα αισθητήρια και γυμνασμένα, να καταλαβαίνουμε το θέλημα του Θεού και να το εκτελούμε. Πήγαινε στο μυρμήγκι ο κύριε. Εκτός από το μυρμήγκι μας δίνει και κάτι άλλο εδώ πέρα παραδείγματα. Παροιμίες Λάμδα 24-28. Τα τέσσερα αυτά είναι ελάχιστα επί της γης, όμως είναι σοφότατα. Το μυρμήγκι που έχει σχέση με να προετοιμάσει την τροφή του. Ο χειρογρύλος είναι ο ασβός. Αυτός η ανάγκη της προετοιμασίας, να προετοιμάσει τη φωλιά του. Δεν είναι σκυρό, αλλά έχει το μυστικό της δύναμης. Πάνε όλες μαζί. Όπου πέσουν οι ακρίδες, ένας μήνος ακρίδας, θυμόσαστε μια από τις πληγές που είχε δώσει στο Φαραώ, έπεσε η ακρίδα, τα φάγει όλα. Και ο ασκάλαγος, η ακόμη λέει και μέσα στα παλάτια, στα σπίτια. Με 100 εκεί ανθρώπους που βοηθάνε και καθαρίζουν το χώρο και μέσα εκεί πάει η αράχνη. Ο ασκάλαγος είναι ο καρπός της επιμονής. Επιμένει να κάνει, να κάνει, να κάνει και στο τέλος κατορθώνει και πιάνει τον ιστό της. Αυτά είναι τα τέσσερα. Λοιπόν, να δείξουμε μια ματιά εδώ στις ιδιότητες του μυρμηγκιού. Γιατί μας λέει ο Θεός να πάμε στο μυρμήγκι. Και πρέπει να ξέρουμε τι ιδιότητες έχει. Προνοητικότητα, άοκνη εργατικότητα, δράση πρωτοφανή και ενεργητικότητα. Πολύ ενεργητικό. Και μας λέει το πρώτο, το προνοώ, προνοητικότητα. Τι σημαίνει προνοώ? Σημαίνει εννοώ εκ των προτέρων. Προβλέπω, σκέπτομαι, σχεδιάζω κάτι εκ των προτέρων. Αυτό το μυρμήγκι το κάνει, έχει προνοητικότητα, σκέπτεται τι μπορεί να συμβεί. Και μας λέει στη Β' Κορινθίους 7:21, προνοούντες τα καλά ενώπιον του Κυρίου αλλά και ενώπιον των ανθρώπων. Οι άνθρωποι του Θεού πρέπει να προνοούν τα καλά για τα αδέλφια τους, για τα καλά για τον Κύριο. Τι να κάνω, πώς θα ευχαριστήσω τον Κύριο, τι πρέπει να κάνω, να ευχαριστηθεί ο Κύριος. Να είμαστε, λέει, άνθρωποι ευάρεστοι σε αυτόν. Πώς ευαρεστείται ο Κύριος, τι θέλει ο Κύριος, πώς τα αδέλφια μου θα ευαρεστηθούν. Να προνοήσω τα καλά, προνοείται τα καλά ενώπιον των αδελφών. Μερικοί προνοούν τα κακά. Έτσι. Να μην προλέγουμε τα κακά, τι θα συμβεί, τα καλά. Και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα αδέλφια μας σε αυτό το περιστατικό. Α Τιμωθέου ε 8. Αλλά εάν της δεν προνοεί τον εαυτού και μάλιστα τον οικείον, ειρνήθη την πίστη και είναι απίστου χειρότερος. Τα παιδιά του Θεού πρέπει να προνοούν και για τον εαυτό τους, για την οικογένειά τους, αλλά και μάλιστα τον οικείο της οικογένειας. Τα παιδιά του Θεού προνοούν για την οικογένειά τους, για τα παιδιά τους, για τους γονείς τους, για τις γιαγιάδες, για τους παππούδες. Προνοούν. Αυτός που δεν προνοεί για τους δικούς του ανθρώπους είναι απίστου χειρότερος. Απίστου χειρότερος. Χειρότερος και από τον άπιστο. Να έχουμε δικούς μας ανθρώπους και να ξέρουμε ότι έχουν κάποιο πρόβλημα, έχουν κάποια ανάγκη και να μην προνοούμε. Να έχεις γέροντες στην οικογένειά σου και να μην προνοείς για τα γερόντια. Για τα φάρμακά τους, για τις ασθένειές τους, για τους γιατρούς τους. Και τα ρίχνουν όλα στους άλλους. Και μιλάει για την Εκκλησία του Χριστού. Μέσα εδώ στην Εκκλησία του Χριστού δεν πρέπει να υπάρχει οικογένεια που να μην προνοεί για τους δικούς του ανθρώπους. Πιστοί άνθρωποι και στέλνουν τους γονείς τους στα γυροκομεία. Λέει, ξέρεις πόσο καλά περνάει. Επειδή, λέει, τον αγαπώ, τον έστειλα στο γυροκομείο. Τους γονείς μας δεν τους στέλνουμε στο γυροκομείο. Τους έχουμε μέσα στο σπίτι. Στο σπίτι μας μέσα, με τα προβλήματά τους, με τις δυσκολίες τους. Οι γονείς είναι για μέσα στο σπίτι. Δεν τους έκανε ο Θεός για να τους στείλουμε στα γυροκομεία. Πρέπει να προνοεί τον οικείον του. Αλλιώς γίνεται απίστου χειρότερος. Χειρότερος και από αυτόν τον άπιστο. Εργατικότητα και οκνηρία. Ο Θεός δίνει τροφή σε κάθε πουλί, όμως δεν τη ρίχνει στη φωλιά του. Μια φορά το έκανε αυτό. Έριχνε το μάνα εκεί που ήταν στο στρατόπεδο. Αλλά μετά τους έβαλε να δουλεύουν. Βλέπετε το πουλάκι δεν γυρνάει στη φωλιά του, γυρνάει γύρω-γύρω. Το σφουργίτι τρώει μια μισή φορά από το βάρος του. Το σφουργίτι τρώει μια μισή φορά περισσότερο από το βάρος του.
Φανταστείτε τι κύκλο κάνει προκειμένου να γυρνάει γύρω-γύρω για να βρει την τροφή του. Δεν τη ρίχνει την τροφή μπροστά μας, αλλά πρέπει να ψάξουμε. Οι ψυχές δεν έρχονται μπροστά μας, πρέπει να τις βρούμε. Πρέπει κάτι να κάνουμε, να προσπαθήσουμε. Ένα τηλέφωνο, ένα φυλάδιο, μια επίσκεψη. Ο Θεός θα μας οδηγήσει φυσικά. Αλλά μπορεί να μην είναι από το οικείο περιβάλλον, αλλά είναι από τη δουλειά μας, από τη συγγένεια, από λίγο μακριά. Ένας άλλος έγραψε τα εξής: να εργάζεσαι σαν να επρόκειτο να ζεις άλλα 100 χρόνια και να προσεύχεσαι σαν να επρόκειτο να πεθάνεις αύριο. Λάθος είναι αυτό. Σαν να επρόκειτο να πεθάνεις τώρα. Έτσι πρέπει να προσευχόμαστε. Σχεδιάζουμε μπροστά, οι άνθρωποι του Θεού βλέπουν πολύ μακριά. Πολύ μακριά, σαν να ζεις άλλα 100 χρόνια. Ο Θεός, αν ο Θεός επιτρέψει. Δεν ξέρουμε ούτε την ώρα, ούτε την ημέρα, ούτε το χρόνο. Έτσι ακούσαμε το πρωί. Ούτε την ώρα, ούτε την ημέρα, ούτε το χρόνο, τον καιρό, πότε ο Θεός θα έρθει. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε μεγάλα σχέδια και σχέδια για την υπόθεση του Κυρίου και να είμαστε έτοιμοι να προσευχόμαστε σαν να φύγουμε αυτή τη στιγμή. Εκείνος που στα 20 δεν ξέρει τίποτα, στα 30 δεν κάνει τίποτα και στα 40 δεν έχει τίποτα. Τι ωραίο, Είναι 20 χρόνια μέσα στην Εκκλησία του Χριστού και δεν ξέρει τίποτα. Εκτός από το τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, τίποτα άλλο δεν ξέρει. Πρέπει να ξέρουμε το Λόγο του Θεού. Να μελετάμε το Λόγο του Θεού, να προσευχόμαστε, να έχουμε πνευματική ανάπτυξη. Για να ξέρουμε, για να κάνουμε κάτι για τον Κύριο και για να έχουμε, να απολαύσουμε. Θα πάμε μια μέρα εκεί και πρέπει να έχουμε χειρόβολα στα χέρια. Πώς θα σταθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού. Μπορείτε να φανταστείτε το βήμα του Χριστού. Γύρω-γύρω, εκατομμύρια πιστοί. Και να παρουσιαστώ εγώ στον Κύριο μπροστά στο βήμα του Χριστού. Φανταστείτε το βήμα του Χριστού σαν την Ακρόπολη. Έτσι. Ακρόπολη. Ένα παράδειγμα, μια εικόνα. Και γύρω-γύρω από την Ακρόπολη, όλα, εκατομμύρια ψυχές. Και να σταθώ μπροστά στο βήμα του Θεού. Βρε, καλώς τον κύριο Λίγνο. Καλώς τον Γιάννη. Τι έκανες εσύ για μένα, εγώ πέθανε για εσένα, θα μου πει ο Χριστός. Εσύ για μένα τι έκανες. Τι θα πούμε όταν θα δούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού. Αυτό έρχεται μπροστά μου, αυτή η εικόνα. Τι χειρόβολα θα έχουμε στα χέρια μας. Ο Αβραάμ Λίνκον, που από ψαράς, από ψωμάς και βαρκάρης αναδείχθηκε σε ένα από τους πιο μεγάλους ευεργέτες του έθνους του, συνήθιζε να λέει «Πόσο θα ήταν σκληρό για μένα να πεθάνω χωρίς να αφήσω τον κόσμο κάπως καλύτερο περνώντας από αυτόν». Για φανταστείτε. Περνάω από αυτόν τον κόσμο. Τι πρέπει να κάνω για τον να αφήσω καλύτερο. Να κάνω κάτι για τις ψυχές που χάνονται χωρίς Χριστό, χωρίς ελπίδα. Αυτό λέει αυτός. Τι να κάνω, κάτι πρέπει να κάνω. Δεν πρέπει να περάσω έτσι από αυτή τη ζωή χωρίς να κάνω κάτι. Από ψωμάς έγινε και βαρκάρης, αναδείχθηκε σε ένα από τους πιο μεγάλους ευεργέτες, ο Αβραάμ Λίνκον. Λοιπόν, και τελειώνω, να μην σας κουράζω άλλο, με μερικά ερωτήματα γιατί πρέπει να εργαζόμαστε. Πρώτο, γιατί ο αγρός είναι απέραντος. Πιστεύω ότι υπάρχουν πολλές χιλιάδες ψυχές μέσα σε αυτή εδώ την περιοχή που έχουν ανάγκη σωτηρίας από Χριστό. Περίπου 100.000, πόσο είναι τα φρίκαλα. Έχει πολλές ψυχές εδώ ο Θεός που θέλει να σωθούν. Ο αγρός είναι απέραντος. Μόνο εδώ στα φρίκαλα που δεν άλλου. Έχει ψυχές για να σώσει. Και για να γίνει αυτό πρέπει εμείς να ενεργοποιηθούμε. Ο καθένας ανέφερνε από μια ψυχή στην Εκκλησία του Χριστού, την επόμενη χρονιά θα σας χωρούσε ο τόπος εδώ. Ο αγρός είναι απέραντος, πάρα πολύ μεγάλος. Η ανάγκη είναι επιτακτική. Δεν λέγετε εσείς ότι 4 μήνες είναι έτη και ο θωρισμός έρχεται. Ιδού σας λέγω, υψώσατε τους οφθαλμούς σας και ιδέτε τα χωράφια ότι είναι ήδη λευκά προστερισμών. Σηκώστε τα μάτια σας. Ποιος ήταν αυτός που είχε απογοητευτεί, ο Ηλίας? Ναι. Και νόμιζε ότι είχε μείνει μόνος του στη γη. Εγώ λέει, είμαι, σκότωσαν όλους τους προφήτες σας, μόνος έμεινα στη γη. Και του λέει ο προφήτης, δεν είσαι μόνος εσύ. Υπάρχουν άλλες 7.000 που δεν έχουν κλείνει γόνοι στο Βάλ, δεν προσκύνησαν το Βάλ. Καμιά φορά απογοητευόμαστε, νομίζουμε ότι εμείς είμαστε αυτοί εδώ οι λίγοι. 5, 10, 20, άντε 30.
Υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που δεν έχουν κλείνει το γόνι τους στον διάβολο, στον σατανά. Αγαπούν τον Θεό, τον θέλουν τον Θεό. Και αυτές τις ψυχές πρέπει να τις βρούμε και να τις φέρουμε στην Εκκλησία του Χριστού. Η ανάγκη είναι επιτακτική. Γιατί να εργαζόμαστε? Γιατί ο χρόνος μας είναι πολύ περιορισμένος. Άρα λοιπόν, εν όσο έχουμε καιρόν, ας εργαζόμαστε το καλόν προς πάντας, μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστεως. Ας εργαζόμαστε το καλό. Γιατί αν δεν εργαζόμαστε το καλό, μπορεί να εργαζόμαστε το αντίθετο, το κακό. Η Αγία Γραφή μας προτρέπει να εργαζόμαστε το καλό εν όσο έχουμε καιρό. Τον καιρό δεν τον έχουμε πάντοτε. Και πότε είναι ο καιρός? Ο καιρός είναι τώρα, σήμερα, αυτή τη στιγμή. Αύριο μπορεί να σηκωθείς από την καρέκλα σου. Μπορεί να μην μπορείς να πάρεις τα πόδια σου. Μπορεί κάτι να συμβεί. Κανείς δεν ξέρει. Εν όσο έχουμε καιρό, ας εργαζόμαστε. Ο χρόνος μας είναι περιορισμένος. Και η κλίση είναι προσωπική. Προσωπική. Αλλά τι σας φαίνεται? Άνθρωπος της είχε δύο ιούς και ελθόν προς τον πρώτο είπε, τέκνον είπαγε σήμερα εργάζου εν το αμπελόνιμο. Είχε δύο παιδιά και πήγε στον καθένα ξεχωριστά. Πήγαινε σήμερα και εργάζω τον αμπελώνα μου. Προσωπική κλίση. Πού να εργαστώ? Όπου ο Θεός θέλει. Πού να μιλήσω? Όπου ο Θεός με οδηγήσει. Τι να πω? Ότι θέλει ο Θεός. Ο καθένας στον τομέα του, εκεί που τον έχει βάλει ο Θεός. Εγώ είχα ένα συγκεκριμένο χώρο εκεί που εργάζομαι. Σε αυτούς θα μιλήσω. Δεν θα έρθω εδώ στο χωριό εκεί, στο χωριό που μένει κάποιος άλλος αδελφός, τον έχει βάλει ο Θεός εκεί πέρα. Αυτός είναι μαρτυρίας για εκείνο εκεί το μέρος. Ο καθένας μας εκεί που μας βάζει ο Θεός. Η κλίση είναι προσωπική. Τι δουλειά να κάνω? Οποιαδήποτε δουλειά μου φανερώσει το Πνεύμα του Θεού, το Άγιο, είναι ποικίλη. Και αυτός έδωκε άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτες, άλλους δε ευαγγελιστές, άλλους δε ποιμένες, άλλους διδασκάλους. Σύμφωνα με το χάρισμα που μας έχει χαρίσει ο Θεός στον καθένα από μας. Τι μας έδωσε, τι τάλαντο μας έδωσε? Ο Θεός ξέρει τι μας έδωσε. Σύμφωνα λέει με τις ικανότητές μας. Άλλον έδωσε 5, άλλον έδωσε 2, άλλον έδωσε 1. Αλλά και σε αυτόν που του έδωσε 5 και εργάστηκε, του είπε ευλογημένο να είσαι, ήσερθε στη βασιλεία του Κυρίου. Και σε αυτόν που έδωσε 2, και σε αυτόν τα ίδια πράγματα είπε. Και σε αυτόν που έδωσε 1, εάν το καλλιεργούσε, και σε αυτόν τα ίδια θα έλεγε. Αλλά αυτός πήγε και το κρύψε στη γη. Γι' αυτό του λέει: δούλε, πονηρέ και οκνηρέ, τεμπέλη, τεμπέλη, είσαι τεμπέλης. Και τον έστειλε στη γέννα του πυρός. Τι να εργαστώ? Ό,τι χάρισμα μου έχει δώσει ο Θεός. Ποιο είναι το χάρισμα? Ο καθένας ξέρει από εμάς. Ο Θεός μιλάει μέσα στην καρδιά μας. Συνήθως βλέπουμε τα χαρίσματα μόνο τα εξωτερικά, αυτά που φαίνονται, αλλά τα όργανα, τα εσωτερικά, αυτά που δεν φαίνονται, αυτά είναι πολύ πιο σπουδαία. Για φαντάσου να είσαι χωρίς σηκώτη, για φαντάσου να μην δουλεύουν τα νεφρά, να μην δουλεύει το πάνκριας όπως δεν δουλεύει το δικό μου και είμαι διαβητικός. Έχει 10-11 η ώρα και αρχίζουν και τρέμουν τα πόδια μου. Κάτι δεν πάει καλά. Μπορεί να πέσω σε κόμμα. Οτιδήποτε. Άμα δεν δουλεύουν τα εσωτερικά όργανα, αυτά είναι τα πιο σπουδαία. Έτσι. Τι όργανο, τι μας έχει κάνει ο Κύριος, τι μέλος του σώματος είμαστε, ο Θεός φανερώνει. Γιατί να εργαζόμαστε? Γιατί είμαστε συνεργάτε του Θεού. Έτσι λέει. Συνεργάτες του Θεού. Όντες δε συνεργεία αυτού παρακαλούμε εν ταυτό να μην δεχτείτε τη χάρη του Θεού επί Ματέο. Ματέο. Είμαστε συνεργάτες του Θεού και δεν πρέπει να δεχτούμε τη χάρη του Ματέο. Με τι μέσα? Με ό,τι μέσα μας έχει δώσει ο Θεός. Ποια είναι αυτά? Όλα αυτά που μας έχει χαρίσει ο Θεός. Γνώσεις μέσα από το Λόγο του Θεού. Προσόντα τα οποία έχουμε ανθρώπινα. Όλα αυτά πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε για την υπηρεσία του Κυρίου. Και το τελευταίο, γιατί να εργαζόμαστε? Γιατί η ανταμοιβή είναι σίγουρη. Σίγουρη. Και είπε προς αυτόν ο Κύριος αυτού, «Εύγε, δούλε, αγαθέ και πιστέ, εις τα ολίγα εστάθης πιστός, επί πολλών θέλω σε καταστήσει, ήσελθε εις τη χαρά του Κυρίου σου». Εύγε, δούλε, αγαθέ και πιστέ. Πιστέ. Και στην Αποκάλυψη, στο ΚΒ 12 λέει, «Δού έρχομαι ταχαίως και ο μισθός μου είναι μετεμού, δια να αποδώσω εις έκαστον ως θέλει είστε το έργον αυτού».
Προσέξτε τι λέει. Για να ανταποδώσω εις έκαστον. Εις έκαστον, όχι σε όλους μαζί. Για να ανταποδώσω εις έκαστον ως θέλει είστε το έργο αυτού. Το έργο αυτού. Και το τελευταίο εδάφιο, Δανιήλ Ιωταβήτα 3. Και η συνετή θέλουση εκλάμψη ως η λαμπρότης του στερεώματος και οι επιστρέφοντες πολλούς εις δικαιοσύνη ως οι αστέρες εις τους αιώνας των αιώνων. Τι ωραίο εδώ. Θα έρθει μια μέρα και οι συνετοί θα εκλάψουν όπως η λαμπρότητα του στερεώματος και αυτοί που επιστρέφουν πολλούς εις δικαιοσύνη όπως τα αστέρια. Εάν οδηγήσουμε ψυχές στα πόδια του Χριστού θα έρθει η μέρα και θα λάβουμε σαν αστέρια. Και η υπόσχεση εκεί στην Αποκάλυψη είναι, λέει, σε άλλους έκανε διοικητές, λέει, 10 πόλεων. Μας έβαλε διοικητές. Τώρα οι άνθρωποι μας βλέπουν έτσι ανθρωπά, γιατί, τι λέει αυτό για τον Χριστό, λέει. Δεν έχει να πει τίποτα άλλο. Κάποτε είχα πάει στην Αυστρία, με πήρε ένα συνάδελφος μαζί, υπεύθυνος κάποιου προγράμματος και μου λέει, κοίταξε Λίγνε, εσύ θα έρθεις μαζί στο πρόγραμμα, αλλά δεν θα μιλάς στους καθηγητές για το Θεό. Για οτιδήποτε άλλο θέλεις θα μιλάς εκτός από το Θεό. Για το Θεό θα μιλάω, για το σωτήρα μου, για το λυτρωτή μου. Αυτός με έσωσε, αυτός με αγαπάει, αυτός φροντίζει για μένα. Αυτός θα με ανεβάσει στον ουρανό. Αυτός θα μου δώσει να κάτσω στο θρόνο του. Εις τον εικόντα λέει θέλω δώσει να κάτσω στο θρόνο μου όπως εγώ ενίκησα και έκατσα στο θρόνο του πατέρα. Γιατί θα μιλάμε, για ποδόσφαιρα, για την οικονομία της Ελλάδας, για τον Μπαγκλατές. Για τον Χριστό θα μιλάμε. Εάν εκεί λέει που είναι ο θησαυρός σας, εκεί είναι η καρδιά σας. Εάν ο θησαυρός μας είναι ο Χριστός, η καρδιά μας είναι μέσα στο Χριστό. Και αν ο Χριστός είναι μέσα στην καρδιά μας, εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα. Τι λαλεί? Λόγια Χριστού. Θα μιλάμε για τον Χριστό. Και μια μέρα θα λάμψουμε όπως οι αστέρες πάνω στον ουρανό. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου ο Θεός να τα ευλογήσει αυτά μέσα στην καρδιά μας. Και να μας βοηθήσει. Είχα και εδώ πέρα, το είχα δείξει παλιά στους νέους, ένα δίπλωμα. Και είχε κυκλοφορήσει ένα πτυχίο παλιά εκεί, το Πανεπιστήμιο της Χουζούρας. Έτσι έλεγα. Σχολή τεμπελικών επιστημών. Και λέει εδώ πάνω, έχει εδώ πέρα το δεκάλογο τι πρέπει να κάνει κανείς. Και υπογράφει από κάτω, ο Κοσμήτωρας όταν έβαλε την υπογραφή, υπέγραψε διανοήματος, διανεύματος. Αυτά κυκλοφορούν έξω. Λοιπόν, τι είπαμε. Συγκεντρωτικά, πραγματεύτηκε εωσού έλθω οι τέσσερις κατηγορίες οι αρνητικές που θέλει ο Θεός να τις αποφύγουμε, να μην είμαστε αργοί, νοθροί, οκνηροί και υπνώδεις, αλλά να ανοίγουμε σε αυτή τη δεύτερη κατηγορία, να μοιάσουμε στην εργατικότητα, στην προνοϊκότητα, στη δράση, στην ενεργητικότητα, να μοιάσουμε στο μυρμήγκι. Και να εργαζόμαστε σαν να επρόκειτο να ζήσουμε άλλα 100. Και να μας βοηθήσει ο Κύριος αυτό το εδάφιο που αναφέρεται εκεί, είπαγε στο Μέρμιγκα ο πνηρέ και γίνου σοφός, παρατήρησε τα σοδούς του και γίνου σοφός, ο Κύριος να μας βοηθήσει να γίνουμε άνθρωποι σοφοί και συνετοί και άνθρωποι όχι οκνηροί και τεμπέληδες στα πνευματικά τα πράγματα, αλλά δραστήριοι μέσα στο έργο του Θεού, σύμφωνα με την σοφία και την οδηγία του Αγίου Πνεύματος που δίνει στη ζωή μας. Ο Θεός να ευλογήσει όλους. Ο Κύριος να μας βοηθήσει, όλους μας. Όλοι μας είμαστε υπεύθυνοι μπροστά σε αυτές τις μεγάλες αλήθειες. Λέει ο Απόστολος Παύλος, δαπανώ και δαπανούμε υπέρ των ψυχών σας. Είπαμε το πρωί, νύχτα και ημέρα, λέει, 3 χρόνια σας νοθετούσα με δάκρυα στα σπίτια σας. Αυτοί είναι οι πνευματικοί άνθρωποι που παίρνουν το κόστος, το βάζουν πάνω τους και προχωρούν και κάνουν το Άγιο Θέλημα του Θεού. Πώς θα μας ευλογήσει ο Θεός? Δεν γίνονται όλα δια μαγείας, γίνονται όλα με κόπο. Θα μπορούσε ο Χριστός να πει, εντάξει, ένα λόγο από πάνω και θα σωθεί όλος ο κόσμος. Δεν έγινε έτσι τα πράγματα. Έπρεπε να κατέβει εδώ στη γη. Έπρεπε να περπατήσει μέσα στους δρόμους μας. Έπρεπε να ανέβει στο σταυρό, να σταυρωθεί για μας. Κόπος, κόστος. Έπρεπε να πεθάνει για μας. Εμείς τι κάνουμε για τον Κύριο? Είπαμε το πρωί, μιμητέ του Θεού. Μιμητής του Θεού. Ο πατέρας μου, λέει ο Χριστός, ο πατέρας μου μέχρι σήμερα εργάζεται, έως τώρα εργάζεται. Και εγώ εργάζομαι. Έρχεται νύξ και κανείς δεν μπορεί να εργαστεί. Ας εργαζόμαστε λοιπόν όσο είναι η μέρα. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί από τη μια στιγμή στην άλλη. Ας είμαστε έτοιμοι και ας υπηρετούμε τον Κύριο με πολύ αγάπη, με πνεύμα ταπεινό,
εκεί που ο Θεός έχει βάλει τον καθένα μας, με πολλή προσευχή, με νηστεία, πολλές φορές που χρειάζεται να κάνουμε για ορισμένα θέματα που μας απασχολούν, ο Κύριος να μας βοηθήσει και να μας αξιώσει να είμαστε όπως ο Θεός θέλει. Αν ανήκουμε στην αρνητική κατηγορία, τεμπέληδες, οκνηροί, νοθροί, τα αποτελέσματα δεν θα είναι καλά. Γι' αυτό ο Θεός μας τα βάζει και τα αρνητικά παραδείγματα και τα θετικά μέσα στο Λόγο του Θεού για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε την κατάστασή μας. Και εύχομαι μέσα από την καρδιά μου ο Θεός να βοηθήσει τον καθένα μας. Θα έλεγε κάποιος, εγώ είμαι τώρα γέρος, είμαι γριά, τι μπορώ να κάνω για τον Κύριο? Πολύ περισσότερα μπορεί να κάνουμε από ότι ένας νέος. Ηλικιωμένος μπορεί να έχει την ώρα της προσευχής μπροστά στην παρουσία του Κυρίου και να φέρνει όλα τα αιτήματα, όλους τους αδελφούς, να έχει ένα κατάλογο μπροστά και να προσεύχεται για τις ψυχές, για τις οικογένειες, για τα παιδιά, για τους φοιτητές. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε και με την προσευχή πολλές φορές μπορούμε να κινήσουμε ανθρώπους να κάνουμε τα περισσότερα πράγματα, τα κάνουμε δια της προσευχής. Άρα λοιπόν όλοι μας πρέπει να κάνουμε το Άγιο Θέλημα του Θεού. Και οι μικροί και οι μεγάλοι, ο καθένας μας εκεί που τον έχει βάλει ο Θεός. Στη γειτονιά του, στο σπίτι του, στη δουλειά του. Να δίνουμε τη μαρτυρία μας για τον Χριστό και ο Θεός θα μας ευλογήσει όλους μας. Και θα είμαστε άνθρωποι ευλογημένοι, θα έχουμε ευλογημένες οικογένειες και η Εκκλησία μας θα είναι ευλογημένη. Η Εκκλησία δεν είναι σκέτη, αποτελείται από άτομα και από οικογένειες. Αν οι οικογένειες είναι ευλογημένες και η Εκκλησία είναι ευλογημένη. Αν οι οικογένειες δεν πηγαίνουν καλά, η Εκκλησία δεν πάει καλά. Έτσι. Αυτά είναι αλληλένδετα. Το ένα με το άλλο. Αν ένα μέλος δεν πάει καλά, όλο το σώμα πάσχει. Άμα σε πονάει το σηκώτη σου ή σε πονάει η μέση σου, δεν μπορείς να σηκωθείς. Όλο το σώμα πάσχει. Εάν δεν βλέπεις, όλο το σώμα πάσχει. Εδώ το μωρό δόναγε το αυτί του και έκλαιγε. Το σώμα του έπασχε. Λοιπόν, ας είμαστε όλα τα μέλη της Εκκλησίας έτσι ζωντανοί και ενεργητικοί. Άνθρωποι δραστήριοι στο έργο του Θεού και να παίρνουμε αποφάσεις και ρίσκα στη ζωή μας. Ρίσκα για την υπόθεση του Κυρίου. Και η υπόθεση του Κυρίου είναι «Δεν θα σε αφήσω ούτε θα σε εγκαταλείψω». Κάποτε είχα μοιράσει Καινές Διαθήκες στο ΤΕΗ, στο ΤΕΗ του Πειραιά, σε όλο το αμφιθέατρο. Μπήκα μέσα με τρεις σκούτες εκεί, μοίρασα σε όλους τους φοιτητές. Σε κάποιους δεν τους άρεσε αυτό και πήγανε στον πρόεδρο. Τι είναι αυτός, μας έδωσε Καινές Διαθήκες και τα λοιπά. Καλεί ο πρόεδρος, λέει, θα σε διώξω από το σχολείο, θα σε κάνω, θα σε δείξω, θα σε αυτόσω. Όταν πήγα, του πήγα και μια Καινή Διαθήκη. Του έδωσα μια Καινή Διαθήκη, του λέω, διάβασε, μπορεί να σε βοηθήσει. Και άμα θέλει, διώξε. Πήρε και την Καινή Διαθήκη με μια ωραία αφιέρωση. Ξανακαλεί πάλι, μου λέει, θα καλέσω σύγκλητο τώρα εδώ, αύριο μεθαύριο, μου λέει, θα σε διώξω από το ΤΕΙ. Καλά, του λέω, αν θέλετε να με διώξετε, δεν πειράζει. Του λέω, κάπου αλλού θα βρω, του λέω, διώξτε με. Αυτός όχι απλώς δεν με έδιωξε, αυτός έφυγε. Ο πρόεδρος είναι ένας άλλος. Και με έστειλε και με υποτροφία στην Αυστρία. Ο διάβολος προσπαθεί με κάθε τρόπο να μας φέρει εμπόδια και στο σχολείο, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, προβλήματα για αυτά. Αλλά εμείς πρέπει να δίνουμε τη μαρτυρία μας για τον Χριστό. Να είμαστε όπως μας θέλει. Αυτός που αγγίζει εσάς, λέει, αγγίζει την κόρη του οφθαλμού. Μας μιλάει ο Κύριος. Ας είμαστε άνθρωποι ενεργητικοί και δραστήριοι μέσα στο έργο του Θεού και με σοφία και σύνεση να κάνουμε το δικό του το Άγιο Θέλημα και ο Θεός θα μας ευλογήσει. Δεν θα μας αφήσει. Αμήν. Να κάνουμε δύο λόγια προσευχής και να αφιερώσουμε την ώρα μας. Πατέρα μας Άγιε, αφιερώνουμε τους εαυτούς μας στα δικά σου τα χέρια. Μας έχεις χαράξει μέσα στις παλάμες σου και μας βλέπεις και μας ξέρεις και γνωρίζεις τα πάντα στη ζωή μας. Είσαι ο Κύριος μας και ο Θεός μας. Σε λατρεύουμε και σε προσκυνούμε, γιατί έχεις κάνει μεγαλεία και θαυμάσια στη ζωή μας. Μας χάρισες τη σωτηρία μας. Μας χάρισες την αιώνια λύτρωση. Μια μέρα θα είμαστε μαζί σου, θα ζήσουμε αιώνια κοντά σου μέσα στη χαρά του προσώπου σου. Εκεί όπου δεν θα υπάρχει ούτε πόνος, ούτε θλίψη, ούτε δάκρυα, ούτε στεναγμή, αλλά θα ζούμε στην παρουσία σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για αυτή την ελπίδα του ουρανού που έχεις βάλει μέσα στην καρδιά μας, δοξασμένο το δικό σου το Άγιο όνομα. Αφιερώνουμε τους εαυτούς μας στα δικά σου τα χέρια και απόψε και ζητάμε τη δικιά σου την ευλογία να έρθει στη ζωή μας και τη δική σου τη δύναμη να πλημμυρίσει την καρδιά μας, η παρουσία σου να είναι μέσα μας, σε παρακαλούμε πολύ. Ευλόγησε τον κάθε αδελφό και την κάθε αδελφή. Ευλόγησε τις οικογένειές μας, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, τους φίλους μας, τους συγγενείς μας. Οδήγησε τους, Κύριε, στα πόδια τα δικά σου. Ιδιαίτερα ευλόγησε αυτόν τον χώρο εδώ. Φέρε ψυχές να ακούσουν το μήνυμα, το άγγελμα του Χριστού, αυτό που σώζει και λυτρώνει. Και σε παρακαλούμε πολύ, αν υπάρχουν προβλήματα, δυσκολίες, ανάγκες, αρρώστιες, ανεργίες, στα δικά σου τα χέρια είναι λυμμένα τα πάντα στη ζωή μας.
Σε παρακαλούμε πολύ εσύ να επέμβεις και να κάνεις το καλύτερο στη ζωή του κάθε αδελφού και της κάθε αδελφής. Ας είναι δοξασμένο το δικό σου το Άγιο όνομα, στο όνομα του Ιησού Χριστού, εν πνεύματι Αγίω. Αμήν, Κύριε.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: Ο σταθμός μας λειτουργεί όλο το 24ωρο.
1: Θέλω να μας απασχολήσει το δυνατό περιστατικό του Λαζάρου. Το 11ο κεφάλαιο. Αν και δεν τελειώνει το περιστατικό στο 11ο, αλλά στο 12ο. Είναι εκεί όπου γίνεται ένα τρομερό τραπέζι ευχαριστία. Θα λέγω, αν θέλετε να παρακολουθήσετε, Ιωάννης Ιωδάλφα. Ήτο δε κάποιος ασθενής, ονομαζόμενος Λάζαρος, από τη Βηθανία. Ένα χωριουδάκι από όπου κατήγετο η Μαρία και η Μάρθα, η αδελφή της. Γιατί δεν είπε και τα τρία αδέλφια? Γιατί για το Λάζαρο μας μιλάει πρώτη φορά, ενώ για τη Μάρθα και τη Μαρία μας έχει ξαναμιλήσει. Καλό στις αδελφούλες. Η Μαρία ήταν αυτή που είχε αλείψει τον Κύριο με μύρο και είχε σπογγίσει τα πόδια του με τις τρίχες του κεφαλιού της. Αυτινής ο Λάζαρος, ο αδελφός, ισθένει. Η ισθένει. Τι σημαίνει ισθένει? Ασθενό ελληνικά πάει να πει άλφα και σθένος. Σθένος είναι η δύναμη. Αυτό που λέμε, ναι, αρρώστησε. Στείλανε οι αδελφάδες του προς αυτόν τον Κύριο. Και του λένε, Κύριε, να, εκείνος τον οποίον αγαπάς ασθενεί. Και ο Ιησούς όταν άκουσε, είπε, όταν άκουσε, είπε. Αυτή η αρρώστια δεν είναι προς θάνατον, αλλά είναι υπέρ της δόξης του Θεού. Θέλω να πω, είναι μια αρρώστια, μια αδυναμία, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για να δοξαστεί ο Υιός του Θεού διαμέσου αυτής. Πουθενά δεν λέει ο Θεός ότι δεν θα έρθουν στη ζωή μας αδύναμες καταστάσεις. Και μια αδύναμη κατάσταση δεν είναι μόνον η αδυναμία της σαρκός, του σώματος. Είναι και άλλες αδυναμίες. Αδυναμίες στο νευρικό χώρο. Αδυναμίες στο ψυχοπνευματικό χώρο. Αδυναμίες στην πορεία μιας οικογένειας. Προβληματισμοί εργασιακοί, προβληματισμοί κοινωνικοί, προβληματισμοί και ασθένειες ανθρωπίνων σχέσεων, προβλήματα ανακύπτοντα εμπορία μέσα στον κλειστό οικογενειακό χώρο αλλά και στον ευρύτερο χώρο. Πουθενά δεν λέει ότι άκουσε εδώ, δεν σου συμβεί τίποτα. Άκουσε εδώ, δεν θα αρρωστήσεις ποτέ. Έλα εδώ εσύ, σαν θα σε παντρέψω. Μην τα κάνετε ποτέ στη ζωή σας. Και μην τα πείτε, δεν είναι πράγματα σωστά αυτά. Δεν ξέρετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Αν μέσα στο γενικότερο σχεδιασμό της αγάπης του ο Θεός έχει κάτι φυλαγμένο, ευλογημένο το όνομά του. Δεν έχει ευλογημένο το όνομά του. If yes, glory to him. If not, αλληλούια. Oh. Και η βούλα συμφωνεί. Άλλο είναι το πρόβλημα. Εδώ χρειάζεται η μεταφορά. Βασιλάκη, τι χρειάζεται, αδελφέ μου? η μεταφορά. Το να μεταφέρω το πρόβλημα από εδώ στους μηχανισμούς του Σταυρού του Χριστού, εδώ. Και όχι να λυθεί το πρόβλημα. Λυθεί ή δεν λυθεί, καμιά σημασία. Δευτερεύοντα πράγματα όλα ετούτα. Το θέμα είναι να δοξαστεί ο Χριστός. Τη θυμόσαστε την παλιά ιστορία. Ο Στέλιος τη θυμάται από παιδί στην κατασκήνωση. Μια Αγγλιδούλα, κόρη μιας πάμπτωχης οικογένειας. Ο πατέρας δούλευε κάτω στα κάρβουνα, στα ορυχεία. Μιλάμε για μια ιστορία του 1890. Τούτα τα παιδάκια μεγαλώσανε με ράκι, με κουρέλια και πηγαίνανε και μαζεύανε τόσα καρβουνάκια. Τόσα, σαν βόλους. Τα ανακατεύανε με χώμα, λιωμένες εφημερίδες και ασβέστη και τα κάνανε σαν ντόπια τέτοια και τα ρίχνανε στη φωτιά να ζεσταθούνε. Έτσι μεγάλωσε. Έγινε δασκάλα. Να δουλέψει να βγάλει ψωμί. Είχε άλλα 4-5 πίσω. Ήταν η πρώτη. Δεν υπήρχε τίποτα. Όταν μία φορά διάβασε σε μία εφημερίδα μία ανακοίνωση. Μία πρόσκληση. 5 οικογένειες Άγγλων που δούλευαν στις Βόρειες Ινδίες στο τσάι, ζήτωσαν μια δασκάλα για το παιδάκι τους. Για τα παιδάκια τους. 4-5 παιδάκια από αυτές τις Ινδίες. Ο πατέρας άρρωστος, συνήθως πεθαίνανε νεότατοι οι άνθρωποι εκείνη την εποχή, από μια ασθένεια την οποία ονομάζανε η ασθένεια του κάρβουνου. Οι πνεύμονές τους δεν μπορούσαν. Οι κυψελίδες γεμίζανε από τη σκόνη. Είναι η ίδια ασθένεια που στην Ελλάδα παθαίνανε οι άνθρωποι των ασβεστοκαμινιών. Ναι, ασβεστίασης λεγότανε. Πήγε. Δεν πέρασαν 1-2 χρόνια. 1 χρόνο έκανε να πάει το πρώτο τσέκι για την οικογένεια και το παιδί αρρώστησε από λέπρα. Και φυσικά δεν ξανατούλεψε. Και φυσικά πέρασαν 40 χρόνια. Ένας Ιεραπόστολος, Μίτσο, κάτσε άκρη άκρη. Γιατί είσαι τριόροφος. Κάτσε εκεί. Ακούς. Δεν βλέπω τα παιδάκια. Λέγω. Άκουσε ύμνους. Γνωστούς του Ιγγλέζικους ύμνους. Τι ύμνοι είναι αυτοί. Τι είναι εδώ. Λέει εδώ είναι ένα λεπροκομείο. Και πώς μάθανε το κύριο, λέει, οι Ινδοί, οι λεπροί, ύμνους. Και του είπε την ιστορία του κοριτσιού. Τώρα βέβαια ήταν 65-70 χρονών. Πέθανε εκεί. Κανένας δεν ξέρει τι συνέβη. Το αποτέλεσμα ξέρεις. Και γι' αυτό δοξάζουμε το Θεό. Προσέξτε, ένα παιδί με ανάγκες, όνειρα, σκέψεις, πατέρα, αδελφάκια, πατρίδα. Και μπόρεσε αυτό το παιδί, αυτή η κοπέλα, να φέρει το πρόβλημα. Επαναλαμβάνω στους μηχανισμούς του Σταυρού του Χριστού. Το όποιο πρόβλημα, το όποιο καράβι που βουλιάζει με όνειρα και σκέψεις και επιποθήσεις. Και άφησε τον Ιησού Χριστό να δουλέψει και να δοξαστεί. Να δουλέψει και να μεγαλώσει. Θέλω να το διαβάσω. Αυτή η ασθένεια δεν είναι προς θάνατον. Δεν είναι σαν για να μείνει στο καθεστώς του θανάτου. Παρακαλώ, ιδιαιτέρως είναι το πρώτο μάθημα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ποινή από τον θάνατο. Αλλά και δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευλογία ο θάνατος στα χέρια του Ιησού Χριστού να γίνει εκείνο που λέει η μακαρία ελπίδα. Στην επιστολή προς Τίτον ο Απόστολος Παύλος θα γράψει το αριστουργηματικό και ευλογημένο «Παύλος δούλος Θεού, Απόστολος δε Ιησού Χριστού, κατά την πίστην των εκλεκτών του Θεού και την επίγνωση της αληθείας της κατευσέβιαν, επελπίδη ζωής αιωνίου, την οποίαν υπεσχέθη ο αψευδής Θεός προχρόνων αιωνίων». Επελπίδη ζωής αιωνίου. Αν τον θάνατο, την εσχάτη των ποινών, την μετέτρεψε σε ελπίδα. Και τι ελπίδα? Ζωής. Και ποιας μορφή ζωής? Αιωνίου. Όλα τα άλλα. Και για ποια άλλα μιλάτε? Ω ψυχούλα, σε ικετεύω σήμερα το βράδυ. Λέει, με συγχωρείτε, λέει, από ό,τι κατάλαβα είπατε να μην προσευχηθούμε για το βάσανο που ήρθε, το προβληματισμό και το πλήγμα, το σπαθί, το πυρωμένο που σε περνάει. Θα το πεις. Αλλά είναι όμορφο. Αυτό τούτο το πρόβλημα να το κουβαλήσουμε στην σταυρική δύναμη. Στη δύναμη του αίματος του Ιησού Χριστού στο Γολγοθά. Όταν η μεταφορά αυτή γίνεται καύσιμο σύλλη, η φωτιά να φουντώσει, η φωτιά να ανέβει, να φωτίσει όλο τον κόσμο. Έλεγε κάποιος, ίσως τα γραπτά του Αποστόλου Παύλου, Γιάννη, να μην είχανε την φοβερή αυτή δύναμη που έχουνε, εάν δεν είχαμε κάποιες παραγράφους, τις οποίες παραφρονών, λέει, θα σας τις γράψω, να μην νομίζετε ότι θέλω, κάτω από τις συνθήκες που διακόνησε το Ευαγγέλιο. Παρακαλώ ιδιαιτέρως, ό,τι σου συμβεί, το πρώτο πράγμα που θα κάνεις είναι, λέει, το παιδί καίγεται, λέει, τι να κάνουμε, λέει, πρώτα, Κύριε! Και μετά πάρε τον κουβά με το νερό, τι θα του ρίξεις. Κύριε! Το μωρό, λέει, πνίγεται. Να μην του δώσω μια στην πλάτη. Κύριε, πρώτα! Και μετά δώσ' του μια στην πλάτη να φύγει τι έχει στο στιθάκι του, στον λαριγκά του, στο φάριγκά του. Κύριε! Πρόταξέ τον! Ζήτησέ τον! Εξήτησέ τον! Ασθενούνε και οι φίλοι του Λάζαρου, του Κυρίου. Έλεγε κάποιος, ευτυχώς. Γιατί ξέρετε, αν οι άνθρωποι του Θεού και αν τα παιδιά τα σε σωσμένα εν το αίματι του Ιησού Χριστού δεν αρρώστεναν, η ουρά θα ήταν στα τρίκαλα απόψε εδώ. Γιατί εκεί δεν αρρωσταίνουν? Πάμε εκεί που δεν αρρωσταίνουν? Όχι, αρρωσταίνει και ο Λάζαρος. Ο φίλος του, βέβαια. Ο Λάζαρος ημάρτησε. Και ο Λάζαρος θα σηκώσει την ποινή της αμαρτίας του. Απέστειλαν λοιπόν εαδελφέ προς αυτόν. Με ένα μήνυμα, Κύριε, ιδού
2: εκείνος τον οποίον αγαπά.
1: Τον αγαπάει
2: γερό.
1: Τον αγαπάει
2: άρρωστο.
1: Τον αγαπάει έτοιμο θάνατο. Τον αγαπάει νεκρό.
2: Τώρα λέει, τον αγαπούσε λέει, δεν τον αγαπάει τώρα. Είναι το σωστό ανθρώπινο μέτρο. Είναι η έξαρση της ανθρώπινης σάρκας.
1: Γιατί να μου συμβεί αυτό, δεν μ' αγαπάει ο Θεός. Πώς με αγαπάει ο Θεός. Σας έχω ξαναπεί το χιλιοϊπωμένο, της κυράς που μου έλεγε, εμένα λέει. Ναι, της λέμε. Μ' αγαπάει ο Θεός. Τι βεβαίως αγαπάει. Τι λέτε μου, λέει, αγαπητέ μου, λέει. Εγώ έχω πέντε πιλάτους. Είχε πέντε γιους. Τι τραβούσε η φουκαριάρα φαίνεται με τους πέντε πιλάτους. Αυτή μέτραγε την αγάπη του Θεού. Αυτή μέτραγε το έλεος του Θεού απάνω της. Ναι, με μαθηματικά πόσους πιλάτους έχει. Και την πιλατεύανε τη φουκαριάρα. Ωραίο ρήμα ελληνικό αυτό. Δεν υπάρχει σε καμιά άλλη ξένη γλώσσα που να υπάρχει. Εδώ έχουμε και τον Αδάμ από την Κορέα. Δεν υπάρχει τέτοιο ρήμα. Πιλατεύω. Να κοιτάξτε, για κοιτάξτε, για κοιτάξτε. Για σας παρακαλώ πολύ να μείνετε εδώ. Είναι ένα ρήμα που θέλω να τραβήξεις μια γραμμή από κάτω.
2: Αγαπά.
1: Τώρα.
2: Βεβαίως.
1: Εμένα.
2: Βεβαίως. Σε αγαπάει η ψυχή.
1: Είμαι καταστραμμένος. Σε αγαπάει. Είμαι υποδιάλυση, σε αγαπάει. Η κυτρινάδα του θανάτου διαπερνά τούτη την ύπαρξη. Σε αγαπάει. Ο Λάζαρος πέθανε.
2: Πες το παιδί μου.
1: Σε αγαπάει. Ανέβασε την αγάπη του Θεού. Και μέτρησε σωστά την αγάπη του Θεού. Το λέμε κάθε Σάββατο εδώ. Το ξέρει και ο Γιάννης αυτό. Τι λέμε. Ότι κάθε στοιχείο μετριέται με δικό του μέτρο. Δεν μπορούμε να πούμε για το αγοράκι. Δεν μπορούμε να πω στη μαμά του. Πόσα χιλιόμετρα είναι το παιδί.
2: Χιλιόμετρα το παιδί. Τα παιδιά τα μετράνε.
1: Πώς, με χρόνια, έτσι δεν είναι. Πόσο χρόνο είναι το παιδί, έχει πόσα χιλιόμετρα είναι το παιδί. Δεν λέμε πόσα κυβικά μέτρα είναι το δαχτυλίδι. Λέμε πόσα καράτια. Πώς μετριέται η αγάπη του Θεού. Μία το μέτραγε με πιλάτους. Άλλος το μετράει αν έχει καλή δουλειά. Άλλος το μετράει αν έχει λεφτά. Άλλος το μετράει αν έχει υγεία. Άλλος το μετράει αν έχει σπίτι δικό του. Άλλος το μετράει αν έχει εξοχικό. Με τι τη μετράμε αυτή την αγάπη του Θεού, τέλος πάντων. Ποιο είναι το μέτρο που μας δίνει αυτό το βιβλίο. Να το, εδώ είναι το μέτρο. Μετράμε την αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο με το μέτρο του Σταυρού του Χριστού. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν εις θάνατον. Αυτά τα πράγματα θα παρακαλέσω έτσι ιδιαιτέρως να μπουν μέσα μας. Έχουμε ανάγκη από παρηγοριά. Κανένας δεν μπορεί να μας παρηγορήσει. Κανένας δεν είναι δυνατόν να μας δώσει μία διέξοδο. Τα προβλήματα, δύο πράγματα, αριθμητικά πληθαίνουν. Και ένα-ένα από αυτά γίνονται πιο βαριά, πιο βαριά, πιο ασήκωτα. Πιο ασήκωτα. Βρέστε μου μία λύση. Είναι η απελευθέρωση την οποία κάνει ο Χριστός. Πάλι θα το πούμε. Όταν ο λαός Ισραήλ βρέθηκε στην Αίγυπτο, ο Θεός αγαπούσε το λαό του. Και τι έκαμε. Επενέβη λέει ο Θεός και εκάμανε μία νομοθεσία επιοικέστερη για τους δούλους. Λάθος. Και ανοίξανε ξέρω εγώ υγειονομικά κέντρα. Λάθος. Και σταμάτησαν να τους ρίχνουν τα μωρά στους κροκοδίλους. Λάθος. Μία επέμβαση έκαμε ο Θεός μπαίνοντας στο χώρο της Αιγυπτιακής τραγωδίας.
2: έβγαλε το λαό του από την Αίγυπτο. Δεν καλυτέρευσε τις συνθήκες του μέσα στην Αίγυπτο. Δεν καλυτερεύουν οι συνθήκες στη ζωή. Ξέρετε τι πολιτισμική διαφορά υπάρχει ιδιαίτερα στο μηχανικό χώρο των εφοδίων του σύγχρονου ανθρώπου με τα παλιά, εγώ το θυμάμαι. Στο Μεσαίωνα που ήμουν ένα παιδί, η μητέρα μου είχε κάτω και φύλαγε φλίδια από πορτοκάλι. Φλίδια έτσι γυριστά. Πολλά. Αυτά έχουν ινόπνευμα μέσα. Άναβε λοιπόν ένα σπίρτο, τούτα ήταν ξερά και πέραν αμέσως. Και είχε κάτι ξυλαράκια και είχε τα κάρβουνα πολύ πρωί τώρα αυτό το πράγμα. Να ζεστάνει και το γάλα, να το βράσει από τη γάλα να πάω σχολείο. Και τα μάτια της ήταν όλο κόκκινη, έκανε... Τώρα τι γίνεται. Πατάς ένα κουμπί και του λες του κουμπιού να ανάψεις αύριο το πρωί σε 7 παρά 20. Να μου ζεστάνεις το γάλα τόσους βαθμούς και όταν το ζεστάνεις σφυρίζει. Έχει και μια σφυρίχτρα και παίζει το νορβηγικό ύμνο. Όχι αδελφέ, ποιος σας τα είπε. Έτσι είναι τα πράγματα όπως σας τα λέω. Και τι έγινε. Πάντα κλαίνε, πάντα τα νοσοκομεία είναι γεμάτα, πάντα τα γυρατιά είναι παραπονεμένα και τα παιδιά γυρίζουν ορφανά. Δεν έγινε τίποτα στον άλλο χώρο. Θέλω έτσι να μείνουμε απόψε και θέλω να κλείσω κάπου εδώ, θέλω να κλείσω και να σε ρωτήσω έτσι πεζά τον αριθμό τηλεφώνου του Χριστού τον έχει. Ελενάκη, τον έχεις, του τηλεφωνεί. Μου συμβαίνει αυτό, μου συμβαίνει. Κύριε, έχω πρόβλημα, έχω ζήτημα. Αρρώστησε ο αδελφός τους και είχανε τον αριθμό τηλεφώνου του Κυρίου. Α, τούτη η κρυφή η ατζέντα της καρδιάς. Και στείλανε μηνυτάδες. Αυτό ήταν της εποχής το τηλέφωνο. Κύριε, όν αγαπάς ασθενή. Άρθουν οι φωνές και οι σιρήνες, τα ερωτηματικά του κόσμου και ας πούμε ποια αγάπη. Σαν Εβραίο στην οδοκαλαμιό του, χρόνια του μίλαγα. Είχε έρθει εδώ, ερχόταν εδώ. Κάποτε μου λέει, δεν σε βλέπω. Λέει, εγώ θα παρακαλέσω το Θεό, λέει, μαζί με μια συντροφιά, λέει, που έχουμε φίλων. Ήταν αμέσως μετά τα μεταπολεμικά χρόνια. Λυκούργο ερχόταν. Θα τον παρακαλέσω και θα πούμε, Θεέ μου, δεν θέλουμε άλλο την προστασία σου. Μας αρκεί τόσα τραβήξαμε. Και γελούσε έτσι, το χερό του. Αδερφιά. Εν το ονόματι του Χριστού, απόψε, πρώτον, στην ατζέντα σου τον αριθμό τηλεφώνου. Ένα. Ό,τι σου συμβεί, πρώτα, εκείνα. Δεύτερον, μη φανταστείς, μη θεωρήσεις ότι η αγάπη του Θεού δεν υπάρχει. Ή βρίσκεται συμπιεσμένη, απομειωμένη, συρρυκνωμένη επειδή συνέβη ό,τι συνέβη, όποιο κι αν είναι, στον όποιο χώρο και επίπεδο αυτό. Η αγάπη του Θεού δεν μετριέται με υγεία, δεν μετριέται με λεφτά. Η αγάπη του Ιησού Χριστού δεν μετριέται με κεραμίδια και με τούβλα. Η αγάπη του Ιησού Χριστού έχει το δικό της σταυρικό μέτρο και διάσταση. Το Γολγοθά και το αίμα. Τρίτον, να ξέρεις ότι σε αγαπάει. Και να πας απόψε να πέσεις να κοιμηθείς και να χαμογελάσεις. Όπως έχετε δει μωρά να χαμογελάνε στον ύπνο τους. Χαμογελάνε τα μωρά στον ύπνο τους. Κανείς δεν ξέρει γιατί. Όταν μεγαλώσουν το έχουν ξεχάσει το γιατί. Και να χαμογελάσεις. Τι σου συμβαίνει? Ο Χριστός με αγαπάει. Ο Ιώβ μπόρεσε να μπάσει στο στενό πλαίσιο αυτής της μεγαλόπρεπης αλήθειας. Και αν με θανατώνει, έτι θέλω. Έλεγε ο Γιώργος, ο Λιγνός, ο Γλινός. Από την Νίκαια, ο Γλινός. Οι παλιοί το θυμόνται. Συνελήφθη εχμάλωτος. Ήταν μικρασιά της. Και τον έριξαν σε ένα νταμάρι. Γύρω-γύρω χώμα. Και εκεί θα πέθαινε. Προσπάθησε να αρπαχτεί. Κάτι να κάνει, να ανέβει. 4 μέτρα ψηλά. Αλλά το χώμα κατέρεε. Ένα βράδυ άκουσε μια φωνή και του είπε «Εδώ σκάψε». Και με το χέρι του έσκαψε, αλλά συνάντησε πέτρα και ακούμπησε το πρώτο του πόδι σε πέτρα. Και ξανασκάβει από πάνω και ήταν δεύτερη πέτρα. Και ανέβηκε και έφυγε. Γυρίζει σε κάποια στιγμή. Δεν ήταν κανείς. Κατάλαβε όμως. Ήταν και ακόμα το στερνό μου σημείο. Πριν ο Βασίλης, ο Χατζιάρας κλείσει με 2 λόγια προσευχής. Πάρτο. Δεν θα σου πω, επαναλαμβάνω, να μην του ζητήσεις λύση και έκφραση διεξόδου. Αλλά είναι όμορφο για τον πιστό άνθρωπο, όπως είναι, να το μεταφέρεις στους μηχανισμούς του Σταυρού. Ιησού, θα δοξαστεί. Θα γίνει άρωμα, λουλούδι. Ένας όμορφος ύμνος του άγγελου λέει και εκείνο το ακανθένιο στεφάνι θα μας γίνει στεφάνι ανθυρό, στεφάνι ζωής. Τι όμορφο να μπορεί κάποια στιγμή ο Κύριος να κοιτάξει πάνω από το πρόβλημά σου, παιδί μου. Και να σου χαϊδέψει το κεφάλι. Σε ευχαριστώ πολύ. Δοξάστηκα. Έγινε μαρτυρία. Έγινε ζωή. Κανένα κερί δεν φωτίζει πριν αποφασίσει να λιώσει. Κερί ακέραιο είναι ωραιότατο μεν ως διακοσμητικό, αλλά δεν φωτίζει ποτέ. Μακάριες οι ψυχές που οδηγήθηκαν στο λιώσιμο του κεριού του Σταυρού του Χριστού. Ευλογημένες οι ψυχές εκείνες. Λέγαμε ένα Σάββατο, άλλο πράγμα είναι γνωρίζω το Σταυρό. Άλλο σκαλοπάτι είναι πιστεύω εις το Σταυρό. Κι άλλο είναι ζω την οτροπία του Σταυρού. Εσταυρωμένη και νεκρή ως προς τον κόσμο και εσταυρωμένος ο κόσμος ως προς τον πιστό άνθρωπο. Και ακούσας ο Κύριος. Πάντα ακούει. Ακούει τους τραχυδρόμους. Τους ταχυδρόμους που λέγονται ανθρώπινη λιγμή. Ακούει τα λόγια. Ακούει και τη σιωπή μας. Ακούει το βουβό κλάμα. Είναι οι ταχυδρόμοι που έθεσε στη διάθεσή μας. Ο ταχυδρόμος των υψωμένων ματιών. Ο ταχυδρόμος που λέγεται δύο δάκρυα που κατεβαίνουν στα μάγουλα. Και ακούσας, ο Ιησούς είπε, αυτή η ασθένεια δεν είναι προς θάνατον, αλλά είναι μια ασθένεια υπέρ της δόξης του Θεού. Είναι ένας τρόπος για να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου δι' αυτής.

Πάμε στα κόκκινα. 80

269 ήταν το πρώτο. Νικόλα, μη με περνάς για τόσο γέρο. 269. Μέσα του αρχή μου το δρόμο.

0: τον τελευταίο καιρό για το Πνεύμα το Άγιο. Πολλά. Στην αρχαία Ελλάδα λέγανε «οι πολλοί και μη επαΐοντες». Το τι λέγεται, το τι ακούγεται, εν πάση περιπτώσει. Να μην το κρίνουμε. Ή να μην κριθόμενο. Το Άγιο Πνεύμα επιτελεί ένα ρόλο και κινείται σε ένα χώρο. Ποιος θα μας πει? Ποιος θα μας διδάξει? Η Αγία Γραφή. Ποιος είναι το Πνεύμα? Τι είναι το Πνεύμα? Ποιο ρόλο επιτελεί? Το λέει η Αγία Γραφή. Η Καινή Διαθήκη, τα τέσσερα Ευαγγέλια, οι πράξεις των Αποστόλων και οι επιστολές, οι οποίες κινούν το ιστορικό περίγραμμα, μας λένε πώς ενεργεί το Πνεύμα το Άγιον, αλλά τι δουλειά κάνει το Πνεύμα, ποια είναι η εργασία που επιτελεί. Ανοίξτε να το βρούμε εν Χριστώ στο 16ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου σύμφωνα με τον Ιωάννη. Ιωάννης 16. Διαβάζω από το 6. Να μην σας κουράσω. Ιωάννης 16:6. Αλλά επειδή εξαιτίας όλων αυτών τα οποία σας είπα, ξέρω πως η λύπη γέμισε την καρδιά σας. Πρέπει να σας πω ακόμα και μια άλλη σειρά από ευχάριστα. Και θα σας πω την αλήθεια. Δηλαδή, ξέρετε, σας συμφέρει εγώ να φύγω. Διότι εάν δεν απέλθω, δεν πρόκειται να έρθει κοντά σας ή μην στο κείμενο, δεν μπορεί να έρθει κοντά σας, να παραμείνει κοντά σας, ο παράκλητος. Αλλά μόνον αφού παρέλθω, θα τον στείλω προς εσάς. Και εκείνος, όταν έλθει, είναι χρονική μετοχή, όταν έλθει, θα ελέγξει τον κόσμο περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Περί αμαρτίας μεν, διότι δεν πιστεύουν σε μένα. Περί δικαιοσύνης δε, διότι πηγαίνω στον πατέρα μου και πλέον δεν με βλέπετε. Και περί κρίσεως, διότι ο άρχον του κόσμου τούτου, καθώς εγώ ανεβαίνω στο σταυρό, εκρίθη. Ακόμα πολλά έχω να σας πω. Όμως τώρα δεν μπορείτε να τα σηκώσετε αυτά. Όταν δε έλθει εκείνος, το Πνεύμα της Αληθείας, όχι εκείνο, εκείνος. Είναι πρόσωπον συνεπώς. Όπως ο Πατέρας είναι πρόσωπο, όπως ο Υιός είναι πρόσωπο, έτσι και το Πνεύμα το Άγιον είναι πρόσωπο. Γι' αυτό και υπάρχει εντολή. Θα βαπτίζετε αυτούς εις το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Δεν έχει λοιπόν μόνο ο Πατέρας όνομα, αλλά έχει και ο Υιός όνομα. Και έχει και το Πνεύμα το Άγιο όνομα. Προχωρώ. Όταν λοιπόν έρθει εκείνος, συμπέρασμα το δε, το μόριον δε είναι συμπερασματικό, αντί του ουν. Το Πνεύμα της Αληθείας, πολλοί το αληθείας το γράφουν με κεφαλαίο, και η αλήθεια, ξέρετε, είναι ο Ιησούς Χριστός, αυτός θα σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια. Διότι δεν θα μιλήσει λέγοντας πράγματα αφεαυτού από τα δικά του, αλλά όσα θα ακούσει, αυτά θα λαλήσει. Και αυτά θα σας αναγγείλει, τα μέλλοντα. Ώστε το κύριο ρήμα εδώ, που θα μας δώσει το κλειδί για να αποκρυπτογραφήσουμε τα πράγματα, είναι το ρήμα οδηγό. Τι σημαίνει οδηγό? κάποιος με παίρνει, γνώστης, και αργά και σταθερά, ενώ είναι δίπλα μου, με οδηγεί σε μένα άγνωστο χώρο. Αυτό σημαίνει το ρήμα, οδηγώ. Από όλα τα καλά λεξικά, τα ελληνικά. Ώστε έπρεπε να φύγει ο Κύριος, να δοξαστεί και σε μια γενέθλιο ώρα της σύστασης της Εκκλησίας θα κατέβαινε δοξασμένος ο Παράκλητος. Τι σκοπό έχει ο Παράκλητος εδώ στη γη? Να μας οδηγήσει. Μόνο. Ποιο ρόλο επιτελεί το Πνεύμα το Άγιον? Τον ρόλο του Παρακλήτου. Παράκλητος είναι, στην αλεξανδρινή γλώσσα, ο συμπαριστάμενος συνήγορος. Σε μια δίκη, πολιτική ή ποινική δίκη, υπήρχε ο συνήγορος, ο δικηγόρος. Δεν λειτουργούσε το επάγγελμα όπως σήμερα. Ήταν περισσότερο δεμένο με την ρητορική του χρυσού αιώνα. Ήταν όμως δικηγόρος, ήταν ο Παράκλητος. Θα θυμόσαστε από τα σχολικά σας βιβλία, του Λυσία, τους λόγους του περίφημου εκείνου ρήτορα, παύλα, δικηγόρου, παύλα, συμπαριστάμενου, παύλα, Παράκλητου. Παράκλητος ήταν. Θα θυμίστε ακόμα ότι οι Εβραίοι στην πολιτική, στην στρατιωτική, κυβερνητική δίκη του Παύλου, για τα καλύτερα δεδομένα τους, είχαν πάρει έναν κι αυτή ρήτορα, ένα δικηγόρο. Ποιος τον θυμάται, πώς τον λέγαμε? Πιο δυνατά, δεν ακούω, είμαι 160 χρονών. Α, σωστά το είπατε όλοι μαζί. Ο Τέρτυλος. Τον Τέρτυλο, λέει, τον πήρανε και τον πήρανε εκεί πέρα να μιλήσει. Ώστε αυτό είναι αυτός είναι ο ρόλος του Αγίου Πνεύματος. Να μας οδηγήσει εις την χώρα της αληθείας. Αφού αλήθεια λοιπόν είναι ο Ιησούς Χριστός, το Πνεύμα το Άγιον θα μας οδηγήσει εις τα του Ιησού Χριστού. Κανένας δεν μπορεί να γνωρίζει τα του Ιησού Χριστού στην ιστορική σχέση μαζί του, άνευ του Αγίου Πνεύματος. Συζητάτε με ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν τον Χριστό. Αυτό διατυπώνουν. Και όταν το λέει κάποιος, είσαι υποχρεωμένος να το δεχθείς. Και του λες, πιστεύεις και εσύ στο Χριστό? Βεβαίως είσαι στο Χριστό. Δεν πιστεύω, λέει, εγώ τι είμαι, λέει, Τούρκος, δεν πιστεύω στο Χριστό. Βέβαια δεν πιστεύω, λέει, ήταν ο γιος του Θεού, ήταν ένας εξυπνότατος άνθρωπος, είχε πάει με τους γκουρού, λέει, εις τις Ινδίες και... Κατά τα άλλα όμως, βλέπετε, έχει γνώση. Αλλά οι γνώσεις αυτή δεν είναι οι γνώσεις του Αγίου Πνεύματος. Ξέρουνε τα περί του Χριστού, αλλά το ότι παρήγαγε λυτρωτικών έργων στο Σταυρό δεν το ξέρουν. Ή δεν το δέχονται. Λέει, πέθανε για τις αμαρτίες του κόσμου. Για τις δικές σου πέθανε. Δεν ποιες δικές. Εγώ δεν έχω αμαρτήσει. Έχω κάνει ποτέ τίποτα. Ποιον πείραξα εγώ? Α, δεν πάει καλά. Αντιδουλεύει άσχημα εδώ. Βλέπετε. Ακόμα και στην ιστορική γνώση του Ιησού Χριστού χρειάζεται το Πνεύμα. Είναι του Αγίου Πνεύματος διδαχή και το Πνεύμα το Άγιον δίδει αυτή τη διδαχή. Εγώ και ο Πατήρ είμεθα εν. Δεν λέει εγώ και ο Πατήρ είμεθα εις. Ένας. Είναι εν. Άλλο το εις το αριθμητικό, άλλο το εν το ποιοτικό. Είναι ο Έλληνες, το έχω ξαναπεί αυτό, θαυμάσια το διατυπώνουμε και λέμε, δώσ' τα λεφτά καημένα στην κοπέλα εδώ πέρα, εμείς με την κοπέλα ένα είμαστε. Το ίδιο, σαν τα έδινε σε μένα, θα τα πάρω τα λεφτά, δεν τη φοβάμαι την κοπέλα. Και λέμε είμαστε ένα. Α, λέει, είμαστε ένα με αυτόν. Δεν είμαστε εις. Μόνο εις δεν είμαστε. Ώστε το Πνεύμα το Άγιον πρώτον ήρθε για να μας δώσει μία σωστή γεύση γνώσεως. Γι' αυτό δεν μπορείτε να μελετήσετε, αδελφοί, εάν δεν ζητήσετε από τον Θεό να στείλει το Πνεύμα το Άγιον. Προσευχή στο Πνεύμα το Άγιον δεν υπάρχει στην Καινή Διαθήκη. Ούτε φυσικά στην Παλαιά. Στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει κάτι που λέει πνεύσονότε. Αυτό λέει το πνεύσονότε. Είδες, λέει, εδώ είναι, λέει, προσευχή. Τώρα γιατί το Πνεύμα το Άγιον να είναι νότε, νότος και να μην είναι γαρμπής, βοριάς, ανατολικός άνεμος. Προσέξτε τα αυτά, προσέξτε τα. Δεν υποβαθμίζεται καθόλου ούτε το ρόλο, ούτε η μεγάλη μοναδική προσωπικότης του Αγίου Πνεύματος όταν δεν απευθύνουμε προσευχή. Όλες οι προσευχές απευθύνονται στον Πατέρα δια του ονόματος του Κυρίου Ιησού Χριστού. Το δεύτερο σκέλος, το δεύτερο πλέγμα είναι το ότι όχι μόνο μία ιστορική επαφή, γνωσιολογική κάτωψη έχουμε με τον Ιησού Χριστόν, αλλά έχουμε και κάτι άλλο. Δια του Αγίου Πνεύματος έχουμε μία επίγνωση του Κυρίου. Θα μπορούσα να την ονομάσω μία αύξουσα, μία γεωμετρικά, μία προοδευτικά αμβλή αγωνία που αγκαλιάζει βαθύτερα, περισσότερο και περισσότερο τον Ιησούν Χριστόν, όχι ως ιστορικόν πρόσωπο τώρα, αλλά ως τον Υιόν του Θεού, του Σόντος. Να γιατί ο Πέτρος προσεύχεται στο τελευταίο κεφάλαιο της Β' επιστολής του για να πει «Και προσεύχομαι για σας». Τι προσεύχομαι? Να αυξηθείτε εις την γνώση του Κυρίου. Τον Κύριο θα τον γνωρίσουμε ολοκληρωτικά στην αιωνιότητα, αλλά όχι τελειωτικά. Κάθε μέρα κάτι νέο, κάθε μέρα κάτι καινούριο, κάτι διάφορο και μεγαλειώδες. Κάτι δυνατό θα έχει να μας αποκαλύψει η αιωνιότης και ο ουρανός. Πάσε επί γέ μου είναι ενσύ. Οι ωκεανοί έχουν συστατικότητα. Οι λίμνες είναι αυτές που είναι. Οι πηγές, κάτι άλλο, νέο, διάφορο, καινούριο, ευλογητό, δυνατό. Ώστε το Πνεύμα το Άγιον, βλέπετε, ο Παράκλητος, θα είναι δίπλα μας σε όλα τα περιστατικά της ζωής μας, κάθε λεπτό της ζωής μας, να μας οδηγήσει άλφα εις την ιστορική γνώση του Χριστού, δεύτερον εις την εσωτερική, στη βαθύτερη και βαθύτερη επίγνωση του προσώπου του. Η επίγνωση, Άννα, του προσώπου του. Αλίμονο από τον άνθρωπο εκείνο ο οποίος ξέρει τον Χριστό, Βαγγέλη, σήμερα τόσο όσο χθες. Εδώ είναι σαν τη μουσική. Εδώ είναι σαν το φλάουτ. Μας λείπει και ο Ντάνιελ, ο Σέρβος. Τον είχαμε στην εκκλησία Πετραλώνων. Τον είχαμε. Περιμένει τη γυναικούλα του να έρθει. Είναι καθηγητής. Όσοι θέλουν να μάθουν φλάουτο, οι ίδιοι, τα πεθερικά τους ή τα παιδιά τους, να σας δώσουμε τον αγαπητό τον Ντάνιελ. Είναι καθηγητής της μουσικής. Και υποφέρει οικονομικός. Λέγω, δεν μπορεί το παιδί να ξέρει μετά το μάθημα το σημερινό που πήγε στον καθηγητή στο φλάουτο όσα ήξερε χτες. Κάτι του προσθέτει. Τώρα του προσθέτει τα 16. Τώρα του προσθέτει τα 32. Ήταν το πρώτο μάθημα που έμαθε την πρώτη ύφεση. Είναι το πρώτο μάθημα που έμαθε την πρώτη δίεση. Είναι το πρώτο μάθημα που έμαθε την συνέρεση των φθόγκων. Την συνέρεση που δεν κόβουμε, συνεχίζουμε αμέσως χωρίς να διακόπτουμε την αρμονική νότα. Α, ποιος μας τα λέει αυτά? Το καινούριο μάθημα. Κάθε μέρα το πνεύμα, όταν βλέπεις ανθρώπους και είναι στατικοί στο 1970 που γνώρισαν τον Ιησού Χριστό, εδώ περίμενε τραγωδία. Εδώ περίμενε δράματα. Εδώ περίμενε δάκρυα και πτώσεις. Και κάτι φταίει και ποιος φταίει, ψάξουμε να το βρούμε. Δεν ζήτησε στην οδηγία του πνεύματος σε μία, επαναλαμβάνω, βαθύτερη θεώρηση. Η τρίτη θεώρηση, η τρίτη μορφή επιτελεγμένου, επιτελέσεως έργου, επιτετελεσμένου έργου, εκ μέρους του Αγίου Πνεύματος, είναι ότι μας οδηγεί εις τον χώρο της διακονίας. Μας παρουσιάζει το διακονικό χώρο. Το Πνεύμα το Άγιον βάζει μέσα σου πόθο για τη διακονία. Το Πνεύμα το Άγιον αποστέλει. Έλα εδώ. Ποιος το κάνει αυτό? Το Πνεύμα το Άγιον. Ποιος ενεργεί? Το Πνεύμα το Άγιον. Ποιος παρουσιάζει ανάγκες? Το Πνεύμα το Άγιον. Ερχόμαστε από μια πρόσθετη σύσκεψη με τον γιατρό εδώ και τον Ανδρικούρη. Ο Ανδρικούρης ήταν εδώ. Ήταν και ο Ανδρικούρης μαζί. Και μας έλεγε ο γιατρός, ερωτηματικά, προβληματισμούς, στη σύσκεψη μέσα που είχαμε. Sorry, Μιχάλη. Ποιος τα εμφανίζει αυτά? Το Πνεύμα. Το βλέπεις τον άλλον και είναι αδιάφορος στην υπόθεση του έργου του Χριστού. Νεκρό. Δεν προβληματίζεται, δεν πάλι. Ο Μεταλλινός έλεγε, έχεις ένα ταψί. Ένα ταψί. Το θυμάσαι, Τάσο? Με πίτουρα. Και περνάς το μαγνήτη από πάνω. Μέσα όμως έχει πινέζες, μπροκάκια, καρφίτσες, ρινίσματα σιδήρου. Μόλις περάσει ο μαγνήτης. Άρχισαν αδιάφορα. Εδώ πρέπει να κάνω μια παρένθεση και εδώ πρέπει να σας πω την προσωπική μου θέση, την οποία όμως κρατάω και για τον εαυτό μου. Δεν την δογματίζω. Πιστεύω ότι η ιστορική γνώση, ένα, η σωστή διαγίου πνεύματος, εις βάθος επίγνωσης, δύο, και η είσοδος στο διακονικό εκείνο ευαίσθητο χώρο του υπάγεται είναι του Αγίου Πνεύματος. Και είναι και τα τρία μαζί αυτά. Δεν αμφισβητώ κανενός την σωτηρία του. Απλώς θα τα βαστάω κάποια ερωτηματικά για τον εαυτό μου. Ήταν ένα Σάββατο μέσα από το Λόγο του Θεού σταθήκαμε και είδαμε σαν απάντηση, σαν ένα απαντητικό ημίωρο. Ποιος επιτέλους είναι ο πιστός άνθρωπος? Και εκεί σταθήκαμε με σκυμμένα τα κεφάλια για να δούμε μια μεγάλη αλήθεια, θα την ενθυμίστε. Πιστός είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει τις ευαισθησίες του Χριστού. Δεν ξέρω αλβανικά, αλλά ισχυρίζομαι ότι ξέρω αλβανικά. Δεν τα ξέρω πανεπιστημιακά, αν θέλετε. Και δύο Αλβανόπουλα λένε ένα δικό τους αστείο ανέκδοτο. Επιτρεπτό. Και δεν γελάω. Λέει, οι άλλοι έχουν πέσει κάτω. Λέει, το κατάλαβες? Δεν το κατάλαβα, δε. Έχουμε τις ευαισθησίες του έργου όπως ο Ιησούς Χριστός τις είχε. Όταν ανέβηκε πάνω από τον εαυτόν του, πάνω από το χώρο των αισθημάτων, των συναισθημάτων, των σωματικών πόνων. Επαναλαμβάνω, είναι ένα καταπληκτικό κεφάλαιο, το τέταρτο κεφάλαιο της επιστολής προς Φιλιππησίους. Είναι ένας Παύλος που πραγματικά εκείνη την ώρα που γράφει, την ώρα που ανοίγει το φερμουάρ της ψυχής του και δείχνει τα κατάβαθα της μεγάλης καρδιάς του, πράγματι ανεβαίνει μέχρι τρίτου ουρανού. Είναι φυλακισμένος και όμως ελεύθερος. Είναι πεινασμένος και όμως χορταίνει. Δεν έχει παρά ένα σταμνί με νερό κάπου στην άκρη του κελιού. Με μουχλιασμένο ίσως νερό, γιατί όχι. Κι όμως είναι ευτυχισμένος. Στην Εκκλησία Πετραλώνων είναι η Τρίτη Πέμπτη. Ξεφύγαμε κάπως. Όταν μείναμε, γιατρέ, απάνω σε αυτό το σημείο, με κεντρική σπονδυλική στήλη τη δυνατή σκέψη παρμένη από το έκτο του Μάρκου. Ένας βασιλιάς κατάδικος. Υπάρχουν βασιλείς κατάδικοι? Ναι. Είναι ο Ηρώδης, ο οποίος αγαπούσε τον Ιωάννη, εσέβεται τον Ιωάννη, οίκουε αυτόν ευχαρίστως. Στο κείμενο στέλιο λέει ιδέως. Ιδέως. Ιδί γλυκή. Με γλύκα. Αισθανότανε σαν να τρώγε μια τέτοια πάστα κάθε φορά που τον άκουγε. Τον πιάνει για να μην τον σκοτώσει η Ηρωδιάδα και τον κλείνει στις φυλακές των Αναχτώρων για να τον φυλάξει. Για να φυλάξει αυτόν. Και είναι κατάδικος. Του έχει περάσει ένα χαλκά από τη μύτη η Ηρωδιάδα. Και έχει ένα τύμπανο αυτή μαζί με την κόρη της. Και το χτυπάνε τον Τέφη. Και ο Ηρώδης χορεύει. Βέβαια ο κρίκος είναι χρυσός και έχει μερικά διαμαντάκια και μερικές πέτρες τοπάζια. Χαχα! Είναι κρίκος. Είναι ο κρίκος που είναι ένας κατάδικος. Ο Παύλος δεν τον έχει. Τα πάντα δύναμε το ενδυναμούντιμε. Κάπου πέφτει τις πλατούλες του τόσες φορές δαρμένες και ματωμένες κοιμά απάνω στο υγρό χώμα του κελιού. Να είχα ένα παλτό, λέει. Ολόκληρη εκκλησία Ρώμης, διαβάστε το 16ο κεφάλαιο. Απόψε το διαβάσετε, έτσι παιδί μου, στο σπίτι σας. Προς Ρωμαίους. Εκεί στέλνει μερικές χιλιάδες σέσουλες φιλιά, αγάπη και χαιρετισμό. Και δεν βρέθηκε ένας να του πάρει να του βάλει τη σούρα, λέγαμε εμείς τα χρόνια μας. Και αναγκάζεται και γράφει στον Τιμόθεο. Τιμόθεο μου, καλή χάρη, δεν σε παρακαλώ. Καθώς έρχεσαι από την Τροάδα, φέρε μου και εκείνο εκεί, λέει, το κουρέλι. Να το στώσω χάμω. Όταν ανεβαίνεις πάνω από τον εαυτόν σου, όταν ανεβαίνεις πάνω από τις συνθήκες της ζωής, όταν πετάς πέραν από τα γεγονότα και τα συμβάντα, όταν πάλις μέσα στους θαυμαστούς και γλυκούς εκείνους επένους της δόξης του έργου του Χριστού, ποιος σε οδηγεί? Το Πνεύμα το Άγιο. Να το ξαναδιαβάσω. Όταν δε έλθει εκείνος το Πνεύμα της αληθείας, θα σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια. Θα χρειαστεί ένα δεύτερο μάθημα, αλλά το επόμενο Σάββατο, ας πούμε, έχουμε γάμο. Δεν θα είμαστε εδώ. Στο μάθημά μας, εννοώ. Και ένα δεύτερο. Θα σας λαλήσει όσα θα ακούσει. Εδώ μισό αιώνα δεν εδογμάτισα. Μάρτισμα. Εδώ, αν θέλετε, σημειώστε το. ώστε το Πνεύμα το Άγιον μιλεί, μεταφέρει, λέει, δίδει, αναγγέλει όλα όσα ακούει από μένα, το Χριστό. Τώρα, εάν ο Χριστός και ο Πατέρας μιλάνε και λένε αυτά που συνήθως ακούγονται και λέγονται, έτσι που αυτά άκουσε το Πνεύμα το Άγιο και τα μετέφερε στους πιστούς, κρίνατε μόνοι σας. Κρίνατε το μόνοι σας. Αν δεν είναι βλάσφημο ότι ο Πατέρας και ο Υιός όταν συζητούν, συζητούν με τις κραυγές, τις άναρθες, τις γνωστές. Αυτές τις κραυγές λοιπόν μεταφέρει το Πνεύμα το Άγιον, διότι αυτά ακούει. Υπάρχει κάποιος από εσάς που μπορεί να το δεχτεί? Αλλά είναι και ο τρίτος χώρος και πρέπει να κλείσω. Ο χώρος των μελλοντικών γεγονότων. Και τα μέλλοντα αναγγελεί, λέει. Αναγγελεί. Το αγγέλο έχει αγγελό, κάνει μέλλον. Ο μέλλον λέει αγγελό. Τα μέλλοντα. Ποιος θα μας τα πει? Να φωνάξουμε κάποιος να μας κάνει, λέει, εδώ, λέει, την Ευρώπη των 10. Είναι θέμα του Αγίου Πνεύματος αυτό. Πώς ενεργεί το Πνεύμα? Ενεργεί στην Εκκλησία Του. Εις τους πιστούς Του. Είχα διαβάσει ένα άρθρο μεταφρασμένο από ξένο περιοδικό, όπου έλεγε, ήταν 69, αδύνατον ο άνθρωπος να πατήσει το πόδι του στη σελήνη. Με εδάφια κυριαρχούσε το εδάφιο ότι ο Θεός έκαμε την γην για τον άνθρωπο. Συνεπώς, λέει, δεν θα πατήσει κανείς το πόδι του στη γη, στη σελήνη. Βέβαια ο Άμστρογκ πάτησε, άφησε τα χνάρια του. Τελεία. Βέβαια αυτός εξαφανίστηκε. Ήταν άγνωστος. Την είπε την παρόλα του. Κάποιοι άπιστοι τη διάβασαν την παρόλα του. Και φυσικά γελάσανε. Για να αποδειχθεί ότι η έμπνευση δεν ήταν του Αγίου Πνεύματος. Προσέξτε αυτά τα πράγματα. Το θερίον είναι ο Κίσιγκερ, θα διαβάσει κάποτε. Επισήμως. Ρε το φουκαρά τον Κίσιγκερ. Να είναι το θερίον. Αργότερα το θερίον. Πριν ήταν το θερίο ο Χίτλερ, ο Μουσολίνη. Ήταν τα θερία. Μην κάνετε στη ζωή σας τέτοια πράγματα. Το Πνεύμα το Άγιον θα διδάξει την Εκκλησία. Και θα δείτε ξαφνικά την Εκκλησία όπως εσείς αυτή τη στιγμή έχετε το ατύχημα να με ακούτε όλοι. Έτσι όλοι θα ακούσουμε ξαφνικά το Πνεύμα το Άγιον. Και φεύγοντας από την αίθουσα θα πούμε, αδελφοί, το ακούσατε αυτό? Ναι, ο Κύριος είναι εγγύς. Το ακούσατε αυτό? Θα βοηθήσουμε όλη τη Θράκη. Το ακούσατε αυτό? Θα βοηθήσουμε όλοι σε αυτό ή εκείνο το έργο. Ποιος το λέει αυτό? Το Πνεύμα το Άγιο. Μην πιθανολογείτε και μην μελλοντολογείτε. Δεν είναι πράγματα αυτά. Και έγινε και σε λίγο και έρχεται και τούτο ή να το λέει. Δεν θα χτίσουν εάν πρώτα δεν έρθει. Ποιος σας τα είπε αυτά? Λέει, δεν θα χτιστεί η Βαβυλώνη εάν πρώτα δεν. Ποιος σας τα είπε αυτά? Εδώ ο Χριστός είπε ότι κανένας δεν ξέρει. Μόνο ο Πατέρας το ξέρει. Κανένας άλλος. Ούτε εγώ ο ίδιος πότε θα πάρω μαζί με τον Πατέρα και το Πνεύμα το Άγιο, πότε θα πάρουμε την τελική απόφαση, μόνο ο Πατέρας την ξέρει. Αυτά τα ολίγα απόψε. Το Πνεύμα το Άγιον μας οδηγεί σε έναν άγνωστο χώρο. Δια της προσευχής, της μελέτης, του κηρυγματικού λόγου, των γονάτων, της νηστείας, των δακρύων, των υψωμένων χεριών. Το Πνεύμα το Άγιον οδηγεί την Εκκλησία. Πρέπει να διαβάσετε την εκκλησιαστική ιστορία για να δείτε. Όταν τη δεύτερη φορά ξεσηκώθηκαν οι Εβραίοι εναντίον των Ρωμαίων επί Αδριανού, την έσπηρε με αλάτι. Έδιωξε όλους τους Εβραίους. Την ονόμασε με ρωμαϊκό όνομα. Κατεδάφισε τα πάντα. Η Εκκλησία το είχε καταλάβει. Ούτε προδοσία έκαμε, ούτε τηλεφωνήματα υπέκλεψε, ούτε κοριούς είχαν την εποχή εκεί. Γιατί είπε στην Εκκλησία των Ιερουσαλήμων, «Φύγετε!» Και έφυγαν και εγκατεστάθησαν εις την πέτρα, όπου μετέφεραν τα γραπτά τους, τα κειμενά τους, τις ιεραποστολικές τους έδρες. Το Πνεύμα το Άγιον, λοιπόν, στην ιστορική γνώση, στην εμβάθυνση, στο έργο, στα ερχόμενα τελικά γεγονότα. Μακάρι να είμαστε άνθρωποι που τόσο απλά θα μπορούμε να του λέμε, «Κύριε, στείλε το Πνεύμα το Άγιο να μας οδηγήσει εις πάσα την αλήθεια». Άμην. Ρηγόρη.
1: Χαίρομαι που βρίσκομαι μεταξύ σας. Έτυχε αυτές τις μέρες να έχουμε το συνέδριο της καρδιολογίας εδώ στην Αθήνα και να βρεθώ πάλι στην Αθήνα. Περισσότεροι ίσως με ξέρετε, έχετε ακουστά το όνομά μου. Βρίσκομαι στη Θράκη, στην Κομοτηνή. Χάρη στις δικές σας, στη δική σας αγάπη και στις προσευχές, το έργο στην Κομοτηνή εδώ και 10 μήνες τουλάχιστον που έχουμε αρχίσει έχει, όπως λέμε εμείς στη δική μας γλώσσα, πάρει φωτιά. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα στην περιοχή. Ξέρετε πολλοί από εσάς ότι στην περιοχή επικίζονται οι Ρωσοπόντιοι από την περιοχή της Ρωσίας και έχουμε πει ότι δεν είναι από μία περιοχή της Ρωσίας αλλά είναι από περίπου 12 με 15 πολιτείες. Τώρα ή κράτη. Οι περισσότεροι είναι φυγάδες από τις εμπόλεμες περιοχές, αλλά κυρίως από τις μουσουλμανικές περιοχές. Έρχονται άνθρωποι διωγμένοι, δεν είναι όπως ήταν οι παλιοί που φέραν τα πράγματά τους και τα πουλάνε στις αγορές μέχρι το 1989. Από το 1991-1992 περίπου και ίσως και πιο νωρίς, οι άνθρωποι αυτοί φεύγουν χωρίς τίποτα και έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή της Κομοτηνής, της Ξάνθης αλλά και του νομού Εύρου. Υπάρχουν δύο είδη ποντίων. Είναι εκείνοι που έχουν πάρει τη βίζα παλινόστησης, δηλαδή την επίσημη βίζα, και έχουν εγκατασταθεί, και είναι εκείνοι οι οποίοι έρχονται με την τουριστική βίζα. Είναι άνθρωποι που έρχονται και μπαίνουν στη χώρα μας σαν τουρίστες για να μπορούν να δουλέψουν εκεί στις αγροτικές περιοχές παράνομα και να μπορούν να μαζέψουν μερικά λεφτά και να πάνε να αγοράσουν τη βίζα παλινόστησης από τη Μόσχα. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματά τους, βέβαια σε αυτή την δύσκολη περιοχή. Εμείς έχουμε εδώ και 10 μήνες ξεκινήσει μια προσπάθεια. Χάρη στις προσευχές των αδελφών αλλά και κυρίως σε ένα γράμμα που είχα πάρει πριν πολύ καιρό από τον αδελφό τον Πορτινό που έγραφε και ζητούσε για κάποια λιμάνια, αν μπορούμε να ξέρουμε από αυτούς που έρχονται για κάποια λιμάνια στη Ρωσία, να μπορούμε να πάμε να δώσουμε γραφές εκεί ή κάπως να μπορούμε να τις δίσουμε στις περιοχές εκείνες. Ευτυχώς που ο Θεός έκανε έτσι ώστε όλες αυτές οι περιοχές, τα λιμάνια δηλαδή, ήρθαν στη Θράκη. Αγαπητοί αδελφοί, έχουν μοιραστεί στην περιοχή της Θράκης περίπου στις 6.000 ρωσικές γραφές και άλλες περίπου 3.000 θα πρέπει να είναι οι ελληνικές γραφές. Η ανταπόκριση σήμερα είναι αρκετά μεγάλη. Έχουμε κάνει ήδη στην εκκλησία της Κομοτηνής, μέσα στην πόλη της Κομοτηνής, 3 πυρήνες συμμελετών με συμμετοχή πάρα πολλών ανθρώπων. Υπάρχουν οι αδελφοί από την εκκλησία της Δράμας που έρχονται την Τετάρτη. Μία περιοδία κάνει ο αδελφός ο Δημήτρης ο Καβάκας, ο οποίος κάνει περιοδία στα χωριά και κάνει συμμελέτες μία σε έναν οικισμό και σε κάποια χωριά που συγκεντρώνονται. Έχετε γνωρίσει ίσως πάρα πολύ, δύο φορές είχαμε στείλει στο Σούνιο τους Ρωσοποντίους από δύο χωριά και βέβαια δεν ήταν τόσο ανεβασμένοι στα πράγματα του Θεού, ήταν μόλις είχε αρχίσει ο Ευαγγελισμός, αλλά σκέφτηκα εκείνη την ημέρα όταν ήμουν προβληματισμένος πώς να συγκεντρώσουμε όλους εκείνους που είναι κατά κάποιο τρόπο θα περνούσαν τις εξετάσεις και θα ήταν κάπως καλά και θα γνώριζαν κάπως περισσότερα τα πράγματα του Θεού. Και έτσι σκέφτηκα να στείλω τους ανθρώπους που είχαν πάρει, μόλις είχαν πάρει τις γραφές, δηλαδή στον 1-2 μήνες. Από ένα χωριό μαζεύτηκαν περίπου 36 άτομα, τους μάζεψα, τους έβαλα στο πούλμαν και τους έστειλα. Με την ελπίδα ότι ίσως αυτό που δεν μπορούσαμε να κάνουμε εκείνη την περίοδο, το να συμιλήσουμε, να τους δώσουμε πνευματική τροφή, να το κάνουν εκεί στο Σούνιο. Το κάναμε και δεύτερη φορά και από αυτή τη συγκομιδή των δύο ταξιδιών έρχονται στις μελέτες και έχουν ανέβει πάρα πολύ και έχουν κάνει ομολογία. Πρόσφατα έχουν κάνει ομολογία παρουσία και του αδερφού Βέρνερ από τη Γερμανία, όπου μας έκανε τη μία συμμελέτη, 20 με 25 νέα άτομα. Αγαπητοί αδελφοί, πραγματικά είναι δύσκολο να περιγράψει κάποιος την εικόνα ή τις εικόνες. Ίσως θα έπρεπε να είμαστε κάπως πιο τεχνοκράτες και να τραβούσαμε κάποιες ταινίες, να βγάζαμε κάποια slides και να σας δείχναμε πραγματικά όπως είναι. Το κάνανε αυτό κάποιοι αδελφοί που ήρθαν από την Αθήνα, υποσχέθηκαν ότι θα μοντάρουν κάποια βιντεοτενία για να την παρουσιάσουν στις εκκλησίες, αλλά πιστεύω ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε τεχνικούς λόγους και δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα. Αγαπητοί αδελφοί, ο Λόγος του Θεού δεν μεταδίδεται βέβαια και με ευκολίες. Έχει ξεσηκωθεί τέτοια επίθεση που στην κυριολεξία οι άνθρωποι αυτοί που έρχονται, ιδίως οι τουρίστες, οι οποίοι είναι και πιο επικίνδυνα, δεν είναι σταθερά στις δουλειές που έχουν, όταν πηγαίνουν οι διάφοροι, θα έλεγα να μην χαρακτηρίσω την τοπική εκκλησία, και να τους διώχνουν από τη δουλειά επειδή διαβάζουν το Ευαγγέλιο και έρχονται στις μελέτες, χάνουν τις δουλειές τους, δεν είναι εύκολα τα πράγματα να μεταδοθεί το μήνυμα του Ευαγγελίου. Ίσως οι παλιότεροι γνωρίζουν τις δυσκολίες που είχαν περάσει οι ίδιοι όταν τους ξέρανε ή τους είχαν κάπως δώσει τη ρετσινιά, αυτός είναι ευαγγελικός ή διαβάζει το Ευαγγέλιο. Αγαπητοί αδελφοί, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα επιβίωσης σε πολλές οικογένειες. Σας το είχα ξαναπεί και σας το ξαναλέω. Οι δυσκολίες είναι πάρα πολλοί και μάλιστα το μήνυμα του Ευαγγελίου, και το πιστεύω απόλυτα αυτό το πράγμα, μεταδίδεται εκεί που υπάρχει θλίψη, εκεί που υπάρχει δυσκολία, εκεί που δεν υπάρχουν οι απολαύσεις. Γιατί μόνο τότε ο άνθρωπος του Θεού μπορεί να ακούσει, αν είναι προσκλημένος. Το πιστεύω αυτό το πράγμα, γιατί σε μία από τις ομολογίες που άκουσε ο Βέρνερ τη Δευτέρα, εκείνη, ένας νεαρός περίπου στα 25 άτομα είπε ότι αυτά τα πράγματα που συνέβηκαν στη Γεωργία τα έκανε ο Θεός για να μας φέρει εδώ να ακούσουμε τα λόγια του. Πιστεύω, αγαπητοί αδελφοί, εμείς που είμαστε και έχουμε όλες τις δυνατότητες και πολλές φορές ο Κύριος μας έχει ευλογήσει πάρα πολύ, εκείνο που πρέπει να κάνουμε να του λέμε ένα ευχαριστώ. Διότι εάν εμείς ήδη βρεθούμε στην ίδια θέση και έχουμε τις ανάγκες, τις βασικές ανάγκες, είναι σίγουρα ίσως τότε πραγματικά να ακούσουμε πραγματικά τη φωνή του Αγίου Πνεύματος στις καρδιές μας. Διότι είναι δύσκολο να περιγράψει κάποιος όταν πηγαίνεις κάπου να μιλήσεις στις μελέτες εκείνες ή κάπου στο χωριό να καθίσεις και βλέπεις ότι δεν έχουν να σου προσφέρουν τίποτα, αλλά τα λίγα που έχουν τα βάζουν πάνω στο τραπέζι. Είχε ο αδελφός Βέρνερ σε ένα σπίτι που μπήκαμε, βάλανε τα φτωχικά εκείνα πράγματα που βάλανε στο τραπέζι επάνω και συγκινημένος είπε ότι αυτά που βάζουν είναι το από το υστέρημά τους. Εμείς, λέει, στη Γερμανία, δόξα τω Θεώ, έχουμε τα πάντα, λέει, και κοίταγε τη Ρία, τη γυναίκα του, την Ελευθερία, με νόημα βέβαια, αλλά σας το λέω αυτό το πράγμα. Και το είπα και σε άλλες εκκλησίες που βρέθηκα. Μου είπανε κάποιοι αδελφοί στην εκκλησία της Θεσσαλονίκης ορισμένα πράγματα. Τους είπα, ξέρετε γιατί οι Ορθόδοξοι δεν δίνουν, ή αν δίνουν μία φορά που κάνουν έρανο, δεν ξαναδίνουν τίποτα? Μου λέει, γιατί? Γιατί δεν προσεύχονται. Πρώτα θα πρέπει να προσευχόμαστε και θέλουμε τις προσευχές σας περισσότερο από τα πράγματα τα οποία στέλνουν, οτιδήποτε άλλο, διότι αν δεν προσευχόμαστε, σίγουρα είναι ότι θα παγώσουμε γρήγορα. Δεν θα έχουμε το ενδιαφέρον για κανέναν, ούτε για το διπλανό μας. Θέλουμε τις προσευχές σας. Είναι πάρα πολύ δύσκολες στιγμές που περάσαμε. Είχαμε δύο δικαστήρια. Έχουν δημιουργήσει προβλήματα πάρα πολλά. Ξέρετε ότι ο αγώνας δεν είναι εύκολος. Έχουμε να κάνουμε πνευματικό πόλεμο. Ο διάβολος μας δείχνει ακριβώς εκεί που πρέπει εμείς να χτυπάμε. Εκείνο που φοβάται. Και είναι εκείνο που φοβάται. Είναι η μαρτυρία μας. Είναι το να μην μιλήσουμε για το Ευαγγέλιο, να μην δώσουμε τις Αγίες Γραφές, διότι ο χαρακτηρισμός που μας δίνουν και δεν μπορούν να συνεργαστούν οι ντόπιοι σε ένα φυλάδιο το οποίο κυκλοφόρησαν από εδώ από κάποιο μοναστήρι και το στείλανε πάνω και το μοιράζανε επάνω σε όλους τους ποντίους, να πω ένα μοναστήρι του Οροπού, δεν ξέρω πώς λέγεται, έγραφε μέσα μία κατηγορία που έχουν κυρετσινιά εναντίον μας. Γράφει στα ρωσικά και λέει ότι έρχεται αυτός, λέει, το τροκτικό. Το τροκτικό εννοεί αυτός που ξέρει ρωσικά, πιθανόν να εννοεί εμένα ή κάποιον άλλο. Και λέει, σας λέει ότι το μόνο, το τονίζει με μαύρα γράμματα, ο μόνος τρόπος σωτηρίας είναι το Ευαγγέλιο και πιστεύοντας εις το όνομα του Ιησού Χριστού. Κλείνει η παρένθεση και από κάτω γράφει. Μα δεν ξέρεις, ηλίθιε, έτσι ακριβώς λέει, ότι είσαι χριστιανός. Δεν ξέρεις ότι σε έχουμε βαπτίσει, σε κάναμε χριστιανό. Τι χρειάζεται να διαβάζεις το Ευαγγέλιο. Αγαπητοί αδελφοί, ο Κύριος να μας δίνει σοφία σε αυτές τις δύσκολες ώρες που περνούμε, όχι μόνο εμείς, πιστεύω ότι οι αδελφοί της Θράκης αυτοί που βρίσκονται στις δύσκολες ώρες, εκείνοι έχουν κάποιες τα πρώτα βήματα. Εγώ το πιστεύω μέσα στην καρδιά μου, ξεκινήσαμε με δύο σακούλες. Σήμερα έχω το θάρρος να πω ένα πράγμα. Όταν είμαστε στις δύσκολες ώρες, εκείνες τις στιγμές πάλι, διότι πάντοτε όλες οι εκκλησίες, ακόμα και οι αδελφοί, κάνουν κοιλιά. Στην αρχή ενθουσιασμός μεγάλος, μετά σιγά σιγά σβήνει αυτή η φωτιά, αλλά έχει ανάψει κάποια άλλη. Μας ήρθε ένα γράμμα από το πουθενά, λέω. Μας ήρθε ένα γράμμα από το πουθενά, από την Αυστραλία, τη μακρινή. Και βέβαια, όταν άνοιξα και διάβασα το γράμμα, πήγε η γυναίκα μου να σκίσει και το φάκελο. Και λέω, μια στιγμή κάτι γράφει εδώ πέρα. Είχε στείλει κάποιος αδελφός από τη Μελβούρνη 2.000 δολάρια, από το πουθενά, για να ενισχύσει το έργο στην περιοχή, γιατί μας είχε επισκεφθεί πριν ένα χρόνο. Και στο γράμμα μέσα είναι συγκινητικό να γράφει ότι είμαστε εμείς κάποτε πρόσφυγες εκεί στην Αυστραλία. Περάσαμε δύσκολες στιγμές, αλλά χάρη σε ανθρώπους που πιστεύανε στο Θεό και στις δύσκολες στιγμές εκείνες τους συμπαρασταθήκαν και βοηθήσανε. Θυμόντουσαν εκείνες τις στιγμές και μας υποσχεθήκανε και εκείνοι ότι με ποιον τρόπο και πώς μπορούν να ενισχύσουν και αυτή την προσπάθεια που κάνουν. Αυτοί οι αδελφοί, ο Κύριος να δίνει σοφία στον καθέναν από εμάς και προπάντων, εάν δεν προσεύχεται για μας, να μην στείλει τίποτα. Εάν δεν προσεύχεται για μας, να μην στείλει τίποτα, διότι είναι σίγουρο ότι τα πράγματα δεν θα έχουν ευλογία ή οτιδήποτε δώσει δεν θα έχει καμιά ευλογία. Κύριος σας ευλογεί.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε στο όνομα του Χριστού για την αιώνια αγάπη Σου. Ευχαριστούμε για τον Σταυρό του Γολγοθά, εκεί που ο αναμάρτητος Υιός Σου πήρε την δική μας την θέση. Σε ευχαριστούμε για το αίμα το πολύτιμο, για τα καρφιά του μαρτυρίου, για το ακάνθινο στεφάνι, για τους φρικτούς πόνους που υπέφερε ο Υιός Σου για μας. Σε ευχαριστούμε για την ένδοξη λύτρωσή μας. Όσοι δεχθήκαμε τον Χριστό σωτήρα μας, μας δόθηκε η εξουσία να γίνουμε τέκνα Σου. Ευχαριστούμε, Πατέρα, για τη Σύ που είπες να λάμψει φως από το σκοτάδι, έλαμψες μέσα στην καρδιά μας. Μας αποκάλυψες τι μυστήριο κρύβει μέσα του ο Σταυρός. Θεέ μας, κράτησέ μας παρακαλούμε στη διαρκή θεώρηση του Σταυρού. Ζωντάνευσε στα μάτια μας την όραση του Σταυρού. Παρακαλούμε αυτό το βράδυ το Άγιο Πνεύμα να ανοίξει τα μάτια μας, να μελετήσουμε την αιώνια αγάπη. Δίδαξέ μας, παρακαλούμε. Ας είναι μια ώρα κατάμεστη από τη δική Σου την παρουσία. Θεέ μας, το Άγιο Πνεύμα ας αναπαυθεί στη σύναξή μας. Παρακαλούμε θυμίσου και τις παρόμοιες συγκεντρώσεις σε ολόκληρη την πατρίδα μας. Ο Λόγος Σου να κηρυχθεί εν τη δυνάμει του Αγίου Πνεύματος. Ξύπνησε στις μέρες μας πλήθη θανάτων ψυχών να βρουν το δρόμο της επιστροφής σε Σένα. Κάνε θαυμάσια έργα για τον Ευαγγελισμό της πατρίδας μας. Άνοιξε, παρακαλούμε, διάπλατα τα δίθυρα, ώστε το Ευαγγέλιο της Χάρης να κηρυχθεί. Θεέ μας, γέμιζέ μας με δοξολογία στο όνομά Σου. Αν και τα μάτια μας να βλέπουμε τα υπό Σου χαριστέντα εις ημάς, για να είμαστε σε Σένα παντοτινά ευγνώμονες. Σε Σένα τον Πατέρα, τον Κύριο Ιησού και το Πνεύμα το Άγιο, αποδίνουμε την τιμή, τη λατρεία και τη δόξα, τώρα και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Κάνουμε και τον ύμνο 314. Εις του Γολγοθά το βράχο, όλοι γύρω στον Σταυρό. Ύμνος 314. Άρα,

χάρη Θεού, θα πω λίγες σκέψεις με θέμα το κήρυγμα της αγάπης. Όπως το πρόγραμμα προβλέπει, θα διαβάσω από την Επιστολή προς Κορινθίους, την πρώτη, Α23 και μερικά άλλα εδάφια. «Ημείς δε κηρύττομεν Χριστόν εσταυρωμένον, εις μεν τους Ιουδαίους σκάνδαλον, εις δε τους Έλληνες μορίαν, εις αυτούς όμως τους προσκεκλημένους, Ιουδαίους τε και Έλληνας, Χριστόν, Θεού δύναμην και Θεού σοφία». Επίσης από το β' κεφάλαιο, «Κι εγώ αδελφοί, ότε ήλθον προς εσάς, ήλθον ουχή με υπεροχήν λόγου η σοφίας, κηρύττων εις εσάς την μαρτυρίαν του Θεού, διότι απεφάσισα να μη εξεύρω μεταξύ σας άλλο τι, ημί Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον. Κι εγώ ήλθον προς εσάς με ασθένεια και με φόβον και με τρόμον ποδί. Και ο λόγος μου και το κήρυγμά μου δεν εγίνοντο με καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως. Διότι είναι η πίστη σας, ουχή δια της σοφίας των ανθρώπων, αλλά δια της δυνάμεως του Θεού». Διαβάζω από το βιβλίο του Ισαΐα, το Ι' κεφάλαιο. «Τι σε πίστευσε εις το κήρυγμα ημών, και ο βραχίον του Κυρίου εις τίν απεκαλύφθη, διότι ανέβη ενώπιον αυτού ως τρυφερών φυτών και ως ρίζα από ξηράς γης. Δεν έχει είδος ουδέ κάλος, και είδομεν αυτόν και δεν είχε ωραιότητα ώστε να τον επιθυμώμε. Καταπεφρονημένος και απεριμένος υπό των ανθρώπων, άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενείας, κι ως άνθρωπος από του οποίου αποστρέφει της το πρόσωπο, κατεφρονήθη και όσου δεν ελογίστη μεν αυτόν. Αυτός το όντιτας ασθενείας ημών εβάστασε και τας θλίψεις ημών επεφορτίστη. Εμείς δεν νομίσαμε αυτόν τετραυματισμένον, τεπληγωμένον υπό Θεού και τεταλαιπωρημένον. Αλλά αυτός ετραυματίστη δια τας παραβάσεις ημών, εταλαιπωρήθη δια τας ανομίας ημών. Η τιμωρία της έφερε την ειρήνη μόν ή το επ' αυτόν, και δια των πληγών αυτού ημείς η άθυμε. Πάντες ημείς επλανήθημεν ως πρόβατα, εστράφημεν έκαστος εις την οδόν αυτού, και ο Κύριος έθεσε επ' αυτόν την ανομία πάντων ημών. Αυτός ήταν κατατεθλιμένος και δε βασανισμένος, αλλά δεν ίνιξε το στόμα αυτού. Εφέρθη ως αρνίων επί σφαγήν, και ως πρόβατον έμπροσθεν του κύροντος αυτό άφωνον, ούτω δεν ίνιξε το στόμα αυτού. Από καταθλίψεως και κρίσεως ανυρπάχθη, την δε γενεάν αυτού τι θέλει διηγηθεί, διότι εσηκώθη από τη γη των ζώντων, δια τας παραβάσεις του λαού μου ετραυματίστη. Και ο τάφος αυτού διορίστη μετά των κακούργων, πλύνει στο θάνατο εστάθη μετά του πλουσίου, διότι δεν έκαμε ανομίαν, ουδέ βρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Αλλά ο Κύριος υφέρισε να βασανίσει αυτόν, εταλαιπώρησε αυτόν. Αφού όμως δώσει στην ψυχήν αυτού προσφοράν περί αμαρτίας, θέλει δι' έκονα, θέλει μακρύνει τας ημέρας αυτού, και το θέλημα του Κυρίου θέλει ευωδοθεί εν τη χειρή αυτού. Θέλει δι' τους καρπούς του πόνου της ψυχής αυτού και θέλει χορταστεί. Ο δίκαιος δούλος μου θέλει δικαιώσει πολλούς δια της επιγνώσεως αυτού, διότι αυτός θέλει βαστάσει τας ανομίας αυτών. Για τούτο θέλω δώσει σε αυτόν μερίδα μετά των μεγάλων, και τους ισχυρούς θέλει μοιραστεί λάθυρον, διότι παρέδωκε την ψυχήν αυτού εις θάνατον και μετά νόμων ελογίστη, και αυτός εβάστασε τας αμαρτίας πολλών και θέλει μεσητεύσει υπέρ των ανώμων. Διαβάζω επίσης από τον «και μετά νόμων ελογίστη, και αυτός εβάστασε τας αμαρτίας πολλών και θέλει μεσητεύσει υπέρ των ανώμων». Διαβάζω επίσης από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, Γ 16. «Διότι τόσον ηγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, δια να μη απολεστεί πάσο πιστεύον εις αυτόν, αλλά να έχει ζωήν αιώνια». Παρακαλώ τη χοροδία.

Ζούμε σε μια εποχή φοβερής ιδεολογικής σύγχυσης. Αν στήσεις το αυτί σου, θα συλλάβεις αμέτρητες φωνές. Από παντού μας έρχονται μηνύματα. Μας βομβαρδίζουν κηρύγματα κάθε μέρα. Κηρύγματα πολιτικά, κηρύγματα

0: κηρύγματα κοινωνικά, θρησκευτικά, κηρύγματα μίσους, κακίας, εμπριστικά των παθών, μηνύματα απατηλά που ξεγελούν τις μάζες, που σκοτίζουν το πνεύμα, που πολιορκούν τις καρδιές. Σε αυτή τη φοβερή σύγχυση των ημερών μας, διαυγής και κρυστάλλινη αντιχεί του Θεού η φωνή. Αντιχεί το μήνυμα της αιώνιας αγάπης. Αν και πανάρχαιο, είναι τόσο επίκαιρο. Εδώ και 2000 χρόνια, ο Θεός ακούραστα, άοχνα, προς κάθε κατεύθυνση, διασαλπίζει το μήνυμα της αγάπης Του. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας δίνει την συνοπτικότερη, αλλά και συγκλονιστικότερη διατύπωσή Του. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύον εις Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιο. Καθώς ξέρετε, στην αρχαία Αθήνα υπήρχε ένας βωμός με την επιγραφή «Εις τον άγνωστο Θεό». Ο Θεός που μας έβλασε θα παρέμενε παντοτινά άγνωστος, μυστηριώδης, αν δεν ευδοκούσε να μας αποκαλυφθεί. Αλλά μας αποκαλύφθηκε. Ούτε η φιλοσοφία, ούτε η θρησκεία, ούτε η επιστήμη θα μπορούσαν ποτέ να εξηγνιάσουν τον Θεό. Αλλά ο Θεός ευδόκησε να μας δώσει φως. Το πρώτο αμυδρό φως του Θεού μας δόθηκε δια της δημιουργίας. Όπου και αν στρέψουμε το βλέμμα μας στον θαυμάσιο κόσμο που μας περιβάλλει, διαπιστώνουμε την καταπληκτική πρόνοια του Θεού. Μια πρόνοια που στρέφεται όχι μονάχα στον άνθρωπο, αλλά αγκαλάζει όλα τα πλάσματα του Θεού και τα πιο ασήμαντα. Είναι ο Θεός εκείνος που φροντίζει για τους νεοσούς των κοράκων. Είναι ο Θεός εκείνος που φροντίζει και τρέφει τους πουργίτες. Ομορφοντύνει τα κρίνα του αγρού, όπως λέει ο ψαλμοδός, ποτίζει πάντα τα θηρία του αγρού. Οι άγριοι όνοι σβήνουν την δίψα αυτών. Πλησίον αυτών τα πετεινά του ουρανού κατασκηνούσει και αναμέσων των κλάδων και λαδούσει. Είναι ο Θεός που αναδίδει χόρτον διεντακτίνει, βοτάνει προς χρήσιν του ανθρώπου, για να εξάγει τροφήν εκ της γης και ίνων, εφραίνοντα την καρδία του ανθρώπου. Εχορτάστησαν τα δένδρα του Κυρίου, εκέδρη του Λιβάνου, τα οποία σε φύτευσε. Όπου τα πετεινά θάμνους η φωλεάς, επέφκε, είναι η κατοικία του πελαργού. Φέρει σκότος και γίνεται νύξ, εν αυτοί περιφέρονται πάντα τα θηρία του δάσους. Οι σκύμνοι βρυχώνται δια να αρπάσωση και να ζητήσωση παρά του Θεού την τροφήν αυτών. Η ημέρα προς την ημέρα λαλεί λόγο, η νύχτα προς τη νύχτα αναγγέλει γνώση. Ολόκληρη η θαυμάσια δημιουργία που μας περιβάλλει διακηρύσει στεντόρια το κήρυγμα της προνοίας του Θεού. Αλλά στο πανάρχαιο το Θεοβάδιστο Σινά αντίχησε κάποτε ένα άλλο κήρυγμα. Ο Μωυσής επίμονα ζητούσε από τον Θεό να του αποκαλύψει την δόξα του. Και ο Κύριος του φανέρωσε την αγαθότητά του. Τον κάλεσε εκεί στο Σινά και κατέβηκε ο Κύριος, ντυμένος με το σύννεφο, πέρασε μπροστά του ο Θεός και αντίχησε η ένδοξη διακήρυξη. Κύριος, Κύριος ο Θεός, ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, φυλά τον έλεος εις χιλιάδας, συγχωρών ανομίαν και παράβασιν και αμαρτίαν. Η Παλαιά Διαθήκη κάνει λόγο για το έλεος του Θεού προς τους φοβουμένους αυτών. Γι' αυτό η λύρα του ψαλμοδού υμνή, δοξολογείτε τον Κύριον διότι είναι αγαθός, διότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Ασύπωση τώρα οι φοβούμενοι των Κύριων, ότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Είναι ο Θεός που σπλαχνίζεται τους φοβουμένους αυτών, όπως ο πατέρας στα παιδιά του. Όσο ο ουρανός είναι υπεράνω της γης, τόσο μέγα είναι το έλεος αυτού προς τους φοβουμένους αυτών. Εκεί στο Σινά αντίχησε το κήρυγμα, το θαυμαστό κήρυγμα του ελέους του Θεού προς τους φοβουμένους το όνομά Του. Αναφότου στο ξεροβούνι του Γολγοθά στήθηκε ο Σταυρός του Χριστού. Έπτοτε 2000 χρόνια αντίχησε ολόκληρη τη γη το κήρυγμα της αιώνιας αγάπης του Θεού. Το κήρυγμα, τόσο ο Θεός αγάπησε τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύον εις Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιο. Αγάπησε ο Θεός, όχι μονάχα τον Ισραήλ, αλλά και τα έθνη. Τα έθνη που πορεύονταν στους δρόμους της αχνίας. Τα έθνη που ήταν ξένα των διαθηκών της Επαγγελίας, που ζούσαν στον κόσμο του ούτω δίχως ελπίδα, δίχως Χριστό, δίχως Θεό. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, όχι τον κόσμο των ευσεβών, των ευλαβών, τον κόσμο των αμαρτωλών. Ποιον κόσμο? Κάποτε ο Κύριος διέκυψε εξ ουρανού και εξέτασε τις καρδιές των ιών των ανθρώπων. Ακούστε την διάγνωσή Του. Ακούστε την διαπίστωσή Του. Δεν υπάρχει δίκαιος ουδεής. Δεν υπάρχει της έχων σύνεση. Δεν υπάρχει της εξητών των Θεών. Πάντες εξέκλυναν. Ομού εξυχριώθησαν. Και σε αυτό το πάντες περιλαμβάνεσαι και εσύ και εγώ. Πάντες εξέκλυναν. Δεν υπάρχει δίκαιος ουδεής. Δεν υπάρχει ο πράτων αγαθών. Τάφος ανεωγμένος είναι ο λάρινξ αυτών. Με τας γλώσσας αυτών ελάλουν δόλια. Φαρμάκιον ασπίδων είναι υπό τα χείλη αυτών. Τον οποίον το στόμα γέμει κατάρας και πικρίας. Η Βίβλος λέει ότι το ενανθρώπις υψηλό είναι βδέλημα ενώπιον του Κυρίου. Η υψηλότερη ανθρώπινη ηθική στα μάτια τα Άγια του Θεού είναι βδεληρή, απέσια. Και συνεχίζει η διαπίστωση του Θεού. Οι πόδες αυτών είναι ταχείς εις τον αχύσος. Οι οδόν ειρήνης δεν εχνώρισαν. Αυτές οι φράσεις θα μπορούσαν κάλλιστα να αποτελέσουν επίγραμμα της παγκόσμιας ιστορίας, σύνοψη τραγική της πανανθρώπινης ιστορίας. Ομολογουμένως οι άνθρωποι δεν εγνώρισαν τον δρόμο της ειρήνης. Δεν εφόβος Θεού έμπροσθεν των οφθαλμών αυτών. Αυτό τον κόσμο ο Θεός τον αγάπησε. Το δράμα του ανθρώπου δεν άφησε ασυγκίνητο το Θεό. Το δράμα του ανθρώπου σπάραξε την καρδιά του δημιουργού μας. Ο Θεός δεν είναι μια απρόσωπη δύναμη. Δεν είναι αδιάφορος. Δεν είναι ο Θεός των φιλοσόφων. Δεν μοιάζει με την χλωμή ιδέα του Αιγέλου. Είναι ο Θεός ο ζωντανός, ο σπλαχνικός. Ο Θεός της άπειρης αγάπης. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Αλλά ο Θεός δεν εξάντλησε την αγάπη Του προβαίνοντας σε μεγαλόστομες διακηρύξεις μονάχα. Αγάπησε τον κόσμο και έδωκε. Τι πρόσφερε ο Θεός? Τι έδωσε ο Θεός? Μήπως έστειλε έναν άγγελο, ένα χερουβίμ, κάποιο σεραφείμ? Έδωσε τον Υιόν αυτού τον μονογενή. Ό,τι αγαπητότερο, ό,τι πολυτιμότερο είχε. Την αιώνια τρυφή του. Έδωσε εκείνον που ήταν ο ύμνος των αγγέλων. Ω, πόσο συγκλονιστική είναι η ιστορία της αγάπης. Ο Θεός έστειλε τον Υιόν του. Δεν τον έστειλε στα φτερά των αγγέλων να επισκεφθεί αυτόν τον μακρινό, τον μικροσκοπικό, τον ταλέπορο πλανήτη. Δεν ήρθε ο Χριστός με άμαξες αγγελικές. Δεν ήρθε ντυμένος δόξα και μεγαλοπρέπεια. Δεν επισκέφθηκε αυτόν τον κόσμο για να του ρίξει μια ματιά ελέους. Εκείνη τη σκοτεινή νύχτα της Βηθλέμ, ο Υιός του Θεού γεννήθηκε μέσα στην φάτνη ταπεινά. Γεννήθηκε μέσα στην καταφρόνια, μέσα στην φτώχεια, στην αθλειότητα. Σημειώστε. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης δεν λέει «έστειλε ο Θεός τον Υιόν του εις τον κόσμο», αλλά «έδωσε τον Υιόν αυτού τον μονογενή εις τον κόσμο, τον έδωκε, Υιός εδόθη εις ημάς». Μας δόθηκε ο Χριστός. Δεν ανέλαβε αγγέλων φύση, αλλά σπέρματος Αβραάμ ανέλαβε. Ομοιώθηκε κατά πάντα με τους αδελφούς του. Έγινε όμοιος με μας. Έγινε ο μεγάλος συγγενής της ανθρωπότητας, ο μεγάλος αδελφός μας. Έζησε ανάμεσά μας. Έζησε τους πόνους μας. Γεύτηκε τις θλίψεις μας. Ένιωσε τους πειρασμούς μας. Άκουσε τους στεναγμούς μας. Θυμηθείτε τον εκεί στον τάφο του Λαζάρου. Σαν είδε το δράμα του θανάτου, εστέναξε ο Ιησούς. Δάκρυσε ο Ιησούς. Και όταν ατένισε την καταδικασμένη Ιερουσαλήμ, θρύνησε. Ω τα δάκρυα του Ιησού, ω η θρύνη του Ιησού που ενώθηκαν με τους δικούς μας θρύνους, με τους δικούς μας στεναγμούς. Επειδή ο Θεός μας έδωκε τον Υιόν του, εμείς οι άνθρωποι νομίσαμε ότι μπορούσαμε να του κάνουμε ό,τι θέλαμε. Και τον φτύσαμε. Και τον χλεβάσαμε. Και τον ντύσαμε με περιπαικτική χλαμίδα. Τον αποδοκιμάσαμε. Τον δύραμε. Τον βασιλά του σύμπαντος τον στεφανώσαμε με ακάνθινο στεφάνι. Εκεί στο φρικτό Γολγοθά υψώθηκε ανάμεσα ουρανού και γης. Ανάμεσα σε δυο ληστές. Ο αναμάρτητος Υιός του Θεού. Καθώς ο ποιητής τον κοιτάζει έκπληκτος, ρωτάει «Πόσο πατέρας σε τήληξε στη χάρη, πώς σε έστειλε στη γη, πώς σε είδε να πεθαίνει στο σταυρό λυτρωτή. Ήσουν εκεί όταν εσταύρωσαν αυτόν. Ήσουν εκεί όταν εσταύρωσαν αυτόν. Σαν το σκεφτώ τι να σας πω. Τρέμω, τρέμω, σαν σκεφτώ ότι εσταύρωσαν αυτόν. Ήσουν εκεί όταν εφώναξε διψώ. Ήσουν εκεί όταν εφώναξε διψώ. Σαν το σκεφτώ, τι να σας πω. Τρέμω, τρέμω, σαν σκεφτώ ότι εδίψας ο Χριστός». Εκείνος που στην ατέρμονη αιωνιότητα ζούσε σε μια αραγή, σε μια στενότατη επικοινωνία με τον Θεό, ένιωσε την υπέρτατη εγκατάληψη. Εγκαταλείφθηκε από τους ανθρώπους. Εγκαταλείφθηκε από τον ουράνιο πατέρα του. Ο Θεός απέστρεψε το πρόσωπό του από αυτόν. Ω, πόσο συνηθίσαμε να πούμε την ιστορία του Σταυρού, την ιστορία της αγάπης. Έχουμε πάθει, φοβάμαι, μη θρηδατισμό. Γνωρίζετε ασφαλώς αυτόν τον όρο. Προέρχεται από τον βασιλά τον Μυθριδάτη. Ήταν ένας βασιλάς πελωρίων διαστάσεων που επειδή φοβότανε τους αυλικούς μη τυχόν τον δηλητηριάσουν, έπαιρνε καθημερινά μικρές δόσεις δηλητηρίου για να συνηθίσει ο οργανισμός του και να αντιδράσει σε κάποια απόπειρα δηλητηρίασης. Φοβάμαι ότι πολλοί πιστοί έχουν πάθει ένα ολέθριο μυθριδατισμό. Συνήθισαν τα αυτιά μας να ακούνε το δράμα του Σταυρού, την συγκλονιστική αυτή ιστορία. Ήθε το Πνεύμα του Θεού να φωτίσει τα μάτια μας, να δούμε με καινούριο φως εκείνο το δράμα, το φρικτό δράμα που σπάραξε την καρδιά του Θεού. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή. Για ποιο σκοπό? Για να μην απορρεστεί, πάσο πιστεύων εις αυτόν. Η Βίβλος διακηρύσει ότι ο άνθρωπος είναι χαμένος. Χαμένος σημαίνει να πλανηθείς από τους σκοπούς του Θεού. Να ζεις έξω από τα σχέδιά Του. Να πεθάνεις με τις αμαρτίες σου. Αιώνια να ζήσεις μακριά Του. Ο άνθρωπος είναι χαμένος. Έχει χάσει τον δρόμο του. Έχει χάσει τον προορισμό του, τον προσανατολισμό του. Δεν ξέρει γιατί ζει. Δεν ξέρει γιατί πεθαίνει. Δεν ξέρει πού πηγαίνει φεύγοντας από τον κόσμο τούτο. Χάσαμε τον Θεό. Χάσαμε τον συνάνθρωπό μας. Αν ο άνθρωπος είναι δυστυχής, ανήσυχος, ανικανοποίητος, του το οφείλεται στο γεγονός ότι απομακρύνθηκε από τον πλάστη του. Η Βίβλος στη ζωή που δαπανάται μακριά από τον Θεό την ονομάζει απώλεια. Ζωή χαμένη. Ζωή χαμένη. Μια ζωή δυστυχίας και ταλαιπωρίας. Μια ζωή που αλίμονο θα παραταθεί και όταν ο άνθρωπος φεύγει από τον κόσμο τούτο. Μια ζωή που παρατείνεται στην αιωνιότητα. Ναι, υπάρχει κόλαση. Ο Θεός της αιώνιας αγάπης προειδοποιεί. Υπάρχει κόλαση. Η κόλαση είναι ο τόπος όπου δεν υπάρχει η αγάπη του Θεού, όπου δεν βρίσκεται η παρουσία του Θεού. Αλλά ο Θεός έστειλε τον Υιόν Του για να μην βρεθείς σε εκείνο τον τόπο των αιώνιων βασάνων, σε εκείνο τον τόπο της απελπισίας, της αιώνιας θλίψης. Για να μην ζεις τα χρόνια τα λίγα του της ζωής στην δυστυχία και στην ανικανοποίηση. Έδωσε τον Υιόν αυτού τον μονογενή για να μην απολεστεί. Πάσο πιστεύον εις αυτόν. Εκείνο το πας περιλαμβάνει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Περιλαμβάνει εσένα και μένα. Πάσο πιστεύον εις αυτόν. Ο Θεός δεν εξαιρεί κανέναν. Αλίμονο σε εμάς αν εξαιρούσε κάποιους. Η αγκαλά του Θεού κλείνει όλους. Όλους τους αμαρτωλούς. Εσένα, εμένα. Όσο χαμηλά κι αν έπεσες. Όσο κι αν αμάρτησες. Πάσο πιστεύον εις αυτόν. Δεν θα απολεστεί. Και θαυμάζουμε την αγάπη του Θεού ότι βρήκε έναν τρόπο απλό, απλούστατο σωτηρίας. Δεν ζητάει τις δικές σου προσπάθειες, τις δικές σου θυσίες, αγώνες. Ζητάει την πίστη σου. Θυμηθείτε τον αρχαίο Ισραήλ που βρισκόταν στην έρημο. Τότε που όρμησαν στη συναγωγή εκείνα τα φοβερά δηλητηριώδη φίδια. Βρίσκονταν οι Ισραηλίτες σε τρομακτική απόγνωση. Αλλά στράφηκαν στο Μωυσή και ο Μωυσής στο αιώνιο καταφύγιό του. Και ο Θεός του προμήθευσε ένα μέσο σωτηρίας. Ήταν το χάλκινο φίδι. Πάνω σε ένα ξύλο ύψος ο Μωυσής το χάλκινο φίδι. Ώστε όποιος Ισραηλίτης ατένιζε στο χάλκινο φίδι, πάρα αυτά να θεραπευθεί. Σε αυτό το γεγονός αναφέρθηκε ο Ιησούς Χριστός στο νυχτερινό επισκέπτη του τον Νικόδημο. Του είπε, καθώς ο Μωυσής ύψωσε το φίδι στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου. Έτσι πρέπει να υψωθώ εγώ επάνω στο Γολγοθά. Ώστε όποιος πιστέψει σε αυτό να μην χαθεί, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Αρκεί ένα βλέμμα πίστης. Μονάχα ένα βλέμμα πίστης. Ο Θεός λέει, είσαι με βλέψατε και σώθητε πάντα τα πέρατα της γης. Και αυτό το βράδυ σου προσφέρεται η θαυμάστια ευκαιρία να στρέψεις βλέμμα πίστης στον εσταυρωμένο του Γολγοθά. Πες τον. Θαύμασε την αγάπη του και μέσα από τα έγκατα της ύπαρξής σου πες του το ευχαριστώ. Κύριε, σε ευχαριστώ. Για μένα πέθανες. Για μένα γεννήθηκες στη Φάτνη. Για μένα φόρεσες το ακάνθινο στεφάνι. Για μένα τα καρφιά του μαρτυρίου. Ιησού, σε ευχαριστώ. Και απόψε αυτή την ώρα, αυτή την ώρα, θα αποκτήσεις αιώνια ζωή. Πάσο πιστεύον εις αυτόν, έχει
1: Θα το τονίσω, θα το υπογραμμίσω. Έχει. Έχει αιώνια ζωή. Όχι ίσως. Όχι μπορεί. Έχει.
0: Δυστυχώς αμέτρητοι θρησκευόμενοι ζουν στην αμφιβολία, στον σκεπτικισμό, στην αβεβαιότητα όσον αφορά το αιώνιο μέλλον τους. Αμφιβάλλουν, δυσπιστούν. Αλλά ο λόγος του Θεού είναι βέβαιος, είναι κατηγορηματικός. Θα αποκτήσεις απόψε αιώνια ζωή. Αιώνια ζωή που είναι ο βαθύτερος καημός, η εντονότερη νοσταλγία της ανθρώπινης καρδιάς. Ποια είναι η αιώνια ζωή? Είναι η ζωή της χαράς, η ζωή της ειρήνης, της απέραντης ευτυχίας, που όλοι μας δίχως καμιά εξαίρεση, λαχταρούμε. Είναι η ζωή που αποζητούσε ο Νίτσε όταν έγραφε «Λαχταρώ την ζωή, την ζωή, την ζωή». Η αιώνια ζωή δεν είναι μια ζωή σε έκταση, είναι μια ζωή σε ποιότητα. Είναι αυτή τη ζωή, είναι αυτή η ζωή που προγευόμαστε όσοι δεχθήκαμε τον Χριστό. Την προγευόμαστε από τον κόσμο τούτο. Και μια μέρα θα την απολαύσουμε σε όλη την πληρότητά της όταν βρεθούμε εκεί στην αιωνιότητα. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, για να μην απολεσθεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Διάβασα τελευταία την ιστορία ενός Ινδιάνου. Έφυγε από την πατρίδα του, πορεύτηκε μέσα από βουνά και βρέθηκε τελικά μπροστά στον απέραντο ωκεανό. Το θέαμα του ατέλειωτου ωκεανού τον εξέπληξε. Θαύμασε τον ωκεανό, τον απόλαυσε και όταν θα έφευγε ζήτησε ένα κανάτι και το βύθισε εκεί στον ωκεανό, το γέμισε με το νερό του. Οι περί αυτών τον ρώτησαν, γιατί το έκανες αυτό? Και απάντησε, όταν θα γυρίσω πίσω στους συμπατριώτες μου, πίσω από αυτά τα βουνά, θέλω να τους δώσω μια ιδέα τι είναι ο ωκεανός. Αυτό έκανα και εγώ αυτό το βράδυ. Βύθισα το κανάτι μου στον απέραντο ωκεανό της αγάπης του Θεού. Σας έδωσα μια μυδρή ιδέα πόσο ο Θεός μας αγάπησε, πόσο ο Θεός μας αγαπά. Ω αδελφοί, πόση ανάγκη καθημερινά να δινόμαστε στη μελέτη της αγάπης του Θεού. Όπως λέει ο Ψαλμωδός, μελετώμεν Θεέ το έλεος σου εν μέσω του ναού σου. Πόσο γλυκιά, πόσο εφρόσινη είναι η μελέτη αυτής της αιώνιας αγάπης. Ο Απόστολος Παύλος έκαμπτε τα γονατά του καθημερινά και ασίγαστα και άοπνα δεόταν στον Κύριο για τους πιστούς της Εφέσου. Ζητούσε να τους ικανώσει ο Θεός να γνωρίσουν τι το πλάτος και μήκος και βάθος και ύψος. Να κατανοήσουν την αγάπη του Χριστού, την υπερβάλλουσαν της γνώσεως, για να πληρωθούν με όλο το πλήρωμα του Θεού. Αλλά και στην αιωνιότητα θα μελετάμε αυτή την αιώνια αγάπη. Κάθε τόσο θα μας αποκαλύπτονται ζωή πλατιά και διάφανη. Στους ουρανούς θα γνωρίσω τα βάθη σου. Ναι, μετά. Ευχαριστώ. Στο τέλος θα σας δω, Κύριε. Έτσι, ευχαριστώ πολύ. Στο τέλος θα έχω τη χαρά να σας δω. Ευχαριστώ. Ακούστε τους στίχους του ποιητή που συνεπαρμένος από την μελέτη αυτής της αγάπης γράφει. Αγάπη, αγάπη, ζωή πλατιά και διάφανη. Στους ουρανούς θα γνωρίσω τα βάθη σου. Θα μάθω τα απέραντα μυστικά σου. Θα πιω το ανώθευτο μέλι σου. Θα μεθύσω στους αιώνιους σταλαγμούς της χαράς σου. Ω τότε, όταν θα μου διηγέσαι σε ένα κύκλο λευκών εορτών και ατέρμονων αναμνήσεων, τα όσα υπέφερες εσύ για μένα. Τα όσα υπέφερες εσύ για μένα. Ω αγαπημένε μου,
1: «Ω Κύριέ μου, ω Θεέ μου»,
0: θα τον ρωτάμε ξανά και ξανά, «τι είναι εκείνες οι πληγές εν μέσω των χειρών

Πολλές φορές μας εγκαταλείπει η ελπίδα. Είναι γιατί μας διαφεύγει το γεγονός ότι ο Θεός μας αγάπησε και μας αγαπά απέραντα, ασύλληπτα. Ο Απόστολος Παύλος είχε βρει στην επίγνωση της αγάπης του Χριστού το μυστικό της νίκης και του θριάμβου. Γι' αυτό αλάλαζε. Αλάλαζε γεμάτος θρίαμβο. Ποιος θα μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Η θλίψη ή η στενοχώρια, ο κίνδυνος ή η μάχαιρα? Εις πάντα ταύτα υπερνικόμεν δια του αγαπήσαντος ημάς. Επειδή είμαι πεπισμένος ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, τίποτα, κανένας, δεν θα μπορέσει να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού, την εν Χριστώ Ιησού, το Κυρίο ημών. Στην επίγνωση και την βαθιά πεποίθηση της αγάπης του Θεού θα βρούμε το μυστικό για να αντιμετωπίσουμε κάθε θλίψη, κάθε δυσκολία, τα δεινά αυτού του κόσμου, κάθε εχθρό, κάθε αντικσότητα. Μ' αρέσει εκείνη η φράση του Μεταλληνού και επιτρέψτε μου να την επαναλάβω και απόψε. Αν ξέραμε σαν παιδιά του Θεού τι αγάπη είχε για μας ο ουράνιος πατέρας, θα τραγουδούσαμε μέρα και νύχτα από χαρά σαν τα πουλιά. Γιατί τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύον εις αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Τούτο ήταν το Ευαγγέλιο του Χριστού. Το είναι το ένδοξο μήνυμα. Αυτή είναι η σημαία μας. Είναι το μήνυμα που ο Απόστολος Παύλος διασάλπιζε στην εποχή του, σε μια εποχή σαν τη δική μας, σοφιστική και αρνησίθεη. Το κήρυξε στην αρχαία Κόρινθο, την θυμισμένη και διεφθαρμένη. Για τους Ιουδαίους ήταν σκάνδαλο. Πώς θα μπορούσαν οι Ιουδαίοι να πιστέψουν σε έναν Μεσσία που παραδόθηκε πάνω στο Σταυρό, που έγινε ανάθεμα? Για τους Έλληνες, τους σοφούς προγόνους μας, ήταν μορία. Ένας Θεός να πεθάνει πάνω στο Σταυρό, γιατί να πεθάνει? Προς τι ο θάνατός του? Αλλά το μήνυμα του Σταυρού, το μήνυμα της αιώνιας αγάπης ήταν, είναι, θα παραμένει η δύναμη του Θεού. Το κήρυγμα της αγάπης στο Ευαγγέλιο του Χριστού δεν είναι ένα σύστημα φιλοσοφικό. Δεν είναι ένα σύνολο ηθικών εντολών διαταγμάτων. Το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι η δύναμη του Θεού. Η θρησκεία δεν μπορεί να υψώσει την καρδιά του ανθρώπου που έπεσε τόσο χαμηλά. Η φιλοσοφία δεν μπορεί να φτερώσει την ψυχή του ανθρώπου που νιώθει αδύναμη, ανίσχυρη να πραγματοποιήσει το αγαθό. Αλλά το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι η δύναμη του Θεού. Μπορούμε μαζί με τον Απόστολο Παύλο να πούμε αδίσταχτα, με παρησία, δεν επεσχυνόμεθα το Ευαγγέλιο του Χριστού. Δέξου το μέσα στην καρδιά σου και θα νιώσεις αυτή την αιώνια ζωή να σε πλημμυρίζει. Θα νιώσεις την παντοδυναμία του Θεού να σε κατακλίζει, να σε αλλάζει ριζικά. Καινούργιοι πόθοι θα ανθοβολήσουν μέσα σου. Θα υψωθείς πάνω από τη λάσπη, πάνω από το βόρβορο των ποθών, των άνομων επιθυμιών. Θα ανοίξει μπροστά σου ο Θεός καινούργιους δρόμους, νέους οραματισμούς. Θα σε ευλογήσουν καινούργιοι ενθουσιασμοί. Σε αυτή την εποχή της σύγχυσης, διαυγής και κρυστάλλινη αντυχεί η φωνή του Θεού. Αντυχεί το κήρυγμα της αιώνιας αγάπης. Μακάρι στις μέρες μας πλήθη αθανάτων ψυχών να το ακούσουν, να υπακούσουν για να λυτρωθούν. Αμήν. Παρακαλώ τη χωροτία να κλείσει.

Όχι να κλείσουμε μια ψυχή. Πατέρα, σου είμαστε άπειρα ευγνώμονες για την αποκάλυψη της αγάπης σου. Δεν προνοείς μονάχα. Το έλεος σου δεν στράφηκε μονάχα προς τους φοβουμένους το όνομά σου. Ω Κύριέ μας, η αγάπη σου η θαυμαστή, η ασύλληπτη, αγκάλιασε όλον τον κόσμο. Θεέ μας, δώσ' μας καθημερινά να μελετάμε τον Σταυρό. Αποκάλυπτέ μας το πλάτος, το μήκος, το βάθος, το ύψος, να γνωρίζουμε την αγάπη του Χριστού. Πατέρα, να ζούμε μέσα στην αγάπη του Χριστού. Να είμαστε γεμάτοι από την αγάπη του Χριστού. Να είμαστε απέραντα ευτυχείς γιατί εσύ μας αγαπάς. Και να ζούμε τη ζωή της νίκης και του θριάμβου γιατί εσύ μας αγαπάς. Πατέρα, παρακαλούμε το Πνεύμα το Άγιο, το κήρυγμα της αγάπης, να το βεβαιώσει μέσα σε όλες τις καρδιές. Και ας καρποφορήσει για τη δική σου τη δόξα. Εν το ονόματι του Χριστού. Αμήν. Ο Κύριος είναι μαζί μας.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.